Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Όπουμε τρώει κι όπουμε σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν

και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρνών.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Υπνοτιστές, μάγοι, πτυχία, κουρελόχαρτα, πένθος και χολή. Θα τα ξετυλίξουμε με κόπο και πιάνοντας τη μύτη μας σιγά σιγά και όσο αντέξουμε. Αντέχει ο Σταμάτης Καρλούτσος και είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Χριστίνα Μούγιου, μπράβο το κορίτσι, ανθεκτικό επίσης, επιμελείται ταχυτικά. Σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Φερής. Ευχαριστώ. Και σας ρωτάω ευθέως, τι γνωρίζετε για τη Χονολουλού? Ότι το γεια σου, το αντίο και η αγάπη έχουν την ίδια λέξη, αλόχα. Ότι οι δεσμευμένοι βάζουν ένα λουλούδι στο αριστερό αυτή και όσοι είναι ελεύθεροι βάζουν το λουλούδι στο δεξί αυτή. Ότι οι χονολουλέζοι χαιρετιούνται αγγίζοντας τις μύτες τους. Ότι στη Χονολουλού δίνουν στους τουρίστες στεφάνια από λουλούδια και πτυχία ιατρικής.
3: Και πάμε τώρα να δούμε μία τελετή αποφύτισης. Θέλετε να πάμε να τη δούμε όλοι μαζί? Απονέμονται πτυχία εδώ.
4: Βέβαια.
3: Θα δείτε μία φωτογραφία. Ναι. Στη Χονολουλού συγκεκριμένα. Στο πανεπιστήμιο.
5: Δεν είναι πανεπιστήμιο. Εδώ. Αυτό είναι παραμύθι πανεπιστήμιο.
3: Είναι... Διδάσκεται κβαντική ιατρική εδώ. Και έχει μεταπτυχιακό η γιατρέσα της Καρνεάδου από εκεί. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Δεν είναι πανεπιστήμιο. Είναι ιδιωτικός οργανισμός ολιστικής εναλλακτικής ιατρικής και μάλιστα δεν είναι καν διαπιστευμένο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα καλύτερο, αν μου επιτρέπετε.
5: Μετά θέλω να μιλήσουμε λίγο. Βεβαίως. Για τον τίτλο που μας έδωσες.
3: Ότι ο Πολ Ντρούιν, ο ιδρυτής του συγκεκριμένου κέντρου, έχει κηρυχθεί και ένοχος για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών.
2: Παιδιά, φεύγουμε όλοι για Χονολουλού. Πώς θα στοιχήσει, θα γυρίσουμε και θα είμαστε γιατροί. Πελάτες θα βρούμε, δεν το συζητάμε. Είναι και πολύ ωραία, έχουν ωραίες ορχήστρες, ωραία όργανα. Η χαβάγια που λέμε. Κορίτσια που χορεύουν με λουλούδια μπροστά τους μόνο. Τα βλέπεις αυτά και μετά γίνεσαι γιατρός.

0: Ακούμε ένα καθηγητή κφαντικής ιατρικής. Μόλις έγινε το τραγούδι, παίρνεις το πτυχίο αμέσως. Τι είναι κβαντική ιατρική? Έχουμε λίγο μπερδευτεί. Πρέπει να μάθουμε μερικά πράγματα. Ισχύει, δεν ισχύει? Ο υπουργός μαζί μας.
1: Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
2: Τι λέτε, δεν υπάρχει?
1: Κύριε Καριστιανού, δεν είναι κβαντική παιδίατρος?
2: Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πα στην ιατρική σχολή Αθηνών και να σπουδάσει γκβαντική.
1: Εντάξει, ίσω είναι λίγο
2: πιο υπάρχει
1: η σχολή Αθηνών.
2: Δεν υφίσταται ω έννοια. Τα γκβάντουμ, το φω δηλαδή, φωτόνια είναι τα γκβάντουμ, είναι για άλλο πράγμα. Γκβαντική ιατρική δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει.
1: Σαμανική.
2: Ούτε σαμανική υπάρχει. Πολύ. Σαμανική είναι ο μάγο, ο σαμάνο είναι ο μάγο τη φυλή. Αυτό είναι ο σαμάνο. Ο μάγο φυλή. Έτσι. Ξέρετε, ο μάγο φυλή είναι ο μάγο φυλή, αλλά δεν είναι γιατρό. Το τελειώσαμε.
1: Ολιστική ιατρική, εναλλακτική ιατρική, επιτρέπονται όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ μπορώ να.
2: Εντάξει, μην τα βάλω όλα, γιατί δεν θέλω να μπω ούτε στα κομμάτια των γιατρών και να τσακώνουμε εδώ και από εκεί. Γιατί υπάρχουν, ξέρω, παθητικοί, υπάρχουν διάφορα.
1: Άλλο πράγμα. Η οπαθητική είναι
2: υπάρχουν
1: διάφορα ιατρική, είναι άλλο
2: υπάρχουν
1: πράγμα.
2: Διάφορα πράγματα. Αλλά τα περισσότερα που ακούτε τα λεγόμενα εναλλακτικά, άμα ακούτε εναλλακτικά, να προσέχετε πάρα πολύ.
1: Να προσέχουμε ή πρέπει εσείς να φροντίσετε να μην υπάρχουν για να μην πεθάνουμε?
2: Μα δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, άμα μπει στο, άμα μπω στο ίντερνετ.
2: Άμα σου πει κάποιος κβαντική ιατρική, παιδάκι μου, σου λέω, το λέω από το μυαλό του. Δεν αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Υγείας του Κράτους. Δεν υπάρχει.
1: Λέω,
2: τι να σου κάνω εγώ? Εγώ στο λέω, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Εσύ το να πιστεύεις, ο κάλος λέει ότι είμαι κβαντικός γιατρός, πήγαινε.
0: Δεν δίνω καμία βάση σε αυτά που λέει ο Υπουργός Υγείας. Οι σαμάνοι υπάρχουν και είναι από την ελληνική κουλτούρα βγαλμένοι. Υπάρχουν σαμάνοι στην Ινδία και εμείς με την Ινδία, όπως ξέρετε, έχουμε πολύ μεγάλη σχέση. Τα μισά τραγούδια που τραγουδάμε από εκεί προέρχονται.

Κάτσε στιγμή για αυτό το τραγούδι, ναι. Αν το ψάξετε, στα ελληνικά θα βρείτε Έλληνα συνθέτη και Έλληνα στιχουργό. Το δεύτερο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, το πρώτο μάλλον όχι.

0: Αυτή είναι κόρη Σαμάνου. Ξέρει και αυτή από ιατρική. Ο άλλος που τραγουδάει είναι κβαντικός γιατρός. Το ξέρετε ότι το είπε και προηγουμένως ο Άδωνης. Όταν ακούμε κβαντικά και τέτοια είναι απάτη. Το έχουμε ξαναπεί και εμείς. Το είχαμε προλάβει πριν ξεσπάσει αυτή η ιστορία. Ακούτε που έχουμε φτάσει στη χρήση της λέξης κβαντική.
1: Αυτή τη στιγμή που βλέπεις αυτό το βίντεο, έχεις επιζήσει από εκατοντάδες θανατηφόρα ατυχήματα χωρίς καν να το γνωρίζεις. Ενώ από την άλλη, σε κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν, η καρδιά σου σταμάτησε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά η συνείδησή σου αρνείται πεισματικά να πεθάνει. Καλώς ήλθες στην κβαντική αθανασία. Την αόρατη γέφυρα, όπου η σκληρή επιστήμη συναντά το Μάτριξ, τη μετενσάρκωση και το αιώνιο ταξίδι της ψυχής σου. Μείνε μαζί μου για να σου εξηγήσω γιατί μπορεί να είσαι καταδικασμένος και καταδικασμένη να ζεις αιώνια.
0: Καταλάβατε τι κάνει κβαντική, σε κάνει αθάνατο.

0: άνεργοι οι νεκροθάφτες.
1: Δεν θα σου κάνουμε σέτε.
0: Βατική αθανασία, αδερφιά. Θα σου δώσω διευθύνση στο τέλος εκπομπής. Αν και υπάρχει στο ίντερνετ, στο Instagram, κανονικά έτσι η απάτη είναι δημόσια. Αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει.

0: Ακόμα ένα επάγγελμα που σε λίγο θα υπάρχει, νεκροθάφτης. Γιατί κβαντική το λύνει το θέμα. Μια στιγμή. Έχει δημιουργηθεί μια τελείως άλλη πραγματικότητα από αυτό το οποίο κανονικά συμβαίνει στον κόσμο, μέσα στα social media. Διαστρεβλώνονται όροι όπως η ιατρική, που δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι. Δηλαδή, αν διαστρεβλωθεί ο όρος και το τι σημαίνει ιατρική, εύκολα έρχονται οι απατεώνες. Αλλά αλλάζει και η ιστορία. Δηλαδή, κάποιος προκειμένου να έχει κλικς, βγαίνει και λέει ότι του κατέβει. Πού, χου αυτό.
1: Όταν πέθανε ο Βίκτορ Ουγκό, όλοι οι οίκοι ανοχή στο Παρίσι κλείσανε για μία μέρα. Ο Γάλλος, ρομαντικός συγγραφέας, πήγαινε τόσο συχνά σε οίκους ανοχής, που την ημέρα που πέθανε, στο Παρίσι όλοι οι οίκοι ανοχής κλείσανε για μία μέρα λόγω πένθους. Όλες οι εργάτριες του σεξ δίσαν ακόμα και τα γενετικά τους όργανα με μαύρο ύφασμα ως μία περίεργη ένδειξη σεβασμού. Γράψε μου στα σχόλια, ποιο είναι το αγαπημένο σου έργο του Ουγκό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξεκινήσαμε ότι οι κυρίες εκεί που δουλεύουν στους οίκους ανοχής στα γενετικά τους όργανα έβαλαν μαύρο ύφασμα και ρωτάει ποιο είναι το αγαπημένο σου έργο του Ουγκό. Όλο το γεγονός αυτό είναι ανύπαρκτο, έτσι. Δεν έχει συμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί. Το καταλαβαίνω ότι είναι γελίο.
3: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose.
0: Αλλά ας επισκεφθούμε και μέσα έναν Νίκο. Μπας και απασχολήσουμε τα μελλοντικά social. Είναι ο οίκος ανοχής της ειρήνης, το ξέρετε αυτό. Ότι Ακάσα τη Ρένη, το γνωστό τραγούδι, μιλάει κανονικά για ένα οίκο ανοχής. Που πάνε εκεί και πίνουν και τα υπόλοιπα. Θα πάει και σήμερα ο Νίκο Φιντένκο που τραγουδάει. Journey.

0: Δεν θα ήθελα να σχετίσουμε τα δύο θέματα, δηλαδή τους οίκους ανοχής ή αλλιώς, όπως θέλετε να τα πείτε, δικό σας θέμα, με αυτά που λέει ο κύριος Μαρινάκης για την ανεργία. Αλλά δεν είναι μόνο Μαρινάκης. Χτες είπαμε και οι δύο-τρεις υπουργούς. Και υπάρχουν και άλλοι που συμφωνούν με την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας, μάλλον τον περιορισμό του, τον πολύ περιορισμό του. Το πιστεύετε ότι ακόμα και ο Άρης Πορτοσάλτε συμφωνεί με τον Μαρινάκη?
1: Είναι ντροπή για την κυβέρνηση, Μητσοτάκη, το γεγονός ότι μια φυλακή που την ονομάζουμε υψής της ασφαλείας στον Δομοκό είναι κωμωδία. Είναι επιθεώρηση θεατρική.
2: Εκείνη την άλλη ψήση ασφαλείας, γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμα.
1: Δεν ξέρω. Κακός
2: αυτό. Το 19 λέω. Την έχουμε τώρα ακούσει.
1: Τώρα η κριτική πάει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα.
1: Κακός λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά τα 8 χρόνια.
2: Ούτε οι φυλακές Κορυδαλλού έκλεισαν, ούτε άλλοι άνοιξε.
1: Λάθος. Μεγάλο σφάλμα.
2: Άστο αυτό. Μεγάλο σφάλμα.
1: Οι φυλακές δεν έγιναν ακόμη στον Ασπόπυργο. Έλλειψη πολύ σοβαρή. Και, και επιπλέον και κλείνω.
2: Ούτε έκλεισε ο Κορυδαλλός, ξαναλέω.
1: Και ο Δομοκός,
2: περιμένουν οι κάτοικοι.
1: Ο Δομοκός που υποτίθεται είναι υψής της ασφαλείας, είναι φυλακή κόμεντι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ήταν ακριβώς αυτό το απόσπασμα, γιατί άλλα είχαμε συμφωνήσει να πει ο Άρης, άλλα είπε για τις φυλακές. Τέλος πάντων έχει πει ότι ο Μαρινάκης έχει δίκιο. Για την ανεργία. Όταν πρέπει να περιοριστεί.
4: 6 χρόνια μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλα τόσα άνεργος.
0: Λοιπόν, συμφωνήσαμε επιτέλους. Άρη, θέλω να μου πεις για το Μαρινάκι και την ανεργία. Έλα παλικαράκι μου, έλα.
1: Όταν έχεις ανεργία 8,5% 7, πόσο θέλει, 8%
2: ναι.
1: 8%. Ναι, πράγματι υπάρχει ένα επάγγελμα που μπορεί να θίγει. Ποιοι είναι αυτοί οι τουριστικοί, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό? Ο Μαρινάκης έχει δίκιο.
5: Το μυαλό του
1: ο Μαρινάκης έχει δίκιο στην ουσία.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτή έχει η θέση, δίκιο. Γιατί αυτά που είπε ο Μαρινάκης ήταν θέση του Πασόκ και των 18. Ναι. Κάθε λογικός άνθρωπος τι λέει?
2: Ελάτε,
1: ότι
2: παιδιά.
1: Το επίδομα να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί ως
2: επιδότηση εργασίας.
1: Για να επιδοτηθεί η εργασία έχει δίκιο. Πλην των εργαζομένων στον τουρισμό.
6: Η συζήτηση όλη αυτή στην κυβέρνηση γίνεται, και το ξέρω από ρεπορτάζ, εδώ και πολύ καιρό, για να μειωθεί το 1,33% που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, οι εργοδότες, υπέρ ο ΑΕΔ. Για να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Το κόστος, το μη μισολογικό κόστος. Γι' αυτό γίνεται, για τα 600 εκατομμύρια που δίνουν επιχειρήσεις.
0: Καταλάβατε δηλαδή, έτσι, ότι κάποιοι κερδίζουν που δεν είναι οι άνεργοι. Εν τω μεταξύ, ο άνεργος είναι πρόσωπο. Η επιδότηση είναι πράξη, λίγο θολή.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όχι, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πριν από πάρα πολύ λίγο, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, ζήτησε να ερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας ή κάθε αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο γνωστό ιατρείο της Οδού Κορνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει δυσκολέψει. Επίσης ζητάει τι γίνεται με τον Ιατρικό Σύλλογο, αν έχει κάνει τους ελέγχους νομιμότητας στα κέντρα που εφαρμόζουν αυτές που λέμε σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, βάλτε πολλά εισαγωγικά, οι οποίες έχουν θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και εξαπατούν αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Είπαμε ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, αλλά τώρα αρχίζει και η επικοινωνία μας. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-4800. Σε περιμένει το email onerpapakialfaredio989.gr και το Viber 6947-989-989. Και καλώς στον πρώτο πελάτη. Είναι ο Γιώργος, ο οποίος λέει: Γεια σου Γιώργη, καλημέρα κύριε Βαγγέλη. Λέει: Μην εμπέζετε τους νεκροθάφτες, γιατί θα φανερωθεί μπροστά σου κανένας κουβαντικός νεκροθάφτης, που είναι το αντίθετο τη κουβαντική ιατρική και δεν θα ξέρει πού να κρυφτεί, αλλά ξέρω ότι εσύ θα βρει άκρη. Ακάζα τη ρένε. Πολύ σωστά. Και μια που μιλάμε για το θέμα Αμαζονάκι, που είναι αφορμή, όπω βλέπετε, να μάθουμε πολλά πράγματα και μακάρι να βλέπουμε και κάποια μέτρα, ώστε να εξαφανιστούν αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε. Έχουμε την τηλεοπτική κάλυψη όλου του γεγονότος. Στην κηδεία είδαμε πάρα πολύ ωραία πλάνα, ενδιαφέροντα, και επειδή θα πρέπει οπωσδήποτε να πέσουμε ακόμα πιο χαμηλά και από αυτούς που έπεσαν, που είχαν ανέβει πάνω σε ένα τάφο και δεν τους άντεξε, πάρθηκαν απουσίες φυσικά από την εκπομπή. Α, δεν ήταν μόνο, αλλά αυτός που έδωσε τα ρέστα του ήταν στην εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη.
2: Θέλετε να σας δώσω αφορμή να το συζητήσουμε? Θέλετε να δούμε ποιες ήταν οι ηχηρές απουσίες? Γιατί έπαιξαν ρόλο και στις εντυπώσεις, προφανώς δημιούργησαν εντυπώσεις, αλλά κυρίως σχολιάστηκαν πάρα πολύ ανάμεσα στα πηγαδάκια, είτε τα καρδιτικά, είτε του κόσμου.
3: Και δεν είναι μόνο οι συνάδελφοι του Γιώργου Μαζονάκη, είναι και παρουσιαστές που τους βλέπαμε να κάνουν αναρτήσεις, να διατείνονται πόσο φίλος τους ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, τον πήγαιναν στα καμαρίνια. Και τι είδαμε? Την τεράστια απουσία. Ξέρεις, αυτή η απουσία, αυτές οι απουσίες, ξέρεις τι αποτελούν, Άσο? Τον καθρέφτη της μικρότητάς τους. Και κάποιοι εξ αυτών απεδείχθησαν, σε αυτή την περίπτωση, απλά νάνι.
2: Ποιοι? Δείτε το.
4: Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και πολλά γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο που τον αποχαιρετούν.

0: μεροκάμα όταν βγαίνει να μου πεις. Ναι, βγαίνει. Πρέπει αυτή την κοπέλα να βρω. Εντάξει, οι ίδιοι λίγο πριν, 5 λεπτά τουλάχιστον, είχαν πει ότι μπράβο στη Λιόλιου που πήγε, αλλά πήγε νωρίς και διανυκτέρευσε και τα υπόλοιπα. Μετά την έβγαλαν στο απουσιολόγιο. Πού είσαι, αναρωτιέται ο Μπλέτσας, πού είσαι? Και μια που λέμε για το Μπλέτσα, άκου να σου πω, μας δίνει την απάντηση που ήταν ο Λιάγκας και δεν πήγε. Είχε πάει στην Ισλανδία.
1: Μοναδικά τοπία, μοναδικά.
2: Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει. Το ταξίδι μας στην Ισλανδία συνεχίζεται.
1: Η μαγεία της Ισλανδίας. Μπορείς να πας από μέσα που έχει κάτι σαν κύλωμα μια σπηλιά και να δεις απ' έξω. Έχετε δει καταράκτες από μπρος, καταράκτες από πίσω. Κοιτάξτε.
3: Κοιτάξτε, είμαστε μέσα στη σπηλιά και βλέπουμε έξω το καταράκτη.
1: Η μαγεία της φύσης.
2: Είναι ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Ισλανδίας. Είναι ένας τεράστιος θερμοπίδακας. Πετάγεται το νερό ψηλά. Έσκασε. Wow! Τέλειο!
1: Πίσω μου είναι ο σκόγκαφος, κοιτάξτε εδώ.
2: Αυτός λέγεται σκόγκαφος, που σημαίνει καταράκτης.
1: Είναι ο πιο μεγάλος καταράκτης της Ισλανδίας. Θα με δείξει στο Λιάγκα!
2: Άλλος ένας επικός τεράστιος καταράκτης.
1: Πραγματικά εντυπωσιακός.
2: Γίναμε μουσκεμα!
1: Μουσκεμα γίναμε πάλι.
0: Μπορεί να κάνει ταξιδιωτική εκπομπή ο Λιάγκας ή μπορεί να παρουσιάσει το πρωινό Μπλέτσας, δεν ξέρεις. Προς το παρόν πάντως, ετοιμάζουν ταξίδι.

0: προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα.
1: Νομίζω ότι όλοι πρέπει να ετοιμάσουμε ένα ταξίδι, να την κάνουμε. Γιατί αν ακούμε τηλεόραση σαν αυτή που άρχισε και το απόσπασμα ήταν πολύ ενδεικτικό, δεν θα αντέξουμε το χειμώνα, δεν θα τη βγάλουμε καθαρή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρε το σταμάτη τον Καρλούτσο. Παρόλο όσα συμβαίνουν δεν παίρνει δρόμο. Είναι ανθεκτικός τύπος και συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Τι να πω για τη Χριστίνα Μούγιο, η οποία είναι η πρώτη που ακούει τα ηχητικά και αντέχει, μπράβο της. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο, τα ξέρετε όλα αυτά. Έχουμε και το Στραβελάκι από σήμερα μαζί μας στην εκπομπή. Ο γνωστός δημοσιογράφος, έξαλλος. Άκουσε αυτά τα οποία υπόθηκαν για το Μαζονάκι από γνωστούς τραγουδοποιούς, συνθέτες ή τραγουδιστές. Έκανε και τις απαραίτητες συγκρίσεις. Ειδού το αποτέλεσμα.
3: Ζήτησα από τη Μαρία και από τη Βάσο να δούμε το κοντράστ.
4: Δύο αναρτήσεις.
3: Λοιπόν, να ξαναδούμε το Σταύρο Ξαρχάκο. Αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο Σταύρο Ξαρχάκος. Λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
4: Δεν υπάρχει κάτι ωραίο.
3: Καλό ταξίδι, Γιώργο Σταύρο Ξαρχάκος. Πάμε τώρα στην άλλη ανάρτηση. Την είδα τη νύχτα και δεν πίστευα στα μάτια μου.
4: Η αλήθεια
3: Αφροδίτη
4: είναι...
3: Μάνου, που είναι εξαιρετική η καλλιτέχνης.
4: Προφανώς είναι εκτιμώ. Εξαιρετική γυναίκα.
3: Ακούστε λοιπόν, μόλις είχε ταφεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Λέει, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα. Κυρία Μάνου, Γιώργος Μαζονάκης λέγεται. Θα σας πω μετά, αν θέλετε, και αυτόν και τη δουλειά του. Αλλά εισαγωγικά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Θα σου πω το εξής. Καληνύχτα, κυρία Αφροδίτη Μάνου. Ντροπή! Είναι η μέρα που ετάφη ο Γιώργος Μαζονάκης. Ντροπή! Κατερίνα.
4: Δεν ξέρω με τι ευκολία στις κρίσιμες ώρες που πρέπει να δείχνουμε σεβασμό.
3: Είναι νεκρός!
4: Κάνουμε τέτοιες αναρτήσεις.
3: Είναι νεκρός!
4: Είναι κρίμα.
3: Είναι νεκρός! Είναι ντροπή!
4: Τι να πω.
3: Λίγο σεβασμό στο νεκρό. Επίτηδες είπα να τα δούμε.
4: Για να
3: μαζί.
4: Φαίνεται η αντίθεση.
3: Πάμε, πάμε.
4: Και
3: γιατί
4: οι τηλεθεατές κρίνουν μόνοι.
3: Πραγματικά.
2: Πω πω, έξαλλος. Εν τω μεταξύ η Αφροδίτη Μάνου έκανε νέα ανάρτηση. Λέτε ζητάει συγγνώμη, όχι. Λέει ότι είναι θύμα του λειτουργικού αναλφαβητισμού, του φθόνου, του ξεπεσμού, του φανατισμού και της ιδεολογικής τύφλωσης. Η γενναιότητα. Εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ. Από τότε που ήταν σαν την Αθαναήλ και τραγουδούσε.

Αυτή είναι η Αφροδίτη Μάνου. Πω, πω, τι τραγουδάρα ήταν αυτή. Χορεύαμε μπλούζο στον υπηαγωγείο.

0: έδωσε στην παλάμη μου το ρίγο της νυχτιάς. Το ξέρετε ότι η παλάμη είναι πάρα πολύ χρήσιμη και μέσω της παλάμης μπορεί να αντιμετωπίσεις διάφορα θέματα που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, βεβαίως. Αλλά κάτι πρέπει να κάνεις. Τι να βάλεις πάνω στην παλάμη? Τι να βάλεις? Το έχουμε ξαναπεί. Έχετε αλάτι. Τι το κάνει το αλάτι? Το αλάτι είναι πάρα πολύ χρήσιμο γενικότερα. Φροντίστε να κάνετε τις σωστές πράξεις.
1: Βάλε αλατόνερο κάτω από το κρεβάτι την Κυριακή για να ανοίξει ο δρόμος στα θαύματα. Την Κυριακή το βράδυ βάλε νερό σε ένα βαθύ μπολ. Ρίξε 7 πρέζες αλάτι και πες. Προβλήματα, έλλειψη και εχθροί φεύγουν. Μια χαρούμενη και πλούσια ζωή έρχεται σε μένα. Βάλε το μπολ κάτω από το κρεβάτι όλη τη νύχτα. Το πρωί ρίξε το νερό στην τουαλέτα. Ακολούθησε τη σελίδα και γράψε στα σχόλια αυθονία. Στο σχόλιο θα βρεις το προστατευτικό μου φυλαχτό, φτιαγμένο για να σε συνοδεύει καθημερινά. Εδώ και χρόνια ετοιμάζω φόρμουλες για τέτοια φυλαχτά. Άνοιξε τον σύνδεσμο και δες το.
0: Καταλάβατε, μην το κάνετε άλλη μέρα, Κυριακή βράδυ, έτσι. Και μετά στην τουαλέτα. Αυτή είναι η χρήση του κρεβατιού, κύριε μου, κύριε Καρβέλα. Το μυαλό σου είναι αλλού.

0: Ρωτάει το κρεβάτι που έχει πάει. Ρωτάμε και εμείς εδώ τι θα ψηφίσουμε, ρε παιδιά, την επόμενη, σε επόμενες εκλογές. Γι' αυτό παρακολουθούμε τις συζητήσεις που γίνονται, τις πολιτικές. Μας ενδιαφέρει κυρίως να ακούμε τα νέα πρόσωπα και μερικά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία Σδούκου, για παράδειγμα, που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία επαρκώς, επαρκέστατα θα μπορούσαμε να πούμε. Η κυρία Αντωνοπούλου, που εκπροσωπεί, ποιον εκπροσωπεί τώρα, νομίζω το κόμμα του Τσίπρα, ναι. Ας ακούσουμε και μετά να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε.
1: Συζητάμε για ένα θέμα που δεν υφίσταται. Συζητάμε για ένα θέμα που δεν υφίσταται. Καταλαβαίνω ότι σας έχουν πει από το κόμμα να έρθείτε σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και όποια ερώτηση και να γίνει, εσείς να απαντήσετε για το επίδομα.
2: Δεν μπορείτε να μειώσετε κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα και έχουμε
1: ένα θέμα που δεν υπάρχει.
3: Συγγνώμη, επειδή είμαστε οι μαέστροι εδώ πέρα, κυρία Αντωνοπούλου, θέλετε λοιπόν να μας απαντήσετε λίγο στο θέμα που βάλαμε στην αρχή.
2: Γιατί... Θα σας απαντήσω και σε αυτό αφού ολοκληρώσω. Γιατί ερχόμενοι
3: έβλεπα.
2: Πιστεύετε ότι, πιστεύετε ότι όταν βάζουμε βενζίνη με 2,189 δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Αυτό είναι το σοβαρό.
2: Αυτή είναι ότι είναι σοβαρό θα το κρίνουν οι πολίτες. Λοιπόν, οι άνθρωποι, η κυβέρνηση η οποία δεν βρήκε να πει μισή λέξη για την ακρίβεια.
1: Απαντάτε για το
2: μισή
1: επίδομα.
2: Λέξη για την ακρίβεια στην Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν δικαιούται για να ομιλεί. Λοιπόν, δεν δικαιούται για να ομιλεί όταν είπε μισή λέξη για την ακρίβεια. Όταν είναι θεατή τα πάντα. Όταν το δεκάλεπτο που είπατε δεν έχει υπάρξει.
1: Στου μισθού των συμπολιτών μα. Απαντήσαμε με αυτό τον τρόπο.
2: Με ποιε αυξήσει,
1: με το να μείνουν χρήματα.
2: 25% είναι η μη. 25% έχουμε παραπάνω επιβάρηση στο μη μισθολογικό κόστο από του φόρου. Ο οποίο βάζετε. Θέλετε να κουβεντιάσουμε το φόρο επιδεύματο. Θέλετε να κουβεντιάσουμε για την προπληρωμή φόρου στου ελεύθερου επαγγελματίε.
3: Να αυτά που βάζουμε εμεί λοιπόν. Θέματα αρχικά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Σε αυτό το σημείο πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι σχετικό και πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ τη κυρία Δούκου και τη κυρία Αντωνοπούλου. Επιλέγουμε την πρώτη που την λένε Αλεξάνδρα. Και θα σου εξηγήσω το γιατί.

0: Γιατί για την κυρία Αντωνοπούλου, σου εξηγώ, γιατί επιλέξαμε τον Αλεξάνδρα, έτσι. Έχουμε ένα μπέρδεμα. Επειδή έχουμε και δυνατή μνήμη και σχετικό αρχείο, το μπέρδεμα προέρχεται όχι από εμάς, από την ίδια την κυρία Αντωνοπούλου. Είναι με τον Τσίπρα ή εναντίον του Τσίπρα. Είναι με το Πασόκ ή εναντίον του Πασόκ. Και με τα δύο ήταν πάρα πολύ σίγουροι, το έλεγε στις εκπομπές, υπερασπιζόταν τη θέση της. Αλλά μετά κάτι άλλαξε.
1: Η Ελλάς δημιουργήθηκε για να μπορέσει να δημιουργήσει τη μεγάλη δημοκρατική
2: πορεία.
1: Αν υπήρχε δυνατότητα για κάτι άλλο, θα είχαμε συζητήσει. Το Πασόκ έλεγε αυτόνομη πορεία το 2023.
3: Πάμε, κύριε Νικολαίδη, δώστε μας μία απάντηση. Θέλουμε να προχωρήσουμε, θέλουμε ένα σχόλιο.
1: Είχα διαφωνήσει, κύριε Νικολαίδη. Νίκος Αδουλάκης πήρε το Πασόκ, έκανε ό,τι μπορούσε και μάλιστα κράτησε το Πασόκ ανεξάρτητο, δηλαδή το έβαλε ως αποκούμπι.
2: Ωραία όλα αυτά.
4: Ήσασταν κι εσείς στο Πασόκ όταν το Πασόκ πήρε την.
5: Το Πασόκ. Ως ένα θεσμικό κόμμα, αυτό που θα κάνει να τιμήσει την ψήφο του ελληνικού λαού.
1: Και απόφαση.
4: Ωραία, οπότε τώρα.
5: Αυτό που λέει λοιπόν ο πρόεδρος ποιο είναι. Ότι εφόσον ο ελληνικός λαός μας τιμήσει με ένα ισχυρό διψήφιο, αυτό που θα κάνει θα να πάρει και να τιμήσει τη διερευνητική του εντολή.
1: Και απόφαση. Κύριε
4: ωραία,
1: Παλάι.
4: Οπότε τώρα.
5: Εμείς τους όλους έχουμε πει ότι με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, σαν πρωθυπουργούς, δεν θα συζητήσουμε.
4: Ας αφήσουμε το Πασόκ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις. Βέβαια. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζουν τα γούστα του. Να ακούσεις Βιτάλη, Σούκα και Ντουράν Ντουράν. Και μετά να πας σε άλλο ρεπερτόριο.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τι έζησε ο Δημήτρης, ρε παιδιά, και μας το έστειλε σε μήνυμα. Άκουσε το τραγούδι που βάλαμε, το σαν με κοιτάς και λέει τέτοια τραγούδια δεν ξαναβγαίνουν. Δεν ξαναβγαίνουν βέβαια. Επίσης ο Τάσος προτείνει μενού για το γιατρό που θέλει να κάνει απεργία πείνας. Λέω να μην το πούμε, δεν σε πειράζει, καταλαβαίνεις τι εννοώ, Τάσο. Επίσης έχουμε την Έλλη που λέει καλό μεσημέρι. Αν γίνει, λέει, έλεγχο στα κέντρα αυτά, θα έχουμε αποτελέσματα. Δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Γιατί λαδώνονταν εκείνη την εποχή μερικοί. Ποιος ξέρει, κάτι θα ξέρει η Νέλη. Ίσως και εμείς κάτι υποψίες θα έχουμε. Επίσης ο Γιώργης λέει αυτό με την παλάμη και το τρίψιμο συνέχεια που λες. Κάτι εννοεί επίσης και ο Γιώργης. Εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι ευθέως ή οτιδήποτε με υπονοούμενα, σπόντες, εδώ είμαστε. 212-212-4800. Email net@alfaradio989.gr και το Viber 6947. 989-989. Λέγαμε για τις φυλακές και είχε βιαστεί να βγει ο Άρης Πορτοσάλτε να πει τη δική του θέση για τις φυλακές, το τι γίνεται. Θα σου πω κάτι το οποίο θα πάθει στην πλάκα σου. Ο Άρης Πορτοσάλτε, το ξαναλέω πιο αργά, ο Άρης Πορτοσάλτε κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι και δεν είναι πρωταπριλιά.
2: Είναι ντροπή για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ναι. Το γεγονός ότι μια φυλακή που την ονομάζουμε υψίστης ασφαλείας στο Δομοκό είναι κωμωδία, είναι επιθεώρηση θεατρική.
3: Εκείνη την άλλη ψίστης ασφαλείας γιατί δεν την έχουμε κάνει ακόμα.
2: Δεν ξέρω, κακός
3: αυτό το 19 λέω. Την έχουμε
2: τώρα
3: ακούσει
2: η κριτική, αυτή. Τώρα η κριτική πάει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
3: Μάλιστα.
2: Κακώς λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά τα 8 χρόνια.
3: Ούτε οι φυλακές Κορυδαλλού έκλεισαν, ούτε άλλοι άνοιξε.
2: Λάθος, μεγάλο σφάλμα.
3: Άστο αυτό.
2: Μεγάλο σφάλμα.
3: Το λέμε.
2: Οι φυλακές δεν έγιναν ακόμη στον Ασπόπυργο. Έλλειψη πολύ σοβαρή. Και επιπλέον και κλείνω.
3: Ούτε έκλεισε ο Κορυδαλλός, ξαναλέω.
2: Και ο Δομοκός.
3: Περιμένουν οι κάτοικοι.
2: Ο Δομοκός που υποτίθεται είναι υψίστης ασφαλείας είναι φυλακή κόμεντι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πολύ σκληρή τοποθέτηση Άρη Πορτοσάλτε. Φυλακή κόμεντι. Ποιος είπε ο ασπρόπυργος? Δομοκός. Και είναι και ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος που μόλις άκουσε ότι η φυλακή είναι κόμεντι, δεν ξαναπάει. Άντε.

0: θα συμφωνήσαμε.
1: Δεν έχει ντούγκλα στο μουστάκι, έχει ντουγκλαστό. Ο ντούγκλα ήταν ένα ηθοποιό που είχε ένα ωραίο μουστακάκι από αυτό που ήταν σαν περισπομένη. Τέτοιο είχε. Και ο Καπετανάκης.

0: Αλλά τώρα έμαθα ότι και στις φυλακές των γυναικών θέλουν και αυτές να παίρνουν ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο οι γυναίκες, δε.
1: Γυναίκα με γραβάτα. Κοιτάξτε ξεφτύλα και κατάντια. Γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Καλά, θέλεις να παίξεις και ποδόσφαιρο. Πήγαινε μόνο να πλύνεις κανένα πιάτο, πήγαινε να σκουπίσεις, πήγαινε να κάνεις καμιά δουλειά. Η δουλειά σου δεν είναι να παίξεις ποδόσφαιρο, ούτε να φοράς γραβάτα. Το κατάλαβες, μπαίνει. Το πανηγυράκι τέλειωσε. Γυναίκα, ανάποδα με γραβάτα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν μια φωτογραφία, τραγουδίστρια φορούσε γραβάτα και την έβαλε ανάποδα για να μάθει. Όχι, να μάθετε. Άκου να σας πω, κορίτσια. Θέλετε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Ο καθένας να είναι στη θέση του.
3: 10 σύμβουλες έχω να σου πω.
0: Αν μου θες για να σ' αγαπώ. Άκουσε το ένα προς ένα, έτσι.

0: ποιον έχει μπλέξει ο Καρανίκας. Έχει μπλέξει ο άνθρωπος. Ο Νίκος Καρανίκας. Ο παλιός φίλος του Αλέξη του Τσίπρα. Κάτι συμβαίνει.
1: Έκτον επειδή είμαι νευρικός.
0: Και βγαίνει και λίγο νευρικός. Ακούει Τσίπρας και τον άβουν τα λαμπάκια.
2: Ο Τσίπρας από ηγέτης, δηλαδή μια δημοκρατική διαδικασία, αυτοανακηρύσσεται σε ηγεμόνας. Το μάρκετινγκ με τα προτάγματά του είναι ανεξάρτητα και το μάρκετινγκ, όπως ξέρετε, μπορεί να κολλήσει παντού. Να σου πουλήσει την πατάτα για τριφύλι. Σε αυτό είναι πάρα πολύ καλός. Έκανε ένα θόρυβο μεγάλο την τελευταία εβδομάδα, καθότι επέλεξε να διαφορήσει για τον θεσμό της ΔΕΘ. Αρκετά τα στελέχη του που δεν φαίνονται ή τα κρύβει, καθότι η βιτρίνα του θέλει να είναι νέα άτομα. Απλά η βιτρίνα του είναι κωμική. Γελάμε με τις παρουσιάσεις των εκπροσώπων.
0: Το θέμα είναι να γελάμε. Το γέλιο είναι δισεύρετο στη σημερινή εποχή. Από όποια γελάμε, καλοδεχούμενο είναι. Έχουμε καλησπέρα από τον Σπυρίδωνα. Έχουμε και τον Γιώργη που λέει δεν την πέφτει ο Μητσοτάκη ο Άρης, αλλά στο Πασόκ. Γιατί υπουργός είναι ο Μάικλ Χρυσογοίδης. Τον λέει Μάικλ λόγω ελληνικού FBI.
3: Σε άλλους κόσμους με πάσαν μου μιλάς. Κόντα σου νιώθω ότι ζω σε παραμύθια.
0: Ναι ρε παιδιά, να γελάμε λίγο. Θα ψηφίσω αυτόν που με κάνει να γελάω περισσότερο.

0: primera. Όταν γελά.
1: Ακούμε αυθεντικά όργανα, κιθάρες, αυθεντικές φωνές. Δεν υπήρχε ακόμα εκβατική κιθάρα, ούτε εκβατικές φωνές. Υπήρχε μια σχετική σοβαρότητα στον κλάδο. Και τα βιολιά. Και μια που τα έχουμε όλα αυτά, να επανέλθουμε στο θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ σήμερα. Είπαμε ότι έχουμε τον Υπουργό, είπε μερικά πράγματα. Θα συνεχίσει την διάλεξη περί κβαντικής ιατρικής και θα μας πληροφορήσει ότι την κβαντική ιατρική την υπηρετεί και πολιτικός, πολιτική αρχηγός, αρχηγίνα.
2: Η κυρία Καριστιανού γράφει εδώ, στην παραμονή μου στη Μεγάλη Βρετανία, η επιθυμία να θεραπεύσει χωρίς πολλά φάρμακα με έκανε να αναζητήσω και να εκπαιδευτώ σε εναλλακτικές και πολλά υποσχόμενες ιατρικές μορφές ιατρικής. Στη χώρα που πρωτοπορεί σε ολιστικές θεραπείες, γνώρισε, αποδέχτηκε και εξειδικευτικά σε θεραπείες μεταβολισμική, κβαντική ιατρική,
3: που,
2: γνωστική ομοιοπαθητική στην Βρετανία.
3: Πού,
4: σε
3: ποιο μέρος?
2: Στην Βρετανία.
3: Σε ποιο είδος, ποιο είδος, ποιος το πανεπιστήμιο την εκπαίδευσε?
2: Δεν λέει πανεπιστήμιο.
4: Άρα εσείς τώρα λέτε ότι η κυρία...
3: Παιδιά, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Έλα, ναι. Άκου να δεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κβαντικός οτορινολαριγολόγος. Άκου κουβέντα τώρα. Οτορινολαριγολόγος. Έχει γίνει τραγούδι.

τσέφι. Και έτσι θα φύγουμε. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων. Άννα Μαρία Κωνσταντίνου. Έχουμε και το Δημήτρη Τάκη εδώ μαζί μας. Άκου πόσες λέξεις τώρα ελληνικές υπάρχουν παντού, έτσι. Θεόλογο, το ρινολαριγκόλογο. Ραδιόλογο. Και εμείς πήγαμε στην κβαντική ιατρική, ρε παιδιά, έλεος. Άντε για.

0: Alfa Radio 989.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, στα μικρόφωνα στις 8. Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που ετοιμάζετε και σε εσάς που επιστρέφετε. Αρκετά είναι τα θεματάκια που έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα και βέβαια στην συνέχεια θα δούμε τις εκπομπές με περισσότερη λεπτομέρεια πάντα κάποιο από τα θέματα τα οποία σας προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε έτσι με μια περισσότερη λεπτομέρεια. Σήμερα χθες σας λέγαμε επίσης για την τεχνητή νοημοσύνη και τα διάφορα που κάνει. Σήμερα θα σας πούμε και με ποιο τρόπο απαντάει η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει τον κόσμο. Έτσι λοιπόν έχουμε απάντηση στο ερώτημα όσοι παρακολουθούσατε την χθεσινή εκπομπή. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο τα της επικαιρότητας που έχει αρκετή πολιτική αντιπαράθεση χθες στη Βουλή, μεγάλη και δημοσκοπήσεις διάφορες. Έχει μια τέτοια πρόοδο το συγκεκριμένο θέμα. Βγαίνουν αυτές σιγά σιγά οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, διαμορφώνουν ένα τοπίο πάνω στο οποίο θα αρχίσει αυτή η κουβέντα για το πώς θα βαδίζουμε προς τις εκλογές και βέβαια τα άλλα θέματα της επικαιρότητας που έχουν να κάνουν και με την εξέλιξη της υπόθεσης Μαζονάκη, όπου το ένα ερώτημα διαδέχεται το άλλο και τα κενά σημεία νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη και ίσως χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να έχουμε μια καθαρή εικόνα το τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί σε εκείνο το ιατρείο και στη συνέχεια έχει ανοίξει το θέμα για τη λειτουργία κάποιων από τα ιατρεία. Μην γενικεύουμε, μην τα τσουβαλιάζουμε όλα και τι ιατρικές πράξεις μπορούν να γίνονται εκεί. Γίνονται κάποιοι έλεγχοι, θα δούμε αν θα καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα και με ποιο τρόπο. Πάντα ξεκινάμε συνήθως από την επικαιρότητα και τα συμβάντα τα οποία μπορεί να έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εχθές είχαμε και μια πυρκαγιά η οποία είχε ξεσπάσει στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα η οποία ευτυχώς αντιμετωπίστηκε από την πυροσβεστική. Εχθές στην Γλυφάδα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο, τραυματίστηκαν και οι 5 επιβαίνοντες σε γεωταχή το οποίο εξετράπη στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Αθήνα, απεγκλαβίστηκαν 2 άτομα εκεί κοντά στην οδό Καλυψού στο ρεύμα της Ποσειδώνος όπως σας είπαμε προς την Αθήνα και μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιό της Βούλας. Να ευχηθούμε να πάνε καλά οι τραυματίες. Και να σας πούμε στα θέματα της οικονομίας ότι βάσει μιας σχετικής έτσι, αναπροσαρμογής που υπάρχει με μια ανακοίνωση από το ΣΑΤΑ έχουμε και τις αναπροσαρμογές της αυξήσης στα κόμιστρα των ταξί στα 50 ευρώ διαδρομή αεροδρόμιο Αθήνα. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Συνδέσμου Αυτοκινητιστών που λέει ότι η προκαθορισμένη τιμή για τη συγκεκριμένη διαδρομή από τον ΔΑ, από το Βενιζέλος μέχρι το κέντρο της Αθήνας θα πάει από τα 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Έτσι, η προκαθορισμένη τιμή για την διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης αυξάνεται από 25 σε 28 ευρώ και από 35 σε 38 σε διπλή ταρίφα, ενώ η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανά ώρα θα αυξηθεί από 15 σε 20 ευρώ. Το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου αυξάνεται από τα 25 στα 40 ευρώ. Δεν μεταβάλλεται η μονή και η διπλή ταρίφα του ταξί και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Έτσι, καλημέρα και στους φίλους αυτοκινητιστές. Και αυτές οι αυξήσεις θα τεθούν σε ισχύ με την δημοσίευση της σχετικής απόφασης, δηλαδή μόλις βγει το ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες. Το Συνδικάτο χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έτσι, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί, και λέει ότι η νέα τιμολόγηση έρχεται μετά την επίμονη πίεση
Ασκείται εκμηριωμένη εισήγηση του συνδικάτου, το οποίο έχει επισημάνει την ανάγκηση αναπροσαρμογής των κομίστρων. Ξεκινάμε από εδώ, γιατί ένα άλλο θέμα το οποίο θα... Καταρχάς πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε αυτές τις ανατιμήσεις στις συγκεκριμένες διαδρομές και να έχουμε υπόψη ότι υπάρχει και μεγάλη πίεση από όλο τον κλάδο των μεταφορέων και των αυτοκινητιστών και για βοήθεια περισσότερη όσον αφορά στο κόστος των καυσίμων, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει μια άμεση επίπτωση στα λειτουργικά του κόστη. Καθώς η καθημερινότητα σημαίνει πάγεται πάρα πολλά χιλιόμετρα για αυτούς τους ανθρώπους, αυτή είναι η δουλειά τους και χρειάζονται κάποια βοήθεια παραπάνω στο θέμα το μεταφορικό. Επομένως είναι κάτι το οποίο θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, οι κλάδοι οι συγκεκριμένοι να πιέζουν για περισσότερα μέτρα, με δεδομένο ότι και το πετρέλαιο κίνησης έχει και αυτό μια ψηλότερη τιμή. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις προς το τέλος του μήνα για τα συγκεκριμένα μέτρα, και εδώ είχαμε μάλιστα και μια αντιπαράθεση χτες πολιτική, ακριβώς γιατί η πλευρά της κυβέρνησης είπε ότι αν είχαμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια στη ΔΕΘ, από πού θα δίναμε βοήθεια για το πετρέλαιο και για τη βενζίνη, έτσι δεν θα υπήρχαν χρήματα, θα είχαν εξαντληθεί. Αυτό είναι το επιχείρημα. Επομένως περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα και αν θα υπάρξει κάποια διεύρυνση των μέτρων. Εδώ να σημειώσουμε το εξής, ότι το PAS, έτσι, το fuel, είναι προφανώς για τα οικονομικά του κράτους μια πιο φθηνή επιλογή, έτσι, από το να πας στην πιο δραστική και την πιο άμεση, που είναι η μείωση του φόρου στην κατανάλωση. Ενέχει βέβαια το εξής πρόβλημα, ότι επειδή μιλάμε για ένα μέτρο που αφορά στην κατανάλωση, δηλαδή για κάποιον που καταναλώνει καύσιμα, βενζίνη ή πετρέλαιο, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να είναι τόσο δίκαιο, διότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια κατανάλωση. Έτσι. Επομένως, εξ ορισμού αυτό το μέτρο, σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος η δουλειά του είναι, για παράδειγμα, να είναι πολιτής και να χρησιμοποιεί το όχημά του για να πηγαίνει σε διάφορους πελάτες, ή μια οικογένεια που έχει 10 διαδρομές τη μέρα, δουλειές, φροντιστήρια, δραστηριότητες παιδιών, να έχουν περισσότερη κατανάλωση από έναν άνθρωπο ο οποίος, για παράδειγμα, μπορεί να δουλεύει 5 οικοδομικά τετράγωνα από το σπίτι του, να πηγαίνει με τα πόδια ή να χρησιμοποιεί, να τον διευκολύνει, ξέρω εγώ, το μετρό, έτσι, και να μην παίρνει το αυτοκίνητό του σε καθημερινή βάση. Έτσι, προφανέστατα δεν έχουν και οι δύο την ίδια κατανάλωση. Μπορεί η δεύτερη περίπτωση λόγω εισοδηματικών κριτηρίων να παίρνει πας και η πρώτη όχι. Έτσι, ο ένας δηλαδή να έχει μια επιβάρυνση στο μήνα 3 ευρώ, αν παίρνει το αυτοκίνητο μόνο για να πάει μια βόλτα το Σάββατο, και οι άλλοι 100. Έτσι, και αυτός που έχει 3 ευρώ να πάρει πας, και αυτός που έχει 100 να μην πάρει πας. Τάσο. Λοιπόν, να πάρει τα λοιπόν, ούτε καν. Τέλος πάντων, μη γελάτε, ακούτε με τον Τάσο για αυτά που έτσι υποθέτουμε. Αυτό είναι το σύστημα το συγκεκριμένο, και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι και το είναι κάτι λοιπόν που είναι στην κατανάλωση. Γι' αυτό λέμε κάποιες φορές, έτσι τουλάχιστον εδώ αυτή η εκπομπή έχει τα θέματά της, συμφωνείτε, διαφωνείτε, ότι αυτά τα περίφημα διαβόητα, εγώ θα πω, είναι λίγο, αν θέλετε κάντε μια προσωπική προσέγγιση, δεν είναι πανάγια τα εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι. Δεν είναι για παντού, δεν είναι για όλες τις πολιτικές, δεν είναι για όλα τα μέτρα των κατάλληλων μέτρων. Πρώτον, γιατί δεν κουμπώνουν στη φιλοσοφία κάποιων παρεμβάσεων, δεν έχουν σχέση. Δηλαδή, τώρα όταν μιλάς για ένα μέτρο για να βοηθήσει την κατανάλωση, το τι εισόδημα έχει ο άλλος, τι εισόδημα δηλώνει μάλλον ο άλλος, άμα στα ακριβείς, δεν είναι το πιο καθαρό κριτήριο. Έτσι. Απλά ένας κόφτης για να μπαίνει. Το να έχεις εισοδηματικά κριτήρια όταν θα δώσεις ένα επίδομα για να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να επιβιώσει, έτσι, γιατί δεν βγαίνει για τα βασικά αγαθά, εκεί έχει μια λογική. Αλλά όταν θες, για παράδειγμα, να δώσεις τα καύσιμα, ή όταν θες να κάνεις τις ενεργειακές αναβαθμίσεις για να αγοράσεις κάποιος αντλία θερμότητας, που έχει 8.000 ευρώ, ξέρω εγώ, εγκατάσταση για ένα σπίτι μαζί με τα σώματα και τα εργατικά των 100 τετραγωνικών πάνω κάτω, έτσι, εκεί δεν μπορεί το εισοδηματικό σκρούτι να είναι το βασικό. Έτσι.
θέλω να πω σε όλα αυτά τα πράγματα θέλει λίγο μια αναπροσαρμογή. Και μιας και μιλήσαμε για τα μέτρα, σε μια δημοσκόπηση που βγήκε, πέρα από τα πολιτικά και ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και ούτω καθεξής, υπάρχει και μια αξιολόγηση για τα μέτρα της ΔΕΘ. Εκεί βλέπουμε ότι δεν υπήρχαν, για παράδειγμα, μεγάλες θετικές ανταποκρίσεις για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, έτσι, όσο και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, όταν η αποδοχή στα μέτρα είναι, για παράδειγμα, το ψηλότερο ποσοστό στα κυβερνητικά, το ποσοστό των συνταξιούχων που 40% τα θεωρείται σωστά, έτσι, και από εκεί και πέρα έχουμε χαμηλότερες αποδοχές από τους πολίτες, και την ίδια στιγμή ούτε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στις προτάσεις τους, φαίνεται να υπάρχει ψηλή αποδοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ούτε οι εναλλακτικές φαίνεται να ενθουσιάζουν. Προφανώς κάτι γίνεται λάθος. Και δεν έχει να κάνει με το πόσα, γιατί στο πόσα δεν υπάρχει ταβάνι. Έτσι. Θεωρητικά, φέτος ανακοινώθηκαν μισό δις ψηλότερα μέτρα από πέρσι. Η αίσθηση είναι ότι υπάρχει, ότι κάποιος πήρε κάτι, κάποιος έχει μια βοήθεια ουσιαστική. Φαίνεται πως αυτό δεν είναι υψηλή ανταπόκριση. Έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να δόθηκαν περισσότερα χρήματα ή ανακοινώθηκαν παροχές υψηλότερες σε σχέση με πέρσι. Αυτό είναι κάτι αντικειμενικό, γιατί το ποσό είναι υψηλότερο. Αλλά η αίσθηση δεν είναι από τους περισσότερους ότι πήραν κάτι. Έτσι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και ταυτόχρονα, ακόμα και στην αντιπολίτευση, που αν θέλετε έχει μια μεγαλύτερη ελευθερία να κάνει προτάσεις, οι ιδέες δεν φαίνεται να ενθουσίασαν. Πού θέλουμε να καταλήξουμε και τα λέμε όλα αυτά? Έχουμε πει και σε αυτή την εκπομπή και με τις δικές σας παρατηρήσεις που μας ακούτε και τα θέματα που μας βάζετε στο προσκήνιο, ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία και είναι στην πραγματικότητά της και στις θέσεις των πολιτικών κομμάτων. Αυτό τα πολιτικά κόμματα πρέπει

0: τα δεδομένα. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε λίγο αυτήν την αναφορά από αυτές τις συγκεκριμένες επισημάνσεις. Και θα έρθουν αυτά μπροστά, διότι ειδικά μιλάμε για τα καύσιμα και την κατανάλωση, γιατί αυτό είναι αυτό που βιώνουμε κάθε μέρα. Σε ένα-δύο μήνες θα αρχίσουμε πολύ πιο έντονα να κουβεντιάζουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, που είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο ζεσταίνονται τα περισσότερα νοικοκυριά. Εκεί υπάρχει μια τιμή αυτή που είναι στο 1,9. Και οι δικαιούχοι, ακριβώς επειδή είναι στημένο το σύστημα με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι όλοι, έτσι. Είναι ένα ποσοστό συγκεκριμένο πάνω στο γενικό πληθυσμό. Εκεί λοιπόν τι ακριβώς θα συμβεί, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει αυτό, που είναι τα κόστη πάρα πολύ μεγάλα. Δεν ξέρω, προφανώς το Δημόσιο Ταμείο περνάει έναν έλεγχο όλων αυτών των μέτρων όταν ανακοινώνονται και πρέπει να βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά ενδεχομένως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ίσως τουλάχιστον να πρέπει να κάνουν και κάποια τεστ, έτσι, να δουν κάποιες άλλες πολιτικές, για παράδειγμα πιο άμεσης παρέμβασης, αν θα είχαν αποτέλεσμα. Είπαμε εδώ πέρα η αμόλυβδη είναι, εντάξει, νομίζω στα 2,2 ευρώ, αυτό κάπου εκεί έχει χοντρικά διαμορφωθεί η τιμή και φαίνεται ότι θα έχουμε μια περαιτέρω ανατίμηση, έτσι. Και αυτό σιγά σιγά, προσέξτε, θα αρχίσει να περνάει και στο ρεύμα, έτσι, στη μέση χοντρική τιμή. Έχει ξεπεράσει τα 157 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πάνω από τα 133 που ήταν τον Αύγουστο. Η διαφορά είναι σημαντική, από τα 133 στα 157. Επομένως και εκεί θα έρθουν κάποιες ανατιμήσεις. Σε άλλα θέματα έχουμε βεβαίως την προαναγγελία, περιμένουμε να έρθει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα και εκεί να δούμε με ποιον τρόπο θα τεθούν και πάλι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η ακριβή ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει προσδιοριστεί, πιθανότατα όμως να έρθει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Αυτά σε μία περίοδο όπου είμαστε και λίγο σε τεταμένες, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, έτσι, επαφές με τους γείτονές μας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε χτες πως είναι οξύμορο να χαρακτηρίζεται απειλή άμυνα των νησιών ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι, απαντώντας στην δήλωση του κυρίου Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά και με λίγη περισσότερη λεπτομέρεια, γιατί πρέπει πρώτα να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον εξαίρετο συνάδελφο μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια, για να δούμε τι καιρό θα κάνει.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, στην αγορά του Αλχαλίλη, ένα από τα τραγούδια με τα οποία νομίζω έτσι μας συστήθηκε ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Το 1993 κυκλοφόρησε, θα το θυμάστε, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Είχαμε και τα βίντεο κλιπ που είχαν αρχίσει και είχαν καριέρα κάνανε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και ήταν και ένα έτσι λίγο εξωτικό που ήταν μέσα στην αγορά τότε. Κάναν ολόκληρες παραγωγές, Τάσο, χαμός με τα βίντεο κλιπ τότε.
2: Ναι. Ήταν η μόδα του MTV τότε, ξεκίνησε το τέλη του 80.
1: Και αρχίσαμε κι εμείς.
2: Ναι.
1: Αρχές δεκαετίας 90 είχαμε αρχίσει και
2: full.
1: Και κάνανε και παραγωγές ολόκληρη. Ήταν μια δουλειά ολόκληρη. Ποιος θα κάνει το βίντεο κλιπ, μουσικές εκπομπές, στην τηλεόραση.
2: Σκηνοθέτες όπως ο Λάνθιμος που έκανε το βίντεο κλιπ.
1: Ναι.
2: Ο Γκάβαλος, ο Καπετανάκος, κάπως έτσι το λέγανε, ο Κώστας.
1: Ο Σούλης νομίζω έκανε.
2: Ο
1: Νίκος Σούλης έκανε φοβερά βιντεοκλίπ. Λοιπόν, κάνουν όλοι αυτοί. Και από αυτά έχουμε και κάποιες έτσι πάρα πολύ ωραίες εικόνες και κάλτε εκείνης της εποχής, αν θα το θυμάστε καλά. Τέλος πάντων, λέγαμε για τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών ότι η στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών απειλεί την Τουρκία. Γενικώς οι Τούρκοι είναι ξεκάθαροι. Οι άνθρωποι σου λένε ότι κοίταξε να δεις, δεν θέλω να έχει στρατό στα νησιά, δεν θέλω να έχω δυσκολία. Αυτός είναι ο συλλογισμός και το λένε με ευθύτητα. Δεν κρύβονται ποτέ, ούτε σου λένε κάτι διαφορετικό. Αυτό πρέπει να τους το δώσουμε. Λοιπόν, όσον αφορά λίγο στην ειλικρίνεια με την οποία αντιμετωπίζουν τα θέματα. Δεν ήρθαν ποτέ, ξέρω εγώ, να σου πούνε όπως συζητάνε οι Βέλγοι με τους Ολλανδούς στα σύνορά τους. Όχι, σου λένε ότι κοίταξε, δεν θέλω να έχει στρατό, γιατί αισθάνομαι εγώ ότι απειλούμε. Μάλιστα, διαβάζουμε για κάποια δημοσιεύματα από τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι μετακινεί μια ταξιαρχία καταδρομών κοντά στη Σάμο, απέναντι δηλαδή το Αχαμπέρ. Λοιπόν, και λένε κάποιοι εκεί αναλυτές ότι αυτό συνδέεται με την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι προφανώς και ανατακτά χρονικά διαστήματα γίνονται μετακινήσεις στρατευμάτων στην απέναντι πλευρά. Είναι είτε για ασκήσεις που το χρησιμοποιούν, είναι μια συνήθις πρακτική των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Έτσι, είναι και στο σχέδιο του σχεδιασμού πολλές φορές. Ουδής μπορεί να γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποια είναι η απόφαση και των επιτελών της Τουρκίας, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και πρώτη φορά που μετακινούν στρατεύματα οι Τούρκοι από μια περιοχή σε άλλη, έτσι. Όπως μιλάμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση για αυτή την στρατιωτική μονάδα της ταξιαρχίας. Αλλά το δεδομένο ποιο είναι, και αυτό είναι ο λόγος που σας το αναφέρουμε, ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωση έχουν λίγο αυξήσει το τελευταίο διάστημα και οι διάφοροι αυτοί αναλυτές την συχνότητα με την οποία αναφέρονται σε αυτό το θέμα, έτσι, δηλαδή στις σχέσεις με την Ελλάδα, στην στρατιωτική ετοιμότητα των δικών τους ενόπλων δυνάμεων και τις διάφορες άλλες κορώνες, αν θέλετε, τις πιο δυνατές που ακούμε κατά καιρούς από διάφορους τύπους που βγαίνουν στα τουρκικά μέσα ενημέρωση και μιλούν. Παρατηρούν εκείνοι, παρατηρούμε και εμείς, έτσι, αυτό συμβαίνει και κάπως έτσι προχωρούν τα πράγματα. Είχαμε επίσης στις σχέσεις τις ευρωπαϊκές με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις δηλώσεις του Τραμπ με την προειδοποίηση ότι θα σταματήσουν οι εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος. Θα το θεωρήσω εχθρική ενέργεια και θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δεσμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, είπε χτες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει ένα σχέδιο των Βρυξελών να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος. Έτσι, εντάξει, είναι μία από τις ιδέες της Ευρωπαϊκής που δεν είναι πάρα πολύ κακές, έτσι, όσον αφορά στην λογική της, την οικονομική. Ο Καναδάς είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα και οικονομικά και είναι και μια χώρα με την οποία, αν θέλετε, υπάρχει και η πολιτισμική επαφή ανάμεσα στην Ευρώπη και την συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου. Ήταν ένα άνοιγμα που ενδεχομένως θα έχει ωφέλη και για τις δύο πλευρές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν συμφωνεί πολύ ο Αμερικάνος. Μια και ανοίξαμε τα διεθνή, να σας πούμε επίσης ότι συνεχίζονται τα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία με τουλάχιστον 15 τραυματίες σε Κίεβο και Οδυσσό με βαλιστικούς πυράβλους. Μπούμ! Γίνονται ακόμα τέτοιες επιθέσεις. Εκεί το ξεχνάμε γιατί έχει γίνει μια καθημερινότητα πια. Δυστυχώς όμως είναι μια πραγματικότητα πάρα πολύ άσχημη, η οποία δεν λέει να σταματήσει. Και μάλιστα χτες είχαμε και ανακοινώσεις από τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ότι υπήρξαν 12 τραυματίες, ανάμεσα τους δύο παιδάκια 10 και 12 ετών από αυτές τις επιθέσεις, όπου στην Οδυσσό ένα παιδάκι 4 ετών, γιατί υπήρξαν και πλήγματα σε μια πολυκατοικία. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα και οφείλουμε να τα λέμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πόλεμος αυτός γίνεται σε μια απόσταση αρκετά μικρή από την δική μας περιοχή. Έτσι είναι κάτι δεδομένο. Επίσης, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, υπήρχε μια υπόθεση με ένα drone το οποίο κατερρύφθη στη Λιθουανία από ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, και όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας, είναι ένας τύπος που χρησιμοποιείται από την Ρωσία και είχε πιθανότερο στόχο την Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και στη δική τους καθημερινότητα, έτσι, μπαίνουν αυτού του είδους τα στρατιωτικά θέματα. Είχαμε μπάλα χθες. Ο Ολυμπιακός φόρεσε το ευρωπαϊκό του κουστούμι. Σου άρεσε αυτό?
2: Ναι, λοιπόν, ναι, καλώς είναι, καλώς είναι.
1: Και κέρδισε την Γιαγκελόνια με 2-1. Πάρα πολύ χρήσιμη νίκη. Σε αυτή τη φάση που βρίσκεται ο Ολυμπιακός στην αγωνιστική, που ψάχνει να βρει την ταυτότητά του, ήταν πάρα πολύ σπουδαίο στην οικονομία του πρωταθλήματος του Europa, που κατάφερε να πετύχει αυτή τη νίκη. Μου άρεσε το γκολ του Γιάρεμτσουκ, σεντερφορίσιο. Αυτός ο παίχτης έχει μια αξία. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινάει και βασικός. Εγώ θα πω. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Πήρε άλλο παίχτη χθες ο επιθετικός.
1: Πήρε το Μάριους αυτόν εκεί που λέγαμε χθες το βράδυ.
2: Πώς θα ξεκινάει βασικός?
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Εντάξει, τώρα,
2: μόνο στην Ευρώπη.
1: Μπορεί, μόνο στην Ευρώπη. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπαίνει μέσα, βάζει το γκολ. Και γκολ που δεν το βάζαν όλοι. Το συγκεκριμένο.
2: Ναι, πολύ ωραίο γκολ.
1: Έτσι, δηλαδή μια ψηλή κεφαλιά.
2: Η σέντρα φανταστική.
1: Η σέντρα ήταν πάρα πολύ καλή.
2: Του Φρόγκλε.
1: Ναι. Εντάξει, και εγώ αυτό, και τον Φρόιλε τον βλέπω έτσι με μια θετική.
2: Είναι πολύ καλός, πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι κομπιούτερ. Εντάξει, δεν τυχαίο ότι είναι αρχηγός της Ελβετίας τώρα τόσα χρόνια και πολύ καλό μουντιάλ. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Και εγώ είμαι υπέρ του, και επίσης είμαι υπέρ του λίγο να γυρίσουμε.
2: Λίγο
1: και
2: προβλήματα στα μπακ είχε ο Ολυμπιακός εχθές. Δηλαδή στα μπακ του ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Μπέρανε από την πλευρά του Αρμένιου ή κάποια στιγμή η Πολωνία, ό,τι ώρα θέλανε.
1: Εκεί έχει πρόβλημα.
2: Είναι και ο Μπρούνο δεν ήταν καλός.
1: Και ο Μπρούνο,
2: και αυτό,
1: ναι,
2: και τους άλλαξε κιόλας.
1: Σωστά. Και φάγαμε και πάλι γκολ από λάθος από.
2: Κοίταξε, αυτά τα γκολ θα τα τρως φέτος. Από τη στιγμή που αποφάσισε η ομάδα να αλλάξει στυλ παιχνιδιού και να κόψει τα γεμίσματα και να κάνει ένα build-up τύπου. Προσπαθεί να παίξει με build-up, θα έχει τέτοια πολλά γκολ.
1: Εντάξει, ήταν παραδεικνυμένη μια παλιά του τερματοφύλακα, να το πούμε για να το
2: έχεις έχουν δει. Θα έχει πολλά τέτοια γκολ, θα το σου λέω.
1: Εντάξει, τι να κάνω, να ζητάσω.
2: Και το δικό σου γκολ έτσι μπήκε, έτσι, με λάθος build-up της.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω φάει άλλο έναν από τον Ατρόμητο, έτσι, που ήταν που ισοφαρίστηκα.
2: Σου
1: άλλο ένα που πήγα να φάω με το.
2: Τέτοια γκολ φέτος πάρα πολλά.
1: Τέλος πάντων.
2: Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο ακόμα δεν το έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός να το παίζει. Να ανεβάζει την επίθεσή του σταδιακά με πάσες.
1: Εντάξει.
2: Και μάθει να παίζει με γιόμες και με σέντρες.
1: Θέλει ένα σίγουρα μας σπάσεις. Και δεν είναι και εύκολο αυτό το παιχνίδι να το
2: ξεκινήσεις. Είναι ρισκοκίνδυνο. Έχει ρίσκο.
1: Έχει
2: πολύ
1: ρίσκο. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, στην Μαρία, στην Ελεάνα, στην Πέρι που μας στείλατε τα μηνύματά σας. Ο φίλος μας, ο Θεμιστοκλής, μας στέλνει την καλημέρα του και μας λέει, για πες και για τα εισοδηματικά κριτήρια, μας λέει, είναι όλοι άχρηστοι. Λοιπόν, για δες αυτό για τους Έλληνες, δεν είναι ανάγκη να το πείτε. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε, Θεμιστοκλή μου, και θα σου πω γιατί είναι ένα μεγάλο κείμενο που μας έχει στείλει ο φίλος μας, ο Θεμιστοκλής, που πάντα είναι εδώ στην καλημέρα του και μας στέλνει τις ευχές του και τις απόψεις του που τις επισημαίνουμε, γιατί έχει έτσι μια εκλεκτικότητα. Και είναι ένα άρθρο το οποίο είναι λίγο μεγάλο, όχι είναι μικρό για τα, ως άρθρο, αλλά είναι λίγο μεγάλο για τα ραδιοφωνικά δεδομένα. Το βλέπουμε και θα δούμε ένα απόσπασμα. Ο φίλος μας ο Πάτροκλος, καλημέρα στην παρέα. Με την άποψη της AI, ο άνθρωπος είναι απλώς μια λειτουργία που χορηγεί προσωρινά την ύπαρξή του. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που μας είπε ο Πάτροκλος. Και μιας και το είπε αυτό ο Πάτροκλος, πάμε να σας πω αυτό που λέγαμε χθες και είπαμε σήμερα ότι θα έχει τη συνέπειά του. Ήταν κάποια μεγάλα στελέχη από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που έλεγαν ότι πρέπει να μπει κόφτης στις δυνατότητες της. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση που έπαιξε πάρα πολύ διεθνώς είναι και η παρέτηση ενός πάλι μεγάλου στελέχους από εταιρεία από τεχνητής νοημοσύνης.
2: Τώρα μεγάλου στελέχους τώρα.
1: Ενός στελέχους τέλος πάντων, εντάξει. Δεν
2: πρέπει να διαβάζουμε τις ειδήσεις από όλες τις πλευρές.
1: Ναι,
2: όχι μόνο από αυτά τις εντυπωσιακές δηλώσεις.
1: Εγώ σου λέω για το κλίμα που δημιουργείται.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το κλίμα.
2: Τι έχει να κάνει. Άμα παρατηρήσεις,
1: ναι,
2: θα δεις ότι αυτοί που έχουν το θέμα και θέλουν να κρατήσουν λίγο πίσω το AI είναι οι αμερικάνικες εταιρείες. Γιατί όμως, γιατί θέλουν να το κάνουν αυτό, επειδή είναι ξαφνικά καλές?
1: Δεν κράτηκε πίσω το AI, αλλά ναι, πάμε παρακάτω.
2: Γιατί
1: ναι,
2: όμως, γιατί έχουν τόσο μεγάλα χρέη, έχουν φουσκώσει τόσο πολύ τη φούσκα του AI, κάνουν επενδύσεις οι οποίες δεν φαίνεται πώς θα κάνουν απόσβεση.
1: Απόσβεση.
2: Και είναι και ένα άλλο θέμα που έχουν αυτές οι εταιρείες. Είναι και κλειστό το σύστημά τους, το λειτουργικό του σύστημα, το πούμε έτσι, του AI. Και έχουν ένα τρομερά μεγάλο αντίπαλο. Την Κίνα.
1: Την Κίνα.
2: Η Κίνα, η οποία προσφέρει ίδιες και καλύτερες υπηρεσίες από τους δυτικούς με ανοιχτό σύστημα.
1: Μάλιστα.
2: Δε, θα έχουμε θέματα.
1: Οπότε, ναι, είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός και αισθάνονται απειλή από τους,
2: ναι,
1: Κινέζους.
2: Γιατί οι επενδύσεις που έχουν κάνει οι Αμερικάνοι, οι δυτικές εταιρείες τέλος πάντων, είναι τεράστιες. Μιλάμε τώρα για μισό τρεις επενδύσεις.
1: Ναι,
2: δολάρια.
1: Και δεν βγαίνουν μέχρι
2: στιγμή. Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, και επειδή δεν βγαίνουν τα κουκιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα κάνουμε λίγο καθυστέρηση. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη, η οποία ακριβώς περιγράφει σε έναν βαθμό και κάποιες πτυχές από όλη αυτή την ιστορία. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο, γιατί έχει πραγματικά η απάντηση μερικά πράγματα. Το Business Insider, λοιπόν, κατέγραψε ουσιαστικά πώς απάντησαν τα έτσι πολύ δημοφιλή, τα τέσσερα πολύ δημοφιλή μοντέλα AI στο ερώτημα πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μας καταστρέψει, έτσι, να μας οδηγήσει στην καταστροφή της ανθρωπότητας. Λοιπόν, το ένα, το ChatGPT, λέει για παράδειγμα, δεν πιστεύει ότι η συνείδηση, η κακόβουλη πρόθεση είναι βασικός λόγος ανησυχίας, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα γύρω από οποιαδήποτε πρόβληψη για την εξέλιξή της, έτσι. Αλλά αυτό το σενάριο παρουσιάζεται ως το λιγότερο πιθανό. Αφήνει μία πιθανότητα, αλλά δεν είναι πολύ πιθανό, λέει, το σενάριο. Το Gemini λέει ότι μια εξέγερση των μηχανών είναι το λιγότερο πιθανό σενάριο, και η AI ουσιαστικά την πέφτει στον άνθρωπο. Και λέει ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η χρήση αυτού του εργαλείου από τον άνθρωπο. Δηλαδή με ποιο τρόπο κάποιος κακόβουλος κάποια στιγμή, έτσι, θα το χρησιμοποιήσει αρνητικά και για καταστροφικούς σκοπούς. Επίσης υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρος, έτσι, μιλάμε τώρα, καταγράφει, είπαμε, τις απόψεις από αυτές τις μεγάλες εφαρμογές, είναι ο φόβος της απώλειας ελέγχου, έτσι λέει το Gemini, που το χαρακτηρίζει ως την απώλεια ελέγχου, το σημαντικότερο από τα σενάρια, όπου ένα σύστημα θα μπορέσει, που έχει αναλάβει έναν πολύ σύνθετο στόχο, θα μπορεί να αναπτύξει κάποιους ενδιάμεσους στόχους που θα μπορούσαν να το βοηθήσουν να το πετύχει. Σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη σκαλίτσα δηλαδή που θα πρέπει να ανέβει, υπάρχει μία πιθανότητα κατά τη διάρκεια των ελέγχων το σύστημα αυτό να προσπαθήσει να παρακάμψει την ανθρώπινη παρέμβαση. Κατάλαβες, δηλαδή να την αποκρούσει. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μία απώλεια ελέγχου που μπορεί να συμβεί σε πολύ προηγμένα μοντέλα. Έτσι, απώλεια.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Αυτό.
2: Είναι ωραίο αυτό, ακούγεται έτσι εντυπωσιακό, αλλά στην πραγματικότητα, αν κάποιος τραβήξει την πρίζα, τελειώνουν όλα. Δηλαδή τώρα όλα αυτά που λέμε, οκ. Okay,
1: ξέρω εγώ, είναι θέμα... δεν ξέρω. Σήμερα είναι έτσι, ναι, εντάξει.
2: Ναι,
1: okay.
2: Δηλαδή, ποιος ελέγχει έτσι το διακόπτη ή το ρεύμα που θα πάρει το σύστημα, όλο αυτό το πολύ ενεργοβόρο κόλπο, ας πούμε, του AI. Γιατί αν δεις τι ενέργεια και ποσά καταναλύσκονται για να έχεις εσύ την απάντηση πόσο κέρδισε ο Ολυμπιακός εχθές, θα δεις ότι είναι ασύμφορο αυτό το πράγμα.
1: Θα βγάζαμε βενζουλούλα μια χαρά,
2: ναι.
1: Πάμε για διάλειμμα, γιατί θα ξεφύγουμε από το χρόνο τελείως.

0: ακολουθώ.
1: Αυτός ο άνθρωπος έγραψε αυτό το τραγούδι. Έγραψε το «Δελφίνι Δελφινάκι», το «Ζεμπέκικο της Ευδοκίας», το «Μερτικό μου απ' τη χαρά», το «Όλα σε θυμίζουν». Σκεφτείτε άλλον μουσικοσυνθέτη με τέτοια ποικιλία. Μάνος Λοΐζος. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος. Έφυγε τέτοια μέρα το 1982 σε ηλικία μόλις 45 ετών. Πόσα περισσότερα, έτσι, πέρα από τη ζωή του ανθρώπου που ήταν τρομερά νέος, έτσι, όταν χάθηκε, πόσα περισσότερα πράγματα είχε να δώσει αυτός ο πάρα πολύ ξεχωριστός και υπερταλαντούχος όμως δημιουργός. Χρόνια πολλά στον Αγαθοκλή, στην Αγαθόκλη, στον Αγάπιο, στην Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανός και Σοφιανή γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή, έτσι. Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, οι Σοφίες γιορτάζουν σήμερα, έτσι, χαμός. Επομένως, τους ευχόμαστε χρόνια πολλά και βέβαια σε όλους και σε όλες όσες γιορτάζουν σήμερα. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Στα 1176, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον πρώτο, τον Κομνηνό, υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους. Προσέξτε, αυτή η ήττα στο 1176 στο Μυριοκέφαλο, μετά το Μαντζικέρτ, περίπου 100 χρόνια πιο πίσω, είναι η ήττα η καθοριστική για την εδραίωση των Τούρκων στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Έτσι, πήγε να το καθαρίσει ο Μανουήλ ο πρώτος ο Κομνηνός, να το τελειώσει, και δυστυχώς μπήκε σε μια τεράστια χαράδρα μέσα, δεν κάναν καλή δουλειά οι ανιχνευτές του στρατού, δεν είχαν υπολογίσει πόσες δυνάμεις και σε ποιες περιοχές βρίσκονται οι Σελτζούκοι, και όταν πήγαν σε ένα σημείο όπου δεν είχαν τρόπο διαφυγής, δεν είχαν σημείο να απεμπλακεί ο στρατός τους, βγήκανε μιλιούνια στην κυριολεξία, υπάρχουν και αναφορές από τη μάχη, είναι ότι σαν να πλημμύριζε με έντομα, σαν να πλημμύριζαν με έντομα οι πλαγιές, έτσι επιτίθεντο οι Σελτζούκοι τότε, και διέλυσαν αυτήν τη στρατιά στο Μυριοκέφαλο, μία από τις συγκλονιστικές μάχες και ήττες του Βυζαντινού στρατού, καθοριστική, η δεύτερη μετά το Μαντζικέρτ. Έτσι, δηλαδή, αν δεν είχε γίνει αυτή η μάχη, ενδεχομένως να το είχαν μαζέψει. 1877, ο εκλογικός νόμος επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας. Στα 1920, άλλη μια μαύρη μέρα για την ελληνική ιστορία που οδήγησε σε πάρα πολύ αρνητικές εξελίξεις, ο βασιλιάς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, τότε τραυματίστηκε από δάγκωμα της μαϊμούς, έτσι, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το σκυλάκι του από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους. Έτσι, στην αρχή οι γιατροί κάνουν την εκτίμηση ότι το τραύμα δεν εμπνέει ανησυχία, όμως παθαίνει σιψεμία, λάθος, έτσι, στην ιατρική εκτίμηση σοβαρό, και πέθανε λίγες εβδομάδες μετά, αλλάζοντας πάρα πολύ τα δεδομένα τότε της ιστορίας, λίγο πριν από τις καθοριστικές για την ελληνική ιστορία εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. 1961, Τουρκία, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Μεντερές, τον πρωθυπουργό της Τουρκίας, ο οποίος είχε ανοιχθεί και το πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων της Παρικίας Κωνσταντινούπολης λίγα χρόνια νωρίτερα. 1978, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν συνθήκη ειρήνης στο Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. Το 2000, ο Λεωνίδας Σαμπάνης είχε κατακτήσει το Αργυρό στα 62 κιλά της Σάρσης Βάρων. Και σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο Σωτήρης Μουστάκας. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα που αναδεικνύουν οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους. Εστία, διασυνδέουν την αποστρατιωτικοποίηση με 6 μίλια εφαλοκρηπίδα ΑΟΣ γκρίζες ζώνες. Εστία πρωτοσέλιδο. Ιδού γιατί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν εξαπολύει απειλές για την αχείρωση των νηστιών. Άσκησης ψυχολογικής πιέσεως με την μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο. Ναυτεμπορική, απόπλους για το Euronext Athens, τουλάχιστον 7 ελληνικές ναυτιλιακές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο. Και αύξησε τα επιτόκια η Fed, η Τράπεζα Ομοσπονδιακή των ΗΠΑ, Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεστε, ακριβότερο χρήμα. Αυριβότερο, Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση της Φόντερ Λάιεν και ανάλυση η ενέργεια φαύλος κύκλος για την Ευρώπη στην πρώτη σελίδα της συναυτεμπορικής. Ελεύθερος τύπος. Κράστε σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές εφορία και ταμεία. Έχει εδώ πέρα σχετικό θέμα η εφημερίδα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα και αμυντική θωράκιση. Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, έτσι αβοήθητος, ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου 60 λεπτά σύμφωνα με την αστυνομία. Φοβερό. Τι αλλάζει τις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις, διορθώσει την πλατφόρμα, λιγότερα δικαιολογητικά, νέοι κανόνες για διασταύρωση στοιχείων και χωραφιών. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευση των τιμών. Έτσι, εκτιμήσει για 120 δολάρια το βαρέλι η τιμή του αργού το χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων τόσο για το επίδομα θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Επίσης, τα νέα, καρκίνος του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Ακρόπολη, ψευδέστηση των ψευδεστήσεων. Τι ισχυρίζεται ο καθηγητής της Οξφόρδης για τις καμπύλες του σκίωνες του Ιερού Μνημείου Μανώλης Κορέστα Νέα. Επίσης, αναθεώρηση ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Όλες προτάσεις θα χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος, το σχετικό θέμα που είχαμε χθες στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Στη Δημοκρατία, σφίγγει ο κλειός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο του Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο, η έλλειψη ελέγχου σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανατριχύλα στη Νέα Δημοκρατία, λέει Δημοκρατία, με τον Φλωρίδη εκ δεξιών του Μητσοτάκης. Εφημερίδα των Συντακτών, πρωτοσέλιδο, εκλογικός εκβιασμός. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας των κομμάτων, ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Ενεργειακή θηλιά μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά, πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη. Επίσης, πάμε στην Καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει άγυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν, έτσι δέχεται χειροκροτήματα, έχει και τη φωτογραφία εκεί πέρα του Καναδού Πρωθυπουργού Κάρνεϊ στο Ευρωκοινοβούλιο. Στην Καθημερινή επίσης 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από φυλακή, απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη, στον εισαγγελέα έκθεση δύο εμπειρογνωμών των κατοίκων. Και εκπαίδευση ολομέλεια του ΣΤΕ αποφασίζει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Ριζοσπάστης, πρωτοσέλιδο. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη. Έτσι, λοιπόν, όχι Σεπτεμβρίου, Σεπτέμβρη. Ριζοσπάστη διαβάζουμε. Και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαίωνε ο Κυριάκος Περακάκης. Η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράκμο εκτιμάσει στα ύψη τις τιμές. Καζάνι που βράζει Μέση Ανατολή, ανησυχία στην αγορά της ενέργειας. Και στην απογευματινή, τετραπλή ένεση στους μισθούς, οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο, ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και αφού κλείσαμε την ενότητα των εφημερίδων, όπου είδατε ποια θέματα κυριαρχούν, έτσι, πάμε να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα από το μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας ο Θεμιστοκλής, Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου, στο Ραδιοθάλαμο για το Δελτίο Ειδήσεων. Πρόσεξε, Άννα Μαρία, τι λέει το συγκεκριμένο άρθρο για το χαρακτηρισμό του Έλληνα, έτσι, σε διαγωνισμό που έγινε στην Ουάσιγκτον. Λέει, 15 αμελής επιτροπή από επιστήμονες επέλεξε και βράβευσε το δικαστή Κέλλη για τον πιο χαρακτηρισμό, το πιο σωστό χαρακτηρισμό, έτσι, λαών. Αυτός ήταν ο διαγωνισμός. Λοιπόν, και λέει ο Κέλλη, ο Έλληνας είναι φιέστατος αλλά και εγωιστής, δραστήριος αλλά και αμέθοδος, φιλότιμος αλλά γεμάτος προλήψεις, θερμόαιμος ανυπόμενος αλλά και πολεμιστής. έχτισε τον Παρθενώνα και αφού μέθησε από την έγκλη του, τον άφησε αργότερα να γίνει στόχος των Ερίδων. Ανέδειξε τον Σοκράτη για να τον δηλητηριάσει. Θαύμασε τον Θεμιστοκλή για να τον εξορίσει. Υπηρέτησε τον Αριστοτέλη για να τον καταδιώξει. Γέννησε τον Βενιζέλο για να τον δολοφονήσει. Έκτισε το Βυζάντιο για να το εκτουρκέψει. Έφερε το 21 για να το διακυβεύσει. Δημιούργησε το 1909 για να το λησμονήσει. Τριπλασίασε την Ελλάδα και παραλίγο να τη θάψει. Κόπτεται τη μια στιγμή για την αλήθεια και την άλλη μισή αυτόν που αρνείται να υπηρετήσει το ψέμα. Παράξενο πλάσμα, ατίθασο, περίεργο, εγωπαθές και σοφόμορφο ο Έλληνας. Λυπηθείτε τον Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, θαυμάστε τον αν θέλετε και αν μπορείτε προσπαθήστε όμως να τον ταξινομήσετε.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλές σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί λειτουργοί εστίασαν στο γεγονός ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο και τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε χθες από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδη Κορέα, προκειμένου να διερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο. Ως ανυπόστατους διαψεύδει ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απαντώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν περί απειλής από τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών. Όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Επισήμανε ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Στην Αθήνα προγραμματίζεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από στελέχη του State Department καθώς και από δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας. Στην ατζέντα βρίσκονται η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών καθώς και η ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια. Με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τη βρίσκει γελία. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Καναδά φρικτό εμπορικό εταίρο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Για τον απεγκλωβισμό 2 εκ των τραυματιών χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και νοσηλεύονται. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, με την τιμή να διαμορφώνεται από 40 σε 50 ευρώ, ενώ θα υπάρξει αύξηση και στην αναμονή ανά ώρα από τα 15 στα 20 ευρώ. Πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σημειώνουν ότι η βασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ατυχή χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος την απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 3,75 με 4% παρά τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για μείωσή τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σε ανάρτησή του άμεση και δραστική μείωση των επιτοκίων, εκτιμώντας ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα πρέπει να είναι στο 1% ή και λιγότερο. Ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες πλήττουν τις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη Βαρκελόνη, αφού το αυτοκίνητο που οδηγούσε παρασύρθηκε από χύμαρο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσαντραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, Ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Τάσος στα Σκαλτριανιά στη ρύθμιση του ήχου. Ντίνα Μόσχου, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλια, πώς είστε και σήμερα?
0: Υπέροχα.
1: Πέμπτη με αυτά και με αυτά.
0: Πέμπτη,
1: ή αλλιώς προ-Παρασκευή.
0: Προ-Παρασκευή, πι-πι.
1: Ο Τάσος μας, Τάσο μου.
2: Τέλεια.
1: Και εμάς και μου. Τι κάνεις, Τάσο μου?
2: Τέλεια. Πέμπτη σήμερα.
1: Σήμερα είναι τέλεια. Είδες την Πέμπτη τι ωραία, αναθαρεί ο άνθρωπος.
0: Έχει έτσι μια χτίζα.
1: Ένα τσικ παραπάνω.
0: Κάτι παραπάνω.
1: Ο άνθρωπος γενικά, όχι μόνο ο Τάσος, όλοι μας. Πέμπτη είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Και μεγάλη γιορτή σήμερα. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά. Σοφία, ελπίδα, ναι, σωστά. Πίστη και αγάπη. Αν σας λένε με κάποιο από αυτά τα ονόματα, εν πάση περιπτώσει, αν σας φωνάζουν οι δικοί σας, να σας χαιρόμαστε.
0: Και ο Αγαθοκλής.
1: Και ο Αγαθοκλής. Ναι, Αγαθοκλή δεν έχω.
0: Όχι.
1: Σοφία έχω όμως.
0: Σοφία νομίζω έχουν οι περισσότεροι.
1: Σοφία είναι η αγαπημένη νονά και η εγγονούλα του Σοφούλα. Και επειδή είναι συντονισμένοι και μας ακούνε, χρόνια πολλά. Γερή, δυνατή και χαρούμενη.
0: Α, χρόνια πολλά και στο Σοφάκι και στην ξαδέλφη. Λοιπόν, τώρα που το θυμήθηκα.
1: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και στο Σοφάκι, λοιπόν. Τι τυχερός άνθρωπος, αν έχεις όλα αυτά στη ζωή σου.
0: Είδες το πρωί, δεν.
1: Αν έχεις τη σοφία, την ελπίδα, την πίστη και την αγάπη.
0: Εντάξει, είναι φοβερό. Φοβερό. Τα έχεις όλα, νομίζω.
1: Μα ναι.
0: Έτσι. Εντάξει. Και την
1: άμα
0: υγεία,
1: προσθέσουμε την και υγεία, την υγεία και την τύχη.
0: Την υγεία. Η οποία υγεία είναι το 1-0. Το ξέρεις αυτό με την υγεία και τους αριθμούς, το πώς φαίνεται η αξία της. Μας το έχει κάνει ένας καθηγητής στο Λύκειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάει στον πίνακα. Και μας λέει, ρε παιδί, μας έκανε οικονομία όλες τις ανάγκες των ανθρώπων. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι έχουν ακόραστες ανάγκες. Ας πάμε λίγο, λέει, έτσι να τις παρουσιάσουμε. Και σου λέει, ας πούμε, εντάξει, να είμαστε καλά, ξέρω, το ένα. Έτσι. Και για κάθε ανάγκη που έχεις, σου έβαζε ένα μηδενικό. Mm-hmm. Και σου λέει, αγάπη, 10. Φιλία, 100. Έτσι, ελπίδα, 1000, πίστη, 1 εκατομμύριο. Και μετά πήρε το σουγκαράκι και έσβησε το ένα. Μηδέν.
1: Οπότε όλα ήταν μηδενικά. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πολύ σημαντικά αυτά στη ζωή μας. Χρόνια πολλά είπαμε και πάλι στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Αγαθοκλής, όποιος είναι, όποιος μας ακούει. Αν έχουμε κανένα αγαθοκλή εδώ που τα λέμε, γιατί είμαστε μεγάλη η πρωινή παρέα. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά, μας στείλει μήνυμα.
0: Έτσι. Ίσως είναι και από τα ονόματα, ξέρεις, αυτά που ήταν πιο συχνά στο παρελθόν. Δηλαδή, ξέρεις, Αγαθοκλής, Ανδροκλής, παίζανε λίγο αυτά τα ονόματα, τα αρχαία, τα οποία έχουν λίγο φύγει από την μόδα, γιατί κάθε περίοδος έχει και τη μόδα τους τα ονόματα. Δηλαδή, τώρα, αν πας σε μια παιδική χαρά, θα ακούσει ένα Κωνσταντίνο Στάνταρ. Έτσι, ένα Αλέξ, θα ακούσει ένα Μάξιμο, θα ακούσει ένα τέτοιο, θα ακούσει μια Μελίνα, τα οποία παίζανε λίγο λιγότερο στο παρελθόν.
1: Ναι. Τώρα έχουμε πάει και στα πιο αρχαιοπρεπή, ναι, με Δανάη, ξέρεις τώρα.
0: Απόλλων,
1: Ορφέας, τέτοια. Ας ερωτήσω, πώς είστε σήμερα, στείλτε μας τα μηνύματά σας, να δούμε πώς σας βρίσκουμε σήμερα, αν έχετε ήδη ξεκινήσει. Εκεί έξω έχει περισσότερη κίνηση, κάθε μέρα έχει και περισσότερη, έχω την εντύπωση. Τουλάχιστον την ίδια ώρα που βρισκόμαστε στο δρόμο εμείς. Δεν ξημερώνει και νωρίς πια. Το έχετε διαπιστώσει όλοι, νομίζω.
0: Ναι, αυτό είναι μια έτσι πραγματικότητα που μας φέρνει μπροστά από το φθινόπωρο.
1: Ναι, καλημέρα στο φίλο μου που έχει εκεί το πρατήριο βενζίνης, φίλο μου εντός εισαγωγικών στη Σωρού. Το βγαίνω στο στόμα μου κάθε μέρα. 2-2-39 σήμερα. Φίλε, τερμάτισες.
0: 2-2-39. Δεν τερμάτισες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: 2-2-40.
0: Λοιπόν.
1: Το τερμάτισες σε σχέση με ό,τι έχω διαπιστώσει στο παρελθόν.
0: Αυτό. 2-2-39,
1: 2-2-39, 2-2-40 πες.
0: 2-39, ναι, 2-2-40 όντως.
1: Θα δώσει, λέει η κυβέρνηση, μια ενίσχυση, θα τη δώσει, λένε.
0: Θα τη δώσει.
1: Αλλά όλοι λένε τον επόμενο μήνα. Έχουμε ακόμα.
0: Τον επόμενο.
1: Γιατί σου λέει ότι.
0: Ναι, άμα αρχίσω από τώρα, όταν θα πάει στα 2, 4, 5, 9, τι θα δώσω. Λοιπόν, θα έχει εξατμιστεί.
1: Ούτε μία σκέψη για τον ειδικό φόρο, έτσι, καμία. Το απορρίπτουν αυτό το ενδεχόμενο κατηγορηματικά.
0: Ούτε το.
1: Ενίσχυση, κανένα πας θα πάρουμε πάλι.
0: Κανα πας, τώρα το κοίταξε να δεις, είπαμε, το πας είναι ένα μέτρο το οποίο έχει και την αδικία του, έτσι, γιατί μιλάμε για την κατανάλωση. Δηλαδή, άλλο καταναλώνεις εσύ, άλλο εγώ, άλλο
1: Τάσος. Εξαρτάται και πόσο κοντά μένεις στη δουλειά σου, πόσο μετακινήσεις κάνεις καθημερινά, εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά με να πας δεν ξέρω, πας δεν πας.
0: Ναι, κοίταξε, ότι το ένα θέμα είναι ότι αν φτάνει το ποσό, αν σου καλύπτει τέλος πάντων ένα μέρος της αύξησης. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να το καλύπτει. Νομίζω το πιο προβληματικό που έχει στην αποτελεσματικότητά του είναι αυτό ακριβώς, ότι δεν συνυπολογίζει. Μιλάμε για η βενζίνη, είναι κατανάλωση. Mm-hmm. Συνυπολογίζει την κατανάλωση διαφορετική μπορεί να έχει κάποιος. Δηλαδή, ξέρω άνθρωπο που είχε πάρει πας και φούλαρε μηχανή για να πάει εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Γιατί πηγαίνει στο λιώτη με το μετρό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Okay. Καλά έκανε, μια χαρά, δεν το συζητάω. Άλλοι με 10 μετακινήσεις τη μέρα δεν πήρανε. Που είχαν 150-60 ευρώ επιβάρυνση το μήνα. Τι να κάνουμε.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετοί που αρνούνται να αφήσουν το καλοκαίρι πίσω και έχουν δυνατότητα Σαββατοκύριακο να κάνουν και ωραίες εκδρομές.
0: Όχι, δεν είπα γιατί πήγε εκδρομή.
1: Αυτό λέω. Ναι, μπορούν να ότι μετακινηθούν. Ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες που έχει.
0: Ναι, έτσι. Αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι σε αυτή την περίπτωση πήγε σε έναν άνθρωπο που, πώς να σου πω, δεν έχει κάποια σημαντική επιβάρυνση. Δηλαδή, πώς θα του στοιχίζει αυτό το γέμισμα της μηχανής παραπάνω στο μήνα για τις 10 βόλτες.
1: Ναι, αλλά θα σου πει μετά και εγώ πώς να ξέρω αν το έχεις πραγματικά ανάγκη, αν κάνεις πολλές μετακινήσεις, αν καταναλώνεις πολύ λιγότερο.
0: Γι' αυτό
1: δεν μπορεί να το ξέρει αυτό.
0: Αυτό λέμε ότι γι' αυτό το Fuel Pass έχει αυτή την αδικία. Ότι επειδή είναι ένα μέτρο που έχει κάποια κριτήρια τα οποία είναι κυρίως εισοδηματικά, έτσι, είναι εκ των πραγμάτων εξορισμού ότι θα έχεις αυτές τις αδικίες. Ο τρόπος για να το μάθεις αυτό που λες είναι να επιδοτήσεις την κατανάλωση. Όποιος καταναλώνει περισσότερο, αυτό είναι ο δικός φόρος ή ο ΦΠΑ.
1: Ναι, αυτό θα είναι πιο δίκαιο αν θέλεις, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορείς να το ξέρεις αυτό. Είναι δύσκολο πώς να το διαπιστώσεις, ας πούμε, πόσο καταναλώνει ο καθένας.
0: Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι άδικο ότι ο μόνος τρόπος είναι ο φόρος. Γιατί η κατανάλωση φαίνεται από την ανάγκη που έχει ο κάθε άνθρωπος. Άρα, εκεί, αν για παράδειγμα πληρώνεις 2 ευρώ στο πρατήριο σήμερα και σου επιδοτήσει την αγορά, ξέρω εγώ, κάνει μια έκπτωση 5% στην κατανάλωση, αυτό είναι δίκιο και είναι όποιος καταναλώνει περισσότερο.
1: Τώρα, μια που λέμε για την ακρίβεια, τι θυμήθηκα. Καθημερινά κάτι θυμάμαι. Να, δεν το φέρα και μαζί μου. Σας το φέρω μια μέρα. Θα το διαβάσουμε έτσι από περιέργεια. Λοιπόν, λογαριασμός EIDAP. Λογαριασμός EIDAP. Νεράκι. Κάποτε Τάσο μου το έχουμε κουβεντιάσει εμείς οι δύο πολύ αυτό το θέμα. Ενδελεχώς. Κάποτε ήταν πολύ φθηνό. Ο φθηνότερος λογαριασμός ήταν το νερό. Έτσι. Λοιπόν, σε σπίτι κλειστό. Όλο το διάστημα, γιατί εντάξει, καλοκαίρι έλειπε ο ιδιοκτήτης.
0: Είναι αυτές οι αυξήσεις που είχαν ανακοινωθεί, νομίζω. Έτσι δεν είναι.
2: Πέρυσι, λόγω της λειψιδρίας, κάποια στιγμή διπλασιάστηκαν τα πάγια.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω να το θυμάσαι τότε που είχαμε καταιγισμό ρεπορτάζ ότι δεν έχουμε νερό και έχουμε λειψιδρία. Μετά άρχισαν οι βροχές, βέβαια, αλλά η αύξηση έμεινε.
1: Εμείς πάλι δεν είχαμε.
0: Είχαμε προλάβει να αυξήσουμε πριν πέσουν οι βροχές.
1: Αυτές οι αυξήσεις τώρα τα πάγια. Και σου λέει κιόλας ότι έχεις και προσαυξήσεις αν δεν το πληρώσεις εγκαίρως.
0: Καλά, αυτό ισχύει σε όλους τους λογαριασμούς. Εντάξει. Πάντα έχεις προσαύξηση άμα δεν το εξοφλήσεις.
1: Ναι, το γράφεις στο λογαριασμό.
0: Ναι, εννοείται. Και είναι νομίζω και μηνιαίες οι προσαυξήσεις.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, welcome back. Όσοι γυρίσατε, όσοι έχετε τελειώσει τις διακοπές, όσοι ήρθατε στην Αθήνα και μας ακούτε εδώ από τον Κλινό Νάστινα, ο φίλος μας ο Αντώνης, ας πούμε, είναι κανονικά στη δουλειά του. Ένα αναμονή για φόρτωμα σε εργοστάσιο είναι άνθρωπος, εκτελεί μεταφορές. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Κίνηση, ψυχρούλα, τα γνωστά νεύρα του κόσμου στους δρόμους. Με προσοχή, να είστε πάντα καλά, μας λέει ο Αντώνης. Ευχαριστούμε, Αντώνη, για την παρέα, την καθημερινή.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αριάν, έτσι, με μια ωραία μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριάν. Ο φίλος μας Αποστόλης, καλημέρα παιδιά. Τάσο Εκάρα, πώς μας βλέπεις φέτος? Κάνουμε συνέχεια αγγέλες εκτός έδρας. Δεν μου αρέσει αυτό. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει τρένο.
2: Fight, believe and never give up, όπως λέει ο πρόεδρος και ο προπονητής. Έχουμε δρόμο πολύ ακόμα, πώς το λέει.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Τίνα μας στέλνει και εκείνη την καλημέρα της. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά της. Διαβάσαμε ένα άρθρο που μας έστειλε νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Ναι, ήταν πρωτής, πολύ ωραίο.
0: Ο Θεμιστοκλής, και σε αυτό αναφέρεται. Ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Είμαστε λαός των αντιφάσεων. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, το νομίζω ότι είναι το πιο βασικό μας χαρακτηριστικό αυτό. Είμαστε ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο.
1: Λοιπόν, επειδή μας ρωτάει ένας φίλος τι έγινε με το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, πέρασαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. 33 προτάσεις κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, συγκέντρωσαν από 158 ως 161 θετικές ψήφους, που σημαίνει ότι για την αναθεώρησή τους θα απαιτηθούν τουλάχιστον 180 υπέρ στην επόμενη Βουλή.
0: Ναι, αυτή είναι η βασική αλλαγή που υπάρχει από την χθεσινή διαδικασία. Και βέβαια είχαμε και τις αντιπαραθέσεις στη Βουλή χθες.
1: Ναι, πάρα πολύ έντονες θα έλεγε κανείς. Ναι. Εντάξει, σε προεκλογική περίοδο είμαστε.
0: Και μπαίνουμε έτσι και με προσωπικές αναφορές. Νομίζω ότι είναι ένα σκηνικό το οποίο συχνά θα το βλέπουμε το επόμενο διάστημα. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι έχει μια διαφορά το ότι στη Βουλή δεν υπάρχει ΛΑΣ. Έτσι, είναι κάτι το οποίο έχει τη βαρύτητά του εν ώψη των εκλογών και είναι ένα εργαλείο, αν θέλεις, ένα όπλο, ένα πεδίο στο οποίο το Πασόκ έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Ότι έχει περισσότερες ευκαιρίες για άμεση και ευθεία αντιπαράθεση με την κυβέρνηση στη Βουλή.
1: Ναι, τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός, βεβαίως. Είστε οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, εσείς και το Πασόκ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αν με βλέπει Τσίπρα Ανδρουλάκη, το ίδιο δηλαδή, μία από τα ίδια. Κρατάω και μια δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός, όχι στη Βουλή. Οι πολίτες, λέει, δεν είναι δεδομένοι να μην τους αντιμετωπίζουμε με υπεροψία. Έχουμε αρχίσει τελευταία και τον ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για το ότι δεν πρέπει να υπάρχει αλαζονία, δεν πρέπει να υπάρχει υπεροψία, ότι δεν τους θεωρούν δεδομένους. Κατεβάζει λίγο τους τόνους, γιατί υπήρχε μια σωρία κυβερνητικών στελεχών.
0: Γι' αυτό το κάνει.
1: Που έβγαιναν, ας πούμε, σε δημόσιες τοποθετήσεις και θεωρούσαν ότι είναι το απόλυτο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία τώρα το έχει καταλάβει, φαίνεται, και κατεβάζει ένα-δύο κλικ πιο κάτω, ας πούμε. Ναι. Τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται στους πολίτες.
0: Είπε και χθες, είναι το δίλημα, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Δηλαδή, έφερε το πεδίο της αντιπαράθεσης σε αυτό το πλαίσιο.
1: Τη δήλωση της ημέρας, τη χθεσινή, την έκανε πάντως η κυρία Βάση Αναστασίου, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, στην εκπομπή του Γιώργου Ευγενίδη. Τη ρώτησε ο Γιώργος, γιατί την ιστορία που ξεκίνησα με τις δηλώσεις του Απόστολου Πάνα, του βουλευτή Χαλκιδικής, που είχε πει, εν πάση περιπτώσει, ότι φαίνεται να είναι ένας χώρος συγγενικός η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το Πασόκ, γιατί, λέει, είμαστε στη σοσιαλδημοκρατία, ας πούμε, και οι δύο. Έγινε ένας χαμός χθες, προσπάθησαν από την πλευρά του Πασόκ να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Προσπάθησαν επίσης να πούν ότι, εντάξει, έχουμε πει ποια είναι η γραμμή μας, ότι καλό είναι τα στελέχη να μην βγαίνουν να λένε προσωπικές απόψεις. Είδαμε παρεμβάσεις του κ. Κώστα Τσουκαλά χθες, το εκπροσώπου τύπου του Πασόκ. Τέθη το θέμα λοιπόν στην κυρία Βάση Αναστασίου, η οποία ξεκίνησε τη συνέντευξη, γιατί την ακούγα, λέγοντας ότι κάτι γίνεται, ρε παιδί μου, με τις προσωπικές δηλώσεις στελεχών. Δηλαδή και η κυβέρνηση έχει θέμα με τις προσωπικές απόψεις που εξέφρασε πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Α, και εμείς και τα υπόλοιπα κόμματα. Εγώ τον τιμώ τον κύριο Πάνα, έχει δώσει τους δικούς του αγώνες σε δύσκολη περιοχή και στη Χαλκιδική. Όμως είναι προσωπικές απόψεις κλπ. Και μετά τη ρωτάει ο Γιώργος, ωραία, με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, και λέει, με τον ΣΥΡΙΖΑ ίσως θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να μιλάμε. Είναι που λένε οι άλλοι προσωπικές απόψεις και εμείς δεν λέμε, δηλαδή. Ήταν κορυφαίο αυτό.
0: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Απλά τώρα στο συγκεκριμένο θέμα είναι και λίγο. Πρέπει να προσπαθήσεις λίγο να μην το πεις. Νομίζω έτσι είναι.
1: Εντάξει, όσο μιλάς.
0: Για κάποιους από τον Πασόκ, αυτό. Πώς να σου πω. Είναι, παίζει μια κατεύθυνση του κόμματος, δεν το λέμε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς πάμε να κάνουμε το ποσοστό μας ώστε να το καλύτερο. Τώρα, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, το πω λίγο απλοϊκά. Λοιπόν, στο πίσω μέρος του μυαλού. Πρέπει να κάνεις ολόκληρη προσπάθεια για το πώς θα απαντήσεις όταν σε ρωτάνε, όταν ένα πολύ μεγάλο μέρος, εγώ θα πω, του κόμματος αυτού θα το συζητούσε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, δεν πρέπει να κάνει μια άσκηση αυτοσυγκράτησης το στέλεχος για να μην το πει.
2: Αυτά θα λυθούν, βέβαια.
0: Ή και ανάποδα.
2: Κοίταξε, αυτά όλα, και από την πλευρά, όλοι οι προβληματισμοί θα λυθούν μόλις γίνουν οι εκλογές. Όταν γίνουν οι εκλογές και ο καθένας θα πάρει το ποσοστό που του αντιστοιχεί. Δεν θα έχουμε τέτοιες απορίες.
0: Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί αυτή η ερώτηση θα τεθεί σε στελέχη του Πασόκ, για παράδειγμα, πώς να σου πω, αμέτρητες φορές από σήμερα μέχρι τις εκλογές. Αμέτρητες.
2: Δεν πρόκειται να απαντήσουν κάτι άλλο, γιατί κοιτάνε να κατακτήσουν την δεύτερη θέση. Δηλαδή, αν πούνε ναι, θα συνεργαστούμε με
0: αυτό. Αυτό λέει την όμως τώρα ότι.
2: Τους ξεφεύγουν, εντάξει, τι να κάνουν τώρα.
1: Όσο μιλάς, εγώ αυτό ξέρω. Και έχει μια λογοδιάρεια σε μια συνέντευξη. Πες αυτό που σε ρωτάει, τελεία. Γιατί μετά θα σου φύγει και σένα. Όχι που έλεγε τον άλλον ότι του φύγε.
2: Μα η Μπανανόφουλ δεν σπέφτουν.
1: Αυτές είναι μπανανόφλουδες. Και είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης χθες, εγώ καταλαβαίνω, λέει, λάθη θα γίνονται, ρε παιδί μου, αλλά προσπαθήστε, είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Μην λέει ο καθένας ότι του κατέβει.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είπε με το γνήσιο ΣΥΡΙΖΑ. Το γνήσιο, όχι το Τσίπρα. Με αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, εντάξει, έχουμε κάποιες κοινές απόψεις. Ίσως θα μπορούσε.
0: Κάποιο άλλο στέλεχος του Πασόκ μπορεί να λέει, για παράδειγμα, ότι μπορεί να είστε πιο κοντά σε μια συνεννόηση, ξέρω εγώ, να τη ρωτούσαν αν είστε πιο κοντά σε συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και να λέγε, εντάξει,
1: σου είπε,
0: σε κάποια θέματα.
1: Όχι
0: το συγκεκριμένο στέλεχος.
1: Πες, λέει, ότι εγώ τρελαίνομαι ή ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, και ξυπνάμε αύριο το πρωί και λέμε θέλουμε να συνεργαστούμε. Δεν γίνεται, λέει. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Πώς θα γίνει, τι είναι, λέει, ερωτευτήκαμε, πάμε να παντρευτούμε. Κάπως έτσι το πει. Ήταν χαριτωμένη η συνέντευξη αυτή.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα διάλειμμα. Εμείς να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές, στους παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμεινο και στους πρωτοετής. Από φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι The My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Μπες στο thei.gr και μάθε περισσότερα για το The My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα μας λοιπόν, επιστρέψαμε από το σύντομο διάλειμμα Alpha Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Γκόλιας Δυναμόσχου, στην παρέα σας μέχρι τις 8.
1: Καλημέρα, μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματα

0: Έχει, μας έχει στείλει ένα ωραίο για την τεχνή, τη νοημοσύνη. Με την άποψη, λέει, της AI, ο άνθρωπος είναι απλώς μια λειτουργία που χορηγεί προσωρινά την ύπαρξή του.
1: Να το κάνουμε θέμα τις επόμενες μέρες, γιατί οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές. Όταν βλέπεις ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα αυτό και λένε ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, ας το παγώσουμε λιγάκι, γιατί αυτό αρχίζει και τρέχει ανεξέλεγκτα. Εμένα με ανησυχεί η εξέλιξη αυτή. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να μην ξεφύγει.
0: Και άλλοι που είπαν ότι χρειάζεται να μπει ένας κόφτης και διάφορα ερωτήματα που πέφτουν για το πώς, αυτά λέγαμε λίγο το πρωί, πώς μπορεί να καταστραφεί ο κόσμος με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μπορεί να τον καταστρέψει η ίδια μόνη της. Έτσι. Και εκεί έχει μια πλάκα, λίγο στην απάντηση πλάκα. Το ότι, κοιτάξτε, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, ξέρεις, το βάζει ως. Και το συζητάς όταν στο λέει έτσι, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, το βάζει ως πιθανότητα ότι εντάξει, μπορεί κάποια συστήματα να είναι τόσο προηγμένα που από ένα σημείο και μετά μπορούμε να τα ελέγξουμε. Γιατί πρέπει να πούμε ένα δεδομένο που υπάρχει. Είμαστε στο εμβριακό στάδιο της AI αυτή
1: τη στιγμή. Αλλά τους τελευταίους μήνες, θα έλεγε κανείς, αρχίζει και καλπάζει αυτό. Αν το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, έχει παρατηρήσει. Όχι, θέλω να πω ότι.
1: Η εξέλιξη είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
0: Και αυτό, όχι, δεν είναι εντυπωσιακή και είμαστε στο 0-1 της γέννησης.
1: Ναι, για φαντάσου όμως με την εξέλιξη που
0: πού
1: έχει.
0: Πού θα πάει, δεν
1: όπως φαίνεται, τι θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, ένα χρήσιμο εργαλείο είναι και μέχρι εκεί, όσο παραμένει εργαλείο της ανθρωπότητας, είναι καλά. Όταν ξεφύγει. Εκεί θα έχουμε το πρόβλημα μπροστά μας.
0: Η διαφορά της με όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες είναι αυτό ακριβώς. Δεν είναι απλώς εργαλείο. Υποκαθιστά τη σκέψη. Mm. Λοιπόν, και αυτό ποιοτικά είναι μια πολύ ουσιαστική διαφορά με όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες και τον τρόπο που αντιμετώπιζε ο άνθρωπος και η κοινωνία στις προηγούμενες τεχνολογίες. Και είναι το θέμα.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να στείλουμε και ιδιαίτερες καλημέρες και την αγάπη μας στο φίλο μας το Στέργιο που μας ακούει από την όμορφη Αμοργό, από τα Κατάπολα. Θυμάσαι που σου έλεγα, Τάσο μου, ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι να βγάλουν ταυτότητα στην Αμοργό και πρέπει να ταξιδέψουν στην Άξο. Αύριο θα ακούσει τον ίδιο το Στέργιο. Γιατί τώρα έχει λίγο ηρεμήσει η κατάσταση εκεί με τα πρωινά στο Villa Le Grand Blue. Μπορεί να βγει, άρα θα τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας αύριο και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μαζί με την Αγγελικούλα, να μας πούμε μια καλημέρα, να δούμε πώς είναι το φθινοποράκι στην Αμοργό. Που ψυχάλησε, λέει, και είναι βροχή γιορτή για το νησί, μας έλεγε χθες.
0: Πάρα πολύ όμορφα.
1: Και θα μας πει και το πρόβλημα, γιατί υπολόγισε και το κόστος ο άνθρωπος. 250 ευρώ είναι πηγενέλα και διανυκτέρευση στην Άξο.
0: Θες και διανυκτέρευση.
1: Θες.
0: Έτσι όπως είναι τα δρομολόγια, μάλλον.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι εύκολο. Θα μιλήσουμε και εμείς βεβαίως με το αρμόδιο Υπουργείο να δούμε τι μπορεί να γίνει από τη στιγμή που υπάρχει αστυνομικό τμήμα εκεί στην Αμοργό. Γιατί να πρέπει οι άνθρωποι να ταξιδέψουν μέχρι την Άξο. Και φέρνουμε τώρα ως παράδειγμα την Αμοργό. Υπάρχουν και πολύ πολύ μικρότερα νησιά. Να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Εντάξει, στα μικρά υποτίθεται ότι θα έχεις τη λογική τώρα για παράδειγμα εκεί που λες στην Αμοργό ότι θα εξυπηρετούσε η Αμοργό και τις μικρές Κυκλάδες ενδεχομένως. Λέει, αυτό θα ήταν λογική. Mm.
1: Τώρα όλοι πάνε στην Άξο, το κατάλαβα. Τώρα όλοι
0: γιατί υπάρχει αυτή η αδυναμία εκεί. Είναι κάτι το οποίο όμως θα το δούμε. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να βρούμε πάντα έτσι, θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο μας έκανε εντύπωση και θα το σχολιάσουμε με τον Δημήτρη, θα έχουμε και ειδικό κοντά μας σε δύο λεπτά από τώρα, έχει να κάνει με το πόσο αισθανόμαστε εργασιακό άγχος και κατάθλιψη στην εργασία μας. 8 στους 10 εργαζόμενους λοιπόν βιώνουν έντονο στρες στον εργασιακό τους χώρο, λέει σχετική έρευνα. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και επίσης ακόμα χειρότερα έχουμε και πάρα πολλά περιστατικά στα επίγοντα 40 και 50 με εγκεφαλικά, με φράγματα και με αυτοάνοσα. Δεν πηγαίνει καλά αυτή η ιστορία, έτσι. Με ανθρώπους που έχουν κλατάρει δηλαδή από το άγχος.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα που είμαστε πρωταθλητές σε μια τεράστια λίστα χωρών στο εργασιακό άγχος. 49% έχει πιάσει η Ελλάδα, είναι στην κορυφή.
0: Και με διαφορά από το δεύτερο.
1: Και με διαφορά από το δεύτερο που είναι η Φινλανδία, η Κύπρος είναι αμέσως μετά, Πολωνία, Ισπανία. Αυτοί οι άνθρωποι με το λιγότερο άγχος από ό,τι φαίνεται είναι οι Δανείοι.
0: Ναι,
1: Denmark.
0: Εννοείται.
1: 19%. Δανία, μια χαρά.
0: Δανία, Γερμανία, έτσι, Σλοβενία και Βουλγαρία. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, λοιπόν, γιατί...
2: Ναι, γιατί έχει αλλάξει πολύ το βιωτικό του επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ.
0: Έχει ανέβει.
2: Από εκεί που ήταν ουραγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν περάσει και κάποιες χώρες έτσι που τις γνωρίζουμε.
0: Ναι, και γειτονικές. Λοιπόν,
2: και κοντινές.
0: Και κοντινές, έτσι, εδώ στην περιοχή.
1: Βεβαίως το περισσότερο εργασιακό στρες καταλαβαίνω ότι συγκεντρώνουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Γιατί έχεις τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι σου, η αλήθεια είναι.
0: Και αυτό
1: απασχολούμε. Γιατί καθημερινά κρίνεσαι, έτσι, δεν είναι τίποτα δεδομένο στη δουλειά σου. πολύ λιγότερο οι δημοσιοί υπάλληλοι.

0: αντιλαμβάνομαι.
1: Κοίταξε.
0: Εδώ τώρα αναφερόμαστε στους ιδιωτικούς υπαλλήλους.
1: Έχει να κάνει και λίγο. Ναι, γιατί αυτό αφορά η συγκεκριμένη μελέτη. Έχει να κάνει λίγο και το πώς έχουμε οργανώσει τον τρόπο ζωής μας αλλά και τον τρόπο εργασίας. Γιατί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή τη χώρα έχουμε το εξής πρόβλημα. Κοπανιόμαστε χωρίς λόγο. Πάρα πολύ. Είναι πολύ κακοδομημένος ο τρόπος δουλειάς σε πάρα πολλές. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θα φάνε 3-4 ανθρωπόρες για κάτι που μια καλύτερη συνεννόηση θα ήταν δουλειά μισής ώρας.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Είναι και θέμα χαρακτήρα, κατά πόσο το αφήνεις να σε επηρεάσει και να σε καταβάλει. Είναι για καθημερινά όλα αυτά που μας φθείρουν. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη να του κουβεντιάσουμε. Ήθελα όμως να σας θέσω το ερώτημα: κατά πόσο αισθάνεστε αγχωμένοι, κατά πόσο η δουλειά σας δηλαδή σας προκαλεί τεράστιο στρες. Θέλω τις απαντήσεις σας. Κρατήστε τον αριθμό Viber 6947-989-989 και το email μας ο nerpapaki@alfaradio989.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο έτσι αποφασίσαμε ότι έχει μια σημασία να το αναδείξουμε, ακριβώς γιατί είναι η καθημερινότητά μας. Και γι' αυτό έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε
1: τον Δόκτωρ Ανδρέα Στοιμενίδη, είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΓΕΣΕ. Καλή σας μέρα, κύριε Στοιμενίδη. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και θέλω να σας ρωτήσουμε τώρα, αυτή η έρευνα, έτσι, γιατί είμαστε τώρα στην πρώτη θέση, γιατί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία έχουμε το υψηλότερο ποσοστό εργασιακού στρες, κατάθλιψη και άγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Καταρχήν αυτό είναι μια έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, η οποία αφορά σε ερωτήσεις που έγιναν σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη. Άρα είμαστε πρώτοι, επειδή έτσι απάντησαν οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι πλήρως αναμενόμενο για εμάς, επειδή έχουμε τις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη. Έχουμε τη χαμηλότερη κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχουμε τους χειρότερους δείκτες στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Και ξέρετε, αν κάποιος πηγαίνει στη δουλειά για να δουλέψει τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη από τους άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους του και αμείβεται με έναν από τους χαμηλότερους μισθούς, έχοντας τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, δεν μπορεί να είναι ούτε χαρούμενος, ούτε ευτυχισμένος, ούτε στον εργασιακό του χώρο, ούτε στην κοινωνική του ζωή. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες, παρεμπόδιση στην συλλογική, συνδικαλιστική δράση. Όλη αυτή η πίεση που δημιουργείται μέσα στη δουλειά, με την καταχρηστικότητα των απεργιών, με την πολλές φορές με την πίεση να μην μπορεί να οργανωθεί ο εργαζόμενος συλλογικά, όπως έγινε και στη Βιολάντα, όπου προσπάθησαν οι εργαζόμενοι εκεί να οργανώσουν την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αλλά κάλεσε ο εργοδότης την αστυνομία και τους διέλυσε. Άρα όλο αυτό, όταν στην Ευρώπη συζητάνε για τετραήμερο με οκτάωρο εργασίας ή έχουν υιοθετήσει τις 35 ώρες εργασίας
1: και με πλήρες αποδοχές, έτσι.
2: Και, ακριβώς, και με πλήρες αποδοχές. Και στην Ελλάδα στη σεζόν οι άνθρωποι δουλεύουν το καλοκαίρι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το εργοτάξιο δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Στην αγροτική παραγωγή δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Και ως μείζον παρουσιάζεται το πολιτικό διακύβευμα να διαφημίσουμε τις 13 ώρες εργασία την ημέρα. Καταλαβαίνουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι πλήρως αναμενόμενο.
1: Να διευκρινίσουμε, κύριε Στοιμενίδη, οι ερωτήσεις αυτές απευθύνθηκαν σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, σωστά?
2: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα που υπάρχει και αυτή η αναφορά, είναι και ένα ζήτημα της εκπροσώπησης. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, επειδή είναι ίσως η πλειονότητα, αν θέλετε, στο πεδίο των μισθωτών, έχουν και ένα θέμα με την εκπροσώπησή τους. Για παράδειγμα, δηλαδή, ακούσαμε όλα τα κόμματα μιλάνε. Αυτός ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα είναι λίγο ταμπού έκφραση, την αποφεύγουν όλοι. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Διότι δέχεται ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα περισσότερες πίεσεις από αυτές που μπορεί να αντέξει και κατά πόσο εκπροσωπείται?
2: Κοιτάξτε, τα ζητήματα...
0: Να σας πω κάτι. Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση μαχητή που να λέει, για παράδειγμα, ότι έπρεπε στο μέσο μισθό του ιδιωτικού τομέα να γίνει μια μεγάλη περαιτέρω μείωση της φορολογίας. Αυτές τις μέρες που ακούσαμε τις προτάσεις των κομμάτων.
2: Και εγώ σε αυτά που άκουσα είδα ότι, να το πω κομψά, θα μπορούσαν να αναφερθούν περισσότερα πράγματα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και κάποιες απαντήσεις ήταν αρκετά κοφτές και σύντομες, δίχως να δίνουν λύση. Όταν ως μισθωτή του ιδιωτικού τομέα όχι μόνο αμοιβόμαστε πολύ χαμηλά σε σχέση με τη δουλειά που κάνουμε, αλλά και όλη η φορολογία παίρνει από εμάς, είτε από τους οριζόντιους φόρους όπως είναι οι φόρες βενζίνης κτλ. Είτε από τους άμεσους φόρους που έχουν να κάνουν με την φορολογία του.
0: Δεν ακούγεται αυτό.
1: Τα συνήθη υποζύγια την πληρώνουν πάντα. Αυτό λέμε πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή μας, κύριε Στοιμενίδη.
0: Βέβαια δεν ακούγεται αυτό ίσως όπως θα έπρεπε, δηλαδή να προσωπηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να το πει κάποιος και αυτό λίγο πιο δυνατά. Αλλά αυτό που θα σας ρωτήσω είναι επίσης το εξής, επειδή καταλαβαίνω ότι από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτό μπορεί να έχει και μια σωματοποίηση. Έχει να κάνει επίσης με το πώς αυτοί οι άνθρωποι, έχετε κάποια εικόνα για το ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτού του άγχους και αυτού του κακού περιβάλλοντος της εργασίας?
1: Και στην υγεία των εργαζομένων, έτσι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και στην απόδοσή τους, βέβαια.
2: Βεβαίως. Τρέχει μια έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του ILO. Παράλληλα με την έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, γιατί υπάρχει συνεργασία μεταξύ των φορέων, η οποία είναι σε στάδιο να ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την οποία κοντά στο μισό εκατομμύριο άνθρωποι χάνουν την ζωή τους κάθε χρόνο σε όλο το κόσμο από καρδιακιακές νόσους, αυτοάνοσα ή ψυχικές νόσους που είναι αποτελέσματα της ψυχικής ανισορροπίας και της πίεσης μέσα στη δουλειά. Άρα υπάρχει ένα αποτέλεσμα της έρευνας, αν πατήσετε ILO Mental Health at Work, ψυχική υγεία στη δουλειά, θα δείτε αυτά τα εισαγωγικά συμπεράσματα. Και βέβαια το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να μας το δώσει αυτό η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Το καταλαβαίνουμε και από τον κοινωνικό μας κύκλο. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δουλειά, που υποφέρουν από διάφορες νόσους, αποτέλεσμα της
0: burnout,
2: της ψυχικής δηλαδή, πνευματικής, συναισθηματικής και σωματικής εξουθένωσης που προκύπτει στη δουλειά.
0: Και σε αυτό το επίπεδο η κατάσταση έχετε κάποια εκτίμηση να έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν τρόποι να το αλλάξουμε αυτό? Γιατί δεν ξέρω, ίσως είναι και ο τρόπος εργασίας συνδέεται με τον τρόπο ζωής κιόλας. Δηλαδή για παράδειγμα έχουμε στην Ελλάδα ένα πολύ κακό μοντέλο που η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού είναι σε μια πόλη, και αυτό όλα τα προηγούμενα που μας είπατε, για παράδειγμα ότι πηγαίνεις στη δουλειά σου, είσαι όλες με ώρες εκεί, χωρίς ταυτόχρονα αυτό να καλύπτει τις ανάγκες σου, σου δημιουργεί μια περαιτέρω αίσθηση, έτσι, ματαιότητας να πούμε, δεν ξέρω.
2: Είναι αυτό ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα σε σχέση με το αναπτυξιακό πρότυπο και με το πρότυπο ζωής που προτείνεται, καθώς συγκεντρωνόμαστε όλοι στις μεγάλες πόλεις και γίνεται αυτό και στην περιφέρεια, ξέρετε. Ας πούμε στον νομό Εύρω έχουμε δεστεί όλοι στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο είναι η πολιτική αντιμετώπιση της εργασίας και το πώς τίθεται στο επίκεντρο της συζήτησης η εργασία. Δηλαδή βλέπετε, το ανέφερα και προηγουμένως, ότι εδώ παρουσιάζεται ως μεγάλη μεταρρύθμιση το να δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα. Από την άλλη, παρουσιάζεται επίσης ως μία πρόταση για να βγει η ελληνική οικονομία από το αδιέξοδο. Άνθρωποι που δουλεύουν για 5 μήνες από το πρωί μέχρι το βράδυ, ήλιο με ήλιο, στον τουριστικό κλάδο, να παίρνουν μόνο 2 μήνες επίδομα. Άρα δημιουργείται ένα περιβάλλον πολύ μεγάλης πίεσης, στρεσογόνας κατάστασης στο κομμάτι της εργασίας, ένα περιβάλλον μη προστασίας στο κομμάτι της εργασίας. Όλο αυτό έρχονται εκείνοι οι εργοδότες που θέλουν να υποφεληθούν, και τι το κάνουν μια δύσκολη εφιαλτική εργασιακή πραγματικότητα στη δουλειά. Και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο για τον εργαζόμενο. Γίνεται λοιπόν μια συζήτηση στην Ευρώπη, ύστερα από τις έρευνες που προκύπτουν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, από την απόφαση που πήραμε να ξεκινήσουμε στις 29 Σεπτεμβρίου, όπου θα μεταβώ στον Μπιλμπάο για να κηρύξω την έναρξη της επόμενης καμπάνιας για την υγεία και ασφαλή στην εργασία, που θα έχει να κάνει με την ψυχική υγεία και την αποτροπή των ψυχοκοινωνικών ρίσκων. Γίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή μια μεγάλη προσπάθεια στην Ευρώπη να υπάρξει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την προστασία της ψυχικής υγείας στη δουλειά, και σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ το ότι υπάρχουν πολύ καλά νομοθετήματα σε χώρες όπως είναι η Σουηδία και η Δανία. Άρα υπάρχουν μοντέλα.
1: Η Δανία είναι και τελευταία, νομοθετήμα. Αν μου επιτρέπετε να θυμίσω στους ακροατές, είναι και τελευταία στο άγχος, έτσι, η Δανία εργαζόμενη.
2: Ναι, ακριβώς. Το είδα και εγώ, στον πίνακα είναι τελευταία η Δανία, και αυτό έχει να κάνει λοιπόν και με την νομοθεσία και με την τήρηση της νομοθεσίας. Εντάξει, γιατί σε πολλά θέματα και εδώ είμαστε εναρμονισμένοι, αλλά δεν λειτουργούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί.
1: Έτσι. Και να θυμίσουμε με την ευκαιρία ότι φαίνεται να έχει κολλήσει λίγο η ιστορία με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα μας. Παρότι έχουμε υιοθετήσει την κοινοτική οδηγία και έδειξε κάποιοι έτσι μεγάλοι κλάδοι να προχωρούν σε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, φαίνεται ότι έχει παγώσει το θέμα, κύριε Στεμινίδη.
2: Λοιπόν, εδώ σε μείζοντα ζητήματα, όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που μέχρι τον Δεκέμβριο είχαμε μία κάλυψη 19% στον ιδιωτικό τομέα, ενώ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κάλυψη ήταν 83%. Mm-hmm. Ή σε άλλα ζητήματα, όπως είναι η μη καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών στη χώρα και των θανάτων από επαγγελματικές ασθένειες, μόνο εμείς και οι Πορτογάλοι δεν καταγράφουμε, ή όπως είναι η εναρμόνιση στα νέα όρια έκθεσης των εργαζομένων σε αμίαντο. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ή οργανώνονται κάποιες αλλαγές, η υιοθέτηση αυτών των ευρωπαϊκών μέτρων, αλλά τελευταία στιγμή και μόνο ύστερα από εγκλήσεις της Κομισιόν. Άρα, ξέρετε, αυτό δημιουργεί και ένα περιβάλλον, αντί να το κάνουμε, για να το κάνουμε και για να μην μας ζαλίζουν το κεφάλι από την Ευρώπη.
1: Τώρα, σε τι ποσοστό βρισκόμαστε στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων?
2: Θα έχουμε το Δεκέμβριο τα αποτελέσματα σε μια έρευνα που τρέχουμε για την κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχουμε αύξηση της κάλυψης σε μεγάλους κλάδους όπως είναι ο επιστημισμός και ο τουρισμός, αλλά σε άλλους κλάδους, στον κλάδο από τον οποίο προέρχομαι εγώ, όπως είναι ο κατασκευαστικός κλάδος, που έχουν καταγραφεί τεράστια υπερκέρδη για τις εταιρείες το τελευταίο διάστημα, δεν υπάρχουν συμβάσεις ούτε για τους τεχνικούς, ούτε για τους εργατοτεχνίτες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Όντως λοιπόν, παρά τις ευθύνες που ανέλαβαν οι κοινωνικοί εταίροι, τα συνδικάτα και οι εργοδότες, να πάνε σε μια διαδικασία συνενετική για να προχωρήσει ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δεν έχουμε εκείνη την νομοθετική στήριξη από την κυβέρνηση και το κράτος για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό.
1: Ναι. Κύριε Στεμινίδη, θα μιλήσουμε ξανά. Μας ενδιαφέρει το θέμα πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε. Πάντως, καταγράφουμε άλλη μια αρνητική πρωτιά. Εμείς κρατάμε αυτό έτσι, και κάπως με κάποιο τρόπο θα πρέπει λίγο να το διορθώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία, κύριε Στεμινίδη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ήταν ο Δόκτωρ Ανδρέας Στεμινίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Από φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι The My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή με σούπερ παροχές όπως το καφέ της ημέρας δώρα από τα Coffee Island. Το πρώτο, γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το The My Home for Students.
1: Να καλέσουμε στην παρέα, να τον καλωσορίσουμε για την ακρίβεια. Το φίλο μας τον Χρήστο, μετά από καιρό, λέει καλημέρα γλυκιά ομάδα. Πού είσαι εσύ? Μαζεύτηκες, Χρήστο, έχεις καιρό να μας στείλεις.
0: Ο φίλος μας ο Χρήστος, ναι.
1: Σχολιάζει το θέμα το οποίο αναδείξαμε σήμερα. Είναι δυνατό θέμα, λέει, το σημερινό. Δεν είναι μόνο η δική μου θέση. Πολλών φίλων και γνωστών που εργάζονται ως μισθωτοί, το σημερινό εργασιακό μπούλινγκ από την εργοδοσία δεν παίζεται. Δυστυχώς δεν λειτουργούν ως εργοδότες, αλλά ως αφεντικά. Και το βλέπεις να συμβαίνει σε όλες τις βαθμίδες εργοδοσίας. Κυκλοθυμισμός, κόμπλεξ, προβλήματα στο σπίτι, όλα θα ξεσπάσουν στον, κατά τη γνώμη τους, αδύναμο κρίκο, τους υπαλλήλους. Σαφώς και υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά πολύ λίγες. Σας φιλώ γλυκά, Χρήστος. Σωστή επισήμανση.
0: Ναι, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα που περιγράφει μια πραγματικότητα που υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις. Έτσι είναι γεγονός αυτό, αλλά είδες, ούτε εκεί είμαστε λίγο σε πρόβλημα μεγάλο. Γιατί θα σου πω το εξής, εφόσον έτσι κι αλλιώς δεν παίρνουμε πολλά λεφτά, ξέρεις, γενικώς ως μισθωτή στην Ελλάδα μετά από την κρίση και την καθίζηση που είχαν οι μισθοί, οι συλλογικές συμβάσεις, όλο αυτό το πλαίσιο που συνετρίβει, τουλάχιστον να μην αγχωνόμαστε. Κατάλαβες, αλλά ούτε εκεί το καταφέραμε.
1: Κοίταξε, είναι σημαντικό αυτό με το στρες και την ανησυχία και την ανασφάλεια, όλο αυτό που είμαστε πρωταθλητές σε μια μεγάλη λίστα, έτσι, χωρών της Ευρώπης. Αυτό θέλαμε να αναδείξουμε σήμερα με τον Δημήτρη, γιατί και από τα δικά σας μηνύματα αυτό εισπράττουμε. Ότι υπάρχει εργασιακό στρες, το οποίο πραγματικά το κουβαλάς μάλλον μαζί σου όλη την ημέρα. Και τελειώνοντας από τη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Επηρεάζει και τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τα προβλήματα, ας πούμε, το άγχος της δουλειάς έρχεται και στο σπίτι. Τη σχέση με τη σύζυγό σου, με τα παιδιά σου. Δηλαδή, όλο αυτό έχει αρχίσει και μας κουκουλώνει, έχω την εντύπωση.
0: Προφανώς. Όπως επίσης και η αδυναμία σε αρκετές περιπτώσεις. Ξέρεις, να πεις ότι εγώ το κάνω όλο αυτό, επενδύω όλες αυτές τις ώρες, ξέρω εγώ, όλη αυτή την προσπάθεια για να εργαστώ μέσα στη μέρα, αλλά αυτό δεν έχει και κάποιο αντίκρισμα, έτσι, σημαντικό.
1: Έτσι. Ο φίλος ο Σπύρος λέει: καλημέρα, παρεάκι μου. Είναι δυνατόν να μην είμαστε πρώτοι στο εργασιακό άγχος όταν οι περισσότεροι επιχειρηματίες βγήκαν κατά την περίοδο της κρίσης και μας υποχρέωναν να δουλεύουμε 12-14 ώρες για 600 ευρώ. Μας έβλεπαν σαν σκλάβους. Άντε να τους αλλάξει τα μυαλά, λέει. Ευχαριστώ για την αντοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε που είστε παρέα, φίλοι μου Σπύρο. Εντάξει, από την περίοδο της κρίσης κάτι αλλάζει, αλλά ναι, αλλάζει με τον Αραμπά. Πάμε πολύ αργά.
0: Κοίταξε, αλλάζει αργά. Το μόνο που έχει κάπως βελτιώσει τη θέση των εργαζομένων είναι η μείωση ανεργίας. Με την έννοια ότι υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Έτσι. Και αυτό, εντάξει, άμεσα έχει και μια βελτίωση στις αμοιβές, σιγά-σιγά, αλλά πάει πιο αργά. Και γενικότερα, με τον Αραμπά, όπως λες, δεν είναι όλοι μισθωτοί. Έτσι, σε αυτή τη... Υπάρχουν επαγγελματίες, υπάρχουν αυτά που ασχολούμαι με επιχειρήσεις. Η μισθωτή εργασία και οι αμοιβές της είναι το κρουαζιερόπλοιο της παρέας, είναι αυτό που στρίβει πιο αργά απ' όλα. Λοιπόν, και αυτό το καταλαβαίνουν οι μισθωτοί, έτσι, είναι κάποιες ταχύτητες πίσω.
1: Μια σοφή κουβέντα μας λέει ο φίλος ο Πάτροκλος. Αυτός που σου κάνει bullying στη δουλειά φοβάται για τη θέση του, λέει. Να ξέρεις. Γράφει από κάτω. Όχι να ξέρεις, να ξέρεις. Αυτό είναι πολύ διαδεδομένο. Γεια σου, Πάτροκλε. Μεγάλη κουβέντα είπες, φίλε μου.
0: Δεύτερη μεγάλη ατάκα της ημέρας, τον Πάτροκλο. Λοιπόν...
1: Μας στέλνει ατάκες από εκεί από τη Γερμανία. Έτσι. Είναι φοβερός.
0: Είναι φοβερός.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Όλγα λέει: καλημέρα στους αγαπημένους μου ραδιοφωνικούς φίλους. Πάλι άργησα. Δεν πειράζει, Όλγα μου. Άμα δεν σε κυνηγάει κανένας, γύρνα πλευρό, εμείς εδώ είμαστε.
0: Εννοείται.
1: Και αν δεν προλάβεις εμάς, θα προλάβεις τον Παναγιωτόπουλο. Μετά θα προλάβεις τον Χατζή. Μετά την Έγκα. Μετά τον Ευγενίδη. Έχουμε πρόγραμμα εδώ για σένα.
0: Εμείς το μόνο που χρειαζόμαστε είναι τη δική σου καλημέρα και όλη την ενέργεια που συνοδεύει την παρουσία του νησιού αυτού, στον οποίο βρίσκεσαι συχνά.
1: Οπωσδήποτε. Καλημέρα στη φίλη μας την Τίνα. Είναι πολύ καλό αυτό που διάβασες νωρίτερα. Το έχει στείλει ο Θεμιστοκλής, νομίζω, για τους Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ορισμός του ελληνικού έθνους, νομίζω. Ήταν όντως πολύ εύστοχο, πολύ πετυχημένο. Με την Τίνα μιλήσαμε χθες. Θέσαμε τα προβλήματα που έχουν οι σχολικές καθαρίστριες. Τιμή και αγάπη στις κυρίες που καθαρίζουν τα σχολεία μας.
0: Ναι.
1: Και εμείς είμαστε δίπλα τους πάντα. Βέβαια.
0: Εννοείται αυτό. Επίσης ο φίλος μας ο Ανδρέας μας λέει: καλημέρα παρέακι, μου ωραίο θέμα να το ξαναδούμε σε 2,5 χρόνια που θα καταθέσω την αίτηση συνταξιοδότησης, να μιλήσουμε με ονόματα και γεγονότα. Θα φρίξετε. Εντάξει, δυστυχώς υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Σε αυτό, εντάξει, δεν είναι όλοι οι εργοδότες, έτσι μην τσουβαλιάζουν. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι και αξιοπρεπείς και σωστοί στη δουλειά τους και εντάξει, υπάρχει ένα ποσοστό σημαντικό. Αλίμονα δεν υπήρχε.
1: Ναι, ο Ανδρέας που θυμίζω ότι κάνει και άλλη δουλειά, έτσι, εκτός από τη βασική του εργασία, εργάζεται και στην εστίαση.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, σε catering, καταλαβαίνω, σε εκδηλώσεις, συναισθιάσεις κλπ. Εγώ ξέρεις τι κρατάω, Ανδρέα, από αυτό που έστειλε, στο θετικό. Σε 2,5 χρόνια καταθέτεις αίτηση συνταξιοδότησης, Ανδρέα μου. Ειλικρινά μου φαίνεται λίγο. Κάνει υπομονή, βάστα, αγάντα, φίλε.
0: Εννοείται.
1: Κάποτε βγαίνεις. Εμείς δεν το βλέπουμε στον ορίζοντα ακόμα. Το βλέπεις κολλιά.
0: Όχι, είναι αυτός, είναι σαν τον ορίζοντα της Αμοργού που είναι το
2: μέρος.
0: Το απέναντο λαδάζιο. Δεν ξεχωρίζει από τον ουρανό.
1: Τα σου λέει, εντάξει, δεν έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Εσύ το βλέπεις. Τη βλέπεις τη συνταξιδότηση.
2: Θα δούμε.
0: Ναι.
2: Καλά να είμαστε.
0: Εμείς δεν, η δική μας γενιά δεν ξέρω αν θα προλάβει.
1: Ούτε αχνο φαίνεται.
0: Τώρα μιλάμε ρεαλιστικά. Είναι δύσκολο.
1: Έτσι. Λοιπόν, η φίλη Τίνα λέει: πώς να μην αισθάνεσαι λέει, εργασιακό άγχος, αφού σας είπα ότι χθες μάλλον που μίλησα μαζί σας στην εκπομπή, είμαι μόνη μου σε ένα τριώροφο κτίριο να το καθαρίσω στο σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, ναι. Ό,τι βγαίνει, τι να δε, ναι. Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Και με μισθό που ίσα λέει που πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Με δεύτερη μη χειρονακτική εργασία και μόνιμος άφραγγες στα μέσα του μήνα.
0: Εντάξει, ακριβώς περιγράφει την πραγματικότητα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι εντάξει, είναι και αυτό το παράπονο ότι δεν κάθομαι. Δηλαδή, κάνω μια δουλειά, κάνω δύο δουλειές, εργάζομαι. Τι γίνεται, αυτή είναι το ότι δεν έχει αντίκρισμα.
1: Εδώ ο φίλος ο Ηλίας λέει να μιλήσουμε ξανά, ας πούμε, τον κύριο Στοημενίδη, αν μπορέσουμε να αντλήσουμε στοιχεία σχετικά με τους υπόλοιπους συνταξιούχους της Ευρώπης, σε τι ποσοστό εξακολουθούν να εργάζονται. Γιατί εδώ είναι μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα που επιλέγουν να εργάζονται και γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται ακόμα δημιουργικοί και μπορούν προφανώς, αλλά κυρίως. Το έχουν απόλυτη ανάγκη, δεν βγαίνεις με τη σύνταξη.
0: Είναι έτσι. Βέβαια, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Είναι και λίγο διαφορετικά τα καθεστώτα που υπάρχουν σε κάθε χώρα σε σχέση, τα εργασιακά σε σχέση με αυτό το θέμα. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον πραγματικά να ρωτήσουμε τον κύριο Στεμανίδη γι' αυτό.
1: Έτσι. Και έχουμε και τον Ανδρέα, ο οποίος χάρηκε πάρα πολύ που του είπαμε ότι είναι κοντά στην ταξιοδότηση. Άντα, γάντα, φίλοι μου. Και μου απαντάει, oh yes, baby. Λοιπόν, να το αφιερώσουμε εδώ έτσι τραγουδάκι τις επόμενες νότες. Για πάμε.

0: αλήθεια σου μου λες.
1: Ρώτησε εδώ τα παιδιά ποια είναι η κοπέλα που ακούμε. Μαρίνα Σπανού μου λένε, εξαιρετική φωνή.
2: Εννοείται, και είναι η κόρη του ηθοποιού του Σπανού. Ένα πολύ ταλαντούχο κορίτσι που έχει κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό με το, που λέει για το Παγκράτη, το τραγούδι. Και τώρα κάνει ένα καινούριο. Εντάξει, νομίζω το προηγούμενο αυτό, δηλαδή από τα πιο πολυπαιχμένα.
3: Το ταξίδι, λες. Το ταξίδι,
2: το ταξίδι, ναι.
1: Το ταξίδι ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Πολύ δυνατό.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, Δημήτρη Γκόλια, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
2: Ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς για την παρέα σας και αυτό το πρωινό, για τα μηνύματα, τα σχόλια και τις καλημέρες σας.
1: Υποθετήμασε από τη Σαντορίνη,
2: το είπαμε με τη φωτογραφία.
1: Για πες.
2: Ναι, ο Τάσος ο Τασκαλδιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αμόσχο στο μικρόφωνο, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τώρα με χαιρετάει. Καλά εσείς?
2: Έλα μόνο, σε πειράζω.
1: Αχ, Δημήτρη. Δημήτρης Γκόλια στην παρέα μας καθημερινά τις 6. Καλά σήμερα όλα?
2: Όλα μια χαρά.
1: Μπράβο, άντε πάμε.
2: Όλα υπέροχα. Και ένα μαρέμα από Κωνσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς το κορίτσι μας. Πανέτοιμη και κίνηση θα σας πει και τα πάντα όλα.
2: Και αμέσως μετά έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθναής Νέγκα. Να είστε όλοι καλά, έχετε μια όμορφη μέρα. Τα λέμε αύριο.
1: Καλημέρα σε όλους.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρες μας συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρης, στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χόλαργο μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Ως ανυπόστατους, απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε χθες από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδη Κορέα, προκειμένου να διερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο. Η εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια έρευνας και ελέγχων σχετικά με μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δόθηκε και στην Πάτρα. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απαντώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν περί απειλής από τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών. Όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Επισήμανε ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στην Αθήνα προγραμματίζεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από στελέχη του State Department, καθώς και από δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας. Στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, αλλά και ευρύτερα στρατηγικά ζητήματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τη βρίσκει γελία. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 5 άνθρωποι. Για τον απεγκλωβισμό 2 εκ των τραυματιών χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και νοσηλεύονται. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείνουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Κατά τις ώρες των εργασιών, η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, η ατυχή χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος την απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 3,75% με 4% παρά τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για μείωσή τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σε ανάρτησή του άμεση και δραστική μείωση των επιτοκίων, εκτιμώντας ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι στο 1% ή και λιγότερο. Ρωσικά πλήγματα τη νύχτα στην Ουκρανία με βαλιστικούς πυράβλους και drones να πλήττουν Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 3 παιδιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνιας, το Γιώργιος Καραϊσκάκης, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου,
5: στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30/9. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφίας πίστεως, ελπίδας και αγάπης σήμερα. Γιορτάζουν δηλαδή τα πιο δυσέβρετα πράγματα σε αυτή τη χώρα και τα πιο σημαντικά φυσικά, να έχουμε σοφία, να έχουμε πίστη, να έχουμε ελπίδα και να αγαπάμε. Τώρα βέβαια, σας είπα, είναι δύσκολο να τα συναντήσεις στη χώρα μας γενικότερα, για να μην το προσδιορίζω μόνο για τη χώρα μας. Παγκοσμίως ψάχνουμε όλα αυτά, γιατί και η ελπίδα έχει χαθεί. Καλά, η Σοφία δεν το συζητώ. Η πίστη σε τι πράγματα, σε ποια πράγματα βλέπεις γύρω σου τι γίνεται, με τους πολιτικούς, με την τεχνητή νοημοσύνη, με την οικονομία, την τσέπη. Και βέβαια, μόνο αγάπη δεν έχουμε. Δυστυχώς το λέω, γιατί μπαίνοντας στα social media, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει εκεί ένας κόσμος ο οποίος όχι μόνο αγάπη δεν έχει, παρά μόνο τρέφεται από το μίσος. Επιστρέφει πάντως η ηλιοφάνεια, γιατί χθες είχαμε συννεφιές και τα λοιπά, οι καλές θερμοκρασίες, πάνω από 30 βαθμούς, 31, με αφρικανική σκόνη, θα έχουμε και 5 μποφοράκια, και εντάξει, μια χαρά είναι. Στην Αττική ηλιοφάνεια αναμένεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, 3 με 4 μποφόρ, 15 με 29 βαθμούς. Και τώρα, παιδιά, τα υπόλοιπα, και εκεί που λες ότι δεν γίνεται χειρότερα, βγαίνει ο Πατούλης και λέει ότι όλοι οι υπουργοί τα ξέρανε. Τα ξέρανε, λέει εκεί πέρα, τι γίνονταν στην Καρνεάδου. Και ξεκινήσει και μια κουβέντα τώρα για τους επιθεωρητές υγείας κτλ. Παιδιά, δεν είναι τώρα να έχουμε ένα σώμα, δύο σώματα. Το θέμα είναι ότι πάσχουμε από έλεγχο, από μηχανισμούς ελέγχου, είτε τώρα είτε πριν, δεν ξέρω, θα αλλάξει κάποια στιγμή. Κάποιοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Τους έχουν κάνει όλους ανεξάρτητες αρχές, και όταν σκάει στραβή, σου λέει αρχή διαφάνειας. Λέει, καλά, ψάξε και βρες τι αρχή διαφάνειας, αρχή διαφάνειας και αρχή διαφάνειας. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Αρχή διαφάνειας, ρε παιδί μου, αυτό είναι η αρχή διαφάνειας. Γελάει ο σταμάτης απέναντι μου. Δεν φταίω εγώ, είναι η αρχή διαφάνειας. Γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Η αρχή διαφάνειας λοιπόν ήταν μπλεγμένη και με τα Τέμπη, και υπάρχει μια δίκη. Η αρχή διαφάνειας είχε πάει και κάνει ένα έλεγχο για την 717. Είχε φτιάξει ένα τεράστιο πόρισμα για το πώς οι εταιρείες και πώς γινόταν όλο το παιχνίδι, τι γινόταν μέσα στο Υπουργείο και όλα αυτά. Και αφού έφτιαξε αυτή την πολύ σοβαρή πραγματικά μελέτη για το τι ακριβώς γινόταν με την 717, αυτή αντί να πάει στον εισαγγελέα, αντί όλοι αυτοί οι υπάλληλοι, οι εταιρείες που κάνανε όλα αυτά που περιγράφονται στην έκθεση αυτή, απλώς έκανε παρατηρήσεις και ζήτησε τέλος πάντων εσωτερικά να γίνει μια διαχείριση. Εάν πήγαινε στο εισαγγελέα αυτή η έκθεση, τότε θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, προσέξτε, μετά αλλάξαν και τους ελεκτές της αρχής διαφάνειας. Λοιπόν, άρα το θέμα δεν είναι να θα έχουμε ράμπο υγείας ή αυτά κτλ. Το θέμα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση να υπάρχει έλεγχος. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο κύριος Πλεύρης και να μας λέει ότι είχα πάει και εγώ και τον πήρα και τηλέφωνο τον γιατρό για να δω τι γίνεται. Δεν μου απάντησε, μετά μου έκανε μια κλίση και μου είπε δεν μπορώ να σου μιλήσω και διάφορα τέτοια. Και όταν σε αυτές τις κλινικές στην Καρνεάδο που πας, ας πούμε, στο Κολονάκι περπατάς και πέφτεις από τη μία κλινική, κλινικές λέγονται, έτσι, προσέξτε τώρα εδώ πέρα την απάτη. Μπορείς να πεις Ινστιτούτο, ρε παιδί μου, όχι κλινική, για να υπάρχει και αυτή η επιστημοσύνη. Λοιπόν, σου λέει κλινική, αφού είναι κλινική, ρε παιδί μου, όλα αυτά είναι. Αυτά όλα κανείς δεν τα είδε. Ο κύριος Πατούλης βγαίνει και καλά έκανε ο εισαγγελέας, γιατί είχε βγει και στον Τάκη, εδώ πέρα στον Τάκη Χατζή, ο κύριος Πατούλης, και είχε και ένα ύφος. Ότι δηλαδή, τι θέλετε να κάνουμε, και αυτό και εκείνο και το άλλο. Δηλαδή, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πειθαρχικά συμβούλια, έχει μηχανισμούς, δίνει τις άδειες, αδειοδοτεί, δεν ήξερε το τι ακριβώς γίνεται. Για τα δικά του μέλη συζητάμε. Δεν λέμε να πάει να καθαρίσει την υπόλοιπη ιστορία με τα ματζούνια, τους αγύρτες και τους τσαρλατάνους, τους συμπνοτιστές και όλα αυτά που πλασάρονται με έναν τρόπο στην καλή κοινωνία. Και όχι μόνο στην καλή κοινωνία, γιατί, παιδιά, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας, δεν είναι μόνο η καλή κοινωνία και αυτοί που έχουν λεφτά, οι φραγκάτοι. Όταν υπάρχει πρόβλημα υγείας, το σου αυτό, σου τσουμούξου, αυτό έμαθα ότι ο Σταμάτης είναι ένας καλός γιατρός που είναι εκείνο, κάνει ο άλλος το σκατό του παξιμάδι για να πάει να σωθεί. Ακόμα και για τα ματζούνια. Από το νερό του Καματερού μέχρι διάφορους που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς, έτσι. Μην ξεχνάμε το τι έχει συμβεί. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργούν όλα αυτά έτσι κάτω από τη μύτη της πολιτείας. Πώς να το κάνουμε τώρα? Ποιος ενδιαφέρθηκε για αυτά, για τη διακίνηση όλης αυτής της ελπίδας, επειδή είναι και της ελπίδας και της αγάπης τέλος πάντων που θέλουν κάποιοι για να σωθούν, να γίνουν ή τη ματαιοδοξία να παραμείνουν για πάντα νέοι. Υπάρχουν και τα φίλτρα, παιδιά, είναι πιο υγιεινά. Βγάζει μια φωτογραφία, το βάζει μέσα στο φίλτρο του Instagram, του Facebook κτλ. Και σε κάνει πιπίνι. 15 χρόνων δηλαδή, τρομάζω να αναγνωρίσω ορισμένους. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα εδώ λοιπόν είναι ότι από τα πολυτελή καφέ του Κολονακίου που γίνονται συζητήσεις, τους influencer και όλους αυτούς που προωθούν όλη αυτή την ιστορία, θα δούμε κάτι. Γιατί έμαθα χθες ότι ακόμα στην αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος δεν έχουν πάει υποθέσεις των συγκεκριμένων. Ο τύπος λοιπόν φοράγε ένα ρολόι το οποίο έκανε 250 χιλιάρικα, παιδιά. Το ρολόι του ήταν ρετυρέ. Δηλαδή, έπαιρνε το ρολόι, πήγαινε κατευθείαν, έπαιρνε ένα ρετυρέ. Λοιπόν, 250 χιλιάρικα. Από πού τα βγάζει αυτά τα λεφτά, είναι μέσα στις φορολογικές του δηλώσεις. Θα πάει να τον ελέγξει κάποιος το τι ακριβώς γίνεται. Έτσι, από τα πολυτελή καφέ του Κολονακίου, τώρα θα πάνε στο κελί της φυλακής. Μέσα σε μια εβδομάδα. Γκβαντικά πράγματα. Ο υπνοτιστής δεν τους δοκίμασε και δεν τους προετοίμασε για όλα αυτά που θα τους συμβούν. Κατά τα άλλα, λοιπόν, έχουμε και άλλους μάγους εδώ πέρα. Μάγισσες, φέρτε βότανα, λοιπόν. Τόση προσπάθεια έκανε ο Αλέξης Τσίπρας να κλέψει την παράσταση στη ΔΕΘ. Δηλαδή, πήγαινε πιο νωρίς, πήγε πριν το Μητσοτάκη, πήγε πριν τον Ανδουλάκη. Βγήκε ο λογαριασμός. Δεν κούνησε βελόνα, παιδιά. Δεν κούνησε βελόνα. Άρε, τώρα συσκέψεις λέει εκεί πέρα. Βγήκε η Γεροβασίλη, θα πάει. Λες και δεν το ξέραμε, θα πάει η Γεροβασίλη. Λες και αυτό θα σώσει τον Τσίπρα. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης όμως από την άλλη κούνησε βελόνα, παιδιά. Για να μην διαμαρτύρεται και ο Γερουλάνος. Πήρε μια-δυο μονάδες απάνω του. Εντάξει, έκανε μια παρουσία και ήταν πιο σοβαρός. Δεν κάνει επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και όλα αυτά. Πατάει λίγο. Εντάξει, κάτι στελέχη εκεί εδώ πέρα, από εδώ, από εκεί που ο καθένας νομίζω ότι είναι μικρός αρχηγός στο Πασόκ και λένε τα δικά τους. Πάνας λέγεται αυτός. Λοιπόν, όπου αποφάσισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εκπροσωπήσει τη σοσιαλδημοκρατία. Ωραία, μια χαρά είμαστε και ότι μπορεί να συνεργαστεί την ώρα που άλλος προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι έχει αυτόνομη πορεία. Τι να κάνουμε, όλα αυτά είναι την ώρα που έχουν πάρει φωτιά τα πετρέλαια, έτσι. Μιλάμε για εκεί έξω, είναι η διαδρομή του τρόμου. Δηλαδή οδηγείς και δεν θέλεις να βλέπεις ταμπέλα πρατηρίου. Δηλαδή σκιάζεσαι, σκύβεις το παιδί μου, κοιτάς από την άλλη μεριά, γιατί σου λέει ο άλλος πού θα πάει αυτό. Και βέβαια έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας απειλεί με μέτρα. Μας απειλεί με μέτρα. Προσέξτε. Έτσι, μας απειλεί με μέτρα και δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουμε. Και το σκέφτονται, λέει, εντάξει, μην βιάζεστε ρε παιδιά. Και εντάξει, για το πετρέλαιο θέρμανση το καταλαβαίνω. Τώρα με αυτές τις τιμές λένε 1,90, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Σε δύο εβδομάδες θα το έχουμε το πετρέλαιο θέρμανση. Αλλά στο πρατήριο δεν πρέπει να κάνουν κάτι. Κατά τα άλλα, ευτυχώς έχουμε κάποιες επιτυχίες. Στο εξωτερικό πάμε καλά. Κοστούλας, βραδιά καριέρας στο Old Trafford, με γκολ και ασίστ, παιδιά. Προκρίθηκε η Brighton επί της United. Μιλάμε για μια ανατροπή. Ήταν πίσω 2-0 και επικράτησαν 3-2. Με τον Έλληνα επιθετικό πρωταγωνιστή. Και ο Ολυμπιακός τα πήγε καλά. Εδώ έχω το σταμάτη που ήρθε με ένα χαμόγελο. Στο Europa Link ήταν η πρεμιέρα του Αλγουαθίλ. Η Μανόλ Αλγουαθίλ, παιδιά, στο τιμόνι του Ολυμπιακού. Και μια χαρά τα πήγανε. Και ο Γκονζάλης έβαλε γκολ. Και ο Γιάρεντσουκ έβαλε ένα γκολ. Μια χαρά και οι Ολυμπιακοί χαρούμενοι. Είπαμε 5η 17 Σεπτεμβρίου. Και τι να ξεκινήσει αισιόδοξα με ποιο τρόπο. Το πετρέλαιο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια. Η βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ. Τα επιτόκια ξαναβάζουν πρόβλημα σε όσους έχουν πάρει δάνειο, γιατί ξανανεβαίνουν και στην Ελλάδα. Συζητάμε ήδη ποιος θα συνεργαστεί με ποιον για τις εκλογές, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πώς θα πληρώσουμε το ρεζερβουάρ και οι άλλοι έχουν πρόβλημα με το πώς θα βγει το κυβερνητικό σχήμα το 2027. Και το πραγματικό πρόβλημα γράφεται στο βενζινάδικο για όλους. Brent πάνω από τα 105 δολάρια, αν και σταθεροποιήθηκε σήμερα, οι εκτιμήσεις για 120, βενζίνη στα 2.16 και ο λογαριασμός περνά από την Αντλία στο σούπερ μάρκετ και όπου αλλού θέλετε. Όχι από τη Βουλή, ούτε από την Κάλπη. Μάλλον από την Κάλπη θα περάσει το τέλος του λογαριασμού. Γιατί όσο αργεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα, το λογαριασμό το βρει στην Κάλπη. Και βέβαια, προσέξτε τώρα, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών. Προσέξτε, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών. Ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών πρότεινε. Ακούτε εκεί στο μαξί μου, δεν ξέρω, μη σας πιάσει κανένα ταράκουλο. Θα τα ακούσει ο Πυρακάκης σήμερα γιατί θα συγκεντρωθούν εκεί πέρα οι Υπουργοί Οικονομικών. Πρότεινε μείωση του ΦΠΑ από το 19 να πέσει σε μονοψήφιο. Η είδηση δεν είναι ότι η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Είναι ότι στη Γερμανία ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι 19%. Και εμείς εδώ 24%. Γιατί εμείς αντέχουμε, ρε παιδιά, γιατί έχουμε οικονομιάρα, καταλάβατε. Λοιπόν, και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν το κράτος εισπράττει από κάθε λίτρο βενζίνης ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, ο οποίος είναι φόρος πάνω στο φόρο, πόσο από το βάρος της κρίσης είναι διατεθειμένο να αναλάβει το ίδιο και πόσο θα συνεχίσει να το μεταφέρει στον καταναλωτή? Γιατί το είναι εισαγόμενη ακρίβεια, είναι διάγνωση. Δεν είναι πολιτική. Και από την άλλη, προσπαθούν στη Βουλή να κάνουν αναθεώρηση του συντάγματος, τα κόμματα να θεωρούν ήδη την προεκλογική τους τακτική. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Το καλό και...

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου σταμάτησε Καρλούτσο στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, στη ροή η Ντίνα Μόσχου και έχουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearand@alfaradio989.gr. Και βέβαια εδώ υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση η οποία πήγε στον κουβά. Βέβαια εδώ τώρα η προτείνουσα, γιατί αυτή είναι προτείνουσα Βουλή, μπαίνουν τα άρθρα του συντάγματος που πρέπει να αναθεωρηθούν και αν υπερψηφιστούν με πάνω από 180 ψήφους, η επόμενη που είναι η Βουλή που θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 150 πλάς, μπορεί να αναθεωρήσει. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Αν και συμφωνούν τα κόμματα, γι' αυτό και χρειάζεται αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, ότι τέλος πάντων ποιοι θέλουν, ποιοι δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα, αν και συμφωνούν, ότι δίνεις μια λευκή επιταγή στην επόμενη πλειοψηφία. Γιατί δεν δεσμεύει το περιεχόμενο της προτείνουσας αναθεωρητικής βουλής την επόμενη, το πώς θα αναθεωρήσει το άρθρο του Συντάγματος. Πηγαίνει για αναθεώρηση με χαμηλή πλειοψηφία, αλλά το περιεχόμενο μπορεί να το αλλάξει. Όπως έκανε με τον πρόεδρο της Βουλής η Νέα Δημοκρατία. Για άλλη κατεύθυνση θέλανε τα υπόλοιπα κόμματα, άλλη κατεύθυνση το πήγε η Νέα Δημοκρατία γιατί είχε την πλειοψηφία. Άρα εδώ πέρα πρέπει να γίνει και μια τέτοιου είδους ρύθμιση προφανώς, για να υπάρχει μια συνένεση, δηλαδή να δεσμεύονται και στο περιεχόμενο ενδεχομένως της αναθεωρητικής διάταξης του άρθρου του Συντάγματος. Τέλος πάντων, έχουμε και δημοσκοπήσεις. Οι δύο χθεσινές δημοσκοπήσεις της Pulse και του Sky και Opinion Poll για το Action έχουν διαφορετικά ποσοστά, αλλά ένα αρκετά κοινό μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, το κόμμα του Τσίπρα παραμένει δεύτερο αλλά στάσιμο, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει βελτίωση, αλλά η ΔΕΘ δεν έδωσε σε κανένα πολιτικό αρχηγό ισχυρή κοινωνική επιδοκιμασία. Στην Πάλτς θετικά αξιολογεί την παρουσία του Μητσοτάκη το 32%, ενώ ο Τσίπρας Ανδρουλάκης βρίσκονται στο 25%. Δεν είναι κακό σκορ για τους δύο. Και ο Μητσοτάκης έχει το 32%. Αυτό που εμφανίζεται βέβαια και στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα πιο αποκαλυπτικό είναι το αποτέλεσμα στο ερώτημα ποιος παρουσίασε την καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια. Πρώτο έρχεται το κανένας, 31%. Μπροστά από Μητσοτάκη με 25%. Τσίπρας 19% και Ανδρουλάκης 11%. Προσέξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η ακρίβεια, ακόμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί τους, δεν έχουν πάρει προβάδισμα. Δηλαδή, χαμηλό το ποσοστό του Μητσοτάκη στο 25, αλλά και του Τσίπρα ακόμα χαμηλότερο. 19 και 11. Σε άλλη δημοσκόπηση είναι διαφορετικά ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη. Η Opinion Poll κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Θετική αξιολόγηση των εξαγγελιών. Μητσοτάκη 32,1%. Τσίπρα 15,9% και Ανδρουλάκη 16,4%. Καβάλισε ο Ανδρουλάκης πια. Η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα, αλλά δεν φαίνεται ότι κάποιος μπορεί να έχει τέλος πάντων μία λύση σε αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους

0: ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αναστασία. Χρόνια πολλά, Σοφία, που μου στέλνετε μηνύματα στα social media για την καλημέρα. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Απορώ με την ηρεμία του κύριου Χατζή, αφού με νευρίασε εμένα. Μπράβο στον Τάκη, σχετικά με τον Μπατούλη, λες. Η Δέσπερα μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Δεν υπάρχει βούληση δυστυχώς για ελέγχους πουθενά. Όλα πηγαίνουν στον αυτόματο και σώζουν εαυτόν. Σωθεί το. Ο Πάνος μου λέει: η χθεσινή ομιλία και ακόμα περισσότερη δευτερολογία του κύριου Μητσοτάκη, του κύριου Ανδουλάκη, ήταν πραγματικά πολύ δυνατές. Ο Μανώλης μου στέλνει ένα μήνυμα. Σε μένα το στείλες, Μανώλη, δεν ξέρω. Όχι, δεν θα με τρελάνετε εσείς εμένα. Με λένε Μανώλη και είμαι καλά. Μανώλης καλά. Χαρούμενα για τα δύο χρόνια. Πολλά Μανώλη, άμα γιορτάζεις. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο σποτάκι και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κερίδη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχω μια σοκαριστική είδηση τώρα που μου έρχεται. Έχουμε τρεις νεκρούς σε τροχιό στην Γλυφάδα. Και πραγματικά ακόμα δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Και είναι μικρά παιδιά. Ξεκινάει δύσκολα πάλι η επικαιρότητα. Πάμε όμως στον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Βορείων Προαστίων, Β' Αθήνας, έτσι δεν είναι, κύριε Κερίδη? Όχι Βορείων Προαστίων, είναι Β'.
2: Ελάτε, σας ακούω.
1: Λοιπόν, κύριε Κερίδη, λοιπόν, γιατί να τα λέμε και αυτά, πάμε σε εκλογές. Λοιπόν, έχουμε δύο δημοσκοπήσεις.
2: Κατεβαίνουμε από τη Βόρεια Αθήνα τώρα στη Βουλή, γιατί έχουμε νομοσχέδια, διάσκεψη προέδρων.
1: Έχετε απ' όλα. Λοιπόν.
2: Άρσης ασυλίας.
1: Ποιους έχουμε σήμερα?
2: Θεοντολογίας. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας μόνιμος πελάτης.
1: Ναι.
2: Στο μαγαζί. Που λέγεται Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχει μέχρι στιγμής 14 άρσης και πάει να κάνει το ρεκόρ το απόλυτο. Είναι η μόνη πολιτικός που έχει μηνυθεί από δικαστές, θέλω να θυμίσω, στο Πανελλήνιο.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: πού θα πάει και αυτή η ιστορία, κύριε Κερίδη? Αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει να φρένω και σε όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, μηνύσεις αυτό, βλέπουμε όλη αυτή την ιστορία και την ποινικοποίηση της πολιτικής, τη Βουλή, όλα αυτά.
2: Δεν είναι ποινικοποίηση, διότι όταν ένας δικηγόρος κυνηγάει έναν δικαστή, καταλαβαίνετε, υπάρχει κατάλυση του κράτους εδώ πέρα τώρα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε έτσι.
1: Πιστεύετε
2: αυτό
1: ότι...
2: που πρέπει να πείτε είναι να εφαρμοστεί ο κανονισμός με τη νέα Βουλή, γιατί αυτά τα κάνει στην αρχή της θητείας και έπρεπε να το είχαμε κάνει αυτό το 23. Όποιος τον παραβιάζει, διότι δεν έχουμε συστηματική παραβίαση και απολύτως αντικοινοβουλευτική, αντιδημοκρατική, αντιθεσμική συμπεριφορά, να υποβάλλεται σε αυστηρότατες ποινές, όπως

0: γίνονται σε όλες τις βουλές του εξωτερικού για να μπορέσουμε να συνοηθούμε εν τέλει και να μπορούν να ακούγονται, ξέρετε, κυρίως οι μειοψηφίες, διότι αυτό που κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ότι αφαιρεί το οξυγόνο από την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Να σας πω την αλήθεια για την κυβέρνηση, βούτυρο στη φέτα της αυτή η συμπεριφορά.
1: Ναι, σας συμφέρει.
0: Απέναντί σου. Ναι,
1: παίζεται και το σενάριο της τοξικότητας, αυτό η αντιπολίτευση, ναι, βάζεται όλοι σε μαγαζάνι.
0: Δεν είναι αντιπολίτευση, ναι, αυτό. Αυτό είναι ένας τραμπουκισμός και ένας, πώς να το πούμε, τσαμπουκαλοχουλιγκανισμός, ο οποίος είναι απολύτως εύκολα αντιμετωπίσιμος, όχι μόνο από εμάς, από κάθε κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι δεν ακούγονται επιχειρήματα, δεν γίνεται διάλογος. Χθες μιλούσε ο Πρωθυπουργός, οι διακοπές συνεχείς. Υπάρχει αυτό, δηλαδή, δεν είναι. Τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι το τοποθετήσατε και είπατε την άποψή σας. Και βέβαια, και εδώ πρέπει να υπάρχει και μια συνένεση, νομίζω, πολιτική από όλες τις δυνάμεις αυτό.
0: Απολύτως. Γι' αυτό το λέω ότι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης χωρίς αυτά δεν μπορεί μόνη της κυβέρνηση πολιτικά να το κάνει. Και γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτά και λέω ότι σε αυτούς κάνει κακό. Σε αυτούς τους έρμους που δεν τους αφήνει να ακουστούν, που τους καπελώνει και που προσπαθεί να κυριαρχήσει αυτή με τους 5 βουλευτές το 3%, έτσι δεν είναι? Και να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι αυτό που βλέπετε δημοσίως, αυτό που βγαίνει στη δημόσια θέα, είναι ούτε το 1/10 από αυτό που συμβαίνει μέσα στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε το 1/10.
1: Κύριε Γερίδη, πάμε τώρα. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις.
0: Έχει γίνει αβαραίο και αμφιγινές το επάγγελμα του
1: βουλευτή. Λοιπόν, πάμε. Μη ζητήσετε επίδομα. Προσέξτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις δύο δημοσκοπήσεις.
0: Είναι καθυλωμένη μισθή από το 2009. Πάμε.
1: Θα θέλατε.
0: Δεν θα βρίσκουμε άνθρωπο να θέλει να έρθει. Αλλά και αυτό μια μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν.
0: Πώς θα προσελκύσουμε άξιους και ικανούς. Πείτε μου, δύο δημοσκοπήσεις.
1: Δύο δημοσκοπήσεις.
0: Έχουν δώσει μία.
1: Μισό λεπτάκι εδώ πέρα. Αφήστε τον αέρα τώρα. Αξιολογία αρνητικά την παρουσία. Μην πάτε σε αυτό που λέτε τον αέρα. Είστε πρώτο κόμμα, ωραία. Αλλά αρνητικά η παρουσία του Μητσοτάκη. Έτσι. Και μόλις 30% θεωρεί τα μέτρα αρκετά. Και μάλιστα στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους, στο δημόσιο, δεν είναι, είναι αρνητικά. Και εδώ,
0: ακούστε, οι πολίτες, πώς απαντάω. Απαντάω με 40 εκατομμύρια τουρίστες και αν ακούσετε τους τουριστικούς πράκτορες.
1: Δεν ψηφίζουν οι τουρίστες, κύριε Γερίδη, δεν ξέρω, εκτός αν δώσετε
0: προφανώς,
1: δικαίωμα.
0: Αλλά δεν το πάω. Ότι οι τουριστικοί πράκτορες θα σας πούν και όλοι όσοι εμπλέκονται στον τουρισμό ότι πάμε χάλια και θέλουμε παραπάνω. Θέλω να πω ότι οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις στέλνουν και αυτοί μηνύματα. Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που τις ερμηνεύουν.
1: Μήπως ανεβάσατε πολύ τον πύχη και πέρασατε από κάτω. Γιατί άκουγε για πακέτα μαμού. Θα κάνετε τα τεκμήρια, θα κάνετε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό,
0: ναι,
1: εκείνο
0: τα λέγανε. Αυτά δεν ξέρουν το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι αυτός. Αυτός είναι. Ο αξιόπιστος, ο σοβαρός, ο μετρημένος, ο νοικοκύρης. Ο οποίος το είπε και χθες. Αλίμονο αν πηγαίναμε σε εκλογές και προεκλογικές παροχές. Με βάση την.
1: Μα είναι παροχή ανακούφιση τώρα, κύριε Κερίδη. Ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε, νομίζω τώρα που κινείστε με το αυτοκίνητο, θα δείτε τις τιμές στα πρατήρια. Έτσι. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Αυτό σας λέει ο κόσμος. Λύστε μου το πρόβλημα. Εγώ δεν ξέρω ότι αν έρχεται τουρισμό, σου λέει, ή τα μακροοικονομικά. Εγώ δεν βγαίνω στο λογαριασμό μου. Τα μικροοικονομικά του πολίτη δεν βγαίνουν. Καλά είναι τα μακρο. Προφανώς δεν πάει στο σούπερ μάρκετ με εξελάκι, ούτε με αξιολόγηση της Moody's ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα. Απλώς η δουλειά του σωστού κυβερνήτη, του σοβαρού, είναι όλη τη δίνει να το δίνει με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι δανειζόμενος από το μέλλον των παιδιών μας και υποθηκεύοντας το μέλλον τους, όπως κάναμε προηγουμένως και το πληρώσαμε. Κοιτάξτε, η δικιά μας. Να το πούμε αυτό, είναι η αδικημένη γενιά.
1: Ναι, όμως κύριε Κερίδη, εδώ τώρα.
0: Είμαστε η αδικημένη γενιά.
1: Μήπως έχετε δώσει μεγάλο βάρος.
0: Το 9 ήμουνα 40 χρονών. Έχω φάει τα 16 καλύτερα χρόνια της ζωής μου, δεν είναι? Μαζί με τους συμπολίτες μας, μέσα στην κρίση. Αποπληρώνοντας τα χρέη των προηγούμενων, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, λοιπόν, αλλά εδώ πέρα.
0: Εμάς έτυχε
1: κόσμος,
0: ο κλήρος, ναι, να φτιάξουμε την Ελλάδα.
1: Ο κόσμος όμως λέει, μήπως όλα αυτά τα μέτρα είναι περισσότερο δημοσιονομικά διαχειρίσιμα παρά επαρκή για τον πολίτη που πληρώνει τρόφιμα, ρεύμα και βενζίνη. Και επανέρχεται το θέμα των φόρων, των έμεσων. Η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών, ΦΠΑ 19 στα καύσιμα, 19 εμείς 24, και λέει να πάει στο μονοψήφιο. Και η κυβέρνηση αρνείται.
0: Καταρχάς να πούμε, επειδή μου λέει η Γερμανία, ότι η Γερμανία έχει πιο ακριβή βενζίνη από εμάς.
1: Ναι, και σου λέει όμως να μειώσουμε τους έμεσους φόρους.
0: θέλω να είμαι αντικειμενικός, δεν είναι πολλές χώρες που έχουν υψηλότερη βενζίνη από εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαστε και η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος. Ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς. Κάνουμε, πανηγυρίζουμε εμείς και στην.
1: Χάσαμε τον κύριο Κερίδη.
0: Για κάναμε ράνα, με δείξαμε, αλλά ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο.
1: Ναι, όμως εδώ προσωρινά, κύριε Κερίδη, προσωρινά δεν μπορεί να υπάρξει μια μείωση του φόρου, το οποίο, ο οποίος θα φτάσει κατευθείαν στο πρατήριο και στην.
0: Οι φόροι πρέπει να μειώνονται μόνιμα. Καταρχάς είμαστε εναντίον των φόρων.
1: Ναι, αλλά στους έμεσους φόρους.
0: Ναι, αντίθεση
1: ναι, αλλά
0: με τους αριστερούς που θεωρούν ότι πρέπει να τους αυξήσουν για να χρηματοδοτήσουν κοινωνικές δαπάνες και δεν ξέρω τι άλλο, τη φαντασία τους, ας πούμε, και το όνειρο. Λοιπόν, εμείς είμαστε εναντίον, γι' αυτό και τους μειώσαμε και τους μειώνουμε. Στους έμεσους φόρους έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Και είπαμε ότι δεν θα ελαφρύνουμε το βάρος για τον Γερμανό τουρίστα. Είχαμε 15 εκατομμύρια, πήγαν 40 εκατομμύρια. Θα πληρώσουμε από κάπου πρέπει να βρεθούν. Θα ελαφρύνουμε το κόστος εργασίας. Θα κάνουμε πιο,
1: ναι, όμως, μισό
0: πιο εύκολη την εργασία.
1: Ωραία. Εδώ υπάρχει ένα αντικειμενικό θέμα με τα καύσιμα. Εδώ έρχονται και σας λένε, έχουμε ειδικό φόρο 70 λεπτά. Δηλαδή στα 2,15 που πληρώνει σήμερα ο άνθρωπος που θα γεμίσει το ρεζερβουάρ του, 70 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο 42 λεπτά, σύνολο φόρων δηλαδή από τα 2,15 ένα 12. Δεν μπορείτε να κόψετε ένα 30. Αν κόψετε ένα 10% θα φτάσει στα 2 η βενζίνη. Και αν κόψετε ένα 15% για 5 μήνες. Δεν σας λέει κανένας κάντε το μόνιμο πολιτική.
0: Να πάρει μια ανάσα. Η κυβέρνηση τα μελετάει και ήδη είχε κάνει μια
1: μελετάει
0: παρέμβαση.
1: Μελετάει μείωση έμεσου φόρου ή απλώς θα δώσει ένα επίδομα ΠΑΣ το οποίο θα είναι ένα πεντάρικο όσοι
0: ας
1: το πάρουν.
0: Ας μείνουμε σε αυτό. Μελετάει. Γιατί μελετάει. Και εγώ δεν ξέρω ακριβώς και δεν αυτό. Θέλω ούτε να δεσμευθώ. Λοιπόν, η κυβέρνηση μελετάει. Όμως, με βάση το γεγονός ότι έχει πάει στα 110 δολάρια το βαρέλι και δεν ξέρουμε που θα πάει, χρειάζεται η ελληνική οικονομία να διατηρήσει αντοχές για να περάσει από
1: ναι, αν μειώσει προσωρινά τους έμεσους φόρους, θα έχει πάλι έσοδα. Είναι από τα υπερέσοδα που έχει λόγω της ακρίβειας, λόγω των έμεσων φόρων.
0: Για 4-5 εσείς, και για να σας το εξηγήσω, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν μπαίνει στην τιμή, μπαίνει στην κατανάλωση.
1: Ναι, στην κατανάλωση μπαίνει.
0: Στην ποσότητα. Επειδή η ποσότητα πέφτει.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή η ποσότητα πέφτει. Η ζήτηση πέφτει λόγω της αύξησης.
1: Ναι, αν μειώσετε τους φόρους δεν θα πέσει προφανώς.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μειώνεται η ίσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και να σας το πω αλλιώς. Εάν δεν πέσει η ζήτηση παγκοσμίως, η τιμή του πετρελαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται. Θέλω να πω ότι από αυτή τη λούμπα δεν μπορούμε εύκολα να βγούμε από τη στιγμή που λείπει πετρέλαιο από την παγκόσμια αγορά. Αν όλοι επιδοτήσουν και συνεχιστεί η κατανάλωση όπως είναι σήμερα, η τιμή θα φτάσει στα 200.
1: Άρα να μην βάζουμε βενζίνη, να μην μετακινούμαστε, να μην πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά. Άρα πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Τι κάνουμε, αλίμονο. Και ξέρετε ότι εμείς οι βουλευτές είμαστε κατεξοχήν αυτοί που είμαστε δίπλα στον πολίτη. Γιατί σε αντίθεση με εσάς, επιτρέψτε μου να πω, εμείς κουβαλάμε και ένα σταυρό. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, το σταυρό. Θέλω να το βρείτε στην κάλπη. Σωστό, τον κουβαλάτε.
0: Το σταυρό του μαρτυρίου, του κάθε βουλευτή. Ναι. Το λέω εγώ λίγο με πιο σκοπτικά, γιατί εγώ δεν μπήκα στην πολιτική ως επαγγελματίας, έτσι δεν προέρχομαι από κομματικούς σωλήνες και κομματικά γραφεία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βλέπω το άγχος κάθε βουλευτή. Κάθε βουλευτή και των 300 οι οποίοι συνομιλούν καθημερινά. Είναι η δουλειά μας αυτή, προφανώς. Λοιπόν, θέλω να πω μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας.
1: Καλά, δεν είναι θέμα κοινωνικής ευαισθησίας. Εντάξει, τώρα δεν παίρνει αυτή. Λέμε πρακτικά
0: όμως,
1: οι άνθρωποι που δεν μπορούν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους. Αυτό είναι το θέμα.
0: Για μένα είναι πολύ εύκολο να γίνω ευχάριστος και να πω ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να μειωθεί, να κάνει ένα ράνι να δείξει. Όμως η δουλειά μου εδώ πέρα είναι να είναι χρήσιμος και εθνικά υποφελής και να δω το σύνολο. Και βλέπω έναν τυφώνα διεθνή, διότι έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Ο πόλεμος αντί να μπαίνει σε ύφεση επεκτείνεται. Έχει πιάσει τώρα και την Ιεμένη. Προελάβουν οι Χούτοι. Η Σαουδική Αραβία δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Αλλά η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει τις προμήθειες που τα συμβόλαια θα τα καθυστερήσει ή δεν θα τα δώσει. Λόγω
0: του έχει πάθει μεγάλο κακό.
1: Στο North East, στον αγώνα.
0: Αντί να βρει βοήθεια από τον Τραμπ, ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες αλλού για αλλού ο καθένας τα του οίκου του. Η Γερμανία συγκλονίζεται με τα εσωτερικά της και η Ευρώπη έχει και αυτή τα δικά της. Βλέπετε λοιπόν μια παγκόσμια αναταραχή. Με την ελληνική οικονομία προφανώς ο Έλληνας καταναλωτής πολύ πιεσμένος, με πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα ωρεοποιήσει την κατάσταση. Με την ελληνική οικονομία όμως να δείχνει αξιοσημείωτες αντοχές. Σε αντίθεση με το παρελθόν και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ισχυρότερες χώρες, όπως η Γαλλία, όπου τα επιτόκια έχουν εκτιναχθεί. Έτσι δεν είναι.
1: Και θα δούμε τώρα από την πορεία των επιτοκίων. Πορεία. Έχει θέμα εκεί. Με τα επιτόκια.
0: Προφανώς όταν ο πληθωρισμός. Αλλά εμείς δεν ελέγχουμε το ορμούς. Μακάρι ναι. Να μπορούσαμε να το ελέγξουμε το Ορμούς.
1: Εγώ είπα πέρα από το Ορμούς και τη διεθνή κρίση, η αναλογία στους φόρους. Αυτό λέω και από εκεί πέρα μου είπατε ότι το μελετάει η κυβέρνηση. Τοποθετηθήκατε γενικότερα για τα δημοσιονομικά.
0: Εγώ θα σας το πω λοιπόν ακόμα πιο γενναία και μακροπρόθεσμα. Ότι σε βάθος χρόνου, πρέπει να ξαναπιάσουμε. Αρκεί η οικονομία πάντοτε να αναπτύσσεται με αυτούς τους ρυθμούς, ο Μητσοτάκης να είναι σταθερός και ακλόνητος κτλ. Με όλες αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα των έμεσων φόρων και γενικά της φορολογίας.
1: Άρα ανοίγεται το θέμα αυτό, να δούμε τη φορολογία και τους έμεσους φόρους.
0: Είναι μέρος της φιλοσοφίας μας η μείωση των φορολογικών βαρών.
1: Όχι, βάζετε και τους έμεσους.
0: Ξεκινήσαμε από την εργασία, ακούστε, σε μια κοινωνία με τόσο μεγάλο πρόβλημα ανεργίας, όπου καταστήσαμε την εργασία πολύ ακριβή, διότι όπως ξέρετε τα μισά χρήματα που πληρώνει ο εργοδότης δεν πάνε στον εργαζόμενο.
1: Άρα να καταργηθεί το επίδομα, τώρα γιατί είπατε για τους άνεργους, είναι το θέμα των ημερών και τη τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη, συμφωνείτε?
0: Εντάξει, ήταν μια προσωπική τοποθέτηση, το είπα.
1: Εσείς συμφωνείτε?
0: Με την πρόταση Μαρινάκη?
1: Ναι.
0: Η πρόταση Μαρινάκη δεν είναι κυβερνητική θέση.
1: Όχι, λέω αν συμφωνείτε. Την προσωπική σας άποψη.
0: Εγώ θεωρώ αυτό που είπε η Νίκη Κεραμέως, ότι είναι ένα επίδομα ανταποδοτικό, το πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και είναι μία ασφάλεια και δεν, είναι, δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να μειώνεται η ανεργία και καλό είναι οι άνθρωποι να εργάζονται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτό κάνουμε.
1: Αυτό δεν διαφωνεί κανένας, κύριε.
0: Και καλό είναι να επιδοτείται η εργασία όπως κάναμε. Θέλω να σας το θυμίσω.
1: Ναι, να επιδοτείται, αλλά να μην πάμε στους δύο μήνες περικοπή του επιδόματος ανεργίας.
0: Λοιπόν, το 40% ασφαλιστική εισφορά που πήγε 34 είναι μια τεράστια μείωση αυτές οι 6 μονάδες, έτσι δεν είναι? Η οποία μπορεί να μην είναι μείωση φορολογικών συντελεστών, αλλά είναι αύξηση στο εισόδημα και στην ελάφρυνση του κόστους εργασίας, το οποίο πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά κόστη στην εργασία, ακριβώς γιατί έχουμε τις αμαρτίες τις παλιές του ασφαλιστικού που συνεχίζουμε συνεχώς να πληρώνουμε και να πρέπει οι νυν εργαζόμενοι να χρηματοδοτούν, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Βόρειου Τομέα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός του Αγίου Θεοδόρου άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννιου Ιδρύματος και της Motor Oil έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Επίσης, επειδή θα πρέπει να αναλογιστούμε και την περιβαλλοντική ευθύνη μας, η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του ελαιού έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το app Πράσινο Λάδι στα λατινικά και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6-9-47-989-989. Και πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη, είναι το Μεάρχης Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για να δούμε λίγο τα οικονομικά θέματα και να κάνουμε και έναν απολογισμό και αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ και τι ανταπόκριση υπήρχε και στην κοινωνία, καθώς έχουν βγει οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Κύριε Κουντεντάκη, καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με την ακρίβεια, γιατί είχα πριν τον κύριο Κερίδη και του έλεγα για τους έμεσους φόρους. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το θέμα της ακρίβειας είναι κορυφαίο θέμα και υπάρχει μια δυσκολία αντιμετώπισης του ζητήματος. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε στα καύσιμα και βλέπουμε τους ειδικούς φόρους. Μάλιστα, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών, που έχει 19% ΦΠΑ στα καύσιμα, εμείς 24%, προτείνει να μειωθεί ο ΦΠΑ μέχρι να αποκλιμακωθεί. Ο κύριος Κερίδης και η κυβέρνηση λέει. Όχι, γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά ζητήματα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η δική σας θέση ποια είναι?
12: Κοιτάξτε, για το θέμα της ακρίβειας υπάρχουν δύο θέματα που νομίζω αξίζει να συζητήσει κανείς. Το πρώτο είναι ότι απουσίαζε πλήρως από την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Φάνηκε ότι αντιμετωπίζει την ακρίβεια η Νέα Δημοκρατία ως κάποιο δευτερεύον ζήτημα. Δεν ακούσαμε καμία συγκεκριμένη πρόταση, καμία ουσιαστική παρέμβαση, πέρα φυσικά από τα γενικόλογα ότι η ανάπτυξη, τα εισοδήματα κτλ. Θα λύσουν από μόνα τους το πρόβλημα. Το δεύτερο, που είναι πιο συγκεκριμένο, έχει να κάνει με την άρνηση, πιστεύω, αυτής της κυβέρνησης να παρέμβει στην αγορά και στις τιμές με αποτελεσματικό τρόπο.
1: Δηλαδή.
12: Είδαμε από τον Μάρτιο, έτσι, που ξεκίνησε το τελευταίο κύμα των αυξήσεων στα καύσιμα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, είδαμε μια προσπάθεια της κυβέρνησης η οποία εξελίχθηκε σε φιάσκο. Και μιλάω για το πλαφόν που εισήγαγε τον Μάρτιο και στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα. το οποίο πρώτα απ' όλα ήταν ένα πλαφόν που ίσχυε για την μεταφορά και την εμπορία καυσίμων, αλλά όχι για τα δηληστήρια, που είναι το πρώτο στάδιο, όπως ξέρουμε, της παραγωγής καυσίμων. Εκεί δεν έβαλε κανένα πλαφόν, άρα επέτρεψε στα δηληστήρια να αυξήσουν τις αρχικές τιμές, χωρίς τελικά αυτό να καταλήξει σε έλεγχο των τιμών των καυσίμων, ή δεν φτάσαμε. Και στη συνέχεια είδαμε κάτι ακόμα χειρότερο. Είδαμε την κυβέρνηση τον Ιούνιο να αφήνει το πλαφόν να λήξει, χωρίς καμία άλλη παρέμβαση, αντικαθιστώντας το με τις λεγόμενες συμφωνίες κυρίων, οι οποίες δεν έχουμε καταλάβει τελικά τι συμφωνίες είναι και τι αποτέλεσμα θα έχουν.
1: Στο θέμα των έμεσων φόρων, πιστεύετε ότι μπορεί να λύσουν ένα πρόβλημα?
12: Στο θέμα των έμεσων φόρων, κοιτάξτε τώρα, αυτό θέλει λίγη περισσότερη προσοχή. Γιατί η οποιαδήποτε μείωση φόρων προκειμένου να περάσει στις τιμές προϋποθέτει ότι θα υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι στην αγορά, ώστε να αποφευθούν φαινόμενα όπου η μείωση του φόρου καταλήγει στην τσέπη, αν θέλετε, της επιχείρησης.
1: Αυτό είναι γενικότερα για το ΦΠΑ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, στα καύσιμα, για παράδειγμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μπορούσε να μειώσει την τιμή, γιατί αυτό πάει κατευθείαν στην τιμή, δηλαδή είναι ελεγχόμενη η ροή αυτή. Πιστεύετε ότι θα ήταν ένα εργαλείο τώρα τουλάχιστον, ή προσωρινό ή πιο μόνιμο, στο να μειωθούν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα?
12: Το δικό μας πρόγραμμα και στις δικές μας προτάσεις υπάρχει η μείωση του ΦΠΑ, αλλά όχι στα καύσιμα.
1: Όχι στα καύσιμα.
12: Σε μια σειρά.
1: Άρα
12: βασικών.
1: Πιστεύετε ότι δεν θα προσφέρει, δεν είναι το θέμα που θα έλυνε προβλήματα, γιατί μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, αν το καταλαβαίνω καλά?
12: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλαίσιο στο τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πολλές προτάσεις θα μπορούσαν να ειδωθούν επί της αρχής ως θετικές. Ναι, μια μείωση των φόρων ενδεχομένως και υπό τις προϋποθέσεις που είπαμε να έχει μια επίπτωση στην τιμή, αλλά έχει ταυτόχρονα και ένα δημοσιονομικό κόστος.
1: Μάλιστα.
12: Και εδώ υπάρχει επιλογή. Αν λοιπόν είναι διατεθειμένη μια πολιτική δύναμη να το βάλει στο τραπέζι μια μείωση φόρου που σκοπό έχει να μειώσει την τιμή, πρέπει να επιλέξει σε ποια αγαθά θα πάει αυτή η μείωση. Γιατί αν σε γενικευμένη, καταλάβατε, εφαρμογή, θα είναι πολύ μεγάλο το κόστος και δεν θα μπορεί να το σηκώσει. Η δική μας επιλογή ήταν να πάμε στα ήδη πρώτης ανάγκης, όπως λέμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοντετάκη, έγινε μια μεγάλη κουβέντα με τη δήλωση που κάνατε για το κόστος. Έτσι, δεν θέλω να επανέλθω. Επειδή υπήρξε αυτό, αν είναι κατέτος, αν είναι συνολικά. Τελικά, πείτε μας απλά τι γίνεται, γιατί εδώ βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να επηρέασε συνολικότερα και την παρουσίαση των μέτρων, καθώς βλέπουμε ότι από τις δύο δημοσκοπήσεις που έχουν βγει αυτή τη στιγμή, η προσωπική παρουσία και η προτάση του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται να διευρύνουν αντίστοιχα την απήχηση. Στην ΠΑΡΣ 25% θετικές κρίσεις έναντι 57 αρνητικών και μόλις 17 θεωρεί ότι τα μέτρα είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη δεύτερη θέση του κόμματος και στην αξιολόγηση των προτάσεών σας?
12: Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Έτσι. Τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων θα τα χαρακτήριζα ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά για την πλευρά μας. Καταγράφουν τη συνέχιση της ανωδικής τάσης και προφανώς, κοιτάξτε, μέχρι τις εκλογές έχουμε ακόμα.
1: Είστε μακριά όμως να νικήσετε τον Μητσοτάκη, που είναι ο στόχος του κ. Τσίπρα, όπως τον έθεσε, έτσι. Αυτό νομίζω φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
12: Αυτό θα το δούμε, καταλαβαίνετε, την ώρα των εκλογών. Οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν ούτε βουλή φτιάχνουν, ούτε κυβερνήσεις βγάζουν. Είναι μια εικόνα που αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση, η οποία, όπως σας είπα, συνεχίζει να καταγράφει την ίδια ανωδική τάση για την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εμείς κρατάμε τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, πάντα έτσι με προσοχή και με αίσθηση και με αντίληψη ότι αυτό αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση. Και μέχρι τις εκλογές θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Mm-hmm. Στο θέμα μας κοστολόγηση, επιτρέψτε μου να πω κάτι που είναι, πιστεύω, σημαντικό. Πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να θολώσει τα νερά, ώστε να δημιουργήσει μια γενική αμφιβολία για τα πάντα. Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ και αυτό που είπα και εγώ μετά σε κάποιες συνεντεύξεις είναι ο συμβατικός τρόπος για τον οποίο μιλάμε, με τον οποίο εκφράζουμε τα δημοσιονομικά μεγέθη. Τα δημοσιονομικά μεγέθη, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι ετήσια. Οποιαδήποτε δημοσιονομική αναφορά δει κανείς στο Υπουργείο Οικονομικών, θα δει ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη αποτυπώνονται σε έτος. Δεν υπάρχει σορευτικό δημοσιονομικό μέγεθος. Ας ψάξουν να δούνε λοιπόν οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας που λένε τέτοια πράγματα και να μας δείξουν ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο ή ένα μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό που να εκφράζει τα μεγέθη ορευτικά. Δεν υπάρχει ορευτικό μέγεθος.
1: Δημοσιονομικά όμως αυτό, ένα πρόγραμμα ή κάποια μόνιμα μέτρα δεν επιβαρύνουν δημοσιονομικά και την τετραετία. Δηλαδή αφού εφαρμόζονται κάθε χρόνο κατέτος, δεν υπάρχει το σύνολο της επίπτωσης της δημοσιονομικής. Και αν είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί ο κύριος Τσίπρας στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν ρωτήθηκε είπε ότι το τετραετές στα τέσσερα χρόνια είναι η κοστολόγηση στα 7,5 δις.
12: Ναι, ακριβώς. Γιατί το 2030, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας, η δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων που παρουσίασε φτάνει τα 7,5 δις. Το σωρευτικό μέγεθος είναι μια επινόηση των επικοινωνιολόγων της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών αυτοί οι άνθρωποι. Και υπάρχει μια δεύτερη, ξέρετε, λαθροχειρία. Έρχεται και λέει το μέγεθος του τελευταίου έτου, στα 7,5 δις, δηλαδή του 2030, το πολλαπλασιάζουμε επί 4. Το οποίο είναι κάτι ακόμα χειρότερο, γιατί τα 7,5 δις είναι σταδιακά. Δεν θα πάει από το πρώτο έτος τα 7,5 δις. Πρόκειται λοιπόν για μια διπλή λαθροχειρία που διαπράττει αυτή τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα ο κάθε χρόνος θα έχει λιγότερο δημοσιονομικό κόστος, μας λέτε, πέρα από αυτό που γίνεται το πρώτο που μας εξηγήσατε. Δηλαδή, το έχετε κοστολογήσει αυτό, πόσο θα είναι ο πρώτος χρόνος, πόσο θα είναι ο δεύτερος και πόσο αυτή η κλίμακα θα επιβαρύνεται.
12: Βεβαίως, θα έχουμε παρουσιάσει αυτά αναλυτικά στο πρόγραμμά μας.
1: Δηλαδή, ο πρώτος χρόνος στο πρόγραμμά σας, τι δημοσιονομική επιβάρυνση έχει, έτσι ένα παράδειγμα, αν το έχετε υπολογίσει.
12: Θα σας πω, το 2027, ας πούμε, που είναι το πρώτο έτος στο τετραετές μας, έτσι, στο τετραετή προγραμματισμό, θα έχουμε δαπάνες και μειώσεις φόρων γύρω στα 1,4 δις. Θα έχουμε νέα έσοδα από τη φορολογία, στα μερίσματα για παράδειγμα και αλλού, 670 εκατομμύρια. Και θα έχουμε καθαρό αποτέλεσμα γύρω στα 800 εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρώτο έτος. Το δεύτερο είναι διαφορετικά, τώρα μην σας δω τα νούμερα σε
1: δηλαδή, η δημοσιονομική επιβάρυνση των μέτρων τον πρώτο χρόνο είναι 800 εκατομμύρια, αν το κατάλαβα καλά.
12: Η καθαρή δημοσιονομική επιβάρυνση είναι 800 εκατομμύρια και η μεικτή είναι γύρω στο 1,4 δις.
1: Μάλιστα.
12: Και αυτό σταδιακά αυξάνεται το 28, το 29 και καταλήγει το 2030 σε μια συνολική ετήσια επιβάρυνση 7,5 δις. Τα οποία 7,5 δις είναι τα 5,5 δις που είναι υφιστάμενος δημοσιονομικός χώρος συν 2 δις που είναι τα νέα φορολογικά έσοδα. Σας είπα, τα μερίσματα, ο αναβαλλόμενος φόρος κτλ.
1: Κύριε Κουντεδάκη,
12: αυτό είναι το πρόγραμμα. Και έτσι αποτυπώνονται στη γλώσσα των δημοσιονομικών. Τώρα στην καινούργια γλώσσα που επινόησε η Νέα Δημοκρατία με ορευτικά μεγέθη, το οποίο το τονίζω, δεν υπάρχουν πουθενά στο Υπουργείο Οικονομικών. Ποτέ δεν έχει μιλήσει για σωρευτικά μεγέθη. Ανακάλυψαν αυτό τη μονάδα μέτρησης για να θολώσει το νερό.
1: Κύριε Κοντεδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
12: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Τομεάρχη Οικονομικών του κόμματος κ. Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη. Την καλημέρα μου στο Μανώλη και τα χρόνια πολλά. Στον BD, αυτό που γίνεται με τα καύσιμα δεν υπάρχει πουθενά. Η αναργησία για διαφορά της κυβέρνησης για τον κόσμο έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Η Όλγα μου λέει: καλά, δεν ντρέπεται που λέει ότι ο μισθός τους είναι καθυλωμένος από το 2009 με 7.000 ευρώ το μήνα, ίσως και παραπάνω. Ντροπή. Ο Αναστάσιος μου λέει: η μπύρα είναι πλέον φθηνή από τη βενζίνη. Πιες, μην οδηγείς. Γεια σου, Αναστάσια. Καλό ήταν αυτό. Πίνεις και δεν οδηγείς. Ωραία. Να δώσουμε επίδομα στο βουλευτή, λέει ο Νικόλαος. Ο άγνωστος μου στέλνει εδώ ο Νίκος. Είναι. Αν θέλει ο κύριος Κερίδης, θα κουβαλήσουμε εμείς αυτό το σταυρό του βουλευτή και αυτός να κουβαλήσει το σταυρό που κουβαλάμε εμείς οι εργάτες καθημερινά. Ο Γιώργος μου λέει: καλημέρα, αυτοί δεν πληρώνουν καύσιμα όμως. Ευτυχώς δεν είμαστε βουλευτές, θα κουβαλάμε σταυρό και να ζούμε το άγχος. Η Ελένη μου λέει: αν μειώσουν τους φόρους, πού θα βρουν χρήματα για να φάνε οι ίδιοι δικοί τους. Τους πολίτες δεν τους σκέφτονται καθόλου. Ο Άγγελος μου λέει: εντωμεταξύ λαμβάνω και διαβάζω πότε-πότε υπέροχα newsletter που αναφέρονται στη μακροβιότητα, όχι τόσο ως δημογραφικό φαινόμενο, αλλά ως απόδειξη κάποιων συνομιλίκων μου, οι οποίες και οι οποίοι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, στο τέλος κάθε μήνα διαθέτουν πλεονάσματα ακόμη και για τα τρισέγγονά τους. Ο Δάκης μου λέει: ούτε για αστείο δεν λες τέτοια. Τι λέει ο άνθρωπος, τόση μελέτη, τον καημένο. Μου στέλνει και φωτογραφίες από βενζίνες. Ο Πάνος μου λέει: να μειώνεται η ανεργία ποιοτικά σε παραγωγικούς τομείς και όχι μόνο σε καλλιέργεια, τουρισμό και υπηρεσίες. Άννα Μαρία Παπα-Κωνσταντίνου εδώ κοντά μας. Χαμός γίνεται έξω, από ό,τι καταλαβαίνω.
13: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και λέει, Ντίνα μας αφιερώνει το τραγούδι, όχι σε εμάς, αλλά σε αυτούς και σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς γίνεται, γιατί πέρα από τα καύσιμα που έχουν πάρει φωτιά, έχει πάρει φωτιά και η κίνηση. Έτσι, οπότε τα καίμε μια χαρά, καταναλώνουμε. Για δύο ώρες κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναίδα Νέγκα. Να είστε πάντα καλά, προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεως, στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Νέο Φάλιρο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τραγωδία στην άσφαλτο με τρία άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα τα ξημερώματα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 23 και 26 ετών, ενώ το τρίτο άτομο που έχασε τη ζωή του δεν έχει ταυτοποιηθεί. Οι δύο τραυματίες που παραμένουν στο νοσοκομείο, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση, είναι 18 ετών. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Ως ανυπόστατους, απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση διατάχθηκε χθες από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο. Η Ελλάδα ως κυριαρχοκράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απαντώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, περί απειλής από τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών. Όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Επισήμανε ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής τωράκησης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στην Αθήνα προγραμματίζεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από στελέχη του State Department καθώς και από δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας. Στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας, αλλά και ευρύτερα στρατηγικά ζητήματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στις 9:40 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον διεθνή χώρο, με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τη βρίσκει γελία. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε να χορηγήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θεώρηση διαβατηρίου στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, προκειμένου να μπορέσει να πάρει μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σημειώνει ότι επεκτείνονται οι κυρώσεις βίζας εναντίον αξιωματούχων της Παλαιστίνης, κατηγορώντας τους ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους στην ειρηνευτική διαδικασία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το Κύπελλο Ελλάδος στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Αν χθες έτυχε να βγείτε από το σπίτι, θα καταλάβατε ότι ήταν η πρώτη νύχτα με αρκετή ψύχρα. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Πράγμα που σημαίνει ενδεχομένως και πολιτικό φθινόπωρο, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά του. Είναι η φάση που όλοι έχουν πάει στη ΔΕΘ, έχουν συμμαζευτεί, έχουμε ακούσει αυτά που είναι να ακούσουμε. Έχουμε πιστεί, αρχίζουν και γίνονται πραγματικές δημοσκοπήσεις τώρα και ο Τάκης Χατζής είναι στη θέση του.
1: Ναι, καλημέρα και από μένα.
0: Αρχίζουμε και μπαίνουμε στην πραγματική κατάσταση.
1: Συγκλονιστή.
0: Και εγώ να δεις.
1: Εν πάση περιπτώσει, βγήκανε και πρώτος, όπως είπες, δημοσκοπίες που, εν πάση περιπτώσει, δείχνουν κάποιο πιο σοβαρές αυτή την περίοδο.
0: Και τι έδειξε και η ΔΕΘ.
1: Ναι, και τι έδειξε και η ΔΕΘ.
0: Εν
1: πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει να ανακάμπτει το ΠΑΣΟΚ και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Mm-hmm. Είναι θετικό και πρέπει να είναι θετικό αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο κόμμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή να είναι στην μπροστά, για να ξέρουμε τι θα μας συμβεί το επόμενο διάστημα. Ήθελα να πω το εξής, το ρώταγα και στους καλεσμένους μου. Ρε παιδιά, λέω, με συγχωρείτε, θέλεις να πέσει ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Θες να πέσει, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ ωραία, το είπα και χθες, θα το παραλάβω και σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία, αυτά. Έχουμε τον παλιό δικοματισμό, να ξέρουμε σίγουρα ποιος ήταν ο δεύτερος.
0: Όχι,
1: για να ανέβει στην εξουσία.
0: Όχι.
1: Και θες να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Άμα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις εκλογές. Να φύγει. Ωραία, να φύγει, αλλά πώς θα φύγει δηλαδή. Εντάξει. Δεν πρέπει κάπως να υπάρχει μια αλλακτική λύση. Εντάξει. Το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σταυράκης πήρε θετικές κριτικές στη Θεσσαλονίκη. Καλός ήταν, πάρα πολύ καλός. Και νομίζω ότι ξεκαθάρισε το πρόγραμμά του, τα πράγματα κτλ. Και ο άνθρωπος, ας πούμε, έδειξε ότι το κόμμα του έχει ένα πρόγραμμα.
0: Είναι καλός ο Ανδρουλάκης αυτά.
1: Όχι, έδειξε ότι έχει ένα πρόγραμμα. Δεν ξέρω πώς τον κρίνουν ορισμένοι τώρα, την προφορά του, από τις κινήσεις του.
0: Αν είναι προφορά, το ξαναπεί, δεν με πειράζει. Το λίγο, ας πούμε, δεν είναι ορισμένα πράγματα, είναι επί της ουσίας. Δεν είναι μόνο βιτρίνα. Το να είσαι δηλαδή τόσο, πώς να το πω, σκυθροπός μερικές φορές, είναι επί της ουσίας, δεν είναι μόνο βιτρίνα, εικόνα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει μια μικρή άνοδο του ΠΑΣΟΚ, την είδαμε λοιπόν και αυτή, και σιγά σιγά αν βγουν και τα μεγάλα στελέχη και σταματήσουν αυτές οι ανοησίες που λένε, του τύπου κολυσιβελώνα και αυτά και, και πρέπει να κάνουμε εκείνο, έβγαλα μιλήσεις να πεις το πρόγραμμα και στο κολυσιβελώνα. Έβγα να πει στον κόσμο τι σκέφτεται το κόμμα σου
0: και ποιες
1: είναι οι προτάσεις σου.
0: Και θα ξεκολλήσει όταν έρθει η ώρα. Δεν ξεκολλάει δηλαδή. Απλώς να το παρατηρήσεις, να κάνεις τη διαπίστωση.
1: Εντάξει. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια προσπάθεια από όλα τα κόμματα να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό που πρεσβεύει το καθένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή, τώρα, προηγουμένως ο κ. Κουτεντάκης, τον Νίκο εδώ. Mm-hmm. Ενώ είχε πει κάτι άλλο στο Άξιο, τώρα λέει κάτι άλλο εδώ. Αυτός είναι του Τσίπρα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, 800 εκατομμύρια το χρόνο λέει. Για να δώσει 800 εκατομμύρια το χρόνο, δεν προλαβαίνει να φύγουν τα λεφτά από το ταμείο.
0: Τίποτα, ναι.
1: Είναι μηδέν.
0: Μηδέν, μηδέν, μηδέν.
1: Εδώ ο Μητσοτάκης μίλασε 2,2 δισεκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη και λέει ψίχουλα.
0: Ναι.
1: Και στα δώσει 800 εκατομμύρια το χρόνο,
0: 4,8,32. Καλή χρήση θα κάνω. Δεν είναι μερικές νοικοκυρές και νοικοκύριδες, σου λέγω, κάνω καλή χρήση, εσύ τα ξοδεύεις.
1: Τι μας λέει τώρα, δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι. Και εκείνο που είναι εντυπωσιακό στην δημοσκόπηση που είδα είναι ότι έχει πολύ ψηλό ποσοστό η Νέα Δημοκρατία στην παράσταση νίκης, που είναι μία από τα πιο...
0: από τις πιο ασφαλείς ενδείξεις των δημοσκοπήσεων. Είναι το ποιος πιστεύω ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Αυτό είναι το ερώτημα στην παράσταση νίκης.
1: Ναι.
0: Η Τασούλα Παπα-Νικολά είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλημέρα σας. Λοιπόν, υπόθεση Μαζονάκη. Ήδη στον Κορυδαλό βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Η μεταγωγή τους έγινε στις 6.30 το πρωί. Και τώρα πια από το Κολωνάκι βρίσκονται στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
2: Η γυναίκα θα είναι σε ειδική πτέρυγα. Για να καταλάβετε, θα μπει στην πτέρυγα που έχει δημιουργηθεί για τη Ρούλα Πισπυρίκου. Είναι μια πτέρυγα η οποία δεν έχει επαφή με τις άλλες κρατούμενες. Σε αυτό το κελί που θα μπει αυτή τη στιγμή είναι τρία άτομα. Στην αρχή θα μπει μόνη της, αλλά στη συνέχεια θα μπει σε ένα κελί που είναι η Ειρήνη Μουρτζούκου και άλλες δύο γυναίκες.
0: Ναι.
2: Είναι δηλαδή μια πτέρυγα για λόγους ασφαλείας, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή γιατρός είναι και λίγο κόκκινο πανί στις φυλακές, γιατί ο Μαζωνάκης είχε θαυμαστές και κρατούμενος.
0: Δεν έβλεπα, έβλεπα ρεπορτάζ ότι είχε κάνει και συναυλία, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί. Ναι, είχε πάει στις γυναικείες φυλακές για τραγουδήσει.
2: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ο σύζυγος, ο γιατρός, θα μπει σε ένα συνσύγματα φτέρυγα, όπου είναι, στην αρχή θα είναι και αυτός μόνος για λόγους ασφαλείας, στη συνέχεια θα μπει σε ένα κελί, πιθανότατα εκεί που βρίσκεται ήδη ένας Τούρκος κρατούμενος. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα τώρα για αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ισχύει ότι ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας ο γιατρός.
2: Ναι, ναι, ναι. Το έχει πει από την ώρα που πήγε από το δικαστήριο, ότι αν με προφυλακίσετε, εγώ θα αρχίσω απεργία πείνας, η θέση κρατητήρια, το έκανε και πράξη. Δεν είναι δρόσο αυτή των δικαστικών λειτουργών, θέλω να σας πω, διότι τα στοιχεία, αυτοί βλέπουν τα στοιχεία, όχι θα κάνει ο κατηγορούμενος γιατρός. Τα στοιχεία είναι πολύ επιβαρυντικά εναντίον τους. Και μάλιστα αποκαλύφθηκε, εμείς το ξέραμε στα δικαστήρια, ότι προσκόμισαν τα στοιχεία του ανθρώπου που παραδόθηκε αυτή η φωτογραφία που έδειξε τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 3 παρατέταρτο με κλειστά μάτια. Ναι. Παραδόθηκε λοιπόν σε έναν υπνοθεραπευτή, ο οποίος θα καταθέσει στον ανακριτή την Δευτέρα. Είχε ραντεβού μαζί του, όπως αποκαλύφθηκε, η φωτογραφία την έστειλε. Ναι. Η γιατρός για να δείξει τον ασθενή στον υπνοθεραπευτή. Mm-hmm. Ο υπνοθεραπευτής ισχυρίζεται ότι ήταν ζωντανός εκείνη την ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Αυτός ο υπνοθεραπευτής εμφανίστηκε, δεν τον αναζήτησαν οι αρχές, εμφανίστηκε μόνος του, αυτοβούλος είπε εγώ.
2: Ναι. Πήγε στον ανακριτή χθες σε συνεννόηση με τους δικηγόρους του. Mm. Όμως ο ανακριτής, επειδή πέρασε και ο άνθρωπος και 18 ώρες ανάκρισης και είχε και άλλη δουλειά να κάνει, του είπα έλα τη Δευτέρα για να μπορούμε να τα πούμε και να δώσει κατάθεση. Δεν είναι κατηγορούμενος ο άνθρωπος, είναι μάρτυρας.
0: Βέβαια, ναι.
2: Λοιπόν, και θα δώσει κάποια στοιχεία, πότε γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη, πότε ήταν το ραντεβού. Σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί που θα μετέφερε τον Γιώργο, που μετέφερε εκείνη τη μέρα τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Κολωνάκι, περίμενε ο οδηγός ταξί στο ιατρείο από κάτω για να πάει στη συνέχεια, όπως γνώριζε, τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Κηφισιά. Εκεί είναι το γραφείο του υπνοθεραπευτή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Γιώργο. Τώρα βγαίνω σε μια. Ναι, ναι, αυτό που.
0: Τι υπάρχει. Δεν τα ξέραμε αυτά. Τα ανακαλύπτουμε τώρα.
2: Και εμείς τα ανακαλύπτουμε. Όλοι τα ανακαλύπτουμε τώρα.
0: Δεν ξέρω καν τι κάνει ο υπνοθεραπευτής.
1: Αν δεν ξέρεις, μην ασχολείσαι με.
0: Ναι, σωστά. Πρέπει. Άσε. Θέλω να κοιμηθώ. Ναι, συγγνώμη.
2: Καλύτερα. Λοιπόν, από την άλλη, άνοιξε ο αρχικός του όλου με εντολή της εισαγγελίας πια. Διατάσσεται μια πολύ μεγάλη έρευνα σε δύο επίπεδα. Είναι το ένα επίπεδο αφορά στο ιατρείο και στους ελέγχους που έγιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αλλά και από άλλο δημόσιο φορέα. Και στο άλλο επίπεδο έχουμε την έρευνα για όλα αυτά τα κέντρα που διαφημίζουν αναγεννητικές θεραπείες, τι μηχανήματα έχουν.
1: Συγγνώμη, καταρχάς είπε χθες, άκουσα, ότι αυτοί ισχυρίστηκαν ότι το είχαν δηλώσει τα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Ναι, το είπαμε και το πει χθες.
1: Ναι.
2: Τα είχαν γνωστοποιήσει για την ακρίβεια. Αυτή είναι η ακριβή.
1: Τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος για αυτό, αυτό είναι το δικό μου ερώτημα.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση στον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτό που ξέρω να σου πω είναι ότι αυτοί επιμένουν ότι εμείς το 25 και το 26 γνωστοποιήσαμε τα μηχανήματα με τιμολόγια και φωτογραφίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Άρα αυτό που μας έλεγε χθες ο κύριος Πατούλης δεν ισχύει.
0: Αυτά λένε αυτοί βέβαια, έτσι.
1: Αφού είναι και τιμολόγια, θα βρεθούν αυτά.
2: Προφανώς θα δώσουν, θα προσκομίσουν, το λένε, θα πρέπει να προσκομίσουν και τα στοιχεία.
1: Βέβαια. Ναι.
2: Δεν το λέω, θα πρέπει να προσκομίσουν και αυτά που λένε, να αποδείξουν. Για να το λένε όμως, η εμπειρία μου λέει ότι για να το λένε θα πρέπει λογικά να προσκομίσει και τα αποδεικτικά.
1: Δεν μπορεί να μην έχουν τώρα. Δεν μπορεί να το πούνε αυτό μάλιστα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που πάνε και μέσα.
2: Ακριβώς. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή πρέπει να προσκομίσανε και τα στοιχεία. Αλλά προσέξτε, χρησιμοποιούν μια λέξη πολύ συγκεκριμένη. Γνωστοποιήσαμε. Ναι. Δεν λένε ότι είχαν άδεια ή ότι μας έδωσαν έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο. Το γνωστοποιήσαμε.
0: Αυτό ισχύει για πολλά σκευάσματα, τα ακούμε πολλές φορές, που λένε γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Αυτή η γνωστοποίηση όμως έχει νόημα η κοινή γνώμη να καταλάβει τι είναι. Ότι όταν κάτι είναι γνωστοποιημένο, δεν σημαίνει από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι προκύπτει τώρα ότι απαραίτητος είναι εγκεκριμένο.
2: Ακριβώς.
1: Ρωτάει ένας φίλος Τασούλα, υπάρχει κάποιος θεραπευτής για να κόψει, λέει, αυτός τα κοψίδια για το τσίπουρο, υπάρχει...
2: Γιατί να τα κόψει, ωραία είναι αυτό.
1: Όχι, λέει, ο άνθρωπος δεν θα τα φταίει, υπάρχει, ποιος ξέρει. Ναι. Α, τον ουρανό.
0: Άστο να χάρει τον άνθρωπο.
1: Ο ίδιος το ρωτάει, ρε παιδιά. Τι άστο να χάρει εγώ.
0: Δεν έχουμε να σου δώσουμε.
1: Δεν κάνουμε, δεν είναι εκπομπή αυτή. Άμα δεν έχει να προτείνει. Εδώ οι εκπομπές έχουν μάθει να δικάζουν, ναι. Να αποφαίνονται.
0: Όχι, εμείς με τα κοψίδια είμαστε. Δεν,
1: ναι, και όχι, εντάξει.
2: Και το καλό φαγητό.
0: Βέβαια.
1: Ναι, όχι, επειδή ρώτησε ο Χριστιανός τώρα, τον κρεμάσουμε γιατί ρώτησε. Ρώτησε.
2: Πρέπει, επειδή λέμε για φαγητό τώρα,
0: ναι.
2: Στο συγκεκριμένο ιατρείο, ναι. Πήγε μία γνωστή μου, να το πω έτσι, χθες το έμαθα,
0: ναι.
2: Για να χάσει κιλά. Mm. Λοιπόν.
1: Εγώ με κορίδο πάω και στο διαιτολόγο και έχω ρέψει. Απ' την πείνα.
2: Ναι. Να τρως, Τάκη, να τρως.
1: Και ξενύχτησα νύχτα στο μάχη μου.
2: Λοιπόν,
1: έφαγα με φίλο κάτι που δεν κάνει. Έχω κοιμηθεί.
2: Πάει λοιπόν, η γυναίκα πηγαίνει λοιπόν στον γιατρό.
1: Πώς να υπνοτιστεί. Υπνοτίσει.
2: Να πας να υπνοτιστεί.
0: Ας τη γυναίκα να μιλήσει, παιδί μου, είναι όλη μέρα. Ναι, ναι. Θα σου λέξω ότι έχει περάσει δύσκολα εδώ και εμείς σου κάνουμε πλάτη.
2: Η φωνή ακόμα είναι κλεισμένη.
1: Προχωράω, μιλά συνέχεια, δεν θα έχει σταματήσει. Θεωρώ το.
2: Ναι, πάει. Αυτό που ζήσαμε στην ανάγκη
1: θέλω να σου πω. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Ναι. Εσύ και άλλοι είσαστε. Καληνύχτα. Κρατάτε μια δύο εκπομπές μόνο σας. Ναι, συνέχεια.
2: Λοιπόν, η δυσμαθία. Λοιπόν, πάει να χάσει κιλά στον γιατρό. Ναι. Τη κάνει μια. Χωρίς να τη κάνει αιμοληψία, τη λέει σε ένα μηχάνημα τη βάζει και λέει τη μέσου είναι στο Θεό. Και τι κάνει, τη δίνει διατροφή με καραβίδες και αστακούς.
0: Ενώ έχει χοληστερίνη, φαντάζομαι.
2: Όχι.
0: Και ακριβό, ας πούμε, να φας κάτι το οποίο να είναι...
2: Ναι. Και δίνει και κάτι συσκευάσματα 800 ευρώ να πάρει από φαρμακείο στο Κολωνάκι. Από συγκεκριμένο όμως φαρμακείο.
0: Ναι.
2: Και επίσκεψε 250 ευρώ για 40 λεπτά.
1: Εντάξει, εγώ για δεν πάω.
2: Τώρα για θέλεις να πας είναι δεν θα τους βρεις.
1: Εγώ θα πληρώνω σε 3 μήνες σε διαιτολόγο.
0: Τους έδινε λέει και ποτήρι σαμπάνια όση ώρα περιμέναν.
1: Ω, ρίλοι.
0: Βεβαίως και λέγανε οι άλλοι που ήρθαμε. Που ήρθαμε καραβίδες αστακή σαμπάνια, ήταν ευχαριστημένοι. Και εμείς ξέρουμε κάποιες περιπτώσεις με τον Τάκη πολύ εύπορων ανθρώπων, όχι ιδιαίτερα υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Έτσι. Γιατί λένε πηγαίναν πολύ, δεν ήταν και. Εντάξει, κάτι πρέπει, κάτι λέει και αυτό. Εντάξει, να πας και να μην ξέρεις και να σου πει καραβίδες και να γελάς μετά και να σηκωθείς να φύγεις, το καταλαβαίνω. Αλλά ήταν μερικοί που ήταν φανατικοί και προφανώς δεν καταλαβαίνανε. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν και τα προβλήματά τους, δεν έχουν πάντα το κριτήριο πολύ οξυμένο.
1: Ο άλλος πήγε να βγάλει μαλλιά και είναι καλά με
0: πέντε. Καράφλας, ναι.
1: Πέντε τρίχες.
0: Έχει λεφτά όμως, κατάλαβες. Τα ξοδεύει εκεί, δεν τα ξοδεύει εκεί που πρέπει. Τέλος πάντων, άστο αυτό τώρα.
1: Ναι, ας μην τα ανοίξουμε.
0: Ας μην τα ανοίξουμε.
1: Λοιπόν.
2: Πάντως να ξέρετε ότι οι δικηγόροι του ΣΥΡΙΖΑ θα προσφύγουν κατά το αντάλμα της προσωρινής κράτησης και κάνουν λόγο για ένα ανετιολόγητο κατηγορητήριο, ειδικά για την αναβάθμιση. Αυτοί πιστεύανε ότι με τη θανατηφόρο έκθεση θα γλιτώσουν.
1: Ναι.
2: Όταν ακούσανε πια το ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και τελικά κατέληξε διαπαραλήψεως, ακόμη πιο βαρύ δηλαδή, εκεί χάσανε τη γη κάτω από τα πόδια τους, γιατί κατάλαβαν και ενημερώθηκαν τους δικηγόρους τους ότι πια ο δρόμος είναι προς τον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένοι δηλαδή τι θα συμβεί σε όλη τη διάρκεια.
0: Να ρωτήσω κάτι για το σκεπτικό, γιατί πολλές φορές το λέμε και δεν είναι και πάρα πολύ σαφές. Το σκεπτικό ποιο είναι όταν κάποιος προφυλακίζεται, ότι θα το ξανακάνει, ότι συμπεριφέρθηκε πολύ επικίνδυνα και ότι αυτό. Υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις γι' αυτό, πόσο ακριβώς κρίνεται.
2: Λοιπόν, με πράξη και παραλήψη αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή παρεμποδίζοντας κάθε είδους έρευνας που θα ακολουθούσε.
0: Μάλιστα.
2: Στον ένα κομμάτι.
1: Εντάξει, θα τα δούμε αυτά τώρα στην πορεία. Ας μην το δικάσουμε. Εμείς θα
0: Αλλά,
1: το δούμε
0: εμείς... στην πορεία.
2: Όχι, αυτό είναι το σκεπτικό της προφυλάκησης.
0: Δεν ξέρω.
2: Παρέλειψαν να ενημερώσουν το ΕΚΑΒ, λειτουργούσαν ιατρικές πράξεις χωρίς άδεια. Και ακατάλληλες συνθήκες οι ασθενείς.
0: Θα πάρει χρόνια μέχρι να γίνει.
1: Ναι, πάω σε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε τόσο
0: πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
3: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
2: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
4: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
2: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
3: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
2: Star News. Ειδήσεις μαζί.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Επιστρέψαμε.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί έχουμε δύο θέματα. Το πρώτο είναι ένα τροχαίο στην παραλιακή. Έλα, Κατερίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα, Αθηναίτα, καλημέρα, Τάκη. Στις 2:20 λοιπόν τα ξημερώματα στη συμπολή της λεωφόρου Ποσειδώνου με την οδό Καλυψού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ένα αυτοκίνητο μέσα στο οποίο επέβαιναν 5 νεαροί ανετράπη με αποτέλεσμα. Ακούστε δυστυχώς εδώ μια ανίποτη τραγωδία. Τρεις νεαροί να διαπιστωθεί στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκαν ότι είναι νεκροί. Πρόκειται για έναν 27χρονο, έναν 23χρονο. Το τρίτο θύμα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ δύο ακόμη παιδιά 18 ετών, ο ένας χαροπαλεύει, ο άλλος είναι πιο ελαφρά τραυματισμένος. Δηλαδή από τα 5 άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, οι 3 είναι νεκροί, ο ένας πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο.

0: ότι ο σύζυγός της ήταν κρυμμένος πίσω από, πίσω από ένα δέντρο, κρυβότανε, ξέρετε, σαν παραμόνευε και κοίταζε το διαμέρισμα της γυναίκας και με, πάνω του κρατούσε ένα περίστροφο και είχε και σφαίρες. Ήτανε και το περίστροφο γεμάτο, αλλά κρατούσε και άλλες σφαίρες. Είχε, φανταστείτε τώρα, 11 επιπλέον φυσίγκια είχε μέσα στο τσαντάκι του και 6 σφαίρες στο μήλο. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί σε αυτό το περιστατικό. Συνελήφθη φυσικά και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Τουλάχιστον εδώ η αστυνομία το πρόλαβε αυτό.
0: Ακριβώς, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Ακριβώς, Αθηναίδα, πρόλαβε να σταματήσει το κακό, γιατί όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι θα είχε συμβεί αν ο άνθρωπος αυτός έμπαινε στο διαμέρισμα ή αν η γυναίκα έβγαινε από το διαμέρισμα και δεν τον είχε δει να την παραμονεύει πίσω από το δέντρο.
1: Ναι, εντάξει, από πλευρά αστυνομία, πώς μπορεί από εδώ και πέρα βέβαια να προστατευτεί αυτή η γυναίκα, αυτό είναι ένα, άλλο θέμα.
0: Αχ, Αθηναίδα, πόσο δίκιο έχεις.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
0: Δεν έχουμε κάποιο άλλο περιστατικό. Σας είπε και η Τασούλα ότι ολοκληρώθηκε η μεταγωγή των γιατρών στις 6 τα ξημερώματα. 6.30 ώρα έφυγε η γιατρός Κυθροπή από την ασφάλεια της Κυψέλης. Είχε πάνω της μια μπλε σακούλα και μια χάρτινη σακούλα. Τη ρώτησαν μάλιστα οι συνάδελφοι αν θέλει να πει κάτι. Κατέβασε το κεφάλι, μπήκε στο όχημα της αστυνομίας και έφτασε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Εδώ θέλω να σας πω ότι στις 7.30 μπήκε στις φυλακές Κορυδαλλού ο γιατρός, ο οποίος έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατούν ήταν εκεί ο συγκεκριμένος γιατρός για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Και εδώ, όταν έφτασε στη Γαδά χθες μετά τα δικαστήρια, το πρώτο πράγμα που είπε, παιδιά, ήταν: «Δεν θέλω να μου φέρετε φαγητό». Ξεκίνησε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής την απεργία πείνας. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα την ολοκληρώσει στον Κορυδαλλό και τι στάση θα κρατήσει εκεί.
1: Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλημέρα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην Έφη Μπαρμπάτση, ενώ εσείς ακούτε πάντα Α989, για να δούμε τι γίνεται σε ένα χώρο που το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε και

0: τη στιγμή είναι ζήτημα αν θα μπορέσει να μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Κατατάσσουμε και στον χώρο της αριστεράς 3-1, όπως είναι το πολυπαντικό και το κόμμα του Τσίπρα. Ναι, είναι τρία ιδεολογικά ρεύματα.
1: Εσύ σε ένα. Το λες επειδή πάντα συνδυάσουν.
0: Δεν γίνεται.
1: Με μπλε και πράσινου σκόπους που λένε.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται γενικά σε αυτό το χώρο. Η Εφη Μπαρμπάτση στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Εφη. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Όπως τα είχες πει, είναι ότι με την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το ρεπορτάζ είναι, θα έλεγα, όχι τόσο έντονο, αλλά και πάλι ο Παύλος Πολάκης, το γεγονός ότι έχει αποσυρθεί από τις κινήσεις της συλλογικής ηγεσίας είναι κάτι που ναι μεν θέτει σε συνεγερμό το κόμμα για το πώς θα είναι η κινήση το επόμενο διάστημα. Ωστόσο φαίνεται ότι αρκετά στελέχη πιστεύουν ότι ο Παύλος Πολάκης δεν θα δημιουργήσει κάποιο ζήτημα. Αυτό μένει βέβαια να το δούμε, διότι όπως έχουμε δει αυτή τη στιγμή είναι η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς, δηλαδή πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και ο γραμματέας, οι οποίοι έχουν έτσι τους πρώτους ρόλους. Ο Παύλος Πολάκης έχει αποστασιοποιηθεί πέρα από το πρώτο σποτ που είχαν βγάλει που ήταν όλοι μαζί, μετά από το δεύτερο και μετά και ειδικά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είδαμε ότι ο βουλευτής Χανίων θέλησε να πάρει αποστάσεις, διότι οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος δεν συμφωνεί ακριβώς με την πολιτική η οποία ασκείται από την κυρία Δούρου και τον κύριο Παπά. Θα ήθελε, θα λέγαμε, έτσι λίγο πιο σκληρά να τοποθετείται και απέναντι από την Ελλάς, που βεβαίως έχουμε δει να υπάρχουν τοποθετήσεις οι οποίες αναδεικνύουν τις διαφορές που έχουν με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελε να είναι λίγο πιο σκληρά τα πράγματα. Οπότε εκεί θα λέγαμε ότι είναι μια στάση αναμονής, αλλά λίγο έτσι ήρεμα τα νερά. Βέβαια δεν ξέρουμε αν είναι πριν από την Τρικυμία και τη Φουρτούνα. Τώρα, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επειδή ακριβώς όλο το προηγούμενο διάστημα είδαμε βουλευτές να ανεξαρτητοποιούνται ή και να παρετούνται, λιγότεροι να παρετούνται και περισσότεροι να ανεξαρτητοποιούνται, όλοι αυτοί οι βουλευτές περιμέναν ένα σήμα από τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει έρθει. Τι θέλω να πω, και στην συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε ότι ένα είναι ο δρόμος, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις, πρέπει να παραιτηθούν και πρέπει επί της ουσίας να πάνε ως απλά μέλη. Χθες η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία προφανώς δεν είναι απλώς μια ανεξάρτητη βουλευτής, είναι ένα πρόσωπο το οποίο και ήταν υπουργός των κυβερνήσεων Τσίπρα και βεβαίως θεωρείται ότι είναι η βουλευτής η οποία κρατά ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας ανάμεσα στην Αμαλίας και σε όσους περιμένουν έτσι στον προθάλαμο. Η Όλγα Γεροβασίλη, λοιπόν, χθες μιλώντας στην εκπομπή της κυρίας Τρέμη, αυτό που είπε είναι ότι βλέπει τον εαυτό της μέσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και στο να στηρίξει αυτό το εγχείρημα. Ωστόσο, εκκρεμεί η συζήτηση με τον ίδιο τον πρόεδρο της Ελλάς για το με το ποιο τρόπο θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο μέσα στο κόμμα και τι θα γίνει και με την έδρα της, διότι η κυρία Γεροβασίλη παραμένει ανεξάρτητη. Βεβαίως μαζί της είναι και άλλα πρόσωπα. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα ανοίξει μια άλλη συζήτηση και μια άλλη πόρτα με την έννοια του περιμένει και ο κύριος Ζαμπάς, ο κύριος Μαϊκόπουλος και ο κύριος Μαμουλάκης, πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε ότι από την Αμαλίας τα βλέπουν έτσι με πολύ καλό μάτι, διότι έχουν και τη δυναμική τους στις περιφέρειές τους και εκεί που εκλέχθηκαν βουλευτές, και είναι και πρόσωπα τα οποία δεν ανήκουν έτσι. Δεν είναι εφθαρμένα, είναι και νέα πρόσωπα τα οποία βγήκανε. Βεβαίως όλοι οι βουλευτές είναι επί Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι εάν ο πρώην Πρωθυπουργός παραμείνει σε αυτό που λέει στη θέση του, επιμείνει στη θέση του ότι θα πρέπει να παραιτηθείτε και ως απλά μέλη, ή για κάποιους βουλευτές θα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ποιο είναι αυτό διαφορετικό? Ότι θα γνωρίζουν ότι θα μπουν στα ψηφοδέλτια, ότι θα είναι στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία είχαν εκλεγεί και. Φυσικά η Όλγα Γεροβασίλη είναι εκείνη η οποία θα ανοίξει και όλη αυτή τη συζήτηση και αναλόγως θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί εκείνη από την Ελλάς, ώστε να δούμε τι περιμένουμε και μετά και για τους υπόλοιπους βουλευτές. Διότι μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι βουλευτές το καλοκαίρι που βρέθηκαν στα χωριά, στις περιφέρειες, διότι ήταν ένας προεκλογικός Αύγουστος ξεκάθαρα, αυτό που καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε ότι εισέπραταν από τους πολίτες είναι ότι οι πολίτες θα θέλαν να ξέρουν, δηλαδή αν θα στηρίξω τον Κώστα, την Έφη, τον Γιώργο, τι θα είναι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, θα είναι όντως ο βουλευτής της περιφέρειας. Ο κόσμος λοιπόν ήθελε να γνωρίζει και αυτό έτσι προκάλεσε και μια δυσαρέσκεια των βουλευτών για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ακόμη κινήσεις ενώ είχαν εξαρτητοποιηθεί. Μένει λοιπόν να δούμε οι αποφάσεις βεβαίως είναι του Άλεξη Τσίπρα.
0: Καλά, εννοείται, εντάξει, πάρει τις αποφάσεις. Εντάξει, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πάντως μέχρι τώρα, Εφή, αυτό που βλέπω, παρατηρώ δηλαδή, είναι ότι εμφανίζονται στα τηλεοπτικά παράθυρα, συνεντεύξεις, διάφοροι καθηγητές.
1: Αυτά άλλοι, τα πρόσωπα που έχει επιλέξει.
0: Κυρίως καθηγητές, ναι. Έχει ένα θέμα έλεξη με αυτό.
1: Έχει μια...
0: Έχει πάει και ένα άλλο στο παρελθόν το κεπάδι αυτό και την πάτησε, αλλά... Ναι. Τον παρτάζουμε αυτό με τον καθηγητή. Ο καθηγητής καλός είναι, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, να πηγαίνει να διδάσκει στα πανεπιστήμια. Αφού είναι καθηγητής πανεπιστημίου, καθηγητής στο σχολείο, η θεολόγος, η γυμναστής ή οτιδήποτε άλλο, πηγαίνει εκεί στη δουλειά του για την οποία αποφάσισε να κάνει. Αν πει δεν μπορεί να είναι πολιτικός.
1: Κάποιοι μπορούν να είναι, αλλά
0: δεν είναι πολιτικός ο Φλωρίδης.
1: Απλώς έχουμε φτάσει στο σημείο να προϋποθέτει ότι μπορούν να γίνουν η ιδιότητά του, ότι μπορούν να γίνουν και πολιτικοί. Δεν είναι έτσι.
2: Όχι, και δεν έχουν την ίδια εικόνα όλοι, να ξέρετε.
0: Πάντως εμένα με ενόχλησε στη Βουλή όλη αυτή η φασαρία που γίνεται. Σήμερα το βράδυ, Πέμπτη είναι σήμερα, σήμερα το βράδυ έχω εκτός από το πρώτο μέρος που έχω καλεσμένους από όλα τα κόμματα, στο δεύτερο μέρος μετά τις 9 και 29-25 έχω την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία... Με συγχωρείς?
2: Πολύ ενδιαφέρον, λέω, γιατί είδαμε και τις δημοσκοπήσεις, είναι και πάρα πολλά αυτά που θα τη ρωτήσεις και ειδικά εσύ.
0: Όχι, εγώ δεν κάνω εύκολες ερωτήσεις συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Οι εύκολες είναι οι δύσκολες.
0: Όχι, με τους...
2: Οι απλές είναι πιο δύσκολες.
0: Ναι, μα εντάξει τώρα, κοίταξε, ένα μεγάλο ερώτημα για την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένα. Εάν αισθάνεται πολιτική ακτιβίστρια. Εγώ αυτό θέλω να μάθω.
1: Ναι. Καλά, θα σου πει ότι είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, δεν ξέρω. Εγώ. Θα μου πει δικό του θέμα. Τι θα ρωτήσω εγώ? Διότι η Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής.
1: Βεβαίως.
0: Και ξέρει τον κανονισμό απ' έξω και ανακατώτα. Γιατί είναι και άτομο που διαβάζει και μελετάει πολύ.
2: Και λοιπόν,
0: και, εντάξει, γάτα είναι, δεν το συζητάω. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι αφού ξέρεις τον κανονισμό, γιατί τους διακόπτεις όταν μιλάνε? Άρα αυτό είναι ένας πολιτικός ακτιβισμός, είναι ένα ζήτημα για το οποίο το κάνεις προκειμένου να αντιταχθείς στο σύστημα, δεν ξέρω, κάπως πρέπει
1: εγώ
0: να...
1: Εγώ έχω και μια άλλη απορία, δεν ξέρω αν θες να τις κάνεις. Τώρα καλά, θες, ξέρεις τι ερωτήσεις θες να τις κάνεις.
0: Όχι, δεν ξέρω ακόμα.
1: Εντάξει, σε πάει και κάπου η συζήτηση, αλλά πιστεύει ότι αυτό όλο που είχε γίνει, εκείνη την εποχή που είχε γίνει viral και την βλέπαν σε όλα τα σπίτια και τα παιδιά και αυτή την εποχή της εξεταστικής, πιστεύει ότι την ευνόησε? Γιατί νομίζω άρχισαν να πέφτουν τα ποσοστά της μετά από αυτή την περίοδο που από τη μία είχε γίνει πάρα πολύ γνωστή, καλά έχει δημοτικότητα, γίνει γνωστή ακόμη και σε κοινά που δεν ψηφίζουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι και στη Βουλή θα μπει και καλό ποσοστό θα έχει.
1: Ωραία,
0: αυτό
1: εντάξει,
0: πιστεύω. Για την Κωνσταντοπούλου τώρα δεν ξέρω για την Καριστιανού και τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Αλλά...
2: Τότε ήταν αυτό όμως που λέει και ο Τάκης. Δηλαδή ήταν μια περίοδος η οποία όντως συμφωνώ με την Αθηναίδα, γιατί και εγώ ακόμη και τα παιδιά μου, ενώ μέσα από τα social και αυτά ερχόντουσαν και μου λέγανε κοίτα τι είπε η Κωνσταντοπούλου, κοίτα τι έκανε η Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή ήταν.
1: Αν τη βγήκε είναι όμως.
2: Πολλοί κόσμοι. Εγώ θεωρώ ότι τη βγήκε. Απλώς υπήρξαν και άλλα πράγματα μετά. Δηλαδή υπήρξε και το κόμμα Καριστιανού, υπήρξαν πάρα πολλά που βγήκαν.
0: Καλά, θα αλλάξουν αυτά μέχρι τις εκλογές.
2: Αυτό
0: πολύ
2: ναι, καλά εννοείται. Πολύ χρόνο έχουμε. Και θα δούμε και αν θα καταλήξουμε να είναι όλα αυτά τα κόμματα. Γιατί υπάρχει και αυτό το ερώτημα μέχρι και τις εκλογές.
0: Θα δει και Καριστιανού, λέμε, πάει στο 2-3, δεν κατέβει, εντάξει. Δεν έχει
2: αυτό θέλουμε να δούμε πώς θα είναι, και ειδικά όταν τελικά διαμορφωθεί όλος ο πολιτικός χάρτης και όλα τα κόμματα, θα δούμε στο τέλος μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, γιατί έχουμε πολλούς μήνες ακόμα, και ποια κόμματα θα βρίσκονται και πώς θα είναι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα επίσης. Λέει εδώ ένας φίλος, καλά ο Δουδονής έκανε το Φλωρίδι με τα κρεμμυδάκια. Όχι. Όχι,
1: αυτό έχει πολλές αναγνώσεις.
0: Όχι, η δικιά μου ανάγνωση είναι ότι αυτό ήταν απαράδεκτο. Ο τρόπος που του μίλησε ήταν απαράδεκτο.
1: Δεν αξίζει να είσαι εδώ.
0: Συγγνώμη.
1: Αυτό είπε. Δεν αξίζει να είσαι εδώ.
0: Δεν του πέφτει λόγος. Δεύτερον, θα πω το εξής. Ο Φλωρίδης ήταν Πασόκ.
1: Ναι.
0: Έχουμε παίξει και το ηχητικό. Ο Δουδουνής ήταν και με τη δεξιά. Δηλαδή, ο ένας έγινε γεννήτσαρος στο Πασόκ και ο άλλος στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό που λέω, η Βεδουίνη στο πολιτικό σύστημα. Και παραξηγούμε από μερικούς φίλους και μη. Λοιπόν, εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση. Αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση. Όχι τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα. Λέω η περίπτωση αυτή. Εγώ το Φλωρίδη δεν τον εκτιμώ.
1: Είναι, το έχουμε καταλάβει.
0: Το έχεις καταλάβει.
1: Κάτι
0: αυτό,
1: έχουμε, ναι. Έχουμε κάτι πάρει χαμπάρι.
0: Ναι. Δεν τον εκτιμώ. Δεν το δέχομαι ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος. Όπως και άλλοι σε άλλα κόμματα δεν δέχομαι να μιλάνε. Δηλαδή, κάποιοι σαν τους κουκουέ αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και τα λοιπά. Και εντάξει, ήταν στο κουκουέ, ας το κουκουέ ήσυχο.
1: Ναι.
0: Ας το προηγούμενο κόμμα σου, όποιο και αν είναι. Δεν έχει σημασία, είναι το κουκουέ.
1: Εκεί ναι, μπορείς να κρατήσεις μια στάση διαφορετική, γιατί προέρχεσαι από εκεί.
0: Βλέπω και μερικούς τώρα που είναι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου που είναι με το ΠΑΣΟΚ και ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή βάλανε έναν άλλον εκεί για να βγει βουλευτής, ρίξανε αυτόν και τώρα είναι με το ΠΑΣΟΚ και βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία από τα γενοφάσια της. Αφού υπηρέτησε σε αυτόν τον πολιτικό χώρο.
1: Ακυρώνει τον εαυτό σου.
0: Ναι, ακυρώνει τον εαυτό σου. Ναι.
1: Μάλιστα. Η Ελένη Λαζάρου είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Τάκη, Αθηναίδα, κυρίες και κύριοι.
0: Mm-hmm. Κάτι πούμε... με την Κυψέλη, ναι, με τα σπίτια.
3: Με την Κυψέλη. Εκεί στην Κυψέλη έχουν περάσει 6 μήνες από τότε που είχαμε πρωτοκάνει το ρεπορτάζ, που είχαμε πάει στα σπίτια, είχαμε δει τις εικόνες με τις ρογμές. Παντού, και σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους, σε τείχους, ακόμη και σε πολυκατοικίες που είχαν χωριστεί η μία από την άλλη, και δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να ξυπνούν και να ζουν με την αγωνία αν είναι ασφαλείς μέσα στα σπίτια τους. Και κάθε πρωί, όπως μας λένε, το πρώτο πράγμα που κάνουν μόλις ξυπνάνε είναι να δουν αν έχει εμφανιστεί κάποια νέα ρογμή. Υπάρχει σε αυτή την υπόθεση, λοιπόν, υπάρχουν δύο σκέλη. Απ' τη μία είναι η αγωνία των κατοίκων, αν είναι ασφαλή τα σπίτια, και απ' την άλλη είναι η έρευνα της δικαιοσύνης για το τι έχει συμβεί με τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Η τελευταία σημαντική εξέλιξη, η χθεσινή, είναι ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, πήγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και παρέδωσε προσωπικά ο ίδιος στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας, τον κύριο Αριστίδη Κορέα, την έκθεση των τεχνικών συμβούλων των κατοίκων. Η Εισαγγελία ήδη διενεργεί προκαταρκτική έρευνα και επομένως η έκθεση αυτή εντάσσεται πλέον στο υλικό που θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί και αν υπάρχουν ευθύνες. Και γιατί έχει σημασία αυτή η έκθεση? Γιατί τα ευρήματα που περιγράφει είναι πιο σοβαρά από την αρχική εικόνα που είχαμε μια απλή ρογμή σε έναν τοίχο. Οι τεχνικοί σύμβουλοι έχουν στα χέρια τους τα στοιχεία για 14 πολυκατοικίες. Ενώ τα κτίρια για τα οποία υπάρχουν προβλήματα υπολογίζονται από τον Δήμο σε τουλάχιστον 24, και σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, για 2 από τις 14 πολυκατοικίες δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Στην προσωρινή τεχνική έκθεση καταγράφονται καθυζήσεις που σε μία τουλάχιστον περίπτωση φτάνουν τα 55 χιλιοστά, όταν το όριο ασφαλείας αναφέρεται στα 15 χιλιοστά, δηλαδή μιλάμε για 4 φορές πάνω από το όριο. Καταγράφονται επίσης ρογμές σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού, όπως είναι υποστηλώματα, δοκούς, και γι' αυτό πλέον το ερώτημα δεν είναι αν και πώς θα κλείσουν οι ρογμές, αλλά αν έχει επηρεαστεί και σε ποιο βαθμό η στατική επάρκεια κάθε κτηρίου. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν κτίρια που στις τεχνικές αξιολογήσεις έχουν χαρακτηριστεί υψηλής διακινδύνευσης, δηλαδή το λεγόμενο, όπως λέμε, στα κτίρια κόκκινο. Όμως να διευκρινίσουμε ότι το έχει πει και η πλευρά του Υπουργείου, ότι αυτή η χρωματική κατηγοριοποίηση στις συγκεκριμένες τεχνικές μελέτες δεν πρέπει να συνδέεται με το κόκκινο που λέμε, που υπάρχει και χρησιμοποιούμε στους σεισμούς, δηλαδή δεν είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο. Ναι. Τι ζητά ο Χάρης Δούκας? Έθεσε 3 συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρώτον, να δοθούν όλα τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα στοιχεία του Μετροπόντικα, για να απαντηθεί το βασικό ερώτημα, τι πήγε λάθος, γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Δεύτερον, να γίνει πλήρης στατικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια που έχουν επηρεαστεί και όπου διαπιστωθούν βλάβες, να υπάρξει πλήρης και δίκαιη αποκατάσταση με ευθύνη φυσικά και την κάλυψη όλων των οικονομικών εξόδων του αναδόχου. Και τρίτον, ο Μετροπόντικας να επανεκκινήσει. Είναι κάτι που το θέλουν οι κάτοικοι. Ξέρουν ότι θα αναβαθμίσει την περιοχή τους, αλλά φυσικά βάζοντας την προϋπόθεση ότι οι ειδικοί θα διαβεβαιώσουν ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια, και αφού ο Δήμος και οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί το έργο. Να πούμε ότι ο Χάρης Δούκας ανέβασε και τους τόνους απέναντι στον Υφυπουργό Υποδομών, στον κύριο Ταχιάου, ζητώντας να εγγυηθεί άμεσα με πράξη στην ασφάλεια των κατοίκων, γιατί αν δεν το κάνει θα πρέπει να παραιτηθεί. Πρόκειται για μια σαφώς πολιτική τοποθέτηση του Δημάρχου, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Ταχιάου έχει δηλώσει ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από τους μηχανικούς, από τις αυτοψίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δεν προκύπτει λόγος εκένωσης κάποιου κτηρίου, και επίσης υποστηρίζει ότι οι καθημερινές μετρήσεις στους ειδικούς δείκτες που έχουν τοποθετηθεί στις ρογμές δεν δείχνουν συνέχιση της καθίζησης στα κτίρια κάτω από τα οποία έχει ήδη κατασκευαστεί η σύραγγα. Επίσης αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κτίρια υπάρχουν βλάβες που ενδέχεται να αφορούν το φέροντα οργανισμό, γι' αυτό γίνονται και οι σχετικές μελέτες. Πάντως καταλαβαίνουμε και τους κατοίκους, έτσι, 6 μήνες να μην έχουν οριστικές απαντήσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν θα θέλαμε να είμαστε στη θέση.
0: Όχι, φυσικά κανένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, γιατί μας ενημέρωσε Σπύρος για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε στη διαφήμιση.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, είναι μια φοβερή εκτέλεση. Νομίζω ότι το απολαύσατε και επίκαιρο δηλαδή. Αλλά μην κλαις για την τιμή του έθνους, ψύχα στο σπίτι. Τέλος πάντων, εντάξει, πας έτσι, είναι. Εκφράζει κάποιο κόσμο αυτό.
1: Εκφράζει πάντα.
0: Σταύρος Μονεβασιώτης, το βάλα επειδή θα το φιλοξενήσουμε και θα μας πει για τα οικονομικά, γι' αυτό ήθελα να βάλω αυτό.
1: Άι, ήθελα να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Θα είναι στημένο το σύστημα ολόκληρο. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καταρχάς ήταν εξαιρετική επιλογή το τραγούδι το οποίο βάλατε.
0: Ναι,
2: ελπίζω να ακούσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι του.
0: Όλος
2: το ακούσαμε. Δεν ξέρω αν είναι εξίσου ευχάριστα αυτά που θα σας πω εγώ. Ποια είναι η
0: άρχισες.
2: Έννοια... Άρχισα, ναι. Με την έννοια ότι είμαστε μπροστά σε ένα χειμώνα ο οποίος ξεκινά με όλες τις δυσκολίες και οι δυσκολίες δεν είναι τόσο οι καιρικές συνθήκες όσο οι συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Αν εξαιρέσουμε τη σημερινή μέρα που κάπως έχει αρχίσει να καταλαγιάζει, αν μπορεί να το πει κάποιος, η καταιγίδα στα χρηματιστήρια πετρελαίου, είδα πριν από λίγο στα 103 δολάρια το Brent. Είχε
0: τώρα που είπες χρηματιστήρια, κατέρευσε το χρηματιστήριο της Άγκυρας, ε?
2: Ναι.
0: Έμαθα, ναι.
2: Αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους.
0: Όχι, ναι. Τα λέω επειδή είπε χρηματιστήρια, το θυμήθηκα τώρα, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Για συνέχεια.
2: Να το γυρίσω λιγάκι στο θέμα τώρα με τα κάψιμα. Μπροστά λοιπόν σε όλη αυτή την, σε αυτή την επίθεση που δέχεται η τσέπη του νοικοκυριού, ξεκίνησαν από χθες μια σειρά συσκέψεων κυβερνητικών με στόχο μέτρα για τα καύσιμα. Και θα μου πεις τι πληροφορίες υπάρχουν, Σταύρο. Υπάρχουν οι εξής πληροφορίες. Πρώτον, στο ντίζελ κίνησης εξετάζεται η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών το λίτρο και τον Οκτώβριο. Αυτή είναι, προσέξτε, μια επιδότηση που δίνεται από την πλευρά του κράτους, γιατί στο πετρέλαιο κίνηση, στο ντίζελ κίνηση, δίνουν επιδότηση 5 λεπτά και τα διελιστήρια. Δηλαδή, η υψηλή τιμή που βλέπουμε τώρα ως καταναλωτές θα ήταν ακόμη πιο ακριβή κατά 15 λεπτά αν δεν υπήρχε αυτή η διπλή ενίσχυση. Στη βενζίνη τώρα εξετάζεται να δοθεί μία βοήθεια στην Αντλία εφόσον παραμείνουν υψηλά οι διεθνείς τιμές από το κράτος. Αυτή τη στιγμή δίνουν μόνο 5 λεπτά στην Αντλία τα διελιστήρια. Ενώ η μεγάλη κουβέντα έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί λέω μεγάλη κουβέντα? Γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης έρχεται στις 15 Οκτωβρίου. Οι σημερινές εκτιμήσεις των ανθρώπων της αγοράς το τοποθετούν στο 1,80-1,90. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για πολύ ακριβή θέρμανση. Και εδώ η συζήτηση που γίνεται είναι αν θα έρθει μια καινούργια επιδότηση στην Αντλία για όλους, για το πετρέλαιο θέρμανσης, για όλους όσοι το χρησιμοποιούν εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχουν και αυτοί που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο, που τα έχουν καταργήσει και τα δύο και χρησιμοποιούν το ρεύμα και πάει λέγοντας. Ενώ η άλλη πρόταση που εξετάζεται είναι να υπάρξει μια παρέμβαση στο επίδομα θέρμανσης για όλους όμως όσοι το δικαιούνται. Εδώ η κουβέντα είναι αν θα γίνει διεύρυνση των δικαιούχων. Τι σημαίνει, Σταύρο, διεύρυνση? Σημαίνει αύξηση των εισοδηματικών ορίων για να χωρέσουν κάτω από την ομπρέλα του επιδόματος περισσότεροι, ή αν θα αυξηθεί το ποσό με τους ίδιους δικαιούχους. Που εδώ θα μου πεις, γιατί να μπει εγώ απ' έξω και εσύ που είσαι μέσα να πάρεις παραπάνω λεφτά και να μην τα μοιραστούν με κάποιον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις αναμένονται τέλος του μήνα, αρχές Οκτωβρίου, ανάλογα με τις τιμές πετρελαίου και τον δημοσιονομικό χώρο, γιατί είναι και σημαντικό τι λεφτά έχουμε να δώσουμε. Εγώ μαθαίνω ότι ο κουμπαράς που είναι διαθέσιμος ακόμα για τέτοιου είδους παροχές μέχρι το τέλος του 26, βία να ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια. Άρα και το πόσα θα δώσεις και πότε θα τα δώσεις παίζει ένα ρόλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο μου, για την καλοσύνη που είχες.
2: Καλημέρα,
0: να τα πούμε
2: αυτά. Σε όλους.
0: Να πούμε ότι στη Σουηδία κέρδισαν οι σοσιαλδημοκράτες τους συντηρητικούς. Πόσο όμως? Με 3 έδρες διαφορά. 176 με 173 έδρες. Καλά, θα τη βρουν την άκρη τώρα.
1: Συνεννοούνται αυτοί, αλλά έχουν σοβαρά προβλήματα όμως πλέον. Ειδικά με τη μετανάστευση.
0: Έχουν, ναι, και εντάξει.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Είναι άλλη χώρα.
1: Είναι άλλη, εντάξει, το παρατηρούμε.
0: Οι Βίκινγκς πάντα ήταν διαφορετικός λαός. Και Βίκινγκς είναι.
1: Ναι, απέχουν όμως από εκεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχουν κάποιους γενικούς δείκτες πολύ.
0: Ακόμα στα κρανία των ανθρώπων τους πίνουν το κρασί. Τι απέχουν.
1: Έχουν δείκτες ευημερίας για τους πολίτες.
0: Γι' αυτό, επειδή πίνουν τους πρώτους άλλους και είπαν αυτοί καλύτερα. Αυτό κάνανε οι Βίκινγκς. Δεν ξέρω αν είναι φόβος αυτή, άφοβα μάτια. Μπαίνανε σε κάτι σκάφη της πλάκας και ταξιδεύανε, κατεβαίνανε.
1: Γιατί οι αρχαίοι ελληνιστικά.
0: Οι αρχαίοι είχαμε καραβάρες εμείς. Είχαμε σκαφάρες εμείς.
1: Με το σανδάλι μέχρι τις Ινδίες.
0: Άστα, είχαμε σκάφη δυνατά.
1: Εντάξει, ήταν άλλος ο πολιτισμός, δεν συγκρίνεται σε καμία
0: περίπτωση. Και η Ελλάδα, τώρα που ξεκινήσαμε και η Ελλάδα.

0: Και μετά μου λένε ότι δεν είναι φαϊκή φωνή αυτή. Ο κύριο Τάσο, μετά τη κυρία Νέγκα.
1: Εμείς έχουμε πει δεν έχει καλή φωνή.
0: Είναι μια θεά η κοπέλα τώρα. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Εμφανισιακά η φωνή της, τον μπρίο της, ο τρόπος που ερμηνεύει, δεν τραγουδάει απλώς, ερμηνεύει τα τραγούδια, ερμηνεύει.
1: Πρόεδρος του Fan Club, όπως καταλαβαίνετε, της Πρωτοψάλτη.
0: Όχι ο πρόεδρος, είμαι ιδρυτής.
1: Ιδρυτής. Να πάμε όμως τώρα στην Άννα.
0: Είμαστε και όμοια για αυτό.
1: Μαρία Παπα-Κωνσταντίνου, να πει η γυναίκα το δελτίο ειδήσεων, γιατί εμείς λέμε εδώ πέρα.
0: Αυτά δημιουργήσει.
1: Πρέπει να έχουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προσβούλα από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στη λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κύμη, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντία έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Τραγωδία στην άσφαλτο με τρία άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα τα ξημερώματα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 23 και 26 ετών, ενώ το τρίτο άτομο που έχασε τη ζωή του δεν έχει ταυτοποιηθεί. Οι δύο τραυματίες που παραμένουν στο νοσοκομείο, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση, είναι 18 ετών. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορίδαλου και σε ξεχωριστά κελιά, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις, χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος και αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Ως ανυπόστατους, απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο ιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απαντώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, περί απειλής από τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών. Όπως υπογράμμισε, οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στην Αθήνα προγραμματίζεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από στελέχη του State Department καθώς και από δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας. Στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας αλλά και ευρύτερα στρατηγικά ζητήματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων θα οδηγηθεί σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Κατά την απολογία της, η νεαρή μητέρα φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι το μωρό έπεσε από τα χέρια της, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για τραυματισμό μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε λάβει αναφορά πως η 18χρονη μητέρα υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της από την ηλικία των 4 ετών. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον διεθνή χώρο, με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τη βρίσκει γελία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΟΦΗ Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Για το Κύπελο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε στο Viber, με SMS στο 6947-989-989. Όσο ακούω το σήμα, μου θυμίζει, είδα χθες του Καραθάνου την παράσταση, Ειρήνη. Πάρα πολύ ωραία και έξυπνη παράσταση, αν θέλετε να πάτε να τη δείτε. Έχει ενδιαφέρον και τελικά δεν έχει αλλάξει τίποτα στους Έλληνες από τότε, από αυτά που διηγείται οι αρχαίοι ποιητές, οι αρχαίοι συγγραφείς, δεν έχει αλλάξει τίποτα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, μας ρωτάει ένας φίλος τι έγινε στη Σουηδία, τα είπαμε. Ευτυχώς δεν ανεβαίνει η ακροδεξιά, αυτό είναι κάτι. Τα ελάχιστα ποσά μας έχει στείλει ένας φίλος που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στο φόρο εννοείς, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα μας, λέει ο Νίκος με το ταξί του, εγάλεο, καταπληκτική κυρία Πρωτοψάλτη, είναι η αγαπημένη εδώ του Τάκη. Καλημέρα σας, ένας λόγος ακόμη να ακούω Χατζή. Νέγκα Πρωτοψάλτη θεά, μας βάζει στην ίδια κατηγορία. Εντάξει, τουλάχιστον η δική έχει θεϊκή φωνή. Εγώ τι να πω τώρα, δεν προσπαθώ, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε και για την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου που λέει το δελτίο ειδήσεων.
5: Ναι, ναι.
4: Ότι έχει καταπληκτική άρθρωση. Μας γράφει η Όλγα Ιβλάχου, μας έχει στείλει την καλημέρα μας. Ο Άγγελος έστειλε ότι
5: παλιά,
4: πολύ ωραία
5: στα άρθρωση. Σχολεία.
4: Ναι.
5: Πηγαίνανε και συνηθιζόταν και μέχρι το πρόσφατα. Και οι ιερείς και κάνανε μαθήματα στα παιδιά. Οι οποίοι ιερείς, εντάξει, στο σαν χωριό, ναι, έκανε και ο παπάς μάθημα, ήταν και δάσκαλος.
4: Ναι, ακόμα υπάρχει.
5: Παπάς δάσκαλος, ένα πρόσωπο. Γιατί εκεί
4: ναι, ναι, εννοείς τότε που δεν ήταν ότι κάποιος είχε διπλή ιδιότητα. Κάποιος, ήταν ο παπάς, δεν υπήρχε άλλος που να ξέρει και γράμματα.
5: Παπάς, δάσκαλος, χωροφύλακας και πρόεδρος του χωριού, ναι, ήταν η τετράς.
4: Οι αρχές αυτές.
5: Οι αρχές ήταν, οι αρχές των χωριών, ναι, αυτές. Έτσι ήταν η επαρχία που έχει ρημποθεί τώρα, βέβαια. Δεν έχει μείνει τίποτα. Κλείσανε τα αστυνομικά τμήματα. Ήταν η βασιλική χωροφυλακή τότε. Βασιλική χωροφυλακή.
4: Ναι, ναι.
5: Και ήταν και τα αντάρτικα. Ήταν πολλά. Ήταν αλλιώς η χώρα. Μετά είχαν παιδιά τα σχολεία. Είχαν παιδιά. Δεν φεύγανε για την Αθήνα εύκολα.
4: Πού να πάνε.
5: Μεγαλώναν εκεί. Όξω ένα χωριό, όξω ένα καλάβρι. Τα που είχε ειρήνο, δικείο, ταχυδρομείο, τράπεζα, συμβολογράφο, δάσκαλο, τρία σχολεία, δύο σχολεία, συγγνώμη, χωροφύλακα στη φύλακα. Ναι, ήταν πρόεδρο, οργανωμένο κατάστημα το χωριό. Δηλαδή, σαν να μπαίνει σε ένα μαγαζί πολυτελείας. Μετά άρχισαν εκεί ένας πολύ πλούσιος και είχε φτιάξει ένα εργοστάσιο στην Αθήνα και τους μάζεψε στην Αθήνα, διερρυμώθηκε το χωριό αυτό,
4: ναι,
5: και τώρα δεν έχει. Θέλω να απολαύσουμε τη διδασκαλία ενός ιερέα σε ένα χωριό.
6: Ποιος έχει σειρά να σπουδεί? Παραδιαβασμένα και σήμερα. Για να έρχοντα μου κατσουλές.
7: Μάλιστα, κύριε.
6: Κύριε Κιλιβάνη, σας το έχω πει με ένα χίλιες φορές. Όταν με βλέπετε με ταράσα, είμαι παπάς. Και αφού είμαι παπάς, θα με λέτε πάτερ.
7: Μάλιστα, κύριε πάτερ.
6: Τραχανά τα έκανες. Άιντε να πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το μάθημα του σημερινού?
7: Αριθμητική.
6: Πώς το πες?
7: Αριθμητική.
6: Αν δεν τη κουλά μια σύλλαβη ακόμα να τη βγάλει τρένο. Σκασμό ζωντόβουλα. Αμέσω του χαζουγέλιου σα. Ξέρετε πόσε πράξει βγαίνουν από αυτή που την είπε.
8: Την αριθμητική.
6: Ναι.
8: 4. Το αφαίρεμα το πρόστιμο για το διέρημα.
6: Αν δεν σε βλέπουν απλά σαν τάξη. Είναι η τρίτη φορά που τρώω τον πολλοπλασιασμό. Για να μην βάλω λαγάνα, πλούρα θέλω να πω, θα σε ρωτήσω και κάτι ακόμα.
8: Μάλιστα, κύριε.
6: Και ρίκε λιμάνι. Πάτε, είπαμε, Σλάπ, πάτε. Σκάστε, ζωντόβουλα.
8: Ναι, πάτερ.
6: Κοινός ο πατέρας, σάμα της ανακατεύεται και με το κυνήγι. Τον έχεις ακούσει αυτές τις μέρες να μιλάει για κανένα λαγό.
8: Προχτές έλεγε πως στις πατουλιές της μικρής πλέρας βρήκε δύο λαγούμια.
6: Λίγαν καλό σεπτά. Κάτσε τώρα κάτω. Κι άλλη βράνα που σε έχεις καλύτερα. Έχεις ζυμουτό μυαλό και θα προκόψει. Ποιος τα άφαγε έτσι τα μούτρα καρασβίγκα. Σα ρωτάω ρε ζαμπουνιάκου. Ποιος τα άφαγε τα μούτρα.
8: Η κατσούλα.
6: Άκου γλώσσα του κερατά. Κατσούλα ρε τη φωνάζουνε η γάτα. Σας του λέω για στερνή και τελευταία φορά. Ο ετοιμολογέτης του σπίτι. Να μην το φέρετε στο σχολείο. Μα γύρισε τα κεφάλια, δεν γίνεται συνεννόημα.

0: Είναι στον πίνακα και του γράφει.
1: Έλα το Καρασβίγκα. Το χουμά του Καρασβίγκα δεν είσαι.
2: Μάλιστα.
1: Άλλο χουμάρ μη σαμάρ. Πάτερ που να σας πάρει και να σας σκώσει. Πάτερ. Ξέρεις να κάνεις διάβασμα.
2: Ξέρω.
1: Ακόμα στο έλειπε. Στο ξέρω το μαθηματικό και δεν ξέρεις να κάνεις διάβασμα. Για διάβασε τι γράφω εδώ.
2: Κατσόλα.
1: Να σπουλήσω φάση κιλού στα μάτια. Που το δεν λέω τέτοιο όνομα. Για διάβασε το πρώτο γράμμα. Βγάλω το αχάνι από το λαιμό και πες του καθαρότερα. Του δεύτερου. Του τρίτου. Του τέταρτου. Άντε να τα πάρουμε τώρα και ζυγαρωτά. Γρυκία. Τρικία. Όλα μαζί.
2: Κατσούλα.
1: Πάρτα και με τα δυο μην κεθρουκέφαλοι. Ο πατέρας ξημεροβραδιάζει.
0: Κάπως έτσι τα πράγματα στην ελληνική επαρχία.
3: Ναι,
0: γου και αγά, του και ατά, όλα μαζί κατσούλα.
3: Κατσούλα.
0: Τέλος, τελειώσει η συζήτηση. Δεν υπάρχει ναι, αυτό, αυτό ξέρω εγώ.
3: Μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι. Έτσι ήταν. Ναι, ναι. Και ήταν και στα χωριά επί του χωροφυλάκας που έγραφε κιόλας. Mm-hmm. Ναι, ένας φίλος εδώ είχε τον Κασελάκη χθες στην ΕΡΤ. Ήταν πολύ καλός. Λοιπόν.
3: Καλημέρα, λέει εδώ ο φίλος. Έχουμε να πάμε σε. Όχι. Ο γιατρός λέει στον παράλληλο κόσμο που ζει, μάλλον νομίζω ότι είναι πολιτικός κρατούμενος. Μάλλον θα πήρε ιδέες από τον άλλον που έκανε απεργία πείνα ζητώντας εκταφή κτλ.
0: Τώρα που
3: του
0: το θυμήθηκε.
3: Όταν την άδεια δεν έγινε τίποτα.
0: Γιατί δεν έκανε εκταφή αυτός. Εδώ ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα, όλη η δημοσιογραφία, όλα τα κανάλια. Με τον Πλακιά. Πλακιά, όχι Πλακιά.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ήταν ο Πλακιά.
0: Ρούτσι.
3: Ναι,
0: ο Ρούτσι, ρε, με τον Ρούτσι.
3: Χαμηλών τόνων.
0: Με τον Ρούτσι, ναι, εντάξει, καμία σχέση.
3: Ναι.
0: Με τον Ρούτσι, ο οποίος, ας πούμε, έβριζε και τη χώρα μας, ο οποίος δεν είναι από την Ελλάδα, είναι από την Αλβανία εννοείται.
3: Ναι.
0: Έβριζε και την Ελλάδα, έλεγε ένα σώρο πράγματα εναντίον της χώρας. Ήρθε από μια χώρα κομμουνιστική και φασιστικού πλαισίου.
3: Χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα, με τη γυναίκα υποζύγιο. Ναι, και έβριζε, ας πούμε. Δεν έχει δικαιοσύνη, δεν κάνουμε. Του δίνουν την άδεια λοιπόν να κάνει την εκταφή. Δεν κάνει καμία εκταφή, δεν έκανε κανένας τίποτα γι' αυτό. Okay. Ασχοληθήκαμε ένα μήνα, μας έφαγε. Ο οποίος πήγε να κάνει απεργία πείνας και πήγε πιο παχής. Αν το ζήτησε, λοιπόν, να ζυγιστεί. Αυτό είναι αποτάγραφα.
3: Ναι. Πρώτη είδηση.
0: Για
3: συνεχώς
0: να καταλάβει ο κόσμος.
3: Είχαμε διχαστεί και πάλι. Ποιος είναι ναι, με τον Ρούτσι, ναι, ποιος ναι, είναι ναι, εναντίον του Ρούτσι και τι πρέπει να γίνει. Πάλι είχαμε διχαστεί, πάλι τσακωνόμασταν και μεταξύ μας, όχι μόνο στα κανάλια. Και τελικά δεν έγινε κάτι.
0: Ναι, είναι απίστευτο και έτσι απαξιώθηκε όλο αυτό το αφήγημα
3: το
0: και με την Καρίστιανού
3: ναι,
0: που κατέβηκε στην πολιτική και με τον Ρούτσι τον οποίο τον συνόδευαν διάφοροι. Πηγαίνανε εκεί, λες και πηγαίνανε στον Κολοκοτρώνη το συγχωρεμένο το Θοδωρή ότι γύρισε πίσω ο απελευθερωτής της Ελλάδας. Ναι,
3: δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση. Το επιχείρημά του ποιο ήταν, είναι ακριβώς λέει ο ξένος τεχνοκράτης που θα φέρναμε για την εκταφή. Γιατί δεν χρησιμοποιούσε τους Έλληνες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι δεύτερη προσβολή αυτή. Μεγάλη προσβολή. Έτσι. Θα φέρω απ' έξω λέει άνθρωπο, αλλά είναι ακριβώς. Δεν το ξέρεις ότι είναι ακριβώς απ' έξω, δεν το έχεις ρωτήσει. Έτσι.
3: Τέλος πάντων.
0: Είχαν πάει με σάντουιτς διάφοροι τότε, πηγαίνανε. Εντάξει. Ήταν μια κατάσταση την οποία και εμείς.
3: Και εμείς είχαμε πάρει θέση. Λέγαμε δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει.
0: Μας κοροϊδεύε λοιπόν ο κύριος Βρούτσι, όχι Βρούτσι, είναι υπουργός.
3: Ναι.
0: Ο κύριος Βρούτσι, μας κοροϊδεύε.
3: Πόσο καιρός
0: μας κοροϊδεύσε.
3: Έχει περάσει από τότε και πόσο τελικά επιφανειακά είναι όλα στην Ελλάδα.
0: Όχι, γιατί είχα πει τότε κάποιες απόψεις εγώ που δεν αρέσαν σε μερικούς εδώ και μου γράφανε. Για πετε μου τώρα λοιπόν, γιατί δεν την έκανε την εκταφή αυτό. Πείτε μου γιατί δεν το έκανε. Για να καταλάβετε ότι μερικές φορές μας δουλεύουν ψιλόγαζοι μερικοί και πέφτουμε στη λούμπα, ας πούμε.
3: Είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είχε τελειώσει την απεργία πείνας.
0: 23 μέρες νομίζω έκανε.
3: Ναι, τον Οκτώβριο του 25. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που είχαν γίνει όλα αυτά, όλα αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα μηνύματά σας.
0: Αυτό που είχε κάνει φοβερή εντύπωση, φοβερή εντύπωση. Πώς δηλαδή κανένας δεν μιλάει από αυτούς που τους συμπαραστάθηκαν τότε. Να βγει να πει κάτσε ρε μεγάλο, εγώ ήρθα και τους συμπαραστάθηκα. Ήμουν δίπλα σου, γιατί ρε φίλε δεν έχεις κάνει την εκταφή. Να δούμε αφού έλεγες τόσο αγωνία είχες. Οι άλλοι ήταν.
3: Και τελικά έκανε και κακό στους πολιτικούς.
0: Η μάνα λέει τον Ντεμπόλ πως τη λέγανε και κατέβηκε να κάνει τη...
3: Μάριο Καριστιανού.
0: Να κάνει την πρωθυπουργό. Λέγανε θα πάρω και αυτοδυναμία. Τι νομίζανε, ο κόσμος νομίζανε ότι βγήκε στους δρόμους μόνο για αυτό το ζήτημα. Ο κόσμος βγήκε για τη δικαιοσύνη, δεν βγήκε τα πρόσωπα.
3: Δικαιοσύνη γενικά στη ζωή του, ναι.
0: Και καλά έκανε δηλαδή ο κόσμος και βγήκε στους δρόμους, αλλά να, μερικές φορές κάποιοι που εκμεταλλεύονται όλους εμάς, που παίρνουμε μέρος και θέση και στο τέλος.
3: Παίρνουμε μέρος και θέση και με ένα αίσθημα ότι εντάξει, θα τον στηρίξουμε τον Χριστιανό σε αυτό που
0: ναι,
3: λέει. Όμως τελικά δεν ήταν έτσι. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και να τον ισοβαρήσει με την αύξηση της κατανάλωσης. Απλά δεν θέλει, γιατί θέλει υπερπλεώνασμα και μετά να δίνει ψίχουλα, μας γράφει εδώ ο φίλος. Καλημέρα. Ωραία, δεν θέλουμε καθηγητής και δασκάλους. Θέλουμε όμως Βουρίδης, Άδωνης, Κυρανάκης, Ψαργιανός και όλα. Ναι. Τι να σου πω τώρα, Ομέρ μου, κάτι σε απασχολεί. Για το Δουδονή μας γράφει και για το Φλωρίδι, εδώ λέει τον έκανε με τα κρεμμυδάκια. Το είπαμε και προηγουμένως, το σχολιάσαμε. Καλημέρα, τι έγινε τελικά στη Σουηδία. Δεν ακούσαμε τα τελικά αποτελέσματα. Ποιοι επικράτησαν, η κέντρο δεξιά ή κέντρο αριστερά. Είναι έτοιμη να κυβερνήσει. Το είπαμε ότι με πτώση της... Ναι, καλημέρα. Από 1η-1η του 26 υπάρχει μείωση του ΦΠΑ, μείον 30%. Γιατί πληρώνω πάνω από 2,30 τη βενζίνη. Άραγε, υπήρξε μείωση στο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα νησιά στα 12, λέει Σόνια. Σόνια, είναι παγκοσμίως ανεβασμένη η... Και το λέμε πολλές φορές εδώ ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα, αλλά δεν έχεις καταλάβει τι έχει γίνει με τα καύσιμα παγκοσμίως. Τι άλλο δεν
0: να
3: έχω
0: μειωθεί,
3: πει.
0: Να μειωθεί ο μέσος φόρος, λέμε τώρα.
3: Αυτό λέμε εμείς. Καλημέρα, λέει, δεν έκανε εκταφή γιατί λέει ότι οι Έλληνες ειδικοί είναι ανίδεοι, μας λέει η Έρη. Ο Κώστας, μήπως λέει τον Ρούτσι τον κατέστρεψε η κυρία Κωνσταντοπούλου, πώς να τον καταστρέψει, δεν μπορεί να κάνει.
0: Εσύ πού το ξέρεις ότι οι Έλληνες ειδικοί είναι ανιδέοι, με συγχωρείς δηλαδή για να το καταλάβω.
3: Ναι, πώς το κρίνεις.
0: Πώς το κρίνεις
3: ως
0: δηλαδή.
3: Ειδικός, ως προϊστάμενος.
0: Όχι, είναι του συναφιού, είναι αυτό.
3: Προϊστάμενός τους είναι. Ναι,
0: τώρα εντάξει. Αφού ήταν ανίδεοι και ήθελε να φέρει απ' έξω, δεν το ξέρω, όταν έκανε, το ξέρε.
3: Να σου απαντήσει.
0: Τώρα γιατί να κρυβεί, τόσα λεφτά, τόσες βοήθειες πήρε.
3: Ο Πέτρος λέει να ρωτήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου για το Ρούτσι.
0: Εντάξει, τι δουλειά έχει η Κωνσταντοπούλου τώρα.
3: Τσάι και συμπάθεια μας γράφει εδώ.
0: Ναι. Ήρθες.
3: Ήρθε και ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος, τι θες τώρα.
4: Όχι να θυμίσω ότι με το Ρούτσι τότε.
0: Αν θυμίσω, γι' αυτό δεν θύμισε μα.
4: Ναι. Υπήρχαν στρατιές που πηγαίνανε και ήταν σαν υποβάλλον το σέβη του.
0: Το θυμάμαι, ναι,
3: εδώ
0: ναι.
3: Μας γράφει ένας.
4: Και ήταν και πολιτική.
3: Ναι. Ακροατής και ο Θήμιος λέει ο Λιμπερόπουλος με το συνάφι του είχε αν πάει για συμπάθεια. Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Όλοι συμπαθήσαμε.
4: Ο άνθρωπος έπαθε κάτι που δεν θέλει να πάθει ποτέ κανένας.
3: Αδιανόητο.
4: Έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Και όλο αυτό δεν.
4: Ναι, το θέμα είναι όμως όταν σου δημιουργούνται υπόνοιες για εργαλειοποίηση. Έτσι, ή όταν ο ίδιος ενδεχομένως μπορεί να έπεσε θύμα κάποιων άλλων σκοπιμοτήτων. Να το λέμε αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να τον χρησιμοποίησαν.
0: Εντάξει. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά το θέμα μένα είναι ότι μας ήξαμε τόσο
3: σανό
0: τότε. Δηλαδή, εντάξει, όπως είπες και θα συμφωνήσω σε αυτό το σκέλος ότι έπαθε κάτι που δεν θέλω να το πάθει κανένας ποτέ. Δεν μπορεί να φεύγει πρώτα το παιδί και μετά ο γονέας.
4: Είναι δυνατόν το ένα σύστημα.
0: Ανάποδα πρέπει να γίνεται αυτό. Αλλά, ναι, τραγικά πράγματα. Αλλά, ένα λεπτό ρε παιδιά. Έρχεται και λέει, και ήταν και ο Τάσος τότε, εδώ το Τάχα Υπχολύπτης, ήταν τότε υπέρ, ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μου έκανε εδώ νοήματα. Τα συνηθίζει αυτά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
3: Μα και εμείς λέγαμε ότι έχει
0: κράταγα
3: δίκιο.
0: Κράταγα και μια επιφύλαξη.
3: Εμείς λέγαμε ότι αφού θέλει,
0: αλλά
3: γιατί
0: λέω,
3: δεν κάτσε,
0: γιατί θα ακούσουν την
3: παραμπεδελίκια. Ναι.
4: Εντάξει, σε τέτοιες καταστάσεις πάντα βλέπεις, πάντα υπάρχει κάτι από πίσω. Δηλαδή, το
3: δεν
4: να
3: θέλω
4: κάνεις...
3: εγώ να σκέφτομαι έτσι. Εγώ θέλω να σκέφτομαι ότι ζητούσε κάτι ο άνθρωπος. Είπαμε εδώ πέρα, λέγαμε με τον Τάκη ότι γιατί δεν του δίνουν την άδεια. Δεν σκεφτόμασταν ότι υπάρχει κάτι. Μην το παίρνει στραβά, λέει Αθηναή ταξιτζή. Είμαι απλά, δεν μπορώ την υποκρισία. Όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν. Μα και τι, και εμείς τους συμπαθούμε εδώ για τους ταξιτζίδες, κάνουμε τα καλύτερα. Όλοι αυτοί λέει, που μαζεύτηκαν εκεί, τότε πήγανε για δικό τους συμφέρον, μας γράφει ο
0: εργαλειοποίηση. Εργαλειοποίηση, ναι. Εμένα ανεξάρτητα, αυτό μυαλό δεν είχε.
4: Έλατε.
0: Εγώ κάτσε, περίμενα, γιατί ναι, εγώ μερικά πράγματα τα χωνεύω. Δηλαδή, εμένα θα με παρασύρει κάποιο μία φορά, μία μέρα, δύο μέρε. Εντάξει, μετά πάρω χαμπάρι τι έχει γίνει.
4: Δύο θέλει το ταγκό.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα είμαστε όριμοι μεγάλοι άνθρωποι και μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν βγαίνει στο Σύνταγμα για να έχει αυτή την εικόνα το κράτος και στο εξωτερικό, γιατί αυτές τις εικόνες παίρνουν και έξω. Αν δεν έχουν καταλάβει μερικοί, να προσβάλλει το ελληνικό κράτος, να λέει ότι το κράτος δεν έχει δικαιοσύνη, να το προσβάλλει ένας άνθρωπος που ήρθε από μία χώρα, έζησε στην Ελλάδα, δούλεψε εδώ, βρήκε απάγκιο, βρήκε δημοκρατία από μια χώρα η οποία είναι πιο αντιδημοκρατική χώρα, δεν υπάρχει.
3: Και που όποια στιγμή ήθελε μπορούσε να επιστρέψει. Και όπου αν έκρινε εδώ πέρα ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, μπορούσε να επιστρέψει.
0: Όχι, το λέω για άλλες χώρες. Τι πάει να πει. Εγώ ξέρω ανθρώπους που ήρθαν από την Αλβανία, οι οποίοι έχουν κάνει παιδιά εδώ, έχουν κάνει οικογένειες. Όχι, έχει σημασία αυτό
4: έχει
0: που θα
4: σημασία,
0: πω.
4: Ναι.
0: Οι οποίοι είναι οικοκυρέοι άνθρωποι και έχουν προκόψει και καλύτερα από Έλληνες. Αλλά
3: και επιχειρηματίες έχουν γίνει, όπως και οι Έλληνες.
0: Δεν βγαίνουν να βρίσκουν τη χώρα.
3: Όπως και οι Έλληνες, όταν μεταναστεύουν και πηγαίνουν κάπου και βρίσκουν ζωή, δεν μπορούν να βρίζουν εδώ.
0: Πήγαν οι Έλληνες στην Αμερική, πήγε το πιάτο σύννεφο. Κάνανε δουλειές, κάνανε εστιατόρια.
3: Δεν μπορείς να λες εδώ δεν υπάρχει ελευθερία.
0: Όχι, δεν μπορεί όμως να μου. Εγώ αυτό δεν χωνεύω. Και σε εκπομπές μου το έχουν κόψει τώρα, γιατί άμα μου λένε. Μην τα λέτε, άστο ρε μεγάλε, μη με εκνευρίσεις πρωί-πρωί, να πούμε. Με κλιματικές βοήθειες πήρε, έτρεχε στα μπουζούκια. Ναι, λέει, μην τα λέτε αυτά, σαν δικούνε. Ο άνθρωπος είχε χάσει. Άστο ρε, έχασε το παιδί του, ναι. Να σεβαστεί το παιδί του και την ψυχή του παιδιού του. Τι δουλειά έχει η χώρα να βρει στην Ελλάδα, δηλαδή. Τα έχω πει και για την κυρία Μπουλοφόη, Κιλφόη, πώς λέγεται. Που μας έβριζε σκαιότατα και πάνε και την προσκυνάνε τα λαμόγια όλα και τα λιμοτάγαρα και τη συνοδεύουν σε εκδηλώσεις. Στο καλό. Όχι. Άκουλε η διεραξή να τον πυροβολώ. Βεβαίως τον πυροβολώ. Διότι μας κορόιδευε. Και δημιούργησε μια εικόνα για τη χώρα δράμα. Κι άλλοι χάσαν τα παιδιά τους. Οι υπόλοιποι γονείς χάσαν τα παιδιά τους, δεν το κάνανε αυτό. Γιατί δεν το κάνανε. Ο κύριος Πλάκιας κι άλλοι κι άλλοι. Που με σεβασμό απέναντι στον θάνατο του παιδιού τους κοιτά να βρουν το δίκαιο τους οι άνθρωποι. Γιατί μας γινόταν ιστορία με τις δίκες και έβγαινα εγώ και κατακεράβνωνα τότε το Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί έφυσαν πάνε 20 άτομα κάθε φορά. 20 πάνε. Που λέγαμε δεν χωράνε, δεν χωράνε. 20. 20 πάνε. Άσε τώρα, παιδιά, εντάξει τώρα. Άσε τώρα, φίλε, Τάκη, κάνε καμιά άλλη δουλειά.
3: Πες ποιος το στέλνει για να καταλάβεις. Λοιπόν, χαίρετε μας γράφει.
0: Άσε τώρα,
3: ο φίλος μας.
0: Κάνε καμιά άλλη δουλειά. Για αυτό το λόγο αυτό που μου στείλε το μήνυμα.
3: Μειώθηκε ως εξαφανίσεως η Καριστιανού μας, λέει ένας φίλος, όμως την παρουσιάζουν σε δημοσκοπήσεις το 4%. Όποιος ρωτήσει την παρέα του, ακούει την κυρία, μάλλον δεν φτάνει στις εκλογές. Ο Σαμάρας εμφανίζεται μέσω του περίεργου συνεργάτη του Μελετόπουλου ότι δεν αποκλείεται να πάει ως και το 1% στις εκλογές κτλ. Η Λατινοπούλη παραπέμπεται για το αδίκημα της κατ' εξακολούθησης πλαστογραφίας, αλλά μόνο σποραδικές και ξέπνοες αναφορές στα ΜΜΕ. Εσύ που το έμαθες, άμα δεν αναφέρεται στα ΜΜΕ.
0: Που δεν ξέρω.
3: Όχι, λέει εδώ η Λατινοπούλου, αλλά σποραδικά λέει αναφέρεται στα ΜΜΕ. Εσύ που το έμαθες. Στα ΜΜΕ το έμαθες. Απλώς δεν μπορεί μια τέτοια παραπομπή να είναι πρώτο θέμα. Λοιπόν, αλλά λέει και ο δημοσιογράφος Τάδε, δεν θέλω να πω γιατί είναι συνάδελφος, τον ξέρουμε και δύο, στη ραδιοφωνική του εκπομπή πετάει μεγαλοπρεπώς στην ατάκα ότι υπάρχει επιχειρηματίας που προωθεί, ούτε αυτό το όνομα θέλω να πω, είναι ο τύπος το κάθαρμα που βγήκε από τη φυλακή και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κίδης. Κύριε Χατζήλη, μην υπεραμείναστε του συναφιού σας. Να σου πω εμάς βρήκες. Έλα, εντάξει τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα άλλο μήνυμα από τον Αντώνη. Καλημέρα, λέει κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πατούλη, δεν τον έχουμε όμως εδώ, και τον κύριο Γεωργιάδη. Μήπως λέει έχουν ακούσει ότι υπάρχουν πολλοί γιατροί επεμβατικοί που κάνουν διάφορες πράξεις, όπως

0: Υπερβολικό δέος μερικές φορές οι γιατροί. Και ο γιατρός, δεν γίνεται γιατρός όταν τελειώνει από ό,τι φαίνεται την ιατρική σχολή. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν με αίσθηση καθήκοντος, με αίσθημα καθήκοντος πολύ, πολύ ψηλό. Που μετεκπαιδεύονται και τρέχουν σε συνέδρια για να γίνουν καλύτεροι. Που αγαπάνε τους ασθενείς τους, που είναι εντάξει. Mm. Και είναι και ο άλλος που έχει τελειώσει την ιατρική σχολή και έχει πάει μετά, έχει κάνει, έχει ασχοληθεί με.
1: Και υπάρχουν
0: Χονολουλού.
1: Και τα ιατρικά λόμπι.
0: Ιατρικά λόμπι, πάνε κάνουν ό,τι βρούνε.
1: Έτσι, δηλαδή, όταν φτιάχνεις επικοινωνιακά ένα γιατρό,
0: ναι.
1: Γιατί υπάρχουν οι γιατροί-γιατροί στο πεδίο, έτσι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν και οι γιατροί-κορνίζες, οι οποίοι με διάφορα σκηνικά κτλ. Απολαμβάνουν προνόμια και το βασικότερο απολαμβάνουν πάρα πολλά
0: εδώ,
1: λεφτά.
0: Πάντα στους, έχουμε ένα υπερβολικό δέος.
1: Ναι.
0: Υπερβολικό για όλους. Δεν είναι όλοι. Είναι να, μερικοί να πας να τους φιλείς τα χέρια που σε σώζουν και δεν υπάρχει καλύτερο και πολυτιμότερο. Δεν είναι όμως επειδή έχουν ένα πτυχίο να τρέξει και
1: όχι,
0: να πάνε να εμπιστευτείς.
1: Μα ταράσα δεν κάνει τον παπά.
0: Καθόλου.
1: Εντάξει. Αλλά σε αυτό το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν ξέρω πώς θα το εκμεταλλευτούν, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία για να σπάσει ένα πόστιμα. Δηλαδή εδώ έχει αποκαλυφθεί περίτρανα ότι υπάρχουν κενά στους ελεκτικούς μηχανισμούς στις ιδιωτικές δομές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι δυνατόν, δηλαδή τώρα σκέψου, θα πήγαινες εσύ σε ένα ιατρείο σαν για αυτό και να βλέπεις ένα κουτί με. Πώς να σου πω, ένα κουτί, σαν μισοκαφάο. Να πας να σου κάνει πλασμαφαίρεση, δηλαδή να σου καθαρίσει το
0: έργο.
1: Θα πήγαινες μέσα.
0: Ναι, πρέπει να πάμε σε break. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα 989. Ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Γιατί μερικοί έχουν διαφορετική άποψη από αυτό που λέω περί Ρούτσι και τα λοιπά. Μην μπερδεύετε το θέμα του πόνου που έχει ένας πατέρας για το παιδί του με αυτό που έκανε αυτό στη συνέχεια.
0: Μα έτσι, είναι, έτσι παρασυρθήκαμε κι όλοι.
1: Και εγώ το υποστήριξα τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν έχει περάσει τώρα ένας χρόνος και δεν έχει κάνει τίποτα, εντάξει, τώρα από εκεί πέρα γιατί το έκανε. Λοιπόν, εμπάσχετος, δεν θα πω στην ιστορία να τον πόνο εγώ τώρα. Έχει πάρει τον δρόμο του στα δικαστήρια και θυμάμαι τότε που εγώ έβγαινα και έβριζα το κράτος γιατί

0: Ήμουν από τους πρώτους που το έκανε, γιατί δεν ήταν μεγάλη αίθουσα. Και έχει καταλήξει τώρα, μου λένε οι συναδέλφοι, ότι πάνε 20 άτομα. Δεν πάει κανένας. Λοιπόν, όμως, εγώ τις ιδέες μου. Έχω τις απόψεις μου. Έτσι είμαι εγώ. Αυτό δεν αλλάζει τώρα. Έχει, καταλάβατε, κύριε Αντώνη.
1: Μάλιστα.
0: Κυρία Μαντάμε,
1: εσείς.
0: Ελάτε, κύριε. Αυτό για να καθαρίσουμε τα πιάτα μας, έτσι.

0: Για να καθαρίσουμε τα πιάτα μας το βάλα. Αυτό είναι το ρεμπέτικο. Είναι λοιπόν τώρα. Θα πω το εξής που το είπα και τηλεοπτικά. Παρουσίασα μία λίστα με υπηρεσίες ελέγχου που ελέγχουν διάφορα ζητήματα, ας πούμε, φορείες αυτά και τα λοιπά. Και μεταξύ αυτών και το Σώμα Υπεθελοντών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο καταργήθηκε. Και μπήκαν όλα αυτά σε μία υπηρεσία, διαφάνειας και κάτι τέτοιες ανοησίες. Η λεγόμενη ράμπο υγείας. Αυτός έμπαινε μέσα, δεν ρώταγε, έλεγε τα μολύβια κάτω ελέγχω. Και έβρισκε, έκανε, δεν ξέρω τώρα πώς έλεγχο είχαν κάνει γιατί είχαν βρει. Το λέω θεωρητικά έτσι για να εξηγιόμαστε. Γιατί μπορεί να βγει κάποιο και να πει πώς έλεγχο, δεν το ξέρω. Έβαλα τον κύριο Χίτα, ο οποίος είναι από την εκπομπή, στην εκπομπή μέσα, δημόσια έγινε αυτό, όχι ιδιωτικός, να κάνει ερώτηση, να δούμε πόσους ελέγχους έχουν κάνει αυτοί όλοι τη δημόσια αυτό τη αρχή διαφάνεια. Πόσους έχουν κάνει για.
1: Η τωρινή ή πάλι.
0: Τώρα. Πόσους έχουν κάνει, κατά τομέα του είπα να ζητήσει να μας πούνε. Πόσοι είναι αυτοί, πόσους ελέγχους έχουν κάνει. Κατά τομέα έχω ακούσει νούμερο που είναι προσβλητικό. Αλλά επειδή δεν θέλω να το τρέξω, θέλω να μας πούνε επισήμως πόσους ελέγχους έχουν κάνει. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτά τα πρέπει να επανέλθουν αυτά. Γιατί έκανε λάθος η κυβέρνηση που τα κατήργησε. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Ενδεχομένως γιατί θεώρησαν κάποιοι ότι θα είναι καλύτερα, θα είναι πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Δεν έχει αποτέλεσμα και δεν είναι κακό στην πολιτική να λες εδώ έκανα ένα φάλο. Επειδή έκανα λάθος. Δεν έπρεπε να το καταργήσω. Όπως είπε ο Μητσοτάκης, τότε, έκανα λάθος με το θέμα του ΠΚΠ και έπρεπε να το πάω νωρίτερα κτλ. Δεν το πήγανε, την παλέψανε, την πατήσανε, έγινε αυτό που έγινε. Και αυτό το ίδιο είναι. Εδώ η κυβέρνηση πρέπει να το δει κάτω από ένα άλλο πρίσμα. Δεν κάνει τη δουλειά καλά αυτή η υπηρεσία. Είτε γιατί, όχι γιατί θέλουν αυτοί που είναι μέσα, γιατί είτε είναι λίγοι, είτε δεν έχουν την εξουσία που έπρεπε να έχουν, είτε έχει αλλάξει το πλαίσιο. Δεν το ξέρω.
1: Είναι διασκορπισμένοι, είναι σπασμένοι. Περιμένα. Σε πολλά.
0: Έκανα ένα μικρό λάθος προηγουμένως. Είναι ο Νικόλας Άσημος το τραγούδι με την Λεωνάρδο. Λοιπόν, τώρα. Λέει κύριοι σούπερ δημοσιογράφοι, λέει ο Τόλης. Ας ηρωνίες τώρα, τι σε ωφέλει σε αυτό τώρα.
2: Κάτσε,
0: που μου λέει
2: σε
0: μένα.
2: Σούπερ ακροατής.
0: Ναι, η εκταφή του σωρού του γιου του Πάνου Ρουτσί δεν προχώρησε επειδή η οικογένεια ζήτησε και πήρε αναβολή. Ένα χρόνο είναι ρε μεγάλε, τι αναβολή. Ο λόγος ήταν η έλλειψη κατάλληλου πιστοποιημένου εργαστηρίου. Έλα τώρα, εντάξει. Δεν το ξέρανε όταν έκανε την απεργία πείνας. Έλα τώρα. Και εμείς τον στηρίξαμε τότε. Έλα. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά.
3: Εντάξει. Ωραία.
1: Beautiful.
3: Beautiful. Όλη μέρα beautiful.
1: Αγγίζουμε την τελειότητα και τέτοια όμορφα.
3: Ναι, ναι.
1: Πόσες είδες στις δημοσκοπήσεις, τις λέγαμε χθες,
3: Τις λέγαμε χθες. Κοίτα, εγώ πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την δημοσκοπήση για ένα λόγο.
0: Ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
3: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Είναι αριστερά.
3: Όχι, είδες.
0: Αυτός τα λέει, εγώ δεν τα λέω.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Ξέρεις.
3: Ο κόσμος τοποθετεί.
0: Εγώ τον πόνο σου τον εσέβομαι.
3: Θετεί, ναι. Δεν θα σας παρακαλώ να ολοκληρώσω, έτσι.
0: Ναι, ναι, για λέγε. Ολοκληρώστε.
3: Τοποθετεί τη ΔΕΘ εκεί που πρέπει. Δηλαδή ανύπαρκτη. Δεν μπορούμε άλλο. Δηλαδή τι θα αλλάξει με τη ΔΕΘ και το μετράνε και βρίσκουν μισή μονάδα καλύτερα με τη ΔΕΘ και τίποτα δεν άλλαξε με σκοπήσεις.
0: Και το άραξε μόνο έδειξε. Πήγε καλύτερα ο Ανδρουλάκης, με συγχωρείς. Όχι, δεν συμφωνήσω.
3: Απ' τη ΔΕΘ πήγε.
0: Ρε παιδί μου, έδειξε από αυτά που είπε ο άνθρωπος, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στο διάστημα αυτό.
3: Αυτό λέω, από τη δουλειά που κάνουν πήγε καλύτερα.
0: Από τη δουλειά που κάνουν, φυσικά από τη δουλειά που κάνουν, αλλή μόνο. Τι...
3: Αλλά δεν έπαιξε ρολόι η ΔΕΘ.
0: Επειδή δηλαδή, τα είπε κύμουρε τώρα καμένα και εσύ με τη ΔΕΘ, τώρα κόλλησες.
3: Ναι, αλλά τι είπε τόσο το τρομερό ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
1: Το πρόγραμμά του εκεί, το πρόγραμμα θεωρούν ότι είναι το κλειδί και το ήταν εμπλουτισμένο, το είπαν εκεί και θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή έπρεπε. Γιατί φωνάζανε για την προηγούμενη δημοσκόπηση GPO, ότι σου λέει δεν είχατε μετρήσει τη ΔΕΘ, οπότε τώρα που μετράνε τη ΔΕΘ, σου λέει είναι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή ήταν γιατί και στην προηγούμενη που δεν είχε μετρηθεί τη GPO, είχε πάρει μισή μονάδα μου φαίνεται. Πάλι έδειχνε μια ανωδική τάση. Τώρα που βγήκαν αυτοί οι δύο.
0: Όσοι
3: άνθρωποι κάσανε και ακούσαν τον Ανδρουλά στη ΔΕΘ και καταλάβαν ότι πάει ακόμα καλύτερα και είπαν θα το ψηφίσουμε.
0: Όχι, δεν είναι ότι σε ακούνε στη ΔΕΘ, μόλι είναι η ανακύκλωση που γίνεται. Ναι, που γίνεται ας πούμε συνέχεια μέσα στα media, μέσα στα social media γενικά, είπα αυτό, έκανε τ' άλλο. Κατάλαβες τι λέω, από εκεί κυρίως δεν είναι.
1: Η ΔΕΘ λειτουργεί περισσότερο ως ένα εργαλείο πειθούς, δηλαδή μπορώ να σε πείσω για την αντιπολίτευση. Σου λέει μπορώ να σε πείσω. Να τον βοηθήσω θέλω.
0: Δεν θέλετε η βοήθεια.
3: Δεν θέλω να
0: βοηθήσω.
1: Εγώ φταίω.
0: Τα λέει και μόνος του.
1: Εγώ φταίω.
3: Ναι. Αυτό είναι
0: από αγάπη το κάνει ο Αντώνης, δεν είμαι φανταστής.
1: Να το είδες λοιπόν τώρα, εγώ φταίω.
3: Γίνεται τζόγος μετά με τις θέσεις, ξανά είπε αυτός εκεί και τι είπε για τις συντάξεις και συγκρίνουμε τι λέει ο ένας για τις συντάξεις κτλ. Εάν το πεις 25 φορές, παίρνει χαμπάρι και ο άλλος κάτι έχει γίνει στη ΔΕΘ, ο Λέκης είπε αυτό κτλ. Μάλιστα. Αυτό. Επειδή δηλαδή στέκονται μετά στις θέσεις και γίνεται και τα πάνελ και όλα αυτά και δεν συμμαζεύεται. Ωραία. Αλλά θέλω να πω ότι δεν άλλαξε πάντως κάτι θεαματικά. Δεν έχουμε μια αλλαγή το φθινόπωρο όπως μπαίνουμε τώρα. Έχουμε 3-4 δημοσκοπήσεις, θα έχουμε και άλλες 4.
0: Ναι, καλά, θα συνεχίσουν τώρα. Μόνο κάθε μήνα θα έχουμε και μία.
3: Δεν άλλαξε κάτι θεαματικά σε κανέναν.
0: Όχι, όχι.
3: Ναι, αυτό.
1: Το κάδρο το ίδιο είναι. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη.
0: Ναι.
1: Απλώς όμως έχει μια σημασία για τα μικρότερα κόμματα, για το πώς διαμορφώνεται ο χάρτης στην εκτίμηση. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που δίνουν τη μάχη να μπουν μέσα, ποιοι την έχουν φαίνεται να την κερδίζουν και ποιοι φαίνεται να τη χάνουν. Ναι. Εκεί έχει ένα θέμα. Γιατί το τελικό ποιο είναι, γιατί σκέψω. Εντάξει, θα μπουν τα τρία πρώτα, υποτίθεται. Για σκέψω όμως στο τέλος. Τι κοινοβουλευτικό τοπίο θα υπάρχει μέσα με 9-10 κόμματα.
0: Εγώ θέλω, αφού ρώτησες εσύ, να ρωτήσω και εγώ κάτι. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου, Αντρέα, στο εξής.
3: Ναι.
0: Λέει ο Τσίπρας, θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Σωστά.
3: Ναι.
0: Λέει το Πασόκ επίσης, θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και ακολουθούν και τα υπόλοιπα κόμματα που μιλάνε για άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής και καλά κάνουν και το λένε. Ερώτηση. Ναι. Έχουμε το δικοματισμό που είχαμε τα παλιά χρόνια, ούτως ώστε το ένα κόμμα με το άλλο να είναι στήθος με στήθος για να ξέρουν ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα, με αυτές τις τρομακτικές διαφορές που βλέπουμε, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Εμένα αυτό με απασχολεί. Γιατί δεν είναι ο Τσίπρας να πει, ας πούμε, ότι έχει κάτσει εκεί, σε αυτό το ποσοστό που το θεωρούν πολύ και ταβάνι. Δεν είναι, δηλαδή, ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα, θέλω να το μάθω αυτό.
3: Κοίταξε.
0: Χάνει η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ναι.
0: Όχι, χάνει. Δεν θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Ναι. Γιατί πρώτη θα είναι, αλλά.
3: Περίμενε τώρα γιατί.
0: Όχι τώρα γιατί, γιατί αυτό είναι το ερώτημα για τη χώρα. Γιατί εμένα, εμένα δεν με ενδιαφέρει, παρακόψει το λαιμό του κάθε ένας πολιτικός. Όχι, με ενδιαφέρει κάποιο κόμμα. Τα πρόσωπα δεν με πολύ νοιάζουν. Τα κόμματα
3: νομίζω
0: με νοιάζουν. Δηλαδή, αν ήταν το Πασόκ σε ένα 20%, άλλοι 22-23. Άλλαγε, εντάξει, ρε μεγάλε, έχουμε εναλλακτική λύση. Πάμε να του ψηφίσουμε να τελειώνουμε.
3: Αυτές οι κάλπες, ή η πρώτη ή οι δύο, θα είναι μεταβατικές.
0: Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό, αλλά μπας πως δεν έχει καμία σημασία.
3: Να σου το εξηγήσω λοιπόν.
0: Για εξήγησέ τα μου, εσύ που είσαι, εξηγάς και όνειρα.
3: Μπράβο. Λοιπόν,
0: γιατί περί ονείρου πρόκειται.
3: Αυτές οι κάλπες, οι δύο μάλλον που θα στηθούν, γιατί για εκεί πάμε, δεν θα έχουμε αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη. Οι δύο κάλυψη θα στηθούν, θα οδηγήσουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν ξέρω πια.
0: Και μπορεί να και από την πρώτη, μην το λες αυτό.
3: Και από την πρώτη.
0: Ωραία. Μην το λες, γιατί αν ας πούμε η Νέα Δημοκρατία, εγώ το έχω γράψει αυτό και μπορώ και να το πω. Εάν ακουμπήσει ένα 31%, 30-31%, έχει τρία μπροστά δηλαδή. Έτσι. Και είναι ένα κόμμα από τα δεξιά στο 10, θα κάνει κυβέρνηση. Το λέω αν το ξέρεις. Θα το δεις αυτό στην πράξη.
3: Ωραία.
0: Εγώ το πιστεύω δηλαδή.
3: Ναι,
0: γιατί εκείνη την περίοδο θα έχουμε
3: αυτό το σενάριο που
0: την
3: λες,
0: Προεδρία, θα έχουμε πολλά θέματα και αυτή η Προεδρία έχει μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Δεν είναι αστεία να τη χάσουμε. Ορίστε.
3: Ναι, αυτό που λες είναι σωστό.
0: Δεν μπορεί να πάμε με υπηρεσιακό πρωθυπουργό δηλαδή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αυτό το δικαστή
0: Τσιτσιμπάουα. Πάει.
3: Θα είναι μεταβατική.
0: Τι γελάς εσύ.
3: Δεν θα είναι κυβέρνηση τετραετία αυτή.
0: Γιατί γελάς περίπου.
2: Αφού γελάω.
0: Αφού γελάω. Αφού μιλάω, είπαμε. Όχι, αφού γελάω.
2: Αφού μιλάω.
0: Ελά, Ανδρέα, με συγχωρείς, με ερωνεύονται.
3: Επαναλαμβάνω. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση που λες.
0: Αυτή και αυτός εδώ πέρα.
3: Είναι, πολύ, είναι πολύ πιθανό αυτό το σενάριο. Θα είναι μεταβατική. Δεν θα είναι κυβέρνηση τετραετία. Οπότε. Απαντάω σε αυτό που λες.
0: Εγώ και εγώ για διετία τη βλέπω. Δεν βλέπω για τετραετία μεταξύ μας τώρα.
3: Οπότε
0: ναι.
3: Θα έχουμε πάλι ένα σκηνικό δικοματισμού που θα μοιάζει λίγο με το παρελθόν σε πιο χαμηλά ποσοστά.
0: Δεν πάει έτσι. Δεν το λες καλά.
3: Γιατί δεν το λέω καλά.
0: Δεν το λες καλά. Γιατί δικοματισμός, τι πάρα πει σκηνικό δικοματισμού. Δικοματισμός σημαίνει αυτό που σήμαινε παλιά με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και ξέραμε, θα βγει, θα χάσει. Όπως είχε πει κάποτε ένας, είχαν πάρει έναν στο Μέγκα σχολιαστή, ο οποίος με την πολιτική δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή ασχολείται με ένα πολύ καλό δημοσιογράφο, αλλά με την πολιτική δεν τα έχει, δεν το έχει, ας πούμε. Είναι από αυτού που καφένει λοιπόν και λέει. Βελτίο ειδήσεων του παλιού Μέγκα, μιλάμε, όχι τώρα. Του παλιού Μέγκα. Λέει η Δύση τρέμει, είναι ο Τζον Πρετεντέρ και είναι και ο σχολιαστής αυτός που είχαν πάρει τότε. Και του λέει η Όλγα, του λέει πώς το βλέπεις το αποτέλεσμα, είχαμε εκλογές. Λέει, κοιτάξτε, αν δεν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία θα χάσει. Και μένω ξέρω, το θυμάσαι. Και μένω ξέρω, λέω τι λέει.
4: Κορυφαίο, επικό.
2: Κάτσε εσύ τώρα να κάνεις ανάλυση.
0: Ναι, αν δεν κερδίσει θα χάσει.
4: Και το είχε πει σοβαρά όμως.
0: Τι είπες, Ανδρέα.
3: Μέσα έπεσε.
2: Υπάρχουν και άλλοι αναλυτές.
0: Είναι σαν ένα φίλο μου διευθυντή του μπάσκετ, το οποίο τα πρέπει από τους δύο. Γιατί στο μπάσκετ δεν υπάρχει σοπαλία. Το πουλάκι και στους δύο στο παιχνίδι. Γιατί όποιος και να χάνε. Θα κερδίζει ο άλλος, οπότε θα περί αυτού πρόκειται. Ναι, το είπα αυτό.
2: Υπάρχουν και αυτοί οι αναλυτές που σου περιγράφουν την κατάσταση. Την περιγράφουν την κατάσταση.
0: Υπάρχουν, ναι.
2: Αυτοί που σου περιγράφουν την κατάσταση. Ναι, που δεν υπάρχει ανάλυση. Άλλοι που σου λέει πήγανε, είπαν αυτά. Τελεία.
0: Ναι.
2: Και πληρώνει το άλλο ως αναλυτής.
0: Ωραία, κατάλαβες, σου λέω. Εάν δεν κερδίσει,
2: θα χάσει.
4: Και το είχε πει πολύ σοβαρά όμως.
0: Το θυμάσαι αυτό. Ρε.
4: Το θυμάμαι τώρα. Και χαμός.
0: Είχα πάθει
4: η χαρά του παραπονατικού
5: ήταν. Η περίπτωση να κερδίσει και να έχει χάσει.
2: Το πας βαθιά τώρα.
4: Εσύ το πήγες φιλοσοφικά.
0: Να έχει χάσει τι.
4: Στην καρδιά.
0: Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Δεν πάει έτσι. Στις εκλογές υπάρχει, δεν υπάρχει δημοσκόπηση καταρχάς, ούτε υπάρχει αυτή, ξέρεις, είναι ένα λευκή δεν ξέρουμε θα ψηφίσουμε, δεν ξέρω, δεν απαντώ.
5: Γκρίζα ζώνη.
0: Δεν υπάρχει. Στις εκλογές πας στην κάλπη, ρίχνεις μέσα το εμπορεύμα και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Και βγαίνει ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει έχασες. Και θα ακούω και φορά από τους δεύτερους. Δεν κέρδισε το κόμμα αυτό και εμείς κερδίσαμε διότι. Τέτοιες μούρδες. Όταν τρέχεις έναν αγώνα στο στίβο.
3: Δεν κέρδισε αυτός, οι άλλοι χάσανε.
0: Ναι, πρόσεξε. Τρέχεις στο στίβο και με ένα δευτερόλεπτο να κερδίσει ο άλλος είναι πρωταθλητής. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η σειρά των πραγμάτων. Τι θες, ρε, τύρανε. Θέλει διαφημίσεις.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε Eklandi Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: 13 μέρες λέγεται η ταινία. Είναι εμπνευσμένη, είναι βασισμένη στο βιβλίο αυτό που λες.
0: 13 μέρες λέγεται το βιβλίο. Λοιπόν, που άλλαξαν την Αμερική. Τώρα, μου θύμισε ο Τάσος, Ανδρέα, ακούς ένα πολύ ωραίο που είπε ο Ανδρουλάκης στο Μητσοτάκη
2: χτες.
0: Ενώ ας πούμε έχει πει ο Φλωρίδης τα ντου του Ερντογάν και εκείνα και τα άλλα, και του λέει, και απευθυνόμενος στον Ανδρουλάκη ο Μητσοτάκης του τάχωνε, του λέει, δεν είναι διπαλός μου Ερντογάν, είσαι εσύ και τα λοιπά και οι υπόλοιποι, και του λέει, εσύ, του λέει, το λες αυτό και αντί να κοιτάς το Φλωρίδη που είναι δίπλα, κοιτάς εμένα, του λέει, αυτός τα είπε. Σωστή ατάκα. Γάτα ο δικός σου. Έχει, να, χαμογελάει στην τηλεόραση, έχει αλλάξει.
1: Τα πάνω δόντια, βέβαια.
0: Προφανώς. Μια χαρά την κολγκέ διαφημίσει. Ποιο είναι
1: εγώ? Τον συμπαθώ τον Ανδρουλέ. Γενικά,
0: και εγώ τον συμπαθώ.
1: Και πολλές φορές όταν καλείται να είναι πιο θεσμικός, είναι πάρα πολύ καλός. Κάπου όμως χάνεις ότι εντάξει, δεν έχει αυτή την αμεσότητα που απαιτείται, ειδικά από τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Θα μου πεις, την είχε ο Σιμίτης? Όχι.
3: Όχι. Αλλά είναι άλλο.
1: Είναι άλλο.
3: Είναι άλλο. Είναι αυτό
1: τώρα
3: το κάτι.
1: Τώρα απαιτείται στην εποχή μας. Και είναι και ουσιαστικό. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι φρουφρού.
3: Όχι, παιδί μου. Δηλαδή, απλώς, ξέρεις κάτι, εγώ θεωρώ πάντα στο τομέα αυτό που λέγεται επικοινωνιακό, ότι πρέπει να ζει αυτό σου. Ούτε να προσπαθείς.
0: Ναι, είχε απλώς... μία, μου θυμίζει τώρα ένας φίλος, μία γελιογραφία στο Ποντίκι εκείνης της εποχής, το 89, που απευθυνόμενος ο Μητσοτάκης στον Ανδρέα του λέει, Ανδρέα, έχασες. Και το απάντησε τότε ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί, ποιος κέρδισε το 89. Λοιπόν, εντάξει, για να τα λέμε αυτά.
1: Απλώς νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει την ευχέρεια, στο μόνο τομέα είναι ότι δεν έχει ίσως την ευχαίρεια που περιμένουμε τώρα να έχει ο κόσμος να μιλήσει για ζωή.
0: Μα δεν είναι αυτό το αυτό ζητούμενο.
1: Να,
0: δεν είναι.
1: Να μιλήσει για.
0: Είδαμε και αυτούς που μιλήσανε για ζωή.
1: Ναι,
0: ρε
1: παιδί μου, συμφωνώ. Λέω, επειδή λέμε ποιο είναι, αν μπορείς κάτι να του χρεώσεις, είναι αυτό, δεν έχει μία αμεσότητα τέτοιου είδους. Ότι έρχομαι για να σου κάνω τη ζωή σου καλύτερα, που είναι, εκφράζει το Πασόκ.
0: Ο
1: αυτό λέμε.
0: Μπορεί,
1: θεσμικά είναι πάρα πολύ καλό.
0: Μπορεί
1: πάντα
0: να ανεβάσει το Πασόκ εάν. Προσέξτε.
1: Δώσει όραμα.
0: Όχι μόνο αυτό, έχει δώσει όραμα στη Θεσσαλονίκη. Το συγγνώμη, βγουν και τα στελέχη να υπερασπιστούν τις γραμμές του κόμματος. Και όχι να βγαίνουν τα στελέχη να είναι ορισμένοι υποχθόνοι και να λένε άλλα γι' άλλα. Μιλάω για τα κεντρικά, τα μεγάλα στελέχια. Από αυτούς μόνο η Διαμαντοπούλου βγαίνει και τον στηρίζει.
4: Η Διαμαντοπούλου βγαίνει και στηρίζει τον Ανδρουλάκη.
0: Βεβαίως. Μόνο αυτή βγαίνει και τώρα στηρίζει και την πολιτική του κόμματος.
4: Εγώ έχω να τη δω στην τηλεόραση κάνα.
3: Τι λέει.
0: Και χθες ήταν.
3: Και τώρα.
0: Και προχθές ήταν. Σχεδόν κάθε μέρα βγήκε. Σε μένα και δύο φορές. Και τώρα το πρωί ήταν. Και χθες ήταν.
3: Ναι.
0: Συνέχεια. Άλλους έχεις να δεις καιρό.
3: Απλώς ξέρεις
0: τι άλλους έχεις να δεις. Και ξέρεις ποιος τους βοηθάει πολύ. Ο Λαλιώτης βοηθάει πολύ.
3: Ο Λαλιώτης πάντα βοηθούσε. Όχι πάντα.
0: Τώρα βοηθάει πάρα πολύ.
4: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι η Διαμαντοπούλου δεν κάνει καλό στον Ανδρουλάκη.
0: Άστο μου λέει που δεν κάνει καλό στον Ανδρουλάκη. Καημένε τώρα. Αυτά κλαίτε και παίρνετε στο λαιμό σας τη χώρα.
4: Αυτό. Άμα μπορώ να την πάρω εγώ στο λαιμό μου τη χώρα.
3: Η Διαμαντοπούλου έχει μια λογική και έχει ένα κομμάτι που λείπει από το Πασόκ και ήρθε να του πληρώσει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη λογική της δεν έχουν.
4: Αυτό είναι το κομμάτι. Δεν λέει έχουν κάτι άλλο η Διαμαντοπούλου. Από εδώ το πάει, από εκεί το πάει. Τουλάχιστον ο Πάνας είπε ο άνθρωπος θεωρητικά.
0: Να πάρει με τον Τσίπρα.
4: Να κάνουν μια συνεργασία.
0: Για να το κλείσουν το μαγαζί. Άστο.
3: Όχι.
4: Μα δηλαδή τώρα.
0: Τι να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, μου λέει. Πού πήγε και συνεργάστηκε με τον Καμπένο. Άσε μας τώρα. Ποιος? Ο Τσίπρας, εγώ.
4: Και τι βάβο, αυτό τι είναι. Πριν 10 χρόνια.
0: Και επειδή. Αν το σβήσουμε πριν 10 χρόνια δηλαδή.
3: Άμα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, πάει το Πασόκ.
0: Τελείωσε.
3: Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή,
4: συνεργαστεί με το Μητσοτάκη θα είναι μια
3: χαρά. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Ούτε με το Μητσοτάκη θα συνεργαστεί. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν.
3: Αν θέλει, αν θέλει να κρατηθεί το μαγαζί και να λέγεται Πασόκ,
0: θα είναι
3: κόμμα,
0: μόνο του.
3: Μόνο αυτόνομο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, και όσο πάει.
0: Και όσο πάει, ναι.
3: Αυτό το ξέρουν. Δηλαδή αυτό στον Ανδρουλάκη, αν δεν έχει πίσω σκέψη, του το πιστώνεται. Πιστώνεται.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό που λες.
3: Θεωρητικά και εγώ το πιστεύω.
0: Να σου πω κάτι. Κάνουν εσωκομματικές εκλογές υποδειγματικές. Το θυμάσαι. Το λέγαμε.
3: Εννοείται.
0: Και την άλλη μέρα παίρνουν 19%. Βγήκανε να το υπερασπιστούν.
3: Όχι.
0: Όχι, δεν βγήκανε. Εγώ σε αυτούς δεν ρίχνω το βάρος.
1: Και όλοι είχαμε πει ότι ήταν πολύ καλό.
0: Και βγαίνει
1: το
0: ο Γερουλάνος και τι λέει. Η Βελόνα λέει έχει κολλήσει. Ας τώρα μεγάλε. Έβγα πήγαινε στην περιφέρεια. Πήγαινε κάνε πες το τέτοιο. Αυτός ο έρμος ο Τσουκαλάς βγαίνει κάθε μέρα.
3: Ο Τσουκαλάς
0: που με τσανίζει με τις ανακοινώσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει βγαίνει. Του λέει τώρα αν τον πάρεις να του πεις να βγει θα βγει. Για να υπερασπιστεί τις γραμμές.
3: Ο Τσουκαλάς ήταν μεγάλη επιτυχία του Ανδρουλάκη.
0: Ήταν, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Του τα έχω χώσει 500 φορές εγώ.
3: Είτε συμφωνείς μαζί του, είτε διαφωνείς. Αλλά το παίρνει πάνω του.
0: Το παίρνει, ναι. Αλλά και τώρα ο Αντρέας θα μας πει τώρα για τον Τσίπρα και τον Πασόκ.
4: Είπα για τον Τσίπρα.
0: Εσύ, ναι, είσαι με τσιπρικός.
4: Εγώ.
0: Όχι, δεν είσαι τσιπρικός, εντάξει. Όχι, δεν είσαι, δεν είσαι.
4: Αν έχετε αποδείξεις, να τις
0: πάρεις. Δεν έχω καμία απόδειξη, δεν έχω. Καμία απόδειξη. Απλώς μπορώ να τον συμπαθείς λίγο περισσότερο από τους άλλους στην αριστερά μου. Αυτό λέω. Όχι.
4: Για τη Διαμαντοπούλου λέγαμε.
0: Όχι, ναι, εγώ το γυρίζω του ανάποδα, γιατί δικαίωμά μου δεν είναι. Όπως και εσύ μου το γύρισες, το γυρίζω και εγώ.
4: Βεβαίως.
0: Ναι, γιατί αυτά μου κάνεις. Λοιπόν, εγώ την πάω κόντρα γαλέτα τη δουλειά.
4: Εντάξει.
0: Κόντρα γαλέτα. Ξέρεις την γαλέτα.
3: Πώς, έχω φάει.
0: Ποια
3: γαλέτα λες εσύ.
0: Η βίδα. Ωρα γάμο
3: το. Μα γαλέτα.
0: Υπάρχει γαλέτα βίδα. Τι ζω ρε, πού ζω, δεν ξέρω πού ζω.
3: Γαλέτα δεν είναι.
0: Τι θα γίνει με την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, θα πεις για την γαλέτα. Τώρα ή όχι.
0: Όχι, μετά.
3: Μετά.
4: Θα κάνουν κάποια στιγμή. Κάτι θα γίνει.
0: Κάτι δεν πρέπει να γίνει εκεί ρε εσύ Ανδρέα. Κάπως πρέπει να γίνει, να μπουν στη Βουλή δηλαδή. Γιατί μαζί νομίζω μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις.
4: Γενικότερα, αν σκεφτούν ότι ο καθένας μόνος δεν μπορεί με τίποτα.
0: Δεν το βλέπουν ότι πρέπει να το σκεφτούν. Δεν το βλέπουν ότι έχουν πρόβλημα. Δεν γίνεται. Και να εκλέξουν επιτέλους και έναν πρόεδρο σταθερό. Αυτός είναι και τελειώσαμε. Τώρα συλλογικές ηγεσίες και άλλα τέτοια περίεργα ξέρω εγώ δεν.
4: Κάτσε να δούμε και τον Πολάκη.
1: Α, ναι, όντως.
0: Τι.
1: Υπάρχει και αυτή η ψυχή.
0: Τι να κάνει.
4: Δεν κάτσε. Όχι, βλέπω ότι έχει απομακρυνθεί από τα μέσα. Δεν πολύ μιλάει.
0: Ναι.
4: Το τελευταίο διάστημα δεν πήγε στη ΔΕΘ. Κάτσε να δούμε γιατί ο Πολάκης είναι ένας κεντρικός παίχτης εκεί. Δεν είναι κανένας.
0: Καλά, προφανώς είναι κεντρικός παίχτης.
3: Τι επιρροή έχει ο Πολάκης εσύ, έτσι όπως το ξέρεις το τοπίο. Έχει επιρροή, μπορεί να σηκώσει δηλαδή κόμμα. Πώς το βλέπεις εσύ.
4: Δηλαδή, αν πάνε σε εκλογή Προέδρου και πάνε σε εκλογή Προέδρου φωνάζοντας το λαό να ψηφίσει, κατά τη γνώμη μου ο Πολάκης έχει πάρα πολλές πιθανότητες.
0: Μάλιστα, σωστά.
4: Αν πάνε σε κλειστό.
3: Μηχανιστικό δηλαδή, μηχανισμός.
0: Στο κόμμα μέσα.
4: Τα μέλη του κόμματος ρε παιδί μου.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Εκεί μπορεί να χάσει.
4: Εκεί μπορεί να χάσει.
0: Εντάξει, θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Προς το παρόν αυτά για σήμερα. Θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί η ώρα 9. Ήταν η Αφιναίδα Νέγκα, ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος και ένας υποτιθέμενος ηχολήπτης αγκιστρωμένος σε μια ελπίδα για τον Τσίπρα να βγει να του δόκει. Άμα πάρεις γράψε μου. Ναι, δόκει. Άμα βγει ο Τσίπρας εγώ τέρμα. Θα τρώω μοσχάρι κάθε μέρα. Έτσι νομίζει. Και δεν καταλαβαίνει ότι ο Μητσοτάκης ακρίβεινε το μοσχάρι για την υγεία μας.
4: Δεν κάνει καλό.
0: Κάτσε κόκκινο κρέας, να μην τρώμε. Το κάνει επίτηδες ο Κυριάκος, ξέρει. Σου λέει κάτσε ρε μεγάλε.
3: Για το εισαγόμενο.
0: Για όλα τα μοσχάρι. Σου λέει αφάς μοσχάρι. Α, στο πες το διάλογο, δεν κάνει καλό. Φάκω το πουλάκι.
3: Έχει πολλά μοσχάρια.
0: Φάκω και γαραχόρτο.
3: Έχει και εκείνα που δεν τρώγονται.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα επί της λεωφόρου Ποσειδώνου στη Γλυφάδα. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο 18χρονοι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού και σε ξεχωριστά κελιά οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Ως ανυπόστατους, απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο ιατρών, σύμφωνα με τους ο οποίος χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Μικρή πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες ημέρες να επαναφέρει σε λειτουργία περίπου το ίμιση της δυναμικότητας του αγωγού East-West, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Ο αγωγός, που αποτελεί σημαντική εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, έχει υποστεί ζημιές από επιθέσεις με drones. Στα $104 το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα $101 αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Έχουμε κρατήσει εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφέροντας ότι αυτό πάει σε αυτούς που έλεγαν δώστα όλα. Τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ και τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων αναμένεται να εξετάσουν αύριο στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων θα οδηγηθεί σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε λάβει αναφορά πως η 18χρονη μητέρα υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της από την ηλικία των 4 ετών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι κοντά στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Ο 17χρονος κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν συγκρούστηκε με άλογο το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννήματας. Ο ιδιοκτήτης του άλογου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις 9:40 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και η διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τη βρίσκει γέλια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνιας στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Στις 8 παρατέταρτο απόψε η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Για το Κύπελλο Ελλάδος στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο. ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12. Η χώρα συνεχίζει να ασχολείται με το σύριαλ των ιατρών κομπογιανητών του Κολονακίου. Προσθέθηκε δε από χθες η φοβερή παράμετρο στην εξίσωση, που είναι ότι εκτός από την γιατρό υπήρχε και ένας υπνοτιστής, ο οποίος θα αναλάμβανε το Γιώργο το Μαζονάκη. Τώρα, εγώ έχω να κάνω μια τραγική διαπίστωση σε όλα αυτά. Ο άνθρωπος μέσα στα σκοτάδια του, μέσα στη μοναξιά του, είναι προφανές ότι έπεσε θύμα διάφορων παλαβών και ταλιροφωνιάδων, για να είμαστε συνεννοημένοι, οι οποίοι πουλούν ελπίδα με το κιλό. Είναι γνωστό πλέον, μου το επισήμανε χθες το βράδυ και μου καρφώθηκε στο μυαλό ως στοιχείο της ανάλυσης ο πρόεδρος του ΕΟΦ, ο Σπύρος Σαπουνάς, με τον οποίο είχαμε μια συζήτηση για το πρώτο θέμα, ότι ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα όλων αυτών των κομπογιανητών, πώς διαμορφώνεται ένας διακριτός πόλος στη βάση του premium, της premium θεραπείας. Όσο πιο ακριβό το εναλλακτικό, τόσο το καλύτερο. Μπορεί να πληρώνεις κάτι παραπάνω, αλλά παίρνεις καλό πράγμα, δεν παίρνεις σκάρτο πράγμα εδώ πέρα. Τούτου δοθέντος είναι προφανές ότι όλα αυτά τα ποσά τα οποία ακούγονται είναι απολύτως αληθή. Ο τζίρος αυτής της παρα υγειονομικής και παραφαρμακευτικής δραστηριότητας με σκευάσματα τα οποία συνταγογραφούνται αβέρτα, αλλά δεν μπορεί να τα βρει κανείς σε ένα κανονικό φαρμακείο, ανθεί, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να πιστέψει ότι υπάρχει και κάτι καλύτερο, και ιδίως άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα αδυνατούν να πιστέψουν ότι αυτό που θα τους βοηθήσει ουσιαστικά είναι το νόμιμο και το επιτρεπτό. Πιστεύουν ότι υπάρχει στη μαύρη, στην παρανομία, στο ένα, στο άλλο, κάτι το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό, πιο δραστικό, απλά για χύψιο μέγα λόγο αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει κανονικοποιηθεί και αυτοί που έχουν πρόσβαση, λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, μπορούν να το αποκτήσουν. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο πολλοί πιστεύουν όλους αυτούς τους παλαβούς υπνοτιστές, όλους τους αστρολόγους. Θυμόμουν, μόλις άκουσα την ιστορία με τον υπνοτιστή του Μαζονάκη, θυμόμουν την σκηνή της ελληνικής ταινίας «Το μια Ελληνίδα στο χαρέμι», που είναι η Βλαχοπούλου στην Κέρκυρα, ή στην Κέρκυρα ή στη Ρόδο, δεν θυμάμαι που είναι, νομίζω στη Ρόδο μάλλον, που έχει πάει να κάνει καλοκαιρινή σεζόν και παριστάνει το medium. Και πηγαίνει η σύντροφος, η νεαρά σύντροφος τέλος πάντων, ενός παλιού εργοδότη της, να της πει για τις πομπές του και της λέει: καθάρισε λίγο, έχω ένα σύννεφο, βγάλε ένα 200, καθάρισέ το. Έτσι πήρε, ξέρω εγώ, 200, 300, 400 δραχμές πόσο της πήρε, που ήτανε ποσόν για την εποχή, τις αρχές δεκαετίας του 70, ή 300, 400 δραχμές. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι παλιά, αλλά τα παλιά κόλπα είναι και δοκιμασμένα.
1: Εστιμούλα, κουράστηκα, ένα σύννεφο δεν με αφήνει να δω.
0: Βάλει ένα χιλιάρικο, συγγνώμη, δεν το θυμόμουν ακριβώς, υποτίμησα, αλλά και ο Δύσμηρος ο Μαζονάκης έβαζε ένα χιλιάρικο στην κυρία γιατρό, στον κύριο υπνοτιστή, πάρ' τον κάτω. Δυστυχώς. Τώρα λοιπόν αρχίζουν όλοι οι αρμόδιοι και ανακαλύπτουν τι συνέβαινε, τώρα που ο εισαγγελέας καλεί κιόλας και λέει: για περάστε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατούλη του ΙΣΑ, κύριε Ελεγκτέ, για περάστε από εδώ να πιούμε έναν καφέ, να δούμε τι ελέγξετε και τι δεν ελέγξετε. Είναι καταπληκτική. Η εμφάνιση του κυρίου Πατούλη χτες το βράδυ στο δελτίο του Αντένα ήταν μοναδική ομορφιά. Κατάφερε και βγάλει το Χατζηνικολάου από τα ρούχα του. Αυτό είναι κατόρθωμα γενικώς. Αλλά είπε τη μνημειώδη ατάκα ο κύριος Πατούλης. Τι να κάναμε, λέει, άμα ήταν κλειστή η πόρτα. Χτυπούσαμε, λέει, ήταν κλειστή. Να κάναμε, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Εγώ δεν συμμερίζομαι τις διάφορες ακραίες απόψεις που διακινούνται. το κράτος έφαγε το μαζονάκι κλπ. Αυτά βγαίνει και τα λέει τώρα ο Βελόπουλος, που τον είδα σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Αρχίζουν όλοι να ανακαλύπτουν την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υγείας. Λέει, άμα υπήρχαν οι επιθεωρητές υγείας, μπορεί να μην υπήρχε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά είναι ιστορίες για αγρίους και πιθανολογικά πράγματα. Δεν λέει κανείς ότι άμα υπήρχε ένα σώμα ελεγκτών, δεν θα αναπτυσσόταν ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος. Ο κλάδος του longevity, της μακροζωίας και της ευζωίας και του wellness δεν αναπτύσσεται με άλματα, αναπτύσσεται με τριπλούν. Για να μην έχουμε περιέργειες, αυτή την ώρα στην Αττική υπάρχουν όχι ιατρία τύπου Καρνεάδου 11, κλινικές ολόκληρες, πολυόροφες που προσφέρουν μία σειρά τέτοιων υπηρεσιών. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν είναι αδειοδοτημένοι. Αδειοδοτημένοι είναι προφανώς, γιατί για να ανοίξεις μια κλινική τέτοιου είδους και να ρίξεις πολλά λεφτά και να κάνεις μια τέτοια επένδυση, προφανώς δεν την κάνεις παράνομα μπροστά στα μάτια ολονών. Όμως μην έχουμε ψευδεστήσεις ως προς το τι συμβαίνει. Ο κόσμος είναι διατεθειμένος, και ο κόσμος που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα. Τα πάντα για να ζήσει περισσότερο και να ζήσει καλύτερα. Η ψευδαίσθηση της αιώνιας νεότητας είναι διαχρονικά ένα φοβερά εμπορικό τσιτάτο. Και ακόμα και αυτοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα είναι απολύτως διατεθειμένοι να κάνουν τον πίπτους παξιμάδι προκειμένου να ζήσουν όσο περισσότερο μπορούν. Μην υποτιμάτε ποτέ την ανάγκη του κόσμου για ελπίδα, για μακροζωία, για ευζωία, για περισσότερο χρόνο ωφέλιμο και με τους αγαπημένους τους, αλλά για περισσότερο χρόνο. Αυτή η ψευδέστηση ότι μπορούμε να νικήσουμε το χρόνο. Λοιπόν, μην το υποτιμάτε ποτέ αυτό το πράγμα και πάντα σε αυτό το κενό θα βρίσκουν περιθώριο να ανθούν οι απατεώνες, οι σκιτζίδες, οι κομπογιανίτες, οι κβαντικοί, οι ολιστικοί, ή το ένα ή το άλλο ή το παράλλο. Όλοι αυτοί ανθούν παράλληλα και με κανονικούς γιατρούς, αδειοδοτημένους γιατρούς, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά και με βάση όλα τα πρωτόκολλα και με βάση όλους τους κανόνες. Λοιπόν, πάντα το έγκλημα προηγείται, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους και η Μαρία Καραούλα είναι στην αρχισύνταξη της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση της συντάξεως. Εσείς στην παρέα μας, το 212-212-4800, στο onerpapakialfa.radio989.gr και στο 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, έτσι, να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έρχεται Σαββατοκύριακο και επανερχόμαστε.

0: Θα μου βάζει αεκτζίδικο τραγούδι. Αεκτζίδικο τραγούδι τώρα. Αεκτζίδικο τραγούδι, μη μου λες τώρα τέτοια. Μετά από βραδιά θριάμβου του θρύλου απέναντι στο κτίνος για Αγγελόνια. Εντάξει, παρένθεση, ο Ολυμπιακός χθες ήταν καλός. Χθες, με εξαίρεση τις αναμενόμενες λαχτάρες της άμυνας, δηλαδή το πρώτο γκολ είναι δράμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός από ένα σημείο και μετά ήταν καλός. Δηλαδή αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε γκρόσο μόντο τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει ο κύριος Αλγκουαθίλ. Ποδόσφαιρο κατοχής, με πολύ passing game, με τρίγωνα, με build-up, έτσι ακριβώς. Δηλαδή βλέπω ότι πάει να παίξει ο άνθρωπος, ένας κανονικός προπονητής. Εγώ που είμαι φοβερός φαν, ήμουν φοβερός φαν με τη Λίμπαρ, βλέπω και αντιλαμβάνομαι ότι ίσως έπρεπε να υπάρξει μια αλλαγή. Διαφωνώ με τον τρόπο που έγινε. Δηλαδή, να είχε φύγει ο άνθρωπος ή το καλοκαίρι, ή να είχε φύγει σε εκείνο το ραντεβού του 15 Αυγούστου. Να τελειώναμε, να μην σπάγαμε τα νεύρα μας. Να καίγαμε ένα μήνα τώρα με αμφιλεγόμενες προσεγγίσεις και αμφιλεγόμενη πρόοδο. Να τελειώναμε. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά δεν έχουν πολύ σημασία. Τα πρωταθλήματα και όλα αυτά είναι μαραθώνιοι. Τίποτα δεν χάνεται και δεν κερδίζεται από τις 10 Σεπτεμβρίου, αρκεί να γίνει μια ουσιαστική πρόοδος. Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επένδυση και σοβαρή επένδυση. Ίσως γιατί ο κύριος Αλαφούζος άφησε τα κλειδιά σε ανθρώπους που ξέρουν και περιορίστηκε σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ένας πρόεδρος, να βάζει λεφτά. Πρέπει. Τίποτα δεν πρέπει. Αλλά άμα έχει ομάδα, καλό είναι να βάζει λεφτά. Ομοίως και ο κύριος Μαρινάκης δεν μπορεί κανείς να του πει ότι δεν έβαλε λεφτά. Και ο κύριος Αλγκουαθίλ φαίνεται ότι είναι ένας κανονικός προπονητής, εν πάση περιπτώσει. Θα τον δούμε και αυτόν στην πράξη. Χθες το μάτσι είχε ένα χαρακτήρα ψυχολογικού σημείου καμπής. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε γρήγορα και μπόρεσε και γύρισε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν απολύτως κυριαρχικό στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έκανε ούτε φάση αυτή η Αγγελόνια. Βεβαίως, πριν από παρένθεση, το πολωνικό πρωτάθλημα είναι μια χαρά. Επιπέδου πρωτάθλημα είναι, σαν το ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Παρόμοιου βεληνεκούς είναι. Με τους Πολωνούς και με τους Τσέχους ανταγωνιζόμαστε αυτή την ώρα στην κατάταξη της UEFA. Για τα πολιτικά δεν έχω να πω πολλά. Τα ενεργειακά είναι τα πιο σοβαρά, αλλά θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον κύριο Μάκη Παπαγεωργίου, τον γνωστό ενεργειακό αναλυτή, πολλά χρόνια στέλεχος αγοράς ενέργειας. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια σημάδια θετικά, το βάζω σε πάρα πολλά εισαγωγικά, από τη Σαουδική Αραβία, η οποία κάπως αποκαθιστά τη ροή πετρελαίου στους αγωγούς και κάποια φορτία φεύγουν από το Ορμούς. Όμως η αντάρα στις αγορές είναι αρκετά σημαντική και το σοκ δεν φεύγει εύκολα, οι τιμές δεν θα αποκλιμακωθούν το ίδιο εύκολα. Παρακολουθούσα σήμερα το πρωί ότι το ντίζελ κίνησης, που είναι και αυτό που είναι σε μεγαλύτερη έλλειψη, να το πω έτσι, λόγω των περιορισμών σε εξαγωγές και από τη Ρωσία, πλέον έχει αρχίσει να ξεπερνάει την τιμή της βενζίνης σε κάποια πρατήρια. Πρώτη φορά εγώ δεν το ξαναθυμάμαι αυτό το πράγμα. Πάντα το ντίζελ κίνηση ήταν φθηνότερο. Θυμάμαι ότι όταν έπαιρνα αυτοκίνητο παλιότερα, λέγανε όλοι πάρε ένα ντιζελοκίνητο, που είναι και οι κινητήρες καλύτεροι πλέον, γιατί δεν ήταν τα κλασικά ντίζελ που ντουμάνιαζαν το σύμπαν. Πάρε το ντιζελοκίνητο. Το ντεπόζιτο είναι μεγαλύτερο και υπάρχει πολύ καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής ως προς την κατανάλωση. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Η τιμή έχει ανέβει. Θα μείνει έτσι, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι σε ένα μήνα περίπου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και ο κόσμος που κάνει ασκήσεις στις πολυκατοικίες έχει πάθει εγκεφαλικά. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν άνοιγε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα άνοιγε σε μια τιμή από 1,80 μέχρι 2. Ανάλογα και με την περιοχή. Είναι απολύτως προφανές ότι αυτό είναι απολύτως μη βιώσιμο. Θα ήταν στην πραγματικότητα διπλασιασμός της περσινής τιμής. Η μέση τιμή πέρσι ήταν 1,10. Δηλαδή, αν έβαζε μια πολυκατοικία, λέω εγώ, 1000 λίτρα, που μια πολυκατοικία αν βάζει πετρέλαιο, δεν βάζει μία φορά το χειμώνα, βάζει τουλάχιστον 2 με 3. Ανάλογα με τις καταναλώσεις και το πόσο βαρύς είναι ο χειμώνας και το πόσο ανάβουν το καλοριφέρ τα διαμερίσματα εκεί πέρα. Είναι προφανές ότι αν έβαζε πέρσι 1000 λίτρα με 1100 ευρώ, ξέρω εγώ, φέτος θα τα έβαζε με τη διπλάσια τιμή, με 2 χιλιάρικα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα βάρος το οποίο δεν είναι εύκολο να το επομισθούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα που ζορίζονται, που έχουν παιδιά, που είναι συνταξιούχοι. Οπότε θα είναι, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Προειδοποίησε και ο κύριος Μητσοτάκης, έχει προειδοποιήσει ο κύριος Θεοδωρικάκος προκαιρού. Δεν είναι ρητορικό το σχήμα, αλλά θα δούμε τι πρέπει να περιμένουμε. Σε λίγο θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μάκη Παπαγεωργίου. Θα κάνουμε τώρα μια ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε με τον Ζαχαρία Ζούπη, τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, να χαρτογραφήσουμε λίγο το πολιτικό περιβάλλον, το οποίο αρχίζει να σχηματοποιείται, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζονται. Εχθές ήταν η έρευνα της Opinion στο Action 24 και της Pulse στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Και σήμερα θα υπάρξουν έρευνες της Mark στον Antenna, όπως ξέρω, νομίζω και η MRB βγαίνει στο Open σήμερα ο Μαύρος. Έχουμε γενικώς να βλέπουμε το επόμενο διάστημα. Πάμε και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
7: Παπαγέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
6: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ελάτε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τη δεύτερη ανάγνωση των μετρήσεων. Να σταθούμε, διότι ο καλεσμένος μας είναι αυτός, στην έρευνα της Opinion Poll για το Action 24. Ο Ζαχαρία Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Ζούπη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
11: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ενδιαφέροντα ευρήματα, αν μπορούμε να περιγράψουμε τις γενικές τάσεις, ποιες θα ήταν?
11: Θα έλεγα ότι δεν βλέπουμε κάποιες δομικές αλλαγές καταρχάς στους πολιτικούς σχετισμούς, δηλαδή να δούμε μια μεγάλη μείωση της διαφοράς πρώτου-δεύτερου κόμματος ή μια ανατροπή κάποιας θέσης κτλ. Mm-hmm. Έχουμε μια ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας κατά μισή μονάδα και περίπου τόσο λίγο λιγότερο της Ελλάς. Η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 31, έχει την αξία,
0: είναι
11: στον
0: νόμιμο
11: χρόνο θητείας. Κάπου εκεί στα ίδια περίπου είναι η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται κάτι να εισπράττει παραπάνω. Εμείς βρήκαμε 1,5% και να βρίσκεται γύρω στο 12. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μια εικόνα καταρχάς 15 μονάδων διαφοράς του πρώτου από το δεύτερο.
0: Mm-hmm.
11: Και μια διακριτή διαφορά παρά την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ 4 περίπου μονάδων μεταξύ τρίτου ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς. Τώρα υπάρχει μια αλλαγή που επηρεάζει σημαντικά λίγο ή πολύ μάλλον όλα τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
11: Αναφέρομαι στη μεγάλη πτώση από 11-12 που το μετρούσαμε τον Ιούνιο,
0: mm-hmm.
11: στο 4,5 περίπου του κόμματος κυρίας Καριστιανού.
0: Εντάξει, αυτό εξαϊλώνεται σε όλες μετρήσεις πλέον. Είναι...
11: Τι αξία όμως έχει. Επειδή αυτό που βλέπαμε σαν πρόθεση ψήφου, σαν εκτίμηση ψήφου τέλος mm-hmm. πάντων, εμφάνιζε μια αξιοσημείωτη πολυσυλλεκτικότητα. Θυμάστε που το σημειώναμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
11: Αυτή η πτώση οδηγεί κάποια ακροατήρια να επιστρέφουν και βλέπουμε ιδιαίτερα για παράδειγμα και μια άνοδο του κυρίου Βελόπουλου πάνω από μια μονάδα.
0: Άρα αναδιανέμεται στην πραγματικότητα το ποσοστό αυτών που έλεγαν ότι θα ψηφίσουν.
11: Αναδιανέμεται αυτό το ποσοστό, είναι ότι υπάρχει περίπου 2% που πάει στους αναποφάσεις τους και λίγο αυξάνονται.
0: Ναι.
11: Αλλά αυτό το προκαλεί, έστω και αυτή η μεγάλη πτώση, 70% των δυνάμεων, mm-hmm. μέσα σε 3 μήνες, του κόμματος αυτού.
0: Ωραία. Η ΔΕΘ που πέρασε έγραψε για κάποιον καλύτερα εν σχέση με κάποιον άλλον.
11: Κοιτάξτε, επειδή όλα είναι συγκριτικά στη πολιτική,
0: mm-hmm.
11: Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος κατέπληξε.
0: Ναι, οκ, okay, και εγώ αυτό βλέπω.
11: Ακριβώς. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται στην ικανοποίηση των μέτρων να συγκεντρώνει ένα 29,6, mm-hmm. το οποίο έχει μια διαφορά σημαντική και από τον Αλεξή Πρα και από τον Νίκο Αντρουλάκη, που είναι, ας πούμε, συγκρούεται γύρω από το 16.
0: Mm-hmm.
11: Είναι μια διαφορά. Αυτό συνδέεται δε με το θέμα της αξιοπιστίας.
0: Mm-hmm.
11: Γιατί
0: ποιον πιστεύουν οι πολίτες ότι μπορεί να εφαρμόσει όσα λέει.
11: Αυτά που ακούσατε

0: Άρα θα έλεγα ότι συνηθίζουμε να λέμε μετά από τη ΔΕΘ. Εμένα, κύριε Ευγενή, δεν με εντυπωσιάζει. Ποτέ δεν ήμουνα και από μια διαχρονική μελέτη των ΔΕΘ, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση που πήρε αυτό το χαρακτήρα η ΔΕΘ περισσότερο που έχει, ενός πολιτικού κέντρου κάποιων ημερών, ας πούμε. Ποτέ μετά δεν είδαμε να γεννιούνται νέες διεργασίες, ρεύματα. Μπορεί να ενισχύονται λίγο ή να αποδυναμώνται ρεύματα που όμως είναι ήδη δημιουργημένα.
1: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Και πέρσι θυμίζω ότι η κυβέρνηση εισέπραξε δημοσκοπικά ό,τι εισέπραξε, αφού τα μέτρα άρχισαν να καταλήγουν στις τσέπες των πολιτών. Ο πολίτης είναι με τη λογική του εντυπαλάμη και ούτω βοήσομεν. Υπάρχει όμως η παράμετρος της ακρίβειας. Οπότε εδώ υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία εξουδετερώνονται στην πραγματικότητα από τις ανατιμήσεις. Αυτό πώς προσμετράτε?
0: Προσέξτε, καταρχάς υπάρχει, όταν ρωτήσαμε για τα προβλήματα, όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 4-5 χρόνια, μακράν, πρώτο είναι η ακρίβεια. Καταρχάς να πούμε ότι τον Ιούνιο τη βρίσκαμε πρώτη με 55% απαντήσεις. Τώρα τη βρήκαμε καταρχάς με 62,4. Δηλαδή έχουμε μια γενναία αύξηση. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο με την ακρίβεια, που νομίζω ότι είναι το κεντρικό θέμα, όταν ρωτάμε τα κριτήρια ψήφου και δεν βάλουμε μόνο αλλαγή, σταθερότητα και βάλουμε μια σειρά παράγοντες, το αλλαγή, σταθερότητα πάει δεύτερο τρίτο, είναι ένα ντέρμπι για τη δεύτερη τρίτη θέση που λέμε, με 40% πρώτο κριτήριο είναι ποιος θα μου εγγυηθεί ότι θα μου βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Τώρα, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και αυτό και πέρυσι θυμάμαι, γιατί πέρυσι ήταν περίπου στο 28,5 η ικανοποίηση από την κυβέρνηση, από ό,τι έβλεπα, για να θυμηθώ κι εγώ. Αν πάρουμε τα μέτρα της κυβέρνησης που αξιολογήσουμε, πρώτο έρχονται, γιατί φτάνουμε και σε μέτρα που έχουν ικανοποιήσει και 43% και άλλα που έχουν 30%. Μεγαλύτερη ικανοποίηση έχουν αυτά που φαίνονται πιο άμεσα, πιο ορατά, πιο αποτελεσματικά. Κάποια άλλα, όπως για παράδειγμα στη μεσαία τάξη, είτε είναι το τέλος επιτιδεύματος, είτε όλοι...
1: Άμα δεν τα δει ο άλλος...
0: Δε. Πολύ το ίδιο περίπου ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους που σου λέει του χρόνου το Δεκέμβρη, άρα και επειδή ισχύει αυτό που λέτε, αυτή η αξιολόγηση επί της ουσίας των μέτρων κρατάει στη ζωή πολύ περισσότερο από ό,τι βλέπουμε εμείς σαν φωτογραφία της στιγμής πακέτο.
1: Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Κοίτα, άρα λοιπόν, αν υπάρχει ένας κίνδυνος για την κυβέρνηση, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ από αυτό που λέτε, είναι ο χειμώνας να είναι πολύ δύσκολος και πολύ δαπανηρός για τα νοικοκυριά και αυτές οι ανατιμήσεις να εξουδετερώσουν τα όποια θετικά και ανακοινωνικές ομάδες μέτρα έχουν εξαγγελθεί και θα πληρωθούν κάποια εξ αυτών τους αμέσως επόμενους μήνες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα ότι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι ακριβώς όπως το θέσατε. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για μια κυβέρνηση. Αυτή είναι η κομβική που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν θα ενταθεί ένα κύμα διαμαρτυρίας ή αν θα υπάρξει κάτι το αντίστροφο και άρα και μια ενδυνάμωση και της Νέας Δημοκρατίας ως κόμμα που μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις και οικονομικές, ας πούμε, σαν και αυτές που μας προειδεάζουν τα
1: γεγονότα. Το είπε και χθες, είπε και ο κύριος Μητσοτάκης χθες, περιέγραψε ένα δίλημα, το είπε ελπίδα ή περιπέτεια. Δεν έβαλε τη λέξη σταθερότητα, το κρατώ και αυτό το πράγμα. Θέλει να δώσει ένα βάθος, είναι προφανές ο κύριος Μητσοτάκης στον πολιτικό ορίζοντα. Τώρα θέλω να κάνω δύο γρήγορες ερωτήσεις για τη δεύτερη θέση. Για τον κύριο Τσίπρα, μπορούμε να πούμε ότι κάπως έχει φρενάρει η αυξητική δυναμική του κόμματός του?
0: Τι θέλετε σωστά, γιατί με ρωτάνε για τα βάνη και λέω 7 μήνες πριν τις εκλογές δεν μπορώ να μιλήσω ούτε για τα βάνη. Αλλά έχετε δίκιο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, πρέπει να απαντήσει σημαντικά θέματα για να δει αν μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά του. Π.χ. φαίνεται να μην έπεισε το πρόγραμμα. Δηλαδή δεν ήταν...
1: Το πρόσωπο είναι καλύτερο από το πρόγραμμα.
0: Ναι. Δηλαδή είναι το

0: φάντασμα της Θεσσαλονίκης και ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Είναι το όλο.
1: Οι παλινοδίες που ακολούθησαν, πολλά μπορεί να είναι.
0: Μα ακολούθησαν και ακόμα, ας πούμε.
1: Και ακόμα ακολούθησαν.
0: Πολλοί κόσμοι ψάχνουν να καταλάβει τι και πώς με το 1% από το πιο πλούσιο.
1: Ενώ στο Πασόκ είναι το αντίθετο, ήταν καλύτερο το πρόγραμμα, αλλά το πρόσωπο δεν θέλγει.
0: Κάπως έτσι, αν και έχει μία μικρή βελτίωση ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ικανοποίηση
1: αυτής της
0: ο κύριος Αντρουλάκης, είναι μία ή άλλη με του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει κάτσε κάποιους ποιοτικούς δείκτες μικρή βελτίωση, όμως τα μέτρα που τον ανεβάζουν είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Για παράδειγμα, μεγάλο κομμάτι της απήχης είναι ο 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ρωτήσαμε για έναν από τους δύο, ποια θεωρείται πιο συμβολική, πιο έτσι, σημαντική παρέμβαση που πρότεινε. Με μικρό ποσοστό σε σχέση βέβαια και τη συνολική ικανοποίηση, προκύπτει ο 13ος μισθός, 13η σύνταξη και το ΦΠΑ, που άλλος το καταλαβαίνει πιο λιανά και πιο άμεσα πιθανά.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στην επόμενη μέτρηση της Opinion για το Action 24. Πάντα έχουν ενδιαφέρον οι ερευνές σας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζούπη, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Γρήγορο, γρήγορο, μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Να πω καλημέρα στους Γιώργηδες που στέλνουν μηνύματα. Είναι τρεις οι Γιώργηδες εδώ πέρα που έχω. Και στον Γιώργο τον Καπράλο και στον άλλο τον Γιώργο που λέει ότι ανθούν και λέει και οι κυραλιφές για την καράφλα. Να σας πω κάτι. Μην πιστεύετε τέτοιες βλακίες. Λέει πραγματικά. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη. Λέει χρόνια πολλά στη Σοφία, την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα. Σοφίας πίστεως, αγάπης και ελπίδα σήμερα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Να σας χαιρόμαστε. Ακούω την καμπάνα 7.30 ώρα το πρωί. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι κυρίες και κύριοι η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Με ρωτάει ο Βίρονας πώς αξιολογώ μέχρι τώρα τη φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Νομίζω ότι η κυρία Λατινοπούλου θα έχει μία εγγενή δυσκολία. Ενώ η ίδια είναι ένα πρόσωπο που κάνει γκέλ σε ένα κοινό δεξιόστροφο, που μπορεί να ήταν στη Νέα Δημοκρατία, που μπορεί να ήταν λίγο ανένταχτο, που μπορεί να ήταν ακόμα και στον Κασιδιάρη, θέλω να πω, χωρίς βεβαίως να λέω ότι η Λατινοπούλου έχει κάποια σχέση με τον Κασιδιάρη και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Δεν αμφισβητώ τα δημοκρατικά της διαπιστευτήρια, παρότι διαφωνώ με πάρα πολλές απόψεις της, τις θεωρώ. Τώρα αυτό με τους Ρωμά και με τους Γύφτους, εντάξει τώρα, okay, έχει γίνει και λίγο, από ένα σημείο και μετά έχει γίνει και μια εμπορική μανιέρα. Αυτό είναι πολιτική για την πολιτική, δεν είναι επί της ουσίας πολιτική. Ή τώρα αυτό το βίντεο για να κάνεις την cool εν όψη των σχολείων, που λες παιδιά, κορίτσια, μην πάμε με την τρέσα και με τον ήχη κάγκελο και το ένα και το άλλο. Εντάξει, okay. Λίγο μπουμερίστικο μου φάνηκε, να το πω με όρους Instagram και TikTok. Αλλά η κυρία Λατινοπούλου θα έχει μια δυσκολία. Θα έχει μια δεδομένη δυσκολία εφόσον και ο κύριος Σαμαράς και ο Κασιδιάρης κάνουν κόμμα. Θα γίνει σάντουιτς. Είναι απολύτως δεδομένο. Δεν θέλω να μπω στην κουβέντα πολύ για το κόμμα Κασιδιάρη, γιατί αυτό είναι ένα αντικείμενο της δικαιοσύνης. Επίσης, αυτές είναι οι μέρες του Παύλου Φίσα μετά τη δολοφονία του από τους χρυσαυγίτες φίλους του Κασιδιάρη και όλων αυτών των περίεργων τύπων της Χρυσής Αυγής. Θέλω να πω ότι αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ο Κασιδιάρης έχει δυναμική κομματική. Αν όμως περάσει τον Άριο Πάγο, το οποίο εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, και επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν θεωρώ ότι σχέδια τα οποία κοινολογούνται στο φως της ημέρας μπορούν να περάσουν από τη βάσανο των ανωτάτων δικαστικών, λες και είναι τίποτα σχολιαρόπεδα της πρώτης δημοτικού. Δεν γίνεται εύκολα 100 η αλεπού, 101 τα αλεπουδάκι. Και αν καμιά φορά συμβαίνει, είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ο κανόνας είναι ότι οι ανώτατοι δικαστικοί είναι έμπειροι και μπορούν και κρίνουν. Δεν είναι στόκοι. Λοιπόν, τώρα, θέλω να πω για την κυρία Λατινοπούλου, λοιπόν, ότι θα πλαγιοκοπηθεί από το κόμμα Σαμαρά, είναι δεδομένο. Δεν τίθεται θέμα, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 50-60, οι οποίοι είναι μεταξύ των δύο. Στους νεότερους δεν ξέρω τι θα πάρει. Επίσης πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι τα likes δεν είναι ψήφοι. Και θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Το είχα εξηγήσει κάποτε και σε έναν στενό συνεργάτη της κυρίας Λατινοπούλου, ο οποίος είχε πολιτευτεί με άλλο κόμμα, και το λέω με όλη μου την αγάπη και τη συμπάθεια. Νόμιζε ότι επειδή κάνει πολύ μεγάλο χαμό στα social media θα πάει και πάρα πολύ δυνατά. Του εξηγούσα ότι ο αλγόριθμος δεν είναι συγκεκριμένος ως προς τις περιοχές. Άμα πολιτεύεσαι στη Βόρεια Αθήνα και σου κάνουν like και σε συγχαίρουν άνθρωποι που ψηφίζουν στην Αλφα Αθήνα ή στα Νότια, είναι παγερά διάφορο. Πρέπει να είναι στοχευμένη η προσέγγιση σου.
Αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ενώ γάζωνε στα social media, στις εκλογές βγήκε τελευταίο. Ή τελευταίος, προτελευταίο στην εκλογική περιφέρεια που πολιτεύτηκε, γιατί δεν έκανε παραδοσιακή πολιτική. Για να πάρεις σταυρό, θες δουλειά. Και ανάλογα με το κόμμα στο οποίο είσαι, θες τοπική παρουσία, θες συλλόγους, θες λαϊκές, θες δήμους, θες πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Τώρα, θα τα δούμε όλα αυτά, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πριν πάμε να συζητήσουμε. Α, μου λέει ο Τάσος, μου λέει για την κυρία Καριστιανού και ότι είναι κβαντική παιδίατρος. Εγώ έχω κάνει. Ξαναείπα, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Μια συνέντευξη έχω κάνει σήμερα με τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σαπουνά, στο πρώτο θέμα. Αναφερόμαστε και στην περίπτωση τη κυρία Καριστιανού. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν λέω ότι κάποιος θα πάρει οπωσδήποτε στο λαιμό του άνθρωπου τώρα. Δεν πιστεύω ότι κάποιος γιατρός θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει πάντα ένα ζήτημα εμπιστοσύνης και κρίσης και των πολιτών. Και οι πολίτες πρέπει να έχουν μία αίσθηση πού πηγαίνει το πράγμα, σε ποιους απευθύνονται. Έτσι, δηλαδή, το είπα και χθες, δεν μπορεί να έχεις ένα πατερούλι να σου λέει πήγαινε στον τάδε γιατρό. Πρέπει και εσύ να ξέρεις. Ή τουλάχιστον να το ψάχνεις λίγο περισσότερο, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Πρέπει και εσύ να το ψάχνεις λίγο περισσότερο. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Telecom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Θα ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Την καλημέρα μου στους φίλους πρωινής παρέας. Ναι, μου στέλνουν διάφορα μηνύματα. Μου λένε τώρα για την κυρία Καριστιανού και για το. Είναι κβαντική παιδίατρος. Τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ο καθένας κρίνει, κατά τη γνώμη μου. Ο καθένας αξιολογεί τα δεδομένα και τι του ταιριάζει και την ευθύνη που έχει ο καθένας απέναντι στον εαυτό του πρωτίστως, στην οικογένειά του κλπ. Θυμίζω τρεις τρόπους επικοινωνίας έχουμε. Είναι το 212-214-800, είναι το nerpapakialfaradio 989.gr και είναι και το 6947 989-989, το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε για τα ενεργειακά, για τις ανατιμήσεις. Είπαμε και το ανέφερε και στο Δελτίο Ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου ότι υπάρχει μια αχτίδα αισιοδοξία σήμερα από τη Σαουδική Αραβία. Η είδηση ότι κάπως αποκαθίσταται προοδευτικά η ροή σε αυτόν τον αγωγό που είχε σταματήσει πλήρως την λειτουργία του. Αυτό κάπως εξορθολογίζει τις διεθνείς τιμές, αλλά είμαστε πάνω από τα $100 το Brent. Βεβαίως, το έχουμε πει, οι πόλεμοι είναι δύο. Είναι ο πόλεμος στον κόλπο και είναι και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος που συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και με σημαντικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ρωσικών εξαγωγών, κυρίως του ντίζελ. Για να δούμε τι θα δούμε το επόμενο διάστημα, ζήτησα τη βοήθεια ενός πολύ έμπειρου περιτά ενεργειακά ανθρώπου, του ενεργειακού αναλυτή με πολλά χρόνια διαδρομής στον κλάδο, του κυρίου Μάκη Παπαγεωργίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
10: Καλημέρα, κύριε Πιανίδη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς το βλέπετε τώρα το πράγμα να πηγαίνει? Μπορούμε να εικάσουμε ότι έχουμε κάνει ένα πλατό στα ψηλά επίπεδα και βαίνουμε προς αποκλιμάκωση, ή είμαστε ακόμα σε πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον?
10: Πιστεύω ότι είμαστε ακόμη σε ευμετάβλητο περιβάλλον, και αυτό γιατί αφενός μεν στη Μέση Ανατολή η δραστηριοποίηση των Χούθη είναι κάτι καινούργιο, μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία εκεί. Και φυσικά το κλίμα, γιατί ξέρετε, όπως είπατε πάρα πολύ, έχει αρχίσει μια σχετική ροή τον αγωγό αυτών της Σαουδικής Αραβίας.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ζητήσω, αν μιλάμε από Bluetooth ή από hands free, λίγο πιο κοντά, αν θέλετε, το μικρόφωνο.
10: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Για να είναι ο ήχος συνεχής.
10: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Απλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση αυτή τη στιγμή με τα καινούρια στοιχεία.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, συγγνώμη, πρέπει να επαναλάβουμε λίγο την κλίση, γιατί είναι λίγο ο ήχος προβληματικός. Κυρία Ντίνα μου, αν μπορούμε να επαναλάβουμε λίγο την κλίση του κύριου Παπαγεωργίου, γιατί είναι κρίμα να αδικηθεί αυτό το οποίο λέει. Στην πραγματικότητα, τι πάει να πει ο κύριος Παπαγεωργίου? Ότι είμαστε σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα να προβλέψεις σε ποια κατεύθυνση θα πάει. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι ήμασταν σε μια κατάσταση σημαντικής ύφεσης στις διεθνείς τιμές, που είχε μια αντανάκλαση και στις τιμές της αντλίας. Όμως προοδευτικά ξαναπήραμε την ανηφόρα και είμαστε τώρα σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Το έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή μου, είμαστε στο σκέλος όπου το ντίζελ σε πάρα πολλά πρατήρια έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Ελπίζω ότι τώρα θα ακούγόμαστε καλύτερα, κύριε Παπαγεωργίου, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε.
11: Ναι. Και εγώ το ίδιο θέλω να πιστεύω. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι και από την πλευρά της Μέσης Ανατολής υπάρχει το κλίμα ανησυχίας στις αγορές, είναι ξεκάθαρο. Αλλά και όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Βγενίδη, οι επιθέσεις που έχει κάνει η Ουκρανία προς τις ρωσικές ενεργειακές μονάδες έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο ντίζελ. Αυτό είναι γεγονός. Και γενικότερα στη μείωση πετρελαίου που υπάρχει στη διεθνή αγορά. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την αύξηση των τιμών. Και επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει γρήγορη αποκλιμάκωση αυτών των στοιχείων, γι' αυτό και λέω ότι δύσκολα τους επόμενους 2 με 3 μήνες να έχουμε μεγάλες μεταβολές.
0: Άρα θα είμαστε περίπου στα ίδια.
11: Ναι, τώρα αν το πετρέλαιο δεν είναι 104 που είναι σήμερα αυτή τη στιγμή, είναι δολάρια το βαρέλι, είναι στα 99, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη για τις εταιρείες, όχι για τον καταναλωτή.
0: Άρα εσείς έχετε μια εκτίμηση ότι grosso modo η τιμή της λιανικής θα είναι περί τα 2 ευρώ.
11: Στη βενζίνη εννοείται.
0: Ναι, στη βενζίνη, ναι.
11: Στη βενζίνη.
0: Και στον ντίζελ κίνησης αντιστοίχως, γιατί σε αυτή την περίπτωση πηγαίνουν χέρι-χέρι.
11: Ναι, περίπου. Ναι. Εκεί πιστεύω θα είμαστε. Εκεί που υπάρχει μια, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή ανησυχία μεγάλη στον κόσμο και το ξέρουμε όλοι, είναι με το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί πράγματι, κακά τα ψέματα, όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Που να πω και το εξής, με τρέψτε, ότι Δεν ευθύνη των δηληστηρίων ή των εταιριών όταν έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα, αν θέλετε, το πώς η κάθε χώρα αντιμετωπίζει τις κρίσεις. Τι σχέδιο έχει. Mm-hmm. Είτε αυτό λέγεται ενεργειακή κρίση, είτε οικονομική, οτιδήποτε έτσι. Mm-hmm. Εδώ έχουμε ενεργειακή.
0: Εδώ η Ελλάδα πάει σε μια λογική επιδότηση στην Αγγλία. Ακούω μια άλλη συζήτηση, για παράδειγμα από τη Γερμανία, υπάρχει η Υπουργός Οικονομικών το έλεγε, ότι σκέφτονται τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Δεν ξέρω τι σας φαίνεται πιο αποτελεσματικό στο τέλος ημέρας.
11: Εγώ φιλοσοφικά, αν θέλετε, είμαι εναντίον των επιδομάτων, διότι δεν λύνουν προβλήματα. Mm-hmm. Είναι απλά μια, αν θέλετε, προσωρινή λύση. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε και εμείς mm-hmm. να κάνουμε κάποια μείωση σημαντική, όπως έχουμε ξαναπεί και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή στο ΦΠΑ, γιατί αυτό mm-hmm. είναι οριζόντιο μέτρο, mm-hmm. είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί προς όλους, mm-hmm. και δεν μπορούμε να βάζουμε όρια σε αυτά, mm-hmm. ενώ ξέρετε οικονομικά όρια, διότι αφορά την οικονομία συνολικά, το εμπόριο, τις μεταφορές, mm-hmm. Την κίνηση των προϊόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία μείωση, και ειδικά του, θα έλεγα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που ναι μεν είναι ευρωπαϊκή με βάση η ευρωπαϊκή νομοθεσία, mm-hmm. αλλά έχουμε το περιθώριο mm-hmm. να κινηθούμε από 35 λεπτά μέχρι 75. Εμείς έχουμε 75 λεπτά επιβάρυνση στην τιμή.
0: Mm-hmm. Άρα υπάρχει, λέτε, ένα σημαντικό περιθώριο.
11: Ακριβώς. Mm-hmm. Και τη στιγμή κιόλας που η οικονομία, ενώ το γενικό πλαίσιο της οικονομίας είναι καλό με πλεονάσματα κλπ, υπάρχει το περιθώριο να γίνει. Mm-hmm. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Αυτή την,
0: δεν είναι μεγάλο το κόστος, γιατί ακούω πάντα ότι το αντεπιχείρημα είναι η σημαντική απώλεια εσόδων για τα δημόσια ταμεία, γιατί η κατανάλωση δεν έχει μειωθεί, υπάρχει η αναπόδραστη αναγκαιότητα, ο κόσμος να βάλει καύσιμα.
11: Θα γίνει όμως, κοιτάξτε, αν συνεχίσει αυτή, μπορούμε να το δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία, που με βάση αυτά τα δεδομένα που συζητούμε αυτή τη στιγμή για την αγορά και τη διεθνή, κύριε Βιεννίδη, ότι θα μειωθεί από την άλλη πλευρά η κατανάλωση από τους απλούς καταναλωτές, θα ακριβήνουν τα προϊόντα, θα έχει άλλου είδους επιπτώσεις στην οικονομία. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα από όλες τις πλευρές, όχι μόνο από μία. Γιατί όταν έχουμε μια κρίση, κακά τα ψέματα, δεν είναι μονομερές το αποτέλεσμα. Είναι πολλαπλό. Είναι πολυμερές με την έννοια ότι επηρεάζει πολλούς τομείς της οικονομίας. Οπότε πρέπει να βρίσκονται τρόποι, λύσεις που φέρνουν ισορροπία. Δεν λύνουν το πρόβλημα μιας διεθνούς κρίσης, παραδείγματος χάρη, αλλά έχεις ισορροπία στο να μπορέσει να λειτουργήσει η δική σου οικονομία. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα η οικονομία κατά βάση είναι με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις.
0: Μα η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντική και επί της ουσίας δεν έχει γίνει και τίποτα για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες
11: ακριβώς
0: δεν μπορούν να αποστούν της ενεργειακής κατανάλωσης. Να κάνουν τώρα.
11: Μα δεν γίνεται.
0: Ακριβώς. Η βιομηχανία τι να κάνει, δεν θα χρησιμοποιεί καύσιμα και δεν θα χρησιμοποιεί και ρεύμα. Δεν γίνεται.
11: Δεν γίνεται, ακριβώς. Άρα γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχέδιο mm-hmm. αντιμετώπισης κρίσης και φαίνεται, δεν το λέω με κακό τρόπο, απλά φαίνεται με τις λειτουργίες. Και όταν μιλάμε για επιδόματα σημαίνει ότι δεν έχουμε σχέδιο αντιμετώπισης.
0: Να φανταστώ ότι και ευρωπαϊκά δεν υπάρχει κεντρική προσέγγιση. Θα μου πείτε, εδώ δεν υπήρξε το 2022 στην βαρβάτη ενεργειακή κρίση μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
11: Απόλυτα, απόλυτα σωστό και συμφωνώ τα μέγιστα, κύριε Ευγενίδη, διότι και τότε υπόθηκε από όλες τις πλευρές και από εμάς έτσι, ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκό σχέδιο και δεν έγινε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κάναμε ούτε εμείς. Αυτό δυστυχώς. Αυτό είναι το δυστύχημα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δίνει τις βασικές γενικές κατευθύνσεις, τις στρατηγικές κατευθύνσεις στα διάφορα θέματα. Από εκεί και πέρα η κάθε χώρα κάνει την πολιτική που ταιριάζει στην ίδια και στην οικονομία της και, και στον κόσμο της. Αυτά δεν έχουν γίνει. Mm-hmm. Και πράγματι έχετε δίκιο ότι σε πολλές χώρες δεν έχουν γίνει και κυρίως στις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα.
11: Και ακόμη και η ομιλία της Φόντερ Λάιεν.
0: Τίποτα, χθες ήταν λες και δεν υπάρχει πρόβλημα.
11: Ακριβώς. Ήταν,
0: θα πάμε όλο, θα γίνουμε όλο ηλεκτρικά. Όλο. Δηλαδή, ποια είναι, ναι, η απάντηση, να μειώσουμε τη ζήτηση. Εντάξει, okay.
11: Ναι, το οποίο είναι εντελώς παραπλανητικό, διότι και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ενέργεια.
0: Χρειάζονται υποδομές. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
11: Ακριβώς.
0: Η οποία είναι πάρα πολύ μελλοντική. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
11: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Μάκης Παπαγεωργίου ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Ενεργειακός αναλυτής, πάρα πολύ έμπειρος στον χώρο. Να, κλείσαμε. Έφτασε κιόλας 12 η ώρα. Τα λέμε μία η ώρα στο δελτίο ειδήσεων του Στάρι. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ με το δελτίο ειδήσεων στην κορυφή της ώρας. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Περής. Στον πιο ουσιαστικό σχολιασμό της επικαιρότητας, γιατί άμα δεν το δεις και χιουμοριστικά το πράγμα, πώς αλλιώς θα γίνει. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, στις 11 η ώρα. Ντάν. Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τραγωδία στην άσφαλτο με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπει της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο 18χρονοι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού και σε ξεχωριστά κελιά οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Ως ανυπόστατους, απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Μικρή ανάσα για τις τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες ημέρες να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό East-West, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Ο αγωγός, που αποτελεί σημαντική εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ, έχει υποστεί ζημιές από επιθέσεις με drones. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Ένα δολάριο αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Έχουμε κρατήσει εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφέροντας ότι αυτό πάει σε αυτούς που έλεγαν δώστα όλα. Τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ και τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων αναμένεται να εξετάσουν αύριο στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων θα οδηγηθεί σήμερα η 48χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε λάβει αναφορά πως η 18χρονη μητέρα υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της από την ηλικία των 4 ετών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι κοντά στα Αραζάτα Κεφαλονιάς. Ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν συγκρούστηκε με άλογο το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Κατά τις ώρες των εργασιών, η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο, με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρήσει πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Η προτινόμενη ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην κοινή μας ενδυνάμωση, απάντησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πολιτικό, η πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν για τον Καναδά ευνηδίασε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων. Εθνική έκτακτη ανάγκη για την υγεία κήρυξε η κυβέρνηση στα νησιά Φίτζη εξαιτίας της αύξησης των μολύνσεων από τον ιό HIV, σχεδιάζοντας να ενισχύσει την πρόσβαση σε εξετάσεις, πρόληψη και θεραπεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνιας στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το Κυπέλλου Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
10: Ο νέος Κασελάκης ονομάζεται Κασιδιάρης. Όχι, όχι, δεν ταυτίζουμε πολιτικά τους ανθρώπους, αυτό μας έλειπε. Η ταύτιση προέρχεται από τα κανάλια. Με το ίδιο πάθος που παλιά κυνηγούσαν τον Κασελάκη, τώρα τρέχουν πίσω από τον Κασιδιάρη. Πού πάει, τι κρατάει, πώς λένε το σκύλο του, μάλλον Αδόλφο. Πώς λένε τον άνθρωπο που ρυθμίζει τον ήχο, Σταμάτη Καρλούτσο. Πώς λένε το κορίτσι που επιμελείται ταχυτικά, Χριστίνα Μούγιου. Και ποιος είναι εδώ στο μικρόφωνο, σε μια κουβή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο ίδιος, ο Βαγγέλης Πέρης. Η πιο σκληρή πόλεμη, αδέρφια, είναι η εμφύλη. Όταν ο αδερφός πολεμάει τον αδερφό ή όταν σύντροφος πολεμάει σύντροφο. Ο σύντροφος Φλωρίδης πάλεψε για χρόνια προκειμένου να σηκωθεί ο ήλιος πάνω από την Ελλάδα. Δίπλα του βρισκόταν ο σύντροφος Δουδονής. Αυτό είναι το ειρηνικό παρελθόν. Το παρόν είναι πολύ πιο βίαιο.
11: Κύριε Φλωρίδη,
12: γιατί ήταν μόδες.
11: Τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ σκοτείτε και φύγετε. Λάθρα! Ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα. Τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του.
13: Κατάντησες το πόνο.
11: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε. Δες που κατάντησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατάντησαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
10: Παλιοί σύντροφοι που λέγανε καλημέρα σύντροφε. Γεια σου σύντροφε, απαντούσε άλλος. Και πήγαιναν στους ατέλειους δρόμους του κοινού αγώνα. Τώρα, ντροπή σου, έσχος, εσένα ντροπή σου. Αλλάζουν τα πράγματα.
14: Αχ, εκείνοι
10: οι ατέλειωτοι δρόμοι.
14: Αχ, εκείνοι.
10: Η στίχη είναι του Ρίτσου, θέλω να σου πω.

0: Ρε παιδιά, ο Πατούλης που είναι, έχει βγει σε κανένα κανάλι. Και εμείς δεν το περιμέναμε εδώ. Α, δεν προλαβαίνει. Θέλει κάμερα. Α, εμείς δεν έχουμε κάμερα. Με ποιος έχει πλακωθεί? Με όλους. Δηλαδή σε όλα τα πρωινά έχει περάσει, έχουν πει κουβέντες βαριές. Και στα μεσημεριανά έχει βγει. Τελευταία στάση ήταν εκεί, στο Sky, απέναντι Αναστασοπούλου.
1: Μακάρι αυτό να το λέγαμε και από το Υπουργείο και από τον Ιατρικό Σύλλογο εγκαίρως και νωρίτερα και φωναχτά και να μην τρέχουμε τώρα.
2: Το λέμε
1: τώρα,
2: συνέχεια,
1: Πρόεδρε.
2: Κύριε Αναστασοπούλου, και διαφημίζετε στα κανάλια διάφορες τεχνολογίες οι οποίες είναι αδόκιμες. Ναι. Έχετε πάρει άδεια για να βγαίνει ο κάθε γιατρός και να
1: δει. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Εδώ μιλάτε στον Sky. Ένα. Άρα, αν θέλετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, να το πείτε ανοιχτά. Αφήστε το γενικό και αόριστο στα κανάλια. Υπάρχει δηλαδή. Υπάρχει διαφήμιση που παίζει στον αέρα. Μισό.
2: Γιατρούς οι οποίοι δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Κύριε Πατούλη, υπάρχει δηλαδή διαφήμιση που παίζει αυτή τη στιγμή στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και σας παρακαλώ να προσέχετε τι λέτε, ενώ έχει βγει ανακοίνωση από τον ιατρικό σας σύλλογο.
2: Λέω, κυρία Αναστασοπούλου, γιατί είμαστε σε ένα χωριό όλοι μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, αλλά αυτό που σας λέει είναι ότι έπρεπε να το έχετε κάνει νωρίτερα. Κύριε Πατούλη, το θέμα τώρα είναι το εξής, μην το προχωρήσουμε. Το ότι αυτή την προειδοποίηση έπρεπε να την έχετε κάνει νωρίτερα ή να δείτε το πλαίσιο, ή να δείτε το πλαίσιο των ιατρικών τοποθετήσεων στις εκπομπές. Να μπει, να συζητηθεί και αυτό προφανώς. Όλα να ακούτε, κουβεντιάσουμε.
2: Στο κανάλι σας 2,5 χρόνια. Λέω όμως ότι το έχουμε πει εκατοντάδες φορές και υπάρχει και αρχηγός κόμματος που διαφημίζει αλυφές. Το ρώτησε κανείς που παρασκευάζονται.
1: Καταγγείλτε το, δική σας δουλειά είναι αυτή.
4: Πρέπει να το καταγγείλετε εσείς.
1: Ποιον εγκαλείτε ακριβώς?
4: Είναι χρόνια αυτή η ιστορία, όμως δεν έχει γίνει κάτι.
2: Να τον καλέσουν, δεν υπάρχουν κόμματα στη Βουλή.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Γιώργο που ξέρεις τα πολλά κι όμως σου κάθε βάση. Γιατί στα τίμια παιδιά.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Πατούλης. Του θέσαν ερωτήματα, δεν μπορεί να τα απαντήσει όλα. Παρ' όλα αυτά ξέρει κάμποσα.
6: Καλάζει.
0: Όχι κάμποσα, πολλά.
6: Γιώργο που ξέρεις τα πολλά κι όνους σου κάθε.
0: Και σε αυτό που είπε ο Πατούλης έχει δίκιο. Στα κανάλια βγαίνουν διάφοροι εναλλακτικοί ή οτιδήποτε γιατροί χωρίς κανείς ποτέ να ελέγχει τι είναι αυτό που θα πούνε, τι πρεσβεύουν και αν είναι κομπογιανίτες. Και γιατί βγαίνουν στα κανάλια? Γιατί πληρώνουν, είναι απλό. Εν τω μεταξύ όλοι είναι εναντίον των κομπογεννητών, πολιτικοί, αρχηγοί, βουλευτές. Δεν έχουμε ακούσει μια κουβέντα από το Βελόπουλο. Δεν είναι ο ορμητικός Βελόπουλος που ξέραμε. Για άλλα λέει. Ποιος ξέρει γιατί. Μπορεί να φταίει και η προηγούμενη θητεία του.
7: Να επαναλάβω που βοηθάει το εντερικό για να μην παρεμηνευτούμε. Ακούστε. Σπαστική κολίτιδα. Ευερέθηση στο έντερο. Συσπάσεις εντέρου. Πρίξιμο εντέρου. Εντερικές διαταραχές. Δυσκυλιότητα και κολικούς εντέρου. Όλα αυτά είναι το εντερικό. Και πρέπει επίσης να σου πω ότι το ανοσοποιητικό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος ώστε να βοηθήσει το μεταβολισμό του. Να βοηθήσει δηλαδή, γιατί ο συνδυασμός το ανοσοποιητικό βοηθάει στο μεταβολισμό, έτσι, το εντερικό στο έντερο, με συνέπεια να χάνετε κιλά.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά τα οποία πουλάει ο Βελόπουλος έχουν περάσει από κάποια έγκριση. Νομίζω ότι έχει γίνει το ακριβώς αντίθετο. Υπήρχαν και κάποιες δικαστικές διαδικασίες που είχαν κινηθεί για αυτά τα οποία πρέσβευε, όχι τα πρέσβευε, τα πουλούσε. Αλλά όλο αυτό είναι πόλεμος που κάνει ο Σόρος, παιδιά, εναντίον του. Εμείς τον στηρίζουμε. Όχι εμείς, όλη η Ελλάδα. Γιατί έχει θεραπευτεί από τον εντερικόν.
9: Η Ελλάδα μιλά, η Ελλάδα μιλά και η φωνή της ακούγεται άλλη μια φορά.
0: Και ακούγεται γιατί δεν έχει πια το πρίξιμο.
9: Βελόπουλος, η φωνή του
0: είναι
9: λαού,
0: το ανοσοποιητικό και το εντερικόν κυρίως το δεύτερο.

0: Εδώ τα λέμε σοπάσαμε λίγο. Με την ιστορία αυτή έχουμε ψιλοσοπάσει. Αλλά υπάρχουν άλλοι που έχουν πάρει θέση, γενναία θέση, έχουν αντιδράσει εναντίον των κβαντικών σε εισαγωγικά γιατρών. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και ποιοι είναι αυτοί? Αφού δεν αντέδρασε ο Βελόπουλος, πήρανε το νόμο στα χέρια τους.
1: Η επιστημονική κοινότητα των αστρολόγων,
2: η οποία καθημερινώς
1: παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα με μεγάλη ανησυχία τον τσαρλανατισμό που φέρει το όνομα κβαντική ιατρική. Ως εκ τούτου έχει την ακαδημαϊκή υποχρέωση.
2: Ποιος?
1: Πηγαίνω στον αστρολόγο, ρε παιδάκι.
2: Δεν πειράζει, εγώ θα
1: ρωτάω. Δεν καταλαβαίνει. Ναι. Να πάρει επίσημα θέση προστατεύοντας το ανυποψίαστο κοινό από μια ψευδοεπιστήμη. Καμία επιστημονική βάση δεν υπάρχει στην επωνομαζόμενη ολιστική κβαντική θεραπεία.
0: Η Ένωση Αστρολόγων καταγγέλει τους κβαντικούς γιατρούς ότι είναι ψευδοεπιστήμη. Και ποιος το είπε αυτό? Τα άστρα τους το είπανε. Και η μελέτη
3: εγώ
0: των ζωδίων.
3: Νάτα. Και τα ζυγίζω όλα.
0: Οι κβαντικοί γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο? Γιατί είναι σε γη.

0: Πάντως να είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είναι παραδοσιακά, δεν τα έχουμε συνηθίσει, που μπορεί να λειτουργήσουν μια χαρά. Γιατί η ενέργεια και η δύναμη του μυαλού είναι μεγέθη τα οποία είναι δύσκολο να τα εκτιμήσεις στο σωστό τους, στη σωστή τους τη διάσταση.
1: Το έχω γεννηθεί και από χειμώνες ξέρω.
0: Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε ενεργειακό πότισμα. Δεν είναι υποχρεωτικό να πηγαίνεις να παίρνεις το ποτιστήρι και να ρίχνεις τα λουλούδια νεράκι, όχι. Βάζεις την ενέργειά σου από απόσταση. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε καν κοντά στο φυτό. Την ενέργειά σου να λειτουργήσει και δεν θα το πιστέψετε. Δεν θα το πιστέψετε. Αδέρφια, σας το λέω δηλαδή και έχω ανατριχιάσει. Ποτίζονται τα φυτά.
2: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο δεν ένιωθα καθόλου να έρθω στο γραφείο, ούτε καν να έρθω να ποτίσω τα λουλουδάκια μου που τα αγαπώ τόσο πολύ και τα φροντίζω καθημερινά. Και πραγματικά ένιωθα και ενοχές σε κάποιο σημείο, αλλά έλεγα αυτό που μου λέει η ψυχή μου αυτή τη στιγμή, τα είχα ποτίσει φυσικά Παρασκευή, αυτό που μου λέει η ψυχή μου είναι να παραμείνω στο σπίτι μου, να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ βαθιά. Και τους μιλούσα συνέχεια, τους έστελνα συνέχεια αγάπη, τους μιλούσα και τους έλεγα ακριβώς τι αισθάνομαι. Τους έλεγα ότι θέλω να μείνω στο σπίτι, να ξεκουραστώ και τα πότιζα με αγάπη. 2 μέρες, ειδικά ο Βασιλικός δεν κρατάει με τέτοια ζέστη 2 μέρες, ευτυχώς ήταν και πιο πεσμένη βέβαια η θερμοκρασία. Τα είχα βάλει και σε ένα σημείο που δεν τα έβλεπα πάρα πολύ ο ήλιος. Και πραγματικά τα πότιζα με αγάπη, με πολύ βαθιά πρόθεση, με πάρα πολύ βαθιά αγάπη. Και σήμερα ήρθα και τα συνάντησα και τα ευχαρίστησα τόσο απεριόριστα. Κρατούσανε, ήτανε ολοζώντανα. Ο Βασιλικός είχε ένα τσικ πέσει. Και πραγματικά δεν υπάρχουν το φυσικό μέρος και το από εκεί μέρος και το από εδώ μέρος. Η αγάπη όταν είναι αγνή, όταν είναι πραγματική, όταν είναι αληθινή, αγγίζει όλες τις ψυχές, τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά. Δώσε αγάπη και μην πιστεύεις ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί αν δεν είσαι σε φυσικό μέρος. Και το βλέπω πάρα πολύ και με τις θεραπείες αυτό, πραγματικά το πώς όταν κάνουμε από απόσταση, το πώς μετασχηματίζονται τα πράγματα, αλχημίζονται, το πώς μεταμορφώνεστε οι γυναίκες που μπορεί να είμαστε χιλιόμετρα μακριά. Σας αγαπώ, αγαπάτε, γίνετε αγάπη, γίνετε όλο και πιο πολύ αγάπη και μοιραστείτε τη με τον κόσμο, μοιραστείτε τη.
0: Ήταν η κυρία Φέη Δε Πάστα.
3: Ώρα για πότισμα! Πάμε!
0: Ρε χαζά παιδάκια, τι μαθαίνουν τέτοια στα παιδιά σας, τι πάνε και ποτίζουνε. Από μακριά να στέλνουν αγάπη, αλχημίζοντας το πότισμα.
4: Μα κοιτάω το χώμα, ρωτώ, έχει νεράκι.
0: Αυτό είναι ο παλιός κόσμος. Ο νέος κόσμος είναι αυτό, στέλνει ενέργεια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί. Στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλετε να ενώσουμε τις ενεργές μας? Θέλετε να στείλουμε ένα στον άλλο αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, 20 ευρώ? 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο που μπορεί να γίνει το δοχείο που θα υποδέχετε την ενέργειά σας και μετά θα τη διασκορπίζουμε. Έχουμε και το email oner@alpharadio989.gr και ένα Viber το οποίο είναι καρμικό, 6947, γιατί είναι καρμικό, 989-989. Δηλαδή έχει την ίδια κατάληξη με τη συχνότητα του σταθμού μας. Είναι ο Alpha Radio 989. Και είχαμε νέα γκάλοπ, παιδιά, αξιόπιστα όπως κάθε φορά. Βεβαίως μεταξύ τους έχουν κάποιες διαφορές, αλλά εμείς πιστεύουμε όλα τα γκάλοπ. Αλλά το πιο σωστό γκάλοπ, να είμαστε λίγο αντικειμενικοί, είναι αυτό που κάνει η κυρία Βούλτεψη. Με την αντικειμενικότητα που επίσης διακρίνει, μελετάει τα δεδομένα και βγάζει συμπεράσματα.
2: Δεν θα είχε ακροδεξιά πρώτη, λοιπόν, όπως και η αυτοκρατορία.
3: Μία φράση, κυρία Γιαννόπουλου,
2: είναι το μίσος. Και χρησιμοποιείτε και
1: Ανεβαίνει το ποσοστό. Θα πάμε 40-41 και μετά θα φύγουμε για Κάιρο. Γενικότερα τους έχει συνδέσει με Κάιρο όλους τους συνομιλητές της η κυρία Βούλτεψη. Νάτος, ο Γιώργης είναι τσαντισμένος, λέει: δεν είμαι κβαντικός ζυγός, είναι μεγάλη προσβολή. Είμαι αστροκβαντικός ζυγός.

0: Αυτά είναι ποσοστά που κανείς δεν παίρνει. Στις ενημερωτικές εκπομπές καμία εκπομπή δεν παίρνει τέτοια ποσοστά εδώ που τα λέμε. Έχουμε και το Καλημέρα Ελλάδα που ξεκίνησε με νέους παρουσιαστές, νέα ορμή, νέα θέματα και θέματα που ενδιαφέρουν το κοινό. Δηλαδή ακούς το Καλημέρα Ελλάδα και μαθαίνεις κάποια πράγματα.
1: Αν είναι η αγάπη αμαρτία, αλλά σε άλλη edition, σε άλλη εκδοχή.
2: Για πάμε.
3: Αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα βγω να το φωνάξω με λατρεία.
1: Γιάννη Παυλόπουλο.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι ghost. Αυτό είναι ghost. Είναι το συγκρότητο που έπαιξε.
1: Μπράβο,
2: τον Αύγουστο, το που χρωστάσε τον Αύγουστο. AI. Αλλά είναι τόσο ωραία πειράζει με το
1: αρέσει. Είναι άφρο. Μα το χώρο είναι το καλοκαίρι. Το έχει μαράζει τόσο καιρό το παίξουμε.
4: Αυτό το πράγμα. Καλά εσύ. Αυτό το πράγμα που θέλετε όλοι να δείξετε ότι είστε ανοιχτοί στα μοντέρνα ρεύματα, ναι. Και καλά εσύ είσαι κοριτσάκι ακόμα.
2: Εγώ?
4: Τούτος εδώ ο μεσήλικας.
1: Γιατί?
4: Που θέλει να δείξει ότι αναλαμβάνει τις καινούργιες τάσεις.
1: Σε είπε μεσήλικα,
4: και
1: δεν ξέρω.
4: Και χαλάνετε τραγούδια. Κύριε Λινάρδο, έχουμε το πρωτότυπο.
1: Γιατί είναι, παιδιά, πολύ ωραίο είναι.
4: Άκου το πρωτότυπο.

0: συγκρίνονται.
1: Εντάξει, αυτό είναι το all time classic. Okay. Okay.
0: Παιδιά, είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Ακόμα και η νεολαία, όταν έρχεται στο Τσακίρ και Έφη,
2: αυτό
0: το πρωτότυπο ακούει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Οι ενημερωτικές εκπομπές έχουν λίγο ψυχαγωγία. Οι ψυχαγωγικές εκπομπές έχουν λιγότερη, γιατί κάνουν ενημέρωση. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε Τζένι Βάνου, μια που αναφέρθηκε. Τη φωνάρα. Η καλύτερη φωνή που

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Κάτσε να ελέγξουμε αν είναι όλη στη θέση τους. Σταμάτης Καλούτσος είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Μόγιο είναι εκεί, μας έχει φέρει ταχυδικά, επομένως μπορεί να πάει όπου θέλει. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και λέω να γνωρίσουμε καλύτερα τον άνθρωπο της επικαιρότητας, τη γιατρό που είχε πάει ο Μαζονάκης προκειμένου να κάνει τη γνωστή θεραπεία, επέμβαση, ας την πούμε με έναν τρόπο που δεν ξέρω, κβαντική ιστορία. Να μάθουμε ποια είναι, τι σκέφτεται, πώς μεγάλωσε. Λίγες μέρες πριν συμβεί το γνωστό γεγονός, είχε δώσει μία συνέντευξη ως γιατρός πολύ επιτυχημένη, χωρίς να έχει ειδικότητα ακριβώς, αλλά την είχαν καλέσει και ξεδίπλωσε το παρελθόν της.
3: Επειδή, αλλά και αργότερα στο πανεπιστήμιο, ήμουνα με ένα γιατί. Άκουγα όλη τη θεωρία, όλη την ανάπτυξη, μάθαινα τους μηχανισμούς, είχα πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά πάντα υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο ήταν μέσα μου αναπάντητο, ανικανοποίητο. Δεν έπαιρνα την απάντηση που ήθελα. Πολλές φορές ρωτούσα τους καθηγητές, ναι, σύμφωνοι, είναι αυτό, αλλά γιατί. Οπότε αυτό το γιατί παρέμεινε μέσα μου, ανοιχτό.
2: Ναι, και εμείς έχουμε γιατί που αφορά στη συγκεκριμένη. Γιατί ένας άνθρωπος που θέλει να υπηρετεί στον συνάνθρωπό του, σπουδάζει ιατρική, τελικά βρίσκεται ανακατεμένη με τέτοιες ιστορίες που καταλήγουν σε εκκλησίες. Αλλά το γιατί γενικότερα απασχολεί την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο τη συγκεκριμένη την κυρία Γάκα, αλλά και ένα δικό μας άνθρωπο, τη Γιώτα Λίδια.

Αυτά είναι τραγούδια της φυλακής. Δηλαδή πίσω από τα κάγκελα βλέπεις τον κόσμο όσον βλέπεις και λες γιατί. Όπως έλεγες από τότε που ήσουν στο πανεπιστήμιο.

0: Υπάρχει βέβαια και ένα κλίμα το οποίο απαλλάσσει των ευθυνών τους τους γιατρούς που έγινε ό,τι έγινε με το Μαζονάκι. Είναι κάποιες κυρίες που έχουν και πρόσβαση στα social. Που λένε ότι φταίνε. Τι να φταίνε ρε παιδιά γιατροί. Ήτανε επιλογή του Θεού και το έκανε τότε που έπρεπε.
1: Καλημέρα σε όλους. Μίλησα και χθες με κάποιους φίλους και θέλω να σας πω ότι δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ, αλλά ο Μαζονάκης τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο βρέθηκε, βασικά περίπου πριν κανένα μήνα πρακτικά, βρέθηκε στην Καψάλα, στο κελί του γέροντα Ευθύμιου, που όπως γνωρίζουμε λένε ότι είναι αυτός που έρχεται μετά τον Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, και συζήτησαν εκτενώς για διάφορα θέματα, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση. Ο Θεός θα τον πήρε στην καλύτερη στιγμή του και το πιστεύω και το προσβεύω αυτό, διότι αν άκουσα και τα λόγια του γέροντα, προφανώς και απέφυγε κάποια σημαντικά έτσι αμαρτήματα, να έφυγε στην καλύτερη στιγμή του και να μετανόησε και να είναι τώρα κοντά του. Δόξα τω Θεώ λοιπόν για την οικονομία του.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η οικονομία δηλαδή του Θεού ήτανε να προστατέψει και να επιβραβεύσει το Μαζονάκι στέλνοντάς τους γιατρούς. Οι οποίοι τι να φταίνε. Αχ Παναγία μου. Ας κάνουμε μια προσευχή. Μήπως η οικονομία του Θεού δεν μας βάλει στο πρόγραμμα.

0: Αρίθα Φράγκλιν που προσεύχεται. Μια μικρή προσευχούλα. Και συνεχίζουμε και εμείς να προσευχόμαστε να γίνει κάτι με όλους αυτούς που βγαίνουν στα social και έχουν όνομα και διεύθυνση, έτσι. Και ξεκάθαρα δουλεύουν τον κόσμο. Μιλάμε για κομπογιανιτισμό ηλεκτρονικό. Πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πουλάνε ξόρκια επανασύνδεσης, για παράδειγμα. Και όταν θα γίνει, γιατί θα γίνει κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβεί, τότε θα λένε, μα πώς τους αφήσατε. Εμείς τους αφήνουμε.
1: Αγαπημένοι και αγαπημένες μου, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε καλά από υγεία. Λοιπόν, σας έχω σήμερα ένα ξόρκι για το αν θέλετε επανασύνδεση με το άτομο αυτό που έφυγε από τη ζωή σας, που φύγατε εσείς και το μετανιώσετε για τον οποιονδήποτε λοιπόν λόγο. Και πρώτου σας δείξω λοιπόν το ξόρκι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί μάλλον δεν ξέρω γιατί δεν γίνομαι κατανοητή. Μου απαγορεύεται να γράφω ξόρκι, σας έχω πει, μέσω μηνυμάτων. Το έχω πει 100 φορές, δεν ξέρω, οι περισσότεροι δεν παίρνετε χαμπάρι. Το Χριστούλη τον ίδιο και δεν ξέρω γιατί. Απλά έχουμε μπλοκάρει πολλά άτομα από αυτά που επιμένουν και δεν καταλαβαίνουν. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω τα ξόρκια που βάζουμε τα συνδρομητικά εδώ. Μην χάνετε και τα άλλα στο άλλο, το TikTok, τα συνδρομητικά. Είναι πάρα πολύ δυνατά και σε 4 με 5 μέρες ανοίγουν και τα συνδρομητικά ξόρκια στο Instagram για όσους με ρωτήσανε. Και επίσης λοιπόν θα πάρετε για το ξόρκι που λέμε τώρα ένα κίτρινο ή πράσινο λεμόνι, δεν μας πειράζει το χρώμα του. Και θα το ανοίξετε λοιπόν έτσι, αλλά όχι μέχρι να κοπεί τελείως, εντελώς. Να είναι έτσι τέλος πάντων, σαν ένα στοματάκι. Κατόπιν θα πάρετε ένα χαρτάκι χωρίς γραμμές. Μην κοιτάτε εδώ που έχει γραμμές αυτό που δείχνω εγώ, είναι επειδή δεν είχα χωρίς γραμμές. Και με κόκκινο στυλό ή μαρκαδόρο, γενικά το λέω εγώ με κόκκινο μελάνι, γράφετε το μικρό όνομα αυτού του ατόμου. Και το βάζετε έτσι μέσα στο λεμόνι. Ύστερα λοιπόν πάνω από το όνομα βάζετε σκόνη κανελίτσα, όσο μισό κουταλάκι του γλυκού. Και πάνω λοιπόν από την κανελίτσα έχουμε βάλει ελάχιστο μέλι. Όλο λοιπόν αυτό εδώ θα πάτε και θα το κρύψετε έτσι όπως είναι, σε μέρος σκοτεινό, π.χ. σε ένα σιρτάρι, σε ένα τουλάπι, πάνω σε ένα πιάτο ή σε μια χαρτοπετσέτα για να μην σας τάξει αν δεν θέλετε να λερωθεί κάτι, τέλος πάντων. Μία ώρα το από κανένα, θα προσπαθήσετε δηλαδή να μην το δει κάποιος άλλος, και όταν επιστρέψει λοιπόν το άτομο που θέλετε, το παίρνετε και το πετάτε όπως είναι μακριά έξω από το σπίτι σας, σε σκουπίδια φυσικά, έτσι. Και λοιπόν, κάντε το με πίστη και θα δείτε.
0: Αυτό χρειάζεται πίστη, παιδιά, και ένα λεμόνι. Όταν έχεις πίστη και λεμόνι, και την πίστη τη βρίσκεις εύκολα. Το λεμόνι που θα το βρεις. Ψάξε σε μια πορτοκαλιά. Ο παπάς γουλου εκεί έψαξε και βρήκε ένα λεμόνι.

0: Το ξόρκι που ακούσαμε προερχόταν από εκφώνηση φυσικού προσώπου, έτσι.
1: Από τον νοτιά κι όλα τα παίρνει πέρα.
0: Τις προηγούμενες μέρες είχαμε βάλει και AI, μια κυρία από AI που έδινε συνταγές ενεργειακές και σχέση είχαν με την κβαντική επανασύνδεση, ξόρια και τα υπόλοιπα. Το AI είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μπορούμε δηλαδή να μας βοηθήσει, να το έχουμε ως απαραίτητο βοηθό για να βρούμε τους περιβόητους 9.000 Έλληνες που είναι πάμπλουτοι και θα τους φορολογήσουμε για να βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά. AI λοιπόν, εκεί θα απευθυνθούμε, θα μας δώσει τον κατάλογο και μετά θα οικονομήσουμε, θα τα μοιραστούμε.
2: Συνέχεια.
3: Ναι, εσείς στην πράξη πώς θα το πειράξετε αφού έχετε την πολιτική βούληση όπως λέτε.
2: Εμείς είπαμε ότι στην πράξη θα εφαρμόσουμε το πρεσιολόγιο και αυτά τα λεφτά, επειδή λέτε και δεν ξέρουμε ποιο ποσό θα είναι, όποιο ποσό και αν είναι, θα πάει για να ενισχύσει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια εκπαίδευση. Γιατί ξέρετε ότι όσα κονδύλια και αν δώσουμε στα σχολεία μας και στα δημόσια νοσοκομεία, ακόμα χρειάζονται περισσότερα. Άρα το ποσό να μην μας απασχολεί. Όταν το ποσό αυτό έρθει, θα καταναμηθεί εκεί που πρέπει. Το θέμα είναι γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πολιτική βούληση να πάμε να κάνουμε μια τέτοια κίνηση στο 1%. Όταν ο κεντροδεξιός Μέγερ στην Ουγγαρία το κάνει, όταν στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνουνε. Και όταν αυτό δεν είναι μια
3: μπορεί να έχουν πλήρες περιουσιολόγιο σε αυτές τις χώρες. Και να είναι πιο συγκεκριμένο.
2: Κυρία Κουρναμάνη, επειδή παρακολουθείτε τις εξελίξεις, είναι τόσο μπροστά η τεχνητή νοημοσύνη που δεν με φοβίζει ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν από την ψηφιακή τεχνολογία θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το περιουσιολόγιο. Και να σας πω και κάτι.
3: Άρα θα χρησιμοποιήσετε το AI για να σας βοηθήσει να ανιχνεύσετε το 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων.
0: Απλά πράγματα, παιδιά, με AI. Τα ακούνε αυτό οι αστεί και τρομάζουνε. Και κάστρα φτιάχνουνε. Να κλείσουν τα παιδιά των εργατών. Μ' αυτοί με μια γροθιά σπάζουνε τα δέσμα. Με το AI καταργούνε τα κάστρα των αστών.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Γεια σου Τίνα. Η Τίνα έστειλε μήνυμα που λέει καλησπέρα, ευχαριστούμε για την ανάλαφρη κομική ματιά στην επικαιρότητα. Μας ακούει όσο δουλεύει, πολύ χαιρόμαστε. Ενώ κοίταξε να δεις ο Γιώργης, παιδιά, να τον εμπιστευτείτε, γιατί μας στέλνει ένα μήνυμα ότι ξέρει και αυτός διάφορα ξόρκια και μπορούμε να τα μοιραστούμε. Είναι τσαμπαλούμ, φρουφρούμ, καραμπουρούμ. Αν το πείτε μερικές φορές, θα συμβεί αυτό το οποίο όλοι επιθυμείτε. Θέλετε κι εσείς να στείλετε μήνυμα, στείλτε ρε παιδιά. 212-214-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. onair@alfaradio989.gr είναι το email και το Viber 6947-989-989. Στείλτε όπως σας είπα. Αν δεν στείλετε, όχι, θα σας εκβιάσω. Αν δεν στείλετε πολλά μηνύματα, να σπάσουμε ρεκόρ, θα ξεκινήσω απεργία πείνας, παιδιά. Όπως ο γιατρός της Οδού Καρνεάδου.
10: Απεργία πείνας και δίψας δηλώνει πως θα ξεκινήσει ο προφυλακισμένος γιατρός. Με τη σύζυγό του θα μεταφερθούν στον Κορίδαλο και όπως όλα δείχνουν η γυναίκα θα κρατηθεί στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου. Η Κατρίνα Ρίστα έχει τις αποκαλυπτικές πληροφορίες.
11: Δεν θέλω φαγητό, δεν θέλω να μου φέρετε ούτε νερό. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του γιατρού μέσα από τα κρατητήρια της Γαδά. Είναι η πρώτη φορά που είδαν οι αστυνομικοί να αλλάζει και το ύφος τους. Τόσες μέρες είχε ένα παγωμένο, ένα ψυχρό ύφος. Σήμερα το πρωί όλα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει από το πρωί. Τώρα, αύριο μάρα, θα γίνει η μεταγωγή του στον Κορυδαλό. Όπως λένε οι αποκλειστικές μας πληροφορίες, θα συνεχίσει και εκεί την απεργία δίψας και πείνας. Θα μεταφερθεί στην Σίγμα Ταφ Πτέρυγα. Το πιθανότερο είναι μαζί με αστυνομικούς, ίσως και με έναν Τούρκο, αλλά το πιθανότερο είναι μαζί με τους αστυνομικούς. Ακριβώς απέναντι, νωρίς το πρωί, θα οδηγηθεί και η σύζυγός του στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Εκεί το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό, καθώς οι κρατούμενες γνώριζαν προσωπικά τον Γιώργο Μαζονάκη. Το 2023 είχε δώσει μια συνέντευξη πραγματικά εκεί μέσα στις φυλακές, στο προάβλιο χώρο των φυλακών, και είχε γίνει τότε χαμός μέσα στα κελιά. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ζητήσει τότε να μην εμφανιστεί κανένας δημοσιογράφος και να μην υπάρξει κάλυψη της συναυλίας.
9: Να σου πω τώρα, αυτό με το απεργία πείνας και δίψας δεν το κάνει ο άνθρωπος τυχαία, είναι κομμάτι της λαϊκής μας κουλτούρας. Όταν βρισκόμαστε στα δύσκολα, ξεκινάμε μια απεργία πείνας. Ο Κώστας Μοναχός, για παράδειγμα,

0: κουδάρα είναι αυτή. Πού τα βρίσκουμε, ρε παιδιά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μοιραζόμαστε αυτή την εφροσύνη που δημιουργεί η λαϊκή μουσα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί όσοι έχουν παιδιά 2 ετών θα τους βάλουν στον κουμπαρά κάτι της και μετά θα διπλασιαστεί αυτό. Θα σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Αυτό δεν μου φάνηκε εμένα καθόλου άσχημο και υπάρχει και το θέμα ότι αν δεν θες δεν το κάνεις. Αλλά υπάρχουν και αντιρρήσεις. Ποιος είμαι εγώ να μιλήσω όταν θα μιλήσει ο εργατολόγος, ο κύριος Μητρόπουλος. Ελάτε κύριε Μητρόπουλε.
1: Τόσο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Πολλοί λένε ότι είναι ένα κόλπο επί της ουσίας για τις τράπεζες. Γιατί δεν θα μπορείς να βάλεις χέρι στα χρήματα μέχρι να γίνει το παιδί 18. Τι άποψη
2: δεν
1: έχετε?
2: Δεν θα περπατήσει.
1: Δεν θα περπατήσει.
2: Αυτό είναι σκουμπαράς. Είναι ένας κουμπαράς υπέρ των τραπεζών. Φροντίζει ο Μητσοτάκης και υπάρχει και προηγούμενοι και Τσίπρας και Σαμαράς Βενιζέλος,
1: ναι,
2: να βοηθάνε μέσως έστω τις τράπεζες. Τα δάνειο οικογενειάρχης 100 μέχρι 100 το μήνα,
1: ναι,
2: τα δαβάνει στον τράπεζα, mm-hmm, στην τράπεζα, πάντα, ναι, στην τράπεζα, ναι, και θα δάνει αμέσως μετά αντίστοιχο ποσό και η κυβέρνηση.
0: Δεν θα περπατήσει αυτό. Και είναι περίεργο γιατί εμείς είμαστε ένας λαός που έχει συνδεθεί με τους κουμπαράδες, με την αποταμίευση.

0: Θα το σπάσουμε το κουμπαρά, καλά λέει ο Στράτος. Γιατί πρόλαβε και έσπασε τον κουμπαρά που έχει το κράτος ο Μητσοτάκης και μοίρασε λεφτά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πριν από τη Διεθνή Έκθεση προετοιμαζόμασταν ότι θα συμβεί κάτι πολύ σημαντικό. Είχαν ξεκινήσει και πριν ακόμα την επαναλαμβάνω τη Διεθνή Έκθεση διάφορες αντιπαλότητες μεταξύ των κομμάτων, ποιο θα πει τα περισσότερα. Είχαμε και μία σύγκρουση. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου βρέθηκε απέναντι στην κυρία Τζάκρη, η πρώτη εκπροσωπούσε και εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Η δεύτερη, άντε τώρα, άμα αντέψεις, τι ήταν πριν από τη Διεθνή Έκθεση και τι είναι μετά. Η Τζάκρη, τέλος πάντων, που εκπροσωπεί κάποιο κόμμα, τον εαυτό της.
1: Αυτό είναι το μοτίβο που το έχουμε ζήσει τόσο 6 χρόνια τώρα εδώ πέρα προκειμένων. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα πει και πάλι στην έκθεση τα γνωστά της ψέματα, θα επαναλάβει εξαγγελίες που έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα τις υλοποιήσει από το 2022 και μπας εκτός ο κύριος Μητσοτάκης με τον κινησμό που το διακρίνει τον νεοφιλελεύθερο.
2: Μάλιστα.
1: Θα μας πει ότι λίγο και πολύ ότι δεν μπορεί να δώσει κάτι εφικτό στους Έλληνες πολίτες, ενώ εμείς κυρία Καραβάλη λέμε ότι μπορεί να δώσει.
3: Με προκαλεί να σταματήσει να κλέβει ακούγοντας τον αντιπολιτευτικό ίστρο της κυρίας Τζάκρη. Πραγματικά η τσίπα δεν περισσεύει εδώ, διότι κυρία Τζάκρη, σας θυμάμαι στις πρώτες σειρές στην έκθεση Θεσσαλονίκης το 2014, τότε που χειροκροτούσατε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήρθε και ανακοίνωσε το πακέτο της Θεσσαλονίκης 11 δισεκατομμυρίων που έταξε να καταργηθεί ο ένφια, να δώσετε 13η σύνταξη, να δώσετε.
4: Κυρία Ζούκου, τώρα ανοίγεται μεγάλη κουβέντα. Θα θέλει να απαντήσει η κυρία Τζάκρη και δεν έχουμε τον χρόνο.
3: Ήσασταν συμπροταγωνίστρια αυτή τη ιστορία που γράφτηκε και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ, διότι αυτά τα 11 δισεκατομμύρια που τάξατε στο πακέτο τη Θεσσαλονίκη το 2014 ήταν μια μεγάλη αυταπάτη.
2: Κοροϊδεύσατε και παραπλανήσατε τον ελληνικό.
3: Και δεν μπορείτε να έρχεστε εσείς τώρα. Δεν μπορείτε να έρχεστε και να μας κάνετε υποδείξεις για το τι ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία. Ήσασταν εκεί και χειροκροτούσατε για ένα πακέτο μέτρων και κοροϊδέψατε τον κόσμο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Περασμένα, ξεχασμένα. Μη θυμόμαστε, παιδιά, το παρελθόν.
6: Στη σκέψη μου απόψε.
0: Α, έχουμε ένα μήνυμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Η Μαρία λέει γιατί μιλάτε ειρωνικά για τον γέροντα Ευθύμιο στην Καψάλα. Εμείς θα ήταν καλό να το συναντήσετε. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, πίστη. Εμείς μιλήσαμε για μια κυρία η οποία είπε ότι ο Θεός και η οικονομία του επέλεξε να πεθάνει ο Μαζονάκης. Αυτό λέμε. Ο Βαρκάρης στον Αχαίροντα μας λέει ότι είμαστε παλιόπαινα. Στο παρελθόν, το οποίο θυμόμαστε τώρα με την Άννα Χρυσάφη. Αλλά επειδή η εκπομπή θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη, σας είπαμε πολλά. Με ένα λεμόνι και λίγο κανελίτσα μπορείτε να φέρετε τον άνθρωπο που σας έχει καταλήψει ξανά στη συζυγική ή όχι συζυγική αγκάλι. Γενικότερα, ξέρετε ότι στο ψυγείο μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όχι μόνο στο ψυγείο, στην κουζίνα γενικότερα. Σκόρδο έχετε, έχουμε πει το σκόρδο είναι πολύ μαγικό, αλλά όχι από μόνο του. Θέλεις και μία βελονίτσα.
7: Πάρε σκόρδο και βελόνα, αν θέλεις να κλείσεις το δρόμο στο ξένο κακό. Πάρε μία σκελίδα σκόρδο και μία καθαρή βελόνα. Πέρασε τη βελόνα μέσα στο σκόρδο και πες σιγά. Το κακό δεν μπαίνει. Ό,τι στάλθηκε γυρίζει πίσω. Ο δρόμος μου μένει καθαρός. Άφησε το σκόρδο κοντά στην είσοδο για μια νύχτα. Μετά πήγαινε το μακριά από το σπίτι. Ακολούθησε τη σελίδα και άφησε στα σχόλια μια λέξη. Φυλαχτό. Στα σχόλια υπάρχει ο σύνδεσμος για το δικό μου προστατευτικό φυλαχτό. Εδώ και χρόνια ετοιμάζω λόγια και φόρμουλες για φυλαχτά. Άνοιξέ το και δες το, γιατί μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο άλλος λέει υπάρχει ξόρκη για να πέσει βενζίνη κατά από 2 ευρώ. Εσείς, εδώ έχουμε πιο σημαντικά πράγματα. Πώς θα γυρίσει ο άλλος που έφυγε γιατί κάποιος ή κάποια τον σαγίνευσε. Και εσύ μας λέτε για την πεζίνα, έλα Παναγία μου. Επίσης ο... ποιος είναι ο Θέμος, ρωτάει τελικά ήταν απόφυτος ιατρικής σχολής του Ιχονολού ή ενός παροκρατικού ιστιτούτου όπως λένε άλλοι. Πάμε για τη Βελώνα παιδιά.
9: Βελώνα γύρευε όλα όλα. Σε έναν αχυρό να βάτσιτσελο βάτσιτσο. Σε έναν αχυρό.
0: Παιδική χαρά έτσι.
9: Και ένα σκούφος του έλεγε.
0: Να γυρίσουμε να γίνουμε πάλι παιδιά πιο αθώα. Και δεν θα δουλευόμαστε τόσο εύκολα. Και τα παιδιά δεν ενθουσιάζονται να ακούνε τέτοιες ιστορίες με σκόρδα, βελόνες και λεμόνια, με κανέλα. Ετοιμαστείτε παιδιά, έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και μετά ο Δημήτρης Τάκης. Να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με μια ιδιαίτερη ανάλυση. Βατσιτσέλα, βατσιτσό, πάμε. Τα ξέρεις αυτά, τα παίζατε εσύ στην Άννα Μαρία.
10: Τα μαθαίνω τώρα.
0: Μπράβο, ωραία, χαίρομαι. Είμαστε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. Άντε, για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Αύγουστο, από 3% τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες, η ενέργεια, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είχαν ανωδική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Τραγωδία στην άσφαλτο με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκλεπίο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο 18χρονοι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλού και σε ξεχωριστά κελιά οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη και της αντιπροσωπείας του στο Καστελόριζο. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, είναι ασυμβίβαστες με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σημειώνει ότι παρακολούθησε στενά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας το επιχείρημα ότι το Καστελόριζο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων το 1947 με την προϋπόθεση ότι θα είχε μη στρατιωτικό καθεστώς. Σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τα αιτήματα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Προέδρου της Πλεύση Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, θα ακολουθήσει ψηφοφορία. Το αίτημα που αφορά τον πρώην Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο ήρθε μετά από ένταλμα από τις βελγικές αρχές αναφορικά με την έρευνα για το Qatar Gate, ενώ η υπόθεση της κ. Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Qatar Gate, ζήτησε μέσω υπομνήματος ο κύριος Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε οποιαδήποτε ένδειξη ή πληροφορία για ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητα. Μικρή ανάσα για τις τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες ημέρες να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό East-West, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 102 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Έχουμε κρατήσει εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ. Τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ και τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων αναμένεται να εξετάσουν αύριο στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρήσει πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Η προτινόμενη ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην κοινή μας ενδυνάμωση, απάντησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ. Σοβαρό περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων 680 πελατών της Revolut από hacker αποκαλύπτουν οι Financial Times. Οι hacker φέρονται να απείλησαν ότι θα πουλήσουν εμπιστευτικά αρχεία εκατοντάδων πελατών, εκτός αν η Βρετανική εταιρεία καταβάλει λίτρα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων εντός 24 ωρών. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά Ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:07 πρώτα λεπτά η ώρα. Λογαριασμός στη μία εδώ στο Alpha Radio 989. Και τα κόμματα κάνουν το δικό τους λογαριασμό από τις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Από αυτές που θα δημοσιοποιηθούν σήμερα, Mark και MRB, αν δεν κάνω λάθος, και από αυτές που θα δημοσιοποιηθούν την άλλη εβδομάδα, Μέτρο Ανάλυσης και Άλκο εδώ του τηλεοπτικού Αλφα. Και έτσι θα έχουμε την πλήρη εικόνα του τι γίνεται, του πώς πάνε τα πράγματα, του ποιοι πρέπει να χαμογελούν, ποιοι πρέπει να προσέχουν και ποιοι πρέπει να μαζεύουν μανίκια. Θα τα πούμε αναλυτικά. Έχω μιλήσει με αρκετούς δημοσκόπους από χθες το βράδυ και θα πούμε 2-3 πράγματα. Αυτό που μου είπανε είναι, ένα και κρατήστε το, οι πιο σημαντικές δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτές του Σεπτεμβρίου, αλλά αυτές του Οκτωβρίου, για να δούμε αν αυτά που βρήκαμε το Σεπτέμβριο θα παγιωθούν και θα γίνουν μια πραγματικότητα ή αν αυτά που είδαμε το Σεπτέμβριο είναι μόνο μια φωτογραφία της στιγμής. Θα σας πω τι εννοούν. Αρχικά να συστηθούμε. Λογαριασμός στη μία, ο Δημήτρης Στάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού, ο Σταμάτης Καρλουζός στη ρύθμιση του ήχου, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης είναι η Έλσα Ψαρίδη και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, onair@alpharadio989.gr το email μας και ο αριθμός Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, 6947-989-989. Λοιπόν, τι λένε λοιπόν οι δημοσκόποι? Οι δημοσκόποι λένε ότι οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, και αυτή είναι μία κοινή... Όχι, πριν σας πω τι λένε οι δημοσκόποι, θα σας πω τι λέει η Βουλή. Γιατί πριν από λίγη ώρα η Βουλή είχε ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη γνωστή υπόθεση στο Βέλγιο και τη ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή μήνυση που της είχε κάνει ο κύριος Κουσουλός, ο συνάδελφός μας. Νομίζω ότι η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος, που έχει τα μάτια του και τα αυτιά του στη Βουλή, μάλλον έχει το αποτέλεσμα και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας το πει.
4: Αυτή τη στιγμή θα σε απογοητεύσω, δεν έχω ακόμα το αποτέλεσμα, αλλά μπορώ να σου πω για το υπόμνημα το οποίο έχει στείλει ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι ένα υπόμνημα 9 σελίδων, με το οποίο διατυπώνει τη δική του θέση αναφορικά με αυτή την υπόθεση του Qatar Gate.
3: Να λοιπόν, πούμε ότι είχε ζητήσει αναβολή της σημερινής ψηφοφορίας ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως και η κυρία Κωνσταντοπούλου, αναβολές που δεν έγιναν δεκτές.
4: Δεν έγιναν δεχτές, πολύ σωστά. Ο ίδιος λοιπόν σήμερα με αυτό το ενεσέλδο υπόμνημα ζητά από το σώμα να δώσει το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας του για να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση.
3: Μάλιστα.
4: Σημειώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδεδομένες παράνομες πράξεις, οι οποίες διερευνούνται στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτή του Qatar Gate, ότι ποτέ δεν συμμετείχε, γενικώς ότι δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία του καταλογίζουν, και επίσης έχει μια σημασία να καταλήξω ότι επισημαίνει ότι ποτέ δεν θέλησε να αποφύγει τη δικαιοσύνη όπως είχε επικριθεί.
3: Είναι σε εξέλιξη ψηφοφορία, Αντώνη?
4: Ναι, ναι, τώρα σε λίγο θα έχουμε και το αποτέλεσμα.
3: Ωραία. Οπότε σε μια δεύτερη επικοινωνία να τα πούμε για να δούμε το αποτέλεσμα, κυρίως για να δούμε τη στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
4: Σωστά.
3: Αν όλοι ψήφισαν να έρθει η ασυλία, αν κάποιοι κινήθηκαν διαφορετικά κλπ.
4: Θα το δούμε.
3: Γιατί έχει και αυτό το πολιτικό του νόημα.
4: Ναι, φυσικά. Γιατί, αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος έχει στείλει και το δικό του μήνυμα ζητώντας την άρση.
3: Την άρση της ασυλίας. Ωραία. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ναι, Δημήτρη μου.
3: Λοιπόν, επιστρέφω σε αυτό που λέγαμε για το τι λένε οι δημοσκόποι όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, από τις οποίες βγαίνουν 2-3 καθαρά πολιτικά μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι φρενάρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό που μου είπαν είναι ότι το φρενάρισμα είναι καθαρό. αλλού είναι στα ίδια ποσοστά με αυτά του καλοκαιριού, αλλού είναι στο 0,4, 0,3, 0,5. Εν πάση περιπτώσει, το κόμμα Τσίπρα φρενάρει. Αυτό είναι ένα καθαρό πρώτο μήνυμα αυτών των δημοσκοπήσεων. Το δεύτερο καθαρό μήνυμα είναι ότι το Πασόκ παίρνει μια δημοσκοπική ανάσα. Καχεκτική μεν, όπως μου υπόθηκε, αλλά δημοσκοπική ανάσα. Κερδίζει από 1,5 έως 2 μονάδες, αναλόγως την δημοσκόπηση, σε σύγκριση πάντα με τα αποτελέσματα του Ιουνίου ή του Ιουλίου, αναλόγως του πότε η κάθε εταιρεία έκανε την τελευταία δημοσκόπηση πρώτου καλοκαιριού. Τώρα, κρατήστε ότι σε αυτά τα δύο κόμματα υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία από την παρουσία τους στη ΔΕΘ. Τι λένε λοιπόν τα στοιχεία? Ότι ο κύριος Τσίπρας φαίνεται πως τον κυνηγάει η ιστορία της ΔΕΘ, ακόμα εκείνου του περίφημου προγράμματος της Θεσσαλονίκης, και αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η ΔΕΘ δεν του βγήκε, δεν πήγε καλά. Είτε γιατί αυτά που είπε δεν ικανοποίησαν, γιατί κάποιοι περίμεναν περισσότερα, είτε γιατί υπήρξαν δηλώσεις που θόλωσαν το μήνυμα του κυρίου Τσίπρα αμέσως μετά την εξαγγελία του προγράμματός του. Θυμίζω τις θηρίδες, τα βραχιόλια και όλα αυτά που ακούσαμε, είτε γιατί η δεύτερη εμφάνισή του στη ΔΕΘ, όπου έδωσε τη συνέντευξη τύπου, συνέπεσε και με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και πήγε άκλαυτη. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΘ δεν του πήγε καλά του κυρίου Τσίπρα. Φαίνεται και από την εκτίμηση των εξαγγελιών σε σύγκριση με το Πασόκ. Η παρουσία του Πασόκ ήταν καλύτερη από αυτή του κυρίου Τσίπρα. Οι εξαγγελίες φαίνεται ότι από τους πολίτες βαθμολογούνται καλύτερα του Πασόκ από αυτές του κυρίου Τσίπρα. Άρα ένα επίσης αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων όσον αφορά τη ΔΕΘ είναι ότι ο Ανδρουλάκης τα πήγε καλύτερα από τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, μπορεί, γιατί αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, μπορεί το Πασόκ να του πάρει την ιστορία της τρίτης με τη δεύτερη θέση? Μπορεί δηλαδή να ξαναγυρίσει στη δεύτερη θέση? Αυτός είναι ο στόχος των επόμενων μηνών και αυτό που μου λένε οι δημοσκόποι είναι ότι αυτό θα φανεί από τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Αν δηλαδή το Πασόκ έχει και άλλη άνοδο και αν το φρενάρισμα του κυρίου Τσίπρα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου ή αν όχι φρενάρισμα, μια καχεκτική άνοδος, για να μιλάμε πια για αυτό που μιλούσαμε τις πρώτες μέρες του φθινοπόρου, για το περίφημο δημοσκοπικό ταβάνι του κυρίου Τσίπρα. Άρα, οι δημοσκόποι περιμένουν τον Οκτώβριο, εάν η άνοδος του Πασόκ συνεχιστεί, εάν το φρένο του Τσίπρα επίσης εμφανιστεί και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Άκουσα σήμερα τον κύριο Ανδρουλάκη στην συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky να ρίχνει τα πρώτα πυρά, όχι ότι δεν έχει ρίξει κατά του κύριου Τσίπρα, αλλά τώρα τα πυρά θα είναι πιο έντονα. Γιατί? Διότι προφανώς, το κατανοούμε όλοι, η δεύτερη θέση και για τα δύο κόμματα είναι ο θάνατός σου ή η ζωή μου. Διότι όποιος βρεθεί στην τρίτη θέση, πολιτικά θα εξαφανιστεί μετά τις εκλογές. Αυτό είναι προφανές. Αν ο κύριος Τσίπρας είναι τρίτος και θα έχει χάσει όχι μόνο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα πράγματα για τον πρώην Πρωθυπουργό πια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα στο να παραμείνει ένας ουσιαστικός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι τρίτος, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα και για τον ίδιο μετά τις εκλογές, αλλά και για το Πασόκ, που θα πιεστεί πολύ πολιτικά εάν στις δεύτερες εκλογές, που φαίνεται ότι θα υπάρξουν, μια και η αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατή, αν στις δεύτερες εκλογές λοιπόν, στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας μιλήσει για πανστρατιά του λεγόμενου δημοκρατικού ή προοδευτικού χώρου και άρα θα απευθυνθεί στους ψηφοφόρους του Πασόκ να τον ψηφίσουν. Το ίδιο θα κάνει και ο Πρωθυπουργός, μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί τότε θα είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι άλλος ο Πρωθυπουργός υπηρεσιακός, στους κεντρώους ψηφοφόρους που συμπαθούν τον κύριο Μητσοτάκη, και θα έχουμε μια διπλή πίεση προς το Πασόκ. Άρα και τα δύο κόμματα το επόμενο διάστημα, ασχέτως αν λένε ότι έχουν μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία, θα προχωρήσουν σε ένα ανηλαιή πόλεμο μεταξύ τους για το ποιος θα κερδίσει τη δεύτερη θέση. Το τρίτο και ενδιαφέρον στοιχείο είναι η κατάρρευση του κόμματος Καριστιανού. Οι ψηφοφόροι της φεύγουν κατά κύματα, είτε πάνε στην αδιευκρίνηστη ζώνη, είτε πάνε σε κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου που είδαμε να έχουν αύξηση, είτε πάνε στο κόμμα Σαμαρά που επίσης εμφανίζει μια αύξηση. Αυτό που μου λένε οι δημοσκόποι για το κόμμα Σαμαρά είναι ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται κοντά στο 5 με 6% όσον αφορά το ποσοστό που μπορεί να πάρει ως πρόθεση ψήφου αν φτιάξει το κόμμα. Από αυτό το 5-6, από τους σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αφαιρεί γύρω στο 1 με 1,5%. Αφαιρεί επίσης από τους δυνητικούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, τους λεγόμενους απογοητευμένους, και αναμένεται να πάρει και από άλλα κόμματα, όχι μόνο από τα δεξιά, αλλά ενδεχομένως και από τα αριστερά, δηλαδή συντηρητικούς ψηφοφόρους. Κρατήστε και κάτι τελευταίο. Υπάρχει ενδιαφέρον μάζεμα ξανά σε αυτό που λέμε άλλο κόμμα, που μπορεί να είναι ένα κόμμα Κασιδιάρη ή οτιδήποτε άλλο, και αναλόγως των άλλων κομμάτων που θα εμφανιστούν πέρα από το κόμμα Σαμαρά, μπορεί ο κύριος Σαμαράς να πληγεί από την εμφάνιση ενός άλλου κόμματος πάλι στα δεξιά, που να αφαιρέσει ψηφοφόρους που έχουν πάει τώρα, αλλά που μπορεί να ξαναφύγουν για να κάνουν μια άλλη επιλογή. Αυτά λένε οι δημοσκόποι. Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, τα πάντα θα κριθούν από τον ενεργειακό χειμώνα, πόσο δύσκολος θα είναι και πόσο η ίδια θα ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητείται από κανένα η πρωτιά της. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα άλλα κόμματα, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει στον ορίζοντα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, πουθενά το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας στην πρώτη κάλπη. Αυτά λένε οι δημοσκόποι. Θα δούμε τι υπάρχει και σήμερα στις δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν. Αύριο θα εγκαινιάσουμε και την εβδομαδιαία μας επικοινωνία με τον Κώστα Παναγόπουλο, τον διευθυντή της ΑΛΚΟ, εν ώψη και της δημοσκόπησης που θα έχει στον Α την επόμενη εβδομάδα, για να μας δώσει και εκείνος την γνώμη του και την εικόνα του για το πώς βλέπει τα πράγματα. Και φιλοδοξώ ότι κάθε Παρασκευή θα έχουμε μια συνομιλία με τον Κώστα Παναγόπουλο για να σχολιάζουμε πολιτικά την εβδομάδα που πέρασε και κατά πόσο αυτή μπορεί να επηρεάσει με τον ένα ή άλλο τρόπο δημοσκοπικά τα πράγματα. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε να συζητήσουμε με ένα από τα νέα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος Τσίπρα, διότι υπάρχει και εδώ μια συζήτηση αν το φρενάρισμα Τσίπρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμφανίζονται μόνο νέα και άπειρα στελέχη και όχι και παλιά μπαρουτοκαπνισμένα του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν στον προθάλαμο. Θα τα συζητήσουμε αυτά και θα ρωτήσουμε και την άποψη για αυτό το θέμα της κυρίας Ιωάννας Λαλιώτου, που είναι τομεάρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
10: Τι βλέπεις?
9: Το νόημα της ζωής.
10: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
11: μπουχός.
10: Αληθή.
12: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
13: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Πριν σας παρουσιάσω την επόμενη καλεσμένη μας, να σας πω για μια είδηση που έχει να κάνει με τα παιδιά. Καθώς σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την πρότασή της με τίτλο EU Kids Act, η οποία εισάγει ένα αυστηρό κλιμακωτό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Μπαίνουν ηλικιακά όρια και mini accounts, όπως λέει η πρόταση. Κάτω των 13 ετών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης και δημιουργίας λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από 13 έως 15 ετών απαγορεύεται η κατοχή προσωπικού ανεξάρτητου λογαριασμού και επιτρέπεται μόνο η χρήση mini accounts, περιορισμένων λογαριασμών δηλαδή, οι οποίοι θα δημιουργούνται και θα επιβλέπονται υποχρεωτικά από γονέα ή κηδεμόνα και θα έχουν αυστηρό ημερήσιο όριο χρήση ως μία ώρα. Επίσης, θα περιλαμβάνονται εξορισμού ιδιωτικές ρυθμίσεις χωρίς δυνατότητα λήψης μηνυμάτων από άγνωστους ή προβολή στοχευμένων διαφημίσεων. Από ηλικίες 15 έως 18 ετών επιτρέπεται η αυτόνομη χρήση, αλλά με υποχρεωτικό ασφαλή σχεδιασμό. Θα υπάρξει κατάργηση εθιστικών λειτουργιών, θα απαγορεύονται για τους ανηλίκους το ατέλειωτο scrolling, η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο και συνεχής ειδοποιήσεις. Η επαλήθευση ηλικίας θα γίνει μέσω θέσπισης Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Εργαλείου Επιβεβαίωσης Ηλικίας, ώστε να μην απαιτείται η κοινοποίηση προσωπικών εγγράφων στις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες θα πρέπει πλέον να αποδεικνύουν οι ίδιες εκ των προτέρων ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για τα παιδιά, και αυτή η νομοθετική πρόταση που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Και με αφορμή αυτή την πρόταση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αφορά τα παιδιά και κυρίως τα ανήλικα παιδιά, θα καλημερίσω και θα ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, που είναι τομεάρχης παιδείας της Ελλάς. Καλό μεσημέρι, κυρία Λαλιώτου.
15: Καλησπέρα σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα το οποίο αναδείξατε και σας άκουσα.
3: Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η θέση του κόμματός σας για αυτό. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Προς το παρόν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπιση μόνο από κράτη, την προσπάθεια της Γαλλίας, την προσπάθεια της Αυστραλίας, την προσπάθεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα βλέπουμε πια μια ευρωπαϊκή συνολική προσπάθεια που προφανέστατα θα είναι και πιο ισχυρή από τις μεμονωμένες προσπάθειες των κρατών.
15: Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αναφέρομαι στο ευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετώπισης αυτού του πολυσύνθετου θέματος, διότι καταρχήν να πούμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί όλους και όλες. η χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά μας. Και είναι ένα ζήτημα για το οποίο πολλές φορές και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί βρισκόμαστε και σε μία αμηχανία, διότι η δικιά μας γενιά, να θυμίσω, είναι η τελευταία γενιά που είναι και αναλογική.
3: Σωστά.
15: Και ψηφιακή.
3: Σωστά.
15: Δεν έχουμε την εξοικείωση με τον ψηφιακό κόσμο, όσο και να έχουμε προχωρήσει σε αυτό, όσοι έχουν τα παιδιά μας. Και μας δημιουργεί μία αμηχανία. Βέβαια το θέμα προφανώς και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, διότι το διαδίκτυο ψηφιακός κόσμος είναι ένα υπερεθνικό πεδίο. Yeah.
3: Βέβαια έχει υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που θα εφαρμοστεί από 1η-1η-27.
15: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι θα έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα προφανώς να προκύψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3: Συμφωνώ.
15: Ξέρετε, πολύ, η πρώτη αντίδραση, ας πούμε, της δικής μου της κόρης για τις πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο ήταν: έλα, μωρέ, με ένα VPN τα λύγεις όλα.
3: Ναι.
15: Πράγμα το οποίο εγώ δεν το είχα σκεφτεί καθόλου, θέλω να σας πω. Είναι όμως ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο αφορά και την καθημερινότητα των παιδιών και τη μόρφωσή τους και την ψυχική τους υγεία και τη σωματική τους υγεία. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί.
3: Έχετε στο δικό σας πρόγραμμα, κυρία Λαλιώτου, κάποιες προτάσεις για αυτό το θέμα?
15: Κοιτάξτε,
3: γιατί ωραίες είναι και η 13ος μισθός και η 13η ναι. σύνταξη, αλλά να πούμε και κάτι που αφορά το μέλλον.
15: Και ποιο μέλλον, το παρόν, την καθημερινότητα μας στο παρόν.
3: Ακριβώς.
15: Επεξεργαζόμαστε προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, που να θέσω κάτι, δεν, γιατί μερικές φορές το παρουσιάζουμε ως περιορισμό και αυτό δημιουργεί και στα παιδιά αντίδραση, ειδικά στην εφηβική ηλικία, αλλά και στους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, διότι καλός ο περιορισμός, αλλά το ζήτημα είναι ότι ο καθένας μας πρέπει να το εφαρμόσει Μάλιστα. μέσα στο σπίτι του. Εγώ θα έλεγα ότι οι προτάσεις οποίες επεξεργαζόμαστε εμείς είναι προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός δικτύου ασφαλείας, διότι δεν πρόκειται για περιορισμό, πρόκειται για προστασία
3: Σωστά.
15: των παιδιών μας, τα οποία όσο μεγαλωμένα και να είναι, είναι ανήλικα. Και προφανώς διατρέχουν κινδύνους, τους οποίους και αυτά τα ίδια δεν τους φαντάζονται.
3: Mm-hmm. Άρα να υποθέσω
15: νομίζω
3: ότι θα...
15: το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το αναφέρατε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και εντός αυτού θα πρέπει να γίνουν εξειδικεύσεις σε εθνικό επίπεδο. Και αν θέλετε, εγώ θα προχωρούσα και ένα βήμα παραπάνω και θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα από τα πεδία πολιτικής που ανεξάρτητα με τη διακυβέρνηση και οι πολιτικοί φορείς θα πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
3: Ένα θέμα που πρέπει να σας ενώσει.
15: Εννοείται, διότι αφορά την καθημερινότητα. Προφανώς θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Δεν

0: αυτό που λέτε, όταν υπάρχει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα, τα πράγματα είναι πολύ πιο καλά.
1: Προφανώς,
0: τώρα, θέλω να πάμε λίγο στα πολιτικά. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις χθες, θα έχουμε άλλες δύο σήμερα και άλλες δύο την άλλη εβδομάδα. Αυτό που είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής και που μου λένε όλοι οι δημοσκόποι, είναι δύο πράγματα εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Ένα φρενάρισμα του κόμματός σας και μια δημοσκοπική ανάσα του Πασόκ. Το συμπλήν δεν έχει διαφορά. Η τάση είναι αυτή που έχει σημασία. Το περιμένατε αυτό το φρενάρισμα και πού το αποδίδετε? Γιατί πολλοί λένε ότι μπορεί αυτό το φρενάρισμα να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μόνο νέα στελέχη που έχουν το σύν ότι είναι νέα, αλλά επειδή είναι άπειρα κάνουν και γκάφες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είχε πάρει και πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα θα ήταν καλά. Κάποιοι τρίτοι λένε ότι αν είχε εμφανίσει τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ένα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Κρατήστε την ερώτηση, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε να μου απαντήσετε.
1: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και η απάντηση στην κυρία Λαλιώτου.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω με διαφορετική παραδοχή, διότι την αρχική σας παραδοχή περί φρεναρίσματος εννοώ.
0: Σας λέω τι λένε οι δημοσκόποι ως αίσθηση.
1: Η δική μας η διαπίστωση, μελετώντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που έχουν πάρα πολλά ποσοτικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία, είναι μάλλον αντίθετη με αυτό που λέτε. Δηλαδή, αυτό ενώ υπήρξε μία συζήτηση, ας πούμε, ένα σούσουρο να το πω, ότι πρόκειται για ένα νέο κόμμα το οποίο θα ξεφουσκώσει, είναι ένα πυροτέχνημα, οι διακοπές του καλοκαιριού θα το συμπαρασύρουν στο κύμα, ας πούμε, των διακοπών, βλέπουμε ότι καταρχήν αυτό αποδεικνύεται λάθος από τις δημοσκοπήσεις, διότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι όχι μόνο δεν ξεφουσκώνει αυτό, αλλά εγκαθιδρύεται η θέση της Ελλάς πλέον και μετά τις διακοπές μας, ας πούμε, στην δεύτερη θέση σε όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Αυτό είναι αλήθες.
1: Και επίσης στις περισσότερες ενδείξεις και στην πρόθεση ψήφου αλλά και στα ποιοτικά στοιχεία που εγώ τα θεωρώ πάντα πολύ πιο ενδιαφέροντα αν θέλει κανείς να μάθει.
0: Επειδή μου λέτε για τα ποιοτικά στοιχεία.
1: Παρουσιάζεται μια σταδιακή άνοδος της Ελλάς δημοσκοπικά μετά την παρουσίαση και του προγράμματός μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Πρέπει
1: και,
0: να σας πω όμως,
1: γι'
0: αυτό το ποιοτικό στοιχείο, το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη το βαθμολογούν οι πολίτες λίγο καλύτερα από το δικό σας. Άρα στα ποιοτικά στοιχεία του προγράμματος χάνεται.
1: Κοιτάξτε, να σας πω τι εννοώ. Καταρχήν, εμείς δεν κάνουμε ένα τέτοιο είδους ανταγωνισμό. Εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι ο στόχος μας είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η πολιτική αλλαγή, δηλαδή η αλλαγή στη διακυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά όταν το Πασόκ διεκδικεί αρχικά τη δική σας θέση για να πάει μετά στην πρώτη, ο ανταγωνισμός είναι εκ των πραγμάτων.
1: Κοιτάξτε, όλοι και όλες διεκδικούμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Εγώ θα ήθελα όμως να πω το εξής. Τα ποιοτικά στοιχεία στα οποία αναφέρθηκα και για μας μας δημιουργούν μια αισιοδοξία αλλά και ένα καλό βατήρα, θα έλεγε κανείς, για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Είναι, για παράδειγμα, ότι στα βασικά σημεία του προγράμματός μας, τα οποία αφορούν την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καθημερινότητα των πολιτών, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, αλλά και μέτρα τα οποία αναφέραμε και αναφέρονται παρουσιάσαμε και αναφέρονται στη μεσαία τάξη, βλέπουμε μια πολύ θετική αποδοχή. Εάν το θυμάμαι καλά απ' έξω τώρα, νομίζω σε μία από
0: τα... Τα έχω μπροστά μου, κυρία Λαλιώτου. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά...
1: Το 19% όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της καθημερινότητας είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που σημαίνει ότι πολλοί συμπολίτες μας άκουσαν τις προτάσεις μας. Να σημειώσω εδώ, οι προτάσεις τις οποίες παρουσιάσαμε σε ένα συνεκτικό σχέδιο διακυβέρνησης ήταν προτάσεις, εγώ θα τις χαρακτήριζα, εγκρατείς,
0: ρεαλιστικές,
1: εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών και άλλων τα οποία υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό να σας πω.
1: Δεν ισχυριστήκαμε ότι έχουμε μαγικά ραβδιά για να γίνουμε την άλλη μέρα όλοι ευτυχείς.
0: 30% λοιπόν έχω μπροστά μου. Ακούστε

0: Λίγο. Έχω μπροστά μου την κάρτα από την Opinion Poll με ερώτημα πόσο ικανοποίησαν τα σχέδια που παρουσίασαν τα τρία κόμματα. Νέα Δημοκρατία 30%, 29,6% για την ακρίβεια. Νίκος Ανδρουλάκης 16,4%. Αλέξης Τσίπρας 15,9%. Είστε τρίτοι στην ικανοποίηση του σχεδίου σας.
1: Στην ικανοποίηση όμως όσον αφορά την παρουσία, τα θέματα ακρίβειας και καθημερινότητας, είμαστε δεύτεροι με 19%.
0: Πράγματι,
1: εγώ
0: αυτό.
1: Παρακολουθώ όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Άρα έχει και συν και πλήν.
1: Έχει διαφοροποιήσεις. Όμως, αυτό το οποίο λέω είναι πολύ συγκρατημένο. Δηλαδή. Τα βασικά σημεία που αποτελούν, αν θέλετε, και τον χαρακτήρα, την ταυτότητα του προγράμματός μας, που αφορούν την ακρίβεια, τα ζητήματα διαφθοράς και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και της μεσαίας τάξης, εκεί βλέπουμε ότι οι προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν ακούστηκαν από τους πολίτες και συγκέντρωσαν μία αξιοσημείωτη αποδοχή. Αυτό για μας, προσέξτε, δεν
0: άρα
1: είναι μια
0: λέτε
1: νίκη,
0: ότι
1: δεν το παρουσιάζω σαν νίκη, το παρουσιάζω όμως σαν μια πολύ καλή βάση, ώστε από εδώ και πέρα με αισιοδοξία να μιλήσουμε, να εξειδικεύσουμε, να εξηγήσουμε, γιατί ξέρετε, κακά τα ψέματα, δεν παρακολουθούν όλοι οι συμπολίτες μας με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως κάνουμε εμείς, τις διακηρύξεις, τις εξαγγελίες κτλ.
0: Άρα λέτε ότι η ΔΕΘ δεν ήταν μια χαμένη ευκαιρία για σας.
1: Όχι, θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία που ανέδειξε την πολιτική υπεροχή, αν θέλετε, του προγράμματός μας, τη συνεκτικότητά του και κυρίως την αξιοπιστία του και την υπευθυνότητά του.
0: Δύο ερωτήσεις ακόμη. Θέλω να μου απαντήσετε τι λέτε σε αυτούς που συνδυάζουν αυτό το φρενάρισμα με το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μόνο νέα στελέχη, ενώ τα παλιά του ΣΥΡΙΖΑ είναι στον προθάλαμο. Αν θεωρείτε δηλαδή, γιατί και εσείς είστε ένα νέο στέλεχος, αν θεωρείτε ότι τα νέα στελέχη έχουν προσφέρει αυτά που περίμενε ο κύριος Τσίπρας να προσφέρουν ή χρειάζεται και το μπόλιασμα με τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν να ενταχθούν.
1: Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν ξεκινώντας από το γεγονός πάλι ότι δεν βλέπω κάποιο φρενάρισμα, θα πω το εξής όμως. Αυτό που απασχολεί τους συμπολίτες μας, γιατί ξέρετε πολλές από αυτές τις διερωτήσεις αφορούν το πολιτικό προσωπικό. Αυτό που απασχολεί τους συμπολίτες μας είναι πως άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες και ο καθένας με τη δική του εμπειρία, γιατί ξέρετε νέα πρόσωπα λέμε, αλλά ο καθένας από εμάς, και δεν θέλω να περιαυτολογήσω, δεν είναι
0: έχει την πορεία του.
1: Έχει την πορεία Φωστά. του, την εμπειρία του μέσα στους χώρους, οι οποίοι είναι και οι χώροι και τα πεδία ευθύνης όσον αφορά τη διαμόρφωση του προγράμματός μας, και νομίζω ότι οι συμπολίτες μας περιμένουν να ακούσουν από εμάς, ανεξάρτητα από τις πορείες μας, τις προσωπικές, αν ήμασταν μέλη του πολιτικού συστήματος, αν δεν ήμασταν μέλη του πολιτικού συστήματος, ενδιαφέρονται να ακούσουν συγκροτημένες προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων. Ξέρετε, όχι εξωπραγματικές, όχι ότι θα φτιάξει ένα κόσμο αγγέλων, αλλά προτάσεις οι οποίες να είναι βγαλμένες μέσα από τους χώρους. Στους χώρους της εκπαίδευσης, στους χώρους της οικονομίας, στους χώρους της δουλειάς, στους χώρους της δικαιοσύνης, και νομίζω ότι αυτός είναι ο χαρακτήρας και η ταυτότητα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εξάλλου, γι' αυτό είναι και στον τίτλο μας, είναι μια συμπαράταξη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, το νέο παλιό, γιατί ο καθένας μας μπορεί να είναι νέος κάπου, αλλά πολύ παλιό σε κάτι άλλο. Έτσι, παίρνοντας δηλαδή μια εμπειρία. Νομίζω ότι αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και να πάμε λίγο καλύτερα, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε αρκετά καλύτερα ως κοινωνία, λέω τώρα, δεν είναι ως κόμμα. Νομίζω ότι η συμβολή ανθρώπων οι οποίοι θα προσφέρουν αυτό που γνωρίζουν και μπορούν είναι προς τη θετική κατεύθυνση και αυτό αποτιμάται.
0: Και το τελευταίο μου ερώτημα.
1: Βέβαια τα κρίνουν οι πολίτες.
0: Σωστό. Και το τελευταίο ερώτημα, το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι λένε και τα στελέχη, του βάζει ως στόχο μέχρι τα Χριστούγεννα να είναι στη δεύτερη θέση. Θέλω να μου πείτε τι λέτε για αυτό το στόχο, γιατί είναι ένας στόχος που σας απειλεί άμεσα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σχολιάσω τους στόχους ενός άλλου κόμματος. Δεν θα ήταν καθόλου σωστό αυτό. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο δικός μας στόχος. Ο δικός μας στόχος προφανώς είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά μας, κυρίως να μιλήσουμε για το πρόγραμμά μας, να συνομιλήσουμε με τους πολίτες, να εξηγήσουμε και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό που το έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα. Είναι ένας καλός βατήρας αυτό που έχουμε καταφέρει έως τώρα, και με αυτή την πρακτική να ολοκληρώσουμε το οργανωτικό μας κομμάτι, και με αυτή την πρακτική, με αυτές τις πρακτικές, κοιτώντας τους πολίτες στα μάτια, να προχωρήσουμε στην προεκλογική περίοδο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτό επιτάσσει η δημοκρατία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας, κύριε Λαλιώτου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Να σας πω ότι απόψε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΣΕΡΤ, της δημόσιας τηλεόρασης, θα δώσει συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Εκεί αναμένονται δύο ενδιαφέροντα πράγματα να πει. Το πρώτο είναι να κλείσει την ιστορία του επιδόματος ανεργίας που άνοιξε με τις προσωπικές δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Βέβαια, αυτές οι προσωπικές δηλώσεις σε προσωπικό επίπεδο εκτιμώ ότι του κυρίου Μαρινάκη του απέδωσαν αρκετά σε επίπεδο ψήφων στα βόρεια της Αττικής, μια και εκεί πολιτεύεται και μια και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί μαγαζάτορες, μικρές επιχειρήσεις κλπ. Που λένε δεν βρίσκουμε δουλειά, κάτι πρέπει να κάνετε. Σε συλλογικό, συνολικό επίπεδο δεν βοήθησαν τη Νέα Δημοκρατία αυτές οι δηλώσεις, είναι προφανές. Εξού και σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βγει για να κλείσει το θέμα. Άλλωστε χθες ο τομεάρχης εργασίας, ο κύριος Τεμπονέρας του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι το θέμα μπορεί να κλείσει με μια καθαρή δήλωση του Πρωθυπουργού και απορώ γιατί δεν την κάνει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα απόψε το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης να κάνει αυτή τη δήλωση, να κλείσει το θέμα. Θα πει ότι δεν υπάρχει θέμα να μειωθεί ο χρόνος του επιδόματος ανεργίας και προφανέστατα θα πει ότι και η απόψη του κ. Μαρινάκη μπορεί να έχει προσωπικές απόψεις, δεν θα τον αδειάσει. Γιατί όταν ένας πρωθυπουργός αδειάζει τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο, μετά τον στέλνει και στο σπίτι. Προφανώς δεν θα το κάνει αυτό. Θα ξεκαθαρίσει τα δύο θέματα και το βασικό είναι ότι θα κλείσει αυτή την ιστορία. Γιατί χρησιμοποιείται αρκετά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία ότι από ένα σημείο και μετά κάνει κακό. Το δεύτερο που αναμένεται να πει, το προανήγγειλε πριν από λίγη ώρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας κάντε υπομονή μέχρι το βράδυ, ο Πρωθυπουργός θα πει κάτι για τα καύσιμα. Διότι τα καύσιμα είναι το νούμερο ένα θέμα αυτές τις μέρες. Η αμόλυβδη που έχει πάει 2 και πετάει. Το πετρέλαιο θέρμανσης που κανείς δεν ξέρει σε ποια τιμή θα το βάλουν όσοι θα το βάλουν αρχές Οκτωβρίου. Το ρεύμα που αν χρειαστεί επιπλέον επιδότηση στους επόμενους μήνες. Και φυσικά το φυσικό αέριο που συνδέεται με την τιμή του ρεύματος. Όλα αυτά είναι ένα πολύ εκρηκτικό ενεργειακό κοκτέιλ. Η κυβέρνηση το έχει μπροστά της, θα το έχει μπροστά της μέχρι να τελειώσει ο χειμώνας. Φαντάζομαι ότι πολλοί ελπίζουν ο χειμώνας να είναι ήπιος και κάνουν σταυρούς γι' αυτό. Λέγεται και το λένε μετεωρολόγοι αυτό ότι εξαιτίας του φετινού Ελνίνιο ίσως να έχουμε έναν από τους πιο θερμούς χειμώνες στην Ευρώπη. Μακάρι να είναι έτσι και να τη βγάλουμε εύκολα φέτος, γιατί από πλευράς καυσίμων τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ λέει θα τερματίσω τον πόλεμο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Ο κύριος Τραμπ ασχολείται με άλλα θέματα τώρα, αν θα βάλει το όνομά του σε ένα κέντρο George Kennedy που υπάρχει στην Ουάσιγκτον και γίνεται ολόκληρη ιστορία με δικαστές, με δημοκρατικούς βουλευτές, με το διοικητικό συμβούλιο, με τους εργαζόμενους για το αν θα μπει η ταμπέλα Τραμπ δίπλα από το όνομα Kennedy. Και απειλεί να μπλοκάρει και την ανακαίνιση του συγκεκριμένου ιδρύματος κτηρίου επειδή δεν βάζουν το όνομά του. Με αυτά ασχολείται ο πρόεδρος Τραμπ, όχι με με τη λήξη του πολέμου, περιμένει τις εκλογές. Οπότε θα έχουμε ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό το απόγευμα και για το θέμα των καυσίμων. Εκτιμώ ότι οι αποφάσεις θα ενεργοποιηθούν εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα πει το βράδυ. Πριν πάμε σε διάλειμμα, πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο που έχει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή για τον κύριο Αβραμόπουλο και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, έχουμε μια συντριπτική πλειοψηφία με 264 ναι, θετικές ψήφοι. Ήρθε η ασυλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου σε σύνολο 266 ψηφισάντων. Είχαμε και δύο παρών. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου ψήφισαν 265, 90 όχι και 175 ναι. Και για τους δύο λοιπόν ήρθε η βουλευτική του ασυλία.
0: Τα παρόν για τον κύριο Αβραμόπουλο με ξέρουμε από ποιους είναι?
1: Όχι ακόμα, μόλις με το καλημέρα, με το που ανέβηκε στον πίνακα έχουμε το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, ωραία, τέλεια. Αντώνης Αντωνόπουλος, ταχύτητα αστραπής, μας μετέφερε το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι ξανά. Πάμε σε διάλειμμα και όταν θα επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο πολύ γνωστός συνθέτης, ο Νίκος Μωραΐτης. Είχε κάνει προχθές μια ανάρτηση με αφορμή και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου αλλά και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και είχε μιλήσει για τους σκοταδόψυχους που είναι εδώ και για όλους αυτούς που φωνάζουν ψόφο στα social media. Αυτά θα συζητήσουμε μαζί του επιστρέφοντας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στο Λογαριασμό στη Μία, Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα μπορεί να μάθετε στο dei.gr. Τώρα, για τον επόμενο καλεσμένο, αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τη μέρα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Μίλησε για τους σκοταδόψυχους και για αυτούς που εύχονται ψόφο σε διαφόρους. Και μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί κάποιοι είπαν ότι ο Αντώνης Ρέμος έπρεπε να ακυρώσει τη συναυλία του και ότι έβρεξε στη Θεσσαλονίκη διότι εκδικήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης επειδή δεν ακύρωσε τη συναυλία. Και λέει στην ανάρτησή του και κάτι άλλο, και για να μην ξεχνιόμαστε, λέει, είναι οι ίδιοι όλοι αυτοί που ανέβαζαν βίντεο από κάποιες οριακές εμφανίσεις του Μαζονάκη τα προηγούμενα χρόνια στα κέντρα που τραγουδούσε και χαχάνιζαν στα social media χωρίς να σκέφτονται τι μπορεί να περνάει αυτός ο άνθρωπος και έκαναν viral τα βίντεο αυτά. Και αυτή είναι η αλήθεια. Νίκος Μωραΐτης, γνωστός στιχουργός, φίλος τολμώ να πω, γιατί τον είχα γνωρίσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο σε μια συνέντευξη που κάναμε και είδα έναν πολύ γλυκό και με βάθος άνθρωπο. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
9: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, διάβασα αυτή την ανάρτησή σου και έχω την αίσθηση ότι όλο και περισσότερο φταίνε τα social media, δεν ξέρω τι φταίει, ενισχύονται αυτοί που φωνάζουν ψόφο προς κάθε κατεύθυνση, οι σκοταδόψυχοι που λες και εσύ, και επίσης ενισχύεται και αυτή η αίσθηση που υπάρχει δυστυχώς σε ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, ότι Τους ανθρώπους όσο ζούνε θέλουμε να τους κατακρεουργούμε και όταν πεθάνουν τους αποθεώνουμε γιατί ενδεχομένως δεν έχουν να μας απειλήσουν από τίποτα.
9: Ναι, δυστυχώς θα συμφωνήσω. Και εδώ είναι ένα θέμα πολύ ευρύτερο από αυτό που συμβαίνει με τον Μαζονάκη, ο οποίος ήταν ένας μοναδικός καλλιτέχνης με όλη την έννοια της λέξης μοναδικός, δηλαδή δεν υπήρχε ομοιός του. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω, δεν πάτησε σε κανέναν, δεν θα υπάρξει κανείς συνεχιστής του, διότι δεν μπορεί.
0: Έκανε μια δική του περσόνα.
9: Έκανε μια δική του περσόνα. Ήταν ένας ρόλος ο ίδιος και αυτό το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος και κυρίως το συνειδητοποίησε όταν έφυγε. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με μια συλλογική ενοχή, διότι ένα κομμάτι αυτού του κόσμου είχε πέσει να τον κατασπαράξει πριν από ελάχιστο χρονικό.
0: Έτσι είναι. Τώρα μην τα θυμηθούμε ξανά, προφανώς.
9: Κοίταξε, υπάρχει μια τεράστια υποκρισία εδώ.
0: Εκπομπές πρωινάδικα επί εβδομάδες μιλούσαν για το Μαζονάκη, ναι, για διάφορα θέματα που είχαν προκύψει.
9: Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε χάσει τελείως το μέτρο. Δεν φταίει ο άνθρωπος που έφυγε. Δεν φταίνε οι συνάδελφοί του, οι οποίοι μπορεί να μην εκφράστηκαν με τον καλύτερο γραμματικά τρόπο. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο ο Ρέμος, είναι η Κέτη Γαρμπή, η οποία δεν έχει πειράξει μυρμήγκια στην καριέρα της και ξαφνικά γνώρισε ένα απίστευτο μίσος.
0: Επειδή πήγε να τραγουδήσει στη συναυλία του Ρέμου.
9: Ναι, και του είπε ότι εσύ είσαι το καλύτερο παιδί.
0: Ναι.
9: Και εγώ μπορώ να πω ότι εσύ είσαι το καλύτερο παιδί.
0: Ναι.
9: Δηλαδή θέλω να πω ότι όχι, αυτός που βρίζατε πέρσι.
0: Ναι. Και όπως σωστά λες στην ανάρτηση σου, συγγνώμη, αυτοί που γιαούρτωσαν τον Ταλάρα, αυτοί που έγραφαν για την Αλεξίου τράβα σπίτι σου και ύστερα έκλεγαν στα social media παρακαλώντας χαρούλα μια συναυλία ακόμη και λοιπά και λοιπά.
9: Και αυτοί που έχουν βάλει τώρα στο στόχαστο τον Μπάριο.
0: Ναι, έτσι, σωστά.
9: Το οποίο στα 79 του, δεν θυμάμαι αν είναι 79 ή 80, αν κάτσει κανείς και δει τις ερμηνείες που κάνει με τη σημερινή του φωνή, οι ερμηνείες αυτές είναι σχολείο.
0: Γιατί λοιπόν
9: και
0: υπάρχει αυτή...
9: Και αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, ο οποίος παίρνει ζωή από αυτό και έχει κάθε δικαίωμα, διότι πηγαίνει κόσμος και τον βλέπει, ο κόσμος σε στέλνει σπίτι σου.
0: Ναι, πρέπει να τον στείλουμε σπίτι.
9: Θα τον στείλουν σπίτι το TikTok και το Instagram.
0: Και μετά όταν θα φτάσει η ώρα να μας αποχαιρετήσει, μετά θα τον αποθεώνουμε.
9: Μετά θα κλαίμε και θα λέμε ότι ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδιστής, όπως καθένας που φεύγει.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η κακία που πώς να το πω, εμφανίζεται με τέτοια ένταση, κυρίως στα social media και κυρίως από ανώνυμους λογαριασμούς.
9: Όχι, δεν είναι πια μόνο
0: και από επώνυμους.
9: Είναι
0: δηλαδή ξέρω την αντίδρασή σου στον Άδωνη Γεωργιάδη και στις πολιτικές του, αλλά φαντάζομαι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελες να εμφανιστεί κάποιος άνθρωπος και να πει κρίμα που πήρε ο Θεός το Μαζονάκη, έπρεπε να πάρει το Γεωργιάδη, που εμφανίστηκε αυτό και είχε 50.000 like.
9: Το γράψαμε και αυτό. Το γράψαμε και αυτό. Όχι βέβαια, δεν είναι έτσι η ζωή. Τους πολιτικούς ας πούμε αντιπάλους τους πολεμάς με επιχειρήματα.
0: Πολιτικά δεν έφυγε να πεθάνουν.
9: Εδώ δεν είναι, ναι, αλλά εδώ δεν είναι καν πολιτικό το θέμα. Αυτό είναι το τρελό.
0: Ναι.
9: Είναι η πρώτη φορά που ζούμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Νουδού ΣΥΡΙΖΑ το παλιό, ή δεν ξέρω, μνημόνιο αντιμνημόνιο, η καλή και η κακή, το ζούμε σε ένα θάνατο.
0: Ναι.
9: Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Και αυτό δείχνει μια κοινωνία στα όρια της, η οποία έχει τρομερό μίσος, έχει τρομερή οργή. Προφανώς δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα, γιατί τα social media δεν έρχονται από τον Άρη, κάτι εκφράζουν. Δεν είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας, ναι, αλλά είναι ένα αποτύπωμά της. Ναι. Ενός μεγάλου κομματιού.
0: Γιατί λοιπόν αυτό το μίσος, Νίκο?
9: Εγώ νομίζω ότι ο λαός αυτός, αν μπορώ να κάνω μια ερμηνεία, τουλάχιστον αυτή που κάνω στους φίλους μου, στους δικούς μου ανθρώπους, είναι ότι έχει περάσει πια μια τόσο δύσκολη 15ετία, στην οποία χρειάστηκε πάρα πολλές φορές να φάει κι άλλη σφαλιάρα. Ναι.
0: Αλλά θεωρητικά αυτό θα έπρεπε να μας κάνει καλύτερους, όχι χειρότερους.
9: Ναι, αλλά έτσι λειτουργήσε. Και έτσι αυτός ο κόσμος είναι εξοργισμένος, διότι δεν είναι ευχαριστημένος από την ίδια τη ζωή. Οπότε οτιδήποτε συμβεί, ακόμη και τη στιγμή του θρήνου που μας συνδέει όλους, αυτός ο κόσμος τη μετατρέπει σε ένα χουλιγκανισμό. Mm. Και θα σου πω, γιατί έχουν μεσολαβήσει από εκείνη την ανάρτηση δύο σοκαριστικά για μένα γεγονότα. Ο κόσμος ο οποίος πατάει και σπάει τους άλλους τάφους για να πενθήσει τον άνθρωπό του, έτσι.
10: Ναι.
9: Και ο κόσμος, αυτό είναι πια για μένα το τελείως ακατανόητο, ο οποίος σηκώνει το κινητό να βγάλει βίντεο ή φωτογραφία το φέρετρο.
10: Ναι.
9: Πού θα το στείλει στο φέρετρο? Δηλαδή καταλαβαίνω, θα βγω εγώ σε ένα ωραίο εστιατόριο, το καταλαβαίνω σε εκεί, και θα βγάλω το φαγητό μπροστά που είναι καταπληκτικό, εντάξει, που δεν θα το κάναμε, παλιά θα το τρώγαμε. Ναι. Και θα το στείλω και θα το ανεβάσω. Το φέρετρο που θα το στείλεις είναι αρρώστια αυτό, καταλήγει άρρωστο.
10: Ναι.
9: Είναι λοιπόν μια άρρωστη κοινωνία. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει μόνο με την ελληνική κοινωνία ή έχει να κάνει και με άλλες. Πάντως,
10: πάντως για μένα, και συγγνώμη που σε διακόπτω,
9: δεν έχω ξαναδεί.
10: Το πιο άρρωστο από όλα
9: έφυγε, έτσι.
10: Το πιο άρρωστο από όλα είναι αυτό που γράφεις στο καταληκτικό κομμάτι της ανάρτησής σου, ότι σε ένα τέτοιο κομμάτι κοινωνίας απέμεινε να νιώθει δυνατή μόνο όταν φωνάζει ψόφο. Και αυτό το ψόφο που ακούγεται κάθε τρεις και λίγο στα social media, ακόμα και σε σχόλια κάτω από ειδήσεις, είναι κάτι που πραγματικά με εξεπερνάει, Νίκο. Πώς μπορεί να εύχεται κάφος ψόφο στον άλλον?
9: Ναι, είναι και
10: ξέρεις κάτι, προχθές...
9: Μόνο που υπάρχει, θα μου επιτρέψετε διαφοροποίηση.
10: Ναι.
9: Το πολιτικό μίσος υπήρχε πάντα. Δηλαδή όταν ήταν...
10: Όχι, δεν μιλάω για το πολιτικό. Μπορούν να εκφράζονται παντού πια. Είχα βγάλει προχθές την κυρία αυτή από τη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, με τον καρκίνο που είχε στείλει την επιστολή στον Πρωθυπουργό. Και έγινε κάτι, εν πάση περιπτώσει, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Και την έβριζαν στα social media, τη γυναίκα που έχει καρκίνο.
9: Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω. Βεβαίως, αυτό πήγαινε να σου πω, ότι σε μια αντιπαράθεση που είχε Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αν υπήρχαν social media θα γράφονταν πάρα πολύ χοντρά πράγματα. Εκεί στο πολιτικό κομμάτι το καταλαβαίνεις. Στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, του γηπέδου το καταλαβαίνεις. Στο κομμάτι της αποχώρησης ενός ανθρώπου που αγαπήσαμε, για μένα είναι κατανόητο και σοκαριστικό. Ειλικρινά, εγώ δεν ξέρω αν ζούμε στον ίδιο κόσμο.
10: Ναι. Αυτή είναι πολύ μεγάλη αλήθεια που λες. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την καλή διάθεση που έχεις να τα πούμε και μακάρι κάποια στιγμή να έρθεις και από το στούντιο να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί πραγματικά το λέω, πριν γνωρίσω τον Νίκο είχα μία αλφα εικόνα με βάση κυρίως πολιτικές αναρτήσεις που έκανε και γνώρισα έναν πολύ γλυκό και ουσιαστικό άνθρωπο και γι' αυτό είπα και στην αρχή τολμώ να σε αποκαλώ φίλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Τα γραπτά είναι πάντα πιο σκληρά. Ο προφορικός λόγος έχει μέσα τον τρόπο που το λες.
10: Σωστά.
9: Σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ στη διάθεσή σου.
10: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου.
9: Γεια σου, Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι. Να ευχαριστήσω και τους ακροατές μας που στέλνουν τα μηνύματά τους και λένε ότι συμφωνούν και για τον κύριο Μωραΐτη και για αυτά που λέει και για τα θέματα που είχαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τη Λίνα Κλήτου και όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα της μέρας. Και εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία εδώ. Θα έχουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων για την ιστορία του μετρό στην Κυψέλη και θα έχουμε και τον Κώστα Παναγόπουλο για να συζητήσουμε συνολικά και με δημοσκοπική ματιά όλα τα πολιτικά θέματα.
11: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσου, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Στις φυλακές Κορυδαλλού και σε ξεχωριστά κελιά οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον και τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Τραγωδία στην άσφαλτο, με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνο στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, όπου οι τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο 3,7% πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Αύγουστο, από 3% τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες, η ενέργεια, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είχαν ανωδική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Έντονες αντιδράσεις της Τουρκίας προκάλεσε η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζο, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, είναι συμβίβαστες με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Το τουρκικό Υπουργείο σημειώνει ότι παρακολούθησε στενά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας το επιχείρημα ότι το Καστελόριζο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947 με την προϋπόθεση ότι θα είχε μη στρατιωτικό καθεστώς. Την άρση ασυλίας των Δημήτρη Αβραμόπουλου και Ζωής Κωνσταντοπούλου με 264 ψήφους αποφάσισε η Βουλή. Το αίτημα που αφορά στον πρώην Επίτροπο ήρθε μετά από ένταλμα από τις βαλκικές αρχές αναφορικά με την έρευνα για το Qatar Gate, ενώ η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Μικρή ανάσα για τις τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες μέρες να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό East-West, ενώ ο στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς και έχει υποστεί ζημιές από επιθέσεις με drones. Στα 103 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, τα 100 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Έχουμε κρατήσει εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφέροντας ότι αυτό πάει σε αυτούς που έλεγαν δώστα όλα. Τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ και τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων αναμένεται να εξετάσουν αύριο στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Με επιβολή τελωνιακών δασμών ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θεωρήσει πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, απειλήσε ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν για τον Καναδά ευνηδίασε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες δεν ενημερώθηκαν εκ των προτέρων. Σοβαρό περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων 680 πελατών της Revolut από hacker αποκαλύπτουν οι Financial Times. Οι hacker φέρεται να απείλησαν ότι θα πουλήσουν εμπιστευτικά αρχεία εκατοντάδων πελατών εκτός εάν η Βρετανική εταιρεία καταβάλει λίτρα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων εντός 24 ώρων. Την πρόταση νόμου, EU Kids Act, με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Σε ειδικό χώρο των φυλακών Κορυδαλού αλλά σε ξεχωριστά κελιά οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Ως ανυπόστατα τους απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορηγήθηκε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρησης. Καταπήγουσα προκαταρκτική εξέταση έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμοδίου δημοσίου φορέα. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Το γεγονός ότι είναι πια στο Κορυδαλό και έχουν προφυλακιστεί δεν σημαίνει ότι σταματάει η έρευνα. Το αντίθετο, μάλιστα. Η έρευνα τώρα ξεκινάει. Και τι εννοώ, είναι σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς, στον ανακριτή θα κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες. Την Δευτέρα πληροφορούμε ότι θα καταθέσει ο υπνοθεραπευτής. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος παρέλαβε την φωτογραφία από κινητό σε κινητό του Γιώργου Μαζονάκη στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι την περασμένη Τετάρτη και του την έστειλε η γιατρός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν προγραμματισμένο ραντεβού για μετά την θεραπεία που θα υποβαλότανε στο Κολωνάκι, θα πήγαινε σε αυτόν. Αυτός ο άνθρωπος θα πει συγκεκριμένα πράγματα, δεν είναι από τους ανθρώπους που γνώριζαν καλά τον Γιώργο Μαζονάκη, είχαν ένα ραντεβού μαζί, θα εξηγήσει σε τα κριτικές αρχές τι ακριβώς περιέλαμβανε αυτό το ραντεβού και γιατί το έστειλε φωτογραφία η γιατρός στις 3 παρατέταρτο. Η γιατρός έχει δώσει, πώς προέκυψε τώρα το όνομα αυτού του ανθρώπου. Είχαμε όλη την απορία γιατί φαινόταν από το κινητό της ότι έχει βγάλει 2 φωτογραφίες και ένα βίντεο και η μία φωτογραφία έχει αποσταλεί σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, σε ένα συγκεκριμένο παραλήπτη. Ο παραλήπτης ήταν άγνωστος. Όταν πήγε λοιπόν να δώσει την απολογία της προχθές, έχω χάσει και τις μέρες, έδωσε και τα στοιχεία του παραλήπτη. Έτσι προέκυψε το όνομα του παραλήπτη. Οι δικηγόροι έδωσαν και οι κατηγορούμενοι στον ανακριτή τα στοιχεία του παραλήπτη. Αυτός λοιπόν θα καταθέσει ένα μάρτυρας την Δευτέρα. Από εκεί και πέρα θα κληθούν και άλλοι μάρτυρες. Θα κληθούν ενδεχομένως εκ νέου οι υπάλληλοι του γραφείου, γιατί λίγο στις ώρες θα έχουν κάνει λίγο. Είναι αλαλούμα. Άλλα λέει μία, άλλα λέει η άλλη. Και εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί καθαρίσατε το χώρο που πήρατε την εντολή. Αυτοί λένε ότι είναι πάει για τακτική. Μετά την κάθε θεραπεία να καθαρίζουμε το χώρο. Εδώ όμως, όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε η θεραπεία, είχαν και έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε ουσιαστικά νεκρός από το ιατρείο. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Τώρα, η έρευνα θα επεκταθεί με βάση. Δεν θα την χειριστεί αυτός ο ανακριτής αυτή την έρευνα, αλλά ο εισαγγελέας, οι εισαγγελικές αρχές, στο επίπεδο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Λένε οι κατηγορούμενοι. Εμείς γνωστοποιήσαμε τα μηχανήματα το 25 και το 26 στον Ιατρικό Σύλλογο. Με φωτογραφίες και τιμολόγια. Το αρνείται ο ίσα. Ο εισαγγελέας θα δει τώρα τι έχει συμβεί. Γιατί για να λένε οι συγκεκριμένοι ότι έχουν φωτογραφίες και τιμολόγια, τα έχουν προσκομίσει στην ανάκριση. Είναι τώρα ένα γαϊτανάκι και αποκαλύψεις και στοιχεία που θα μπουν στο μικροσκόπιο να δουν οι εισαγγελικές αρχές τι έχει συμβεί. Διότι εδώ από το 23 αυτοί διαφημίζουν. Ποιος τους έχει ελέγξει? Όταν τους ελέγξανε, είδαν όλα αυτά. Που λένε, διότι αν δει κάποιος στο διαδίκτυο και αφημίζουν παντικές ιατρικές, καταλάβατε, πράγματα τα οποία, τι είναι αυτά. Λοιπόν, η έρευνα δεν σταματά, Λίνα μου. τώρα αρχίζει επί της ουσίας.
0: Σωστά.
1: Και θα δούμε και άλλους μάρτυρες. Και θα δούμε και δικαστικούς πραγματογνώμονες στα μηχανήματα. Θα διορίσει ο ανακριτής αν δεν έχουν διοριστεί ήδη και ειδικούς γιατρούς που θα δουν τις θεραπείες, τις εξετάσεις, το φάκελο, τι υπάρχει για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε κάθε περίπτωση, και βέβαια περιμένουμε και την άρση των επικοινωνιών. Γιατί θα ανοίξουν τα κινητά. Έχει γίνει μια πρώτη έρευνα από την αστυνομία και έχει δείξει κάποια πράγματα. Θα κάνουμε και μια πιο ενδελεχή έρευνα. Το έχει ζητήσει ο κ. Λυκούδης. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Λυκούδης, να συμπληρώσω για τις υπαλλήλους, ζητά και την ποινική δίωξή τους. Διότι εδώ από τις πράξεις τους, όπως λέει ο κ. Λυκούδης, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν από την εισαγγελία. Ο καθαρισμός του χώρου, το γεγονός ότι δίνουμε αλλαλούμε στις ώρες. Υπάρχουν πράγματα πραγματικά που θέλουν πολύ μεγάλη διερεύνηση και πολύ μεγάλη ακρίβεια. Εδώ πρέπει να αποτυπωθεί τι ακριβώς έγινε λεπτό-λεπτό. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, Λίνα.
0: Ναι, έχει πολύ ψωμί, όπως λες πολύ σωστά, Τασούλα Παπα-Νικολάου, αυτή η υπόθεση. Και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και τώρα άνοιξε ο σκός του αιώλου με τις προκαταρκτικές, γιατί θα πρέπει να διερευνηθούν πολλοί αντίστοιχοι απατεώνες, οι οποίοι πουλούν φίκη για μεταξωτή κορδέλα και μάλιστα επικίνδυνο φίκη. Πολλές φορές αποβαίνει και μοιραίο.
1: Θέλω να σου πω μια εμπειρία γνωστής μου στο συγκεκριμένο γιατρό. Η γυναίκα έχει πάει να χάσει κιλά. Και μπαίνει μέσα και αυτό τους περνάνε ένα στεφάνι και τη βάζουν σε ένα μηχάνημα. Στη συνέχεια έχει ραντεβού με τον γιατρό, ο οποίος της λέει: έχεις πρόβλημα στο σηκώτη. Το δεύτερο που παθαίνει πλάκα η κοπέλα ήταν ότι οι αιματολογικές της εξετάσεις, χωρίς να έχει γίνει αιμοληψία, έχει σημασία αυτό, της έφυγε ένα χαρτί, της έδωσε ένα χαρτί το οποίο είχε τιμές αίματος, ανάλυση αιματολογική, χωρίς να γίνει αιμοληψία. Της λέει, της δίνει μια διατροφή με καραβίδες και αστακούς. Της λέει να πάρει κάτι σκευάσματα 800 ευρώ με 1000 ευρώ από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι και παίρνει και 250 ευρώ για 40 λεπτά επίσκεψη.
0: Μάλιστα. Το αποτέλεσμα.
1: Η κοπέλα δεν ξαναπήγε. Όχι, δεν το κατάλαβε. Μάλιστα. Και μάλιστα φίλος της γιατρός, θα σας πω, φίλος της γιατρός της είπε, είναι απατεώνας, μην ξαναπάς.
0: Σωστά. Άρα ήξεραν. Πάνω κάτω ήξεραν τι γινόταν. Απλώς δεν μιλούσε κανείς μέχρι που έγινε το μοιραίο. Δυστυχώς χάθηκε μια ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη. Τώρα θα μας δώσει το αστυνομικό ρεπορτάζ και οι πληροφορίες για τις αντιδράσεις του ζεύγους των γιατρών. Προκαλούν απορία αν αυτοί οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν τι είχαν κάνει και πόσο σοβαρό είναι το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνταν.
2: Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν έχουν συνειδητοποιήσει μέχρι και αυτή την ώρα τι ακριβώς έχουν κάνει. Και οι δύο έχουν μεταφερθεί, θέλω να σου πω εδώ, Λίνα, κυρίες και κύριοι, στις φυλακές του Κορυδαλλού. Να ξεκινήσουμε από τη γιατρό, που 6:30 το πρωί, λοιπόν, ήταν ο πολύ κατηγορούμενος γιατρός. Πέρασε την πόρτα της Υποδιέτησης Ασφάλειας Αθηνών, όπου κρατούνταν χθες το βράδυ. Ήταν εμφανώς στη σοπή, έχοντας το κεφάλι της μία διαρκώς κατεβασμένο, γιατί μάλλον η στιγμή αυτή είναι η ώρα που αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Κρατούσε στα χέρια της μια μεγάλη μπλε σακούλα και μια χάρτινη με τα προσωπικά της ήδη. Μπήκε λοιπόν να μείνει στο σώμα της αστυνομίας και 20 λεπτά αργότερα έφτασε στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού. Η διαδικασία βέβαια έγινε πολύ γρήγορα. Το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε καν στην είσοδο και μπήκε απευθείας στο πάρκινγκ του Σοφρονιστικού Ιδρύματος. Να πούμε ότι μία ώρα αργότερα, 7:30 το πρωί, την πύλη του Κορυδαλλού πέρασε και ο σύζυγός της. Εκείνο ήταν καθισμένο στο πίσω κάθισμα του περιπολικού, δεν γύρισε στο δευτερόλεπτο το βλέμμα του προς τα έξω. Κοιτούσε φαγωμένα κατευθείαν μπροστά, βλέποντας τη βαριά συνταρένια πόρτα της φυλακής να ανοίγει. Ίσως εδώ θα καταλάβουν, Λίνα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, να σου πω το πιο εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτή την στάση του είναι ότι εχθές, όπως μας είχαν πληροφορήσει, κατά την παραμονή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, είχε ζητήσει από τους αστυνομικούς να μην το πάνε φαγητό και νερό, καθώς θα ξεκινούσε απεργία πείνας και δίψας. Η απόφαση του όμως δεν κράτησε, Λίνα, καθώς όπως μας πληροφόρησαν, μόλις μπήκε στον Κορυδαλλό, δήλωσε ότι σταματά την απεργία πείνας και ζήτησε αμέσως να του φέρουν νερό. Τώρα, από τη διεύθυνση των φυλακών, υπό το φόβο πιθανών αντιδράσεων, έχουν θέσει το ζευγάρι σε καθεστώς προστασίας. Τόσο ο γιατρός όσο και ο σύζυγός της έχουν τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή σε ειδικές πτέρυγες, έτσι ώστε να είναι μακριά από τους υπόλοιπους κρατούμενους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Καταρίνα Μαστραντονάκη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Σταύρος Παπαδήμας. Είναι ο αντιπρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Αυτό το ΕΚΑΒ, τους διασώστες του οποίου επιχείρησαν να κατηγορήσουν οι δύο γιατροί.
3: Η κλίση που εδόθηκε στο ΕΚΑΒ εδόθηκε ως ανακοπή. Άρα γνωρίζανε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε αισθήσεις. Δεν ξεκίνησε άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αν στα 5 με 7 λεπτά δεν οξυγονωθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο ασθενής που θα υποστεί ανακοπή δεν αναπνέει, ξεκινάει ο εγκεφαλικός θάνατος.
0: Στο επίκεντρο της Θήλας και της Κριτικής βρίσκεται ο Ιατρικός Σύλλογος για τους ελέγχους που έκανε. Πάμε να ακούσουμε τώρα την άποψη του κυρίου Νικόλαου Πλατανισιώτη, είναι αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
4: Οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί, ή τουλάχιστον οι πρακτικές τους δεν είναι ιατρικές, και όπως βλέπετε είναι και επικίνδυνες αυτά τα μηχανήματα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι όχι μόνο σε παθολογικό ιατρείο, είναι σε οποιοδήποτε ιατρείο.
0: Τώρα, σε ανωδική πορεία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, αν και με απόσταση από την επιδιωκόμενη από τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αυτοδυναμία. Απόψε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζει να βάλει ένα οριστικό τέλος στη θύελλα που προκάλεσαν και στις συζητήσεις αλλά και τις ανησυχίες για την περικοπή της χρονικής διάρκειας των επιδομάτων ανεργίας, ενώ σύμφωνα με όσα υποστήριξε στο briefing ο κύριος Μαρινάκης, θα μας δώσει στην συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στη δημόσια τηλεόραση και μία πρόγευση των πρόσθετων μέτρων ενίσχυσης που αφορά στα καύσιμα και την ενέργεια. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Τάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι. Στις 6 το απόγευμα είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης και εκεί ο Πρωθυπουργός θα κλείσει ένα θέμα και θα ανοίξει και ένα άλλο. Το θέμα που θα κλείσει είναι το επίδομα ανεργίας. Θα πει ότι δεν υπάρχει θέμα η κυβέρνηση να εξετάσει μείωση του επιδόματος ανεργίας, προκειμένου να σταματήσει και η συζήτηση που εκμεταλλεύεται η αντιπολίτευση με αφορμή τη δηλώση του κ. Μαρινάκη. Θα πει βεβαίως ότι έχει δικαίωμα ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος να διατυπώσει μια προσωπική γνώμη για να μην αδειάσει και τον κύριο Μαρινάκη. Και το δεύτερο, το προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που σχεδιάζει η κυβέρνηση και που όπως φαίνεται θα ανακοινωθούν εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, λίγο πριν λήξει η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, λίγο πριν ξεκινήσει να χορηγείται το πετρέλαιο θέρμανσης που φέτος θα έχει και διευρυμένα κριτήρια. Άρα θα έχουμε μία περιγραφή του Πρωθυπουργού, τι θα γίνει και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση και τους επόμενους μήνες, διότι η ενεργειακή καταιγίδα είναι μπροστά μας και όσο δεν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου και όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες με των ΗΠΑ με το Ιράν, τόσο θα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Άρα ο Πρωθυπουργός δεν θα περιγράψει μόνο αυτά που θα γίνουν τον Οκτώβριο, αλλά συνολικά και την πολιτική που σκέφτεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση και τη στήριξη που μπορεί να παράσχει στα στενέστερα οικονομικά στρώματα εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, Λίνα.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Τώρα κάτι άλλο πριν σε αποχαιρετήσω. Πώς αποτιμούν τις δημοσκοπήσεις, κυρίως το σκέλος εκείνο που δείχνουν να απέχουν αρκετά από την αυτοδυναμία, γιατί αυτό ανοίγει ένα κύκλο συζητήσεων?
5: Ναι, θεωρούν ότι οι δημοσκοπήσεις είναι θετικές με την έννοια ότι παρά το γεγονός ότι πέρασε και το καλοκαίρι, η Νέα Δημοκρατία έχει 3 μπροστά σε όλες τις δημοσκοπήσεις όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου. Από εκεί και πέρα πιστεύουν ότι βαδίζοντας προς τις εκλογές και όσο τα διλήμματα γίνονται πιο πιεστικά και η κάλπη είναι πιο μπροστά στους πολίτες, που τώρα μπορεί να διατυπώνουν μια άλλη άποψη είτε γιατί θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα είτε γιατί είναι ακόμα προβληματισμένοι και αναποφάσιστοι, θεωρούν στην κυβέρνηση ότι όσο πλησιάζουμε στον χρόνο των εκλογών και όσο τα διλήμματα είναι πιο υπαρκτά και το ερώτημα στο ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα πιο πιστικό και πιο πιεστικό, τότε τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται καλύτερα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Τάκη. Στο ζήτημα της ακρίβειας, των υψηλών τιμών στα καύσιμα, της φορολογίας αλλά και στα μηνύματα που στέλνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις προς την κυβέρνηση, αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β1 Πορείου Τομέα Αθηνών, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στον Νίκο Παναγιωτόπουλο εδώ στον Αλφα Radio 989.
6: Η δουλειά του σωστού κυβερνήτη, του σοβαρού, είναι όλη τη δίνει να το δίνει με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι δανειζόμενος από το μέλλον των παιδιών μας και υποθηκεύοντας το μέλλον τους, όπως κάναμε προηγουμένως και το πληρώσαμε. Κοιτάξτε, η δικιά μας, να το πούμε αυτό, είναι η αδικημένη γενιά. Δεν είναι πολλές χώρες που έχουν υψηλότερη βενζίνη από εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαστε και η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος. Ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς. Καταρχάς, είμαστε εναντίον των φόρων. Γι' αυτό και τους μειώσαμε και τους μειώνουμε. Στους έμεσους φόρους έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Και είπαμε ότι δεν θα ελαφρύνουμε το βάρος για τον Γερμανό τουρίστα. Είχαμε 15 εκατομμύρια, πήγαν 40 εκατομμύρια. Από κάπου πρέπει να βρεθούν. Η κυβέρνηση μελετάει. Όμως, με βάση το γεγονός ότι έχει πάει στα 110 δολάρια το βαρέλι και δεν ξέρουμε πού θα πάει, χρειάζεται η ελληνική οικονομία να διατηρήσει αντοχές. Εάν δεν πέσει η ζήτηση παγκοσμίως, η τιμή του πετρελαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται. Σε βάθος χρόνου πρέπει να ξαναπιάσουμε, αρκεί η οικονομία πάντοτε να αναπτύσσεται με αυτούς τους ρυθμούς, ο Μητσοτάκης να είναι σταθερός και ακλόνητος, πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα των έμεσων φόρων. Και γενικά της φορολογίας είναι μέρος της φιλοσοφίας μας η μείωση των φορολογικών βαρών.
7: Ξεκινήσαμε
6: από την εργασία σε μια κοινωνία με τόσο μεγάλο πρόβλημα ανεργίας, όπου καταστήσαμε την εργασία πολύ ακριβή, διότι όπως ξέρετε τα μισά χρήματα που πληρώνει ο εργοδότης δεν πάνε στον εργαζόμενο. Το 40% ασφαλιστική εισφορά που πήγε 34. Είναι μια τεράστια μείωση αυτές οι 6 μονάδες, έτσι δεν είναι? Η οποία μπορεί να μην είναι μείωση φορολογικών συντελεστών, αλλά είναι αύξηση στο εισόδημα και στην ελάφρυνση του κόστου εργασία. Έχουμε από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά κόστη στην εργασία, ακριβώς γιατί έχουμε τις αμαρτίες τις παλιές του ασφαλιστικού.
0: Είμαστε ακόμη σε ευμετάβλητο περιβάλλον, δεν φαίνεται να υπάρχει γρήγορη αποκλιμάκωση, θα είναι δύσκολα τα πράγματα τους επόμενους 22 ή 3 μήνες και μπορεί να έχουμε και άλλες μεταβολές, δήλωσε ο Μάκης Παπαγεωργίου, ενεργειακός αναλυτής, στο Γιώργο Ευγενίδη εδώ στον Αλφα Radio 989. Υπάρχει ανησυχία, όπως είπε, με το πετρέλαιο θέρμανσης και όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί δύσκολες συνθήκες, δεν είναι ευθύνη των δηληστηρίων, είναι θέμα πώς κάθε χώρα αντιμετωπίζει τις κρίσεις και τι σχέδιο έχει.
8: Πιστεύω ότι είμαστε ακόμη σε μετάβλητο περιβάλλον και αυτό γιατί αφενός μεν στη Μέση Ανατολή η δραστηριοποίηση που είναι κάτι καινούργιο μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία εκεί.
9: Οι επιθέσεις που έχει κάνει η Ουκρανία προς τις ρωσικές ενεργειακές μονάδες έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στον δίζελ και γενικότερα στη μείωση πετρελαίου που υπάρχει στη διεθνή αγορά. Και επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει γρήγορη αποκλιμάκωση αυτών των στοιχείων, γι' αυτό και λέω ότι δύσκολα τους επόμενους 2 με 3 μήνες να έχουμε μεγάλες μεταβολές. Εκεί που υπάρχει μια ανησυχία μεγάλη στον κόσμο είναι με το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί πράγματι όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι ευθύνη των δηληστηρίων ή των εταιριών όταν έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα το πώς η κάθε χώρα αντιμετωπίζει τις κρίσεις. Τι σχέδιο έχει? Εγώ φιλοσοφικά, αν θέλετε, είμαι εναντίον των επιδομάτων, διότι δεν λύνουν προβλήματα, είναι απλά μια προσωρινή λύση. Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε κάποια μείωση σημαντική στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή στο ΦΠΑ. Είναι οριζόντιο μέτρο, είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί προς όλους και δεν μπορούμε να βάζουμε όρια σε αυτά, οικονομικά όρια, διότι αφορά την οικονομία συνολικά, το εμπόριο, τις μεταφορές που ναι μεν είναι με βάση η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά έχουμε το περιθώριο να κινηθούμε από 35 λεπτά μέχρι 75 επιβάρυνση στην τιμή. Τι θα μειωθεί από την άλλη πλευρά η κατανάλωση από τους απλούς καταναλωτές, θα ακριβήνουν τα προϊόντα, θα έχει άλλου είδους επιπτώσεις στην οικονομία. Πρέπει να βρίσκονται τρόποι, λύσεις που φέρνουν ισορροπία.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει
11: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτή αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν έδωσε μια μικρή ανάσα στις τιμές του πετρελαίου. Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες μέρες να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό East West, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από επιθέσεις με drones, ενώ ο στόχος της είναι η πλήρης αποκατάστασή του σε περίπου 6 εβδομάδες. Ο αγωγός αυτός αποτελεί σημαντική εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στα 104 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, τα 101 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Έχουμε κρατήσει εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, και ανέφερε ότι αυτό πάει σε όσους έλεγαν δώστα όλα. Τις επιπτώσεις πάντως του ενεργειακού σοκ και τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων αναμένεται να εξετάσουν αύριο στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιαρακάκη. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Την άρση ασυλίας των Δημήτρη Αβραμόπουλο και Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε και ψήφισε πριν από λίγο το ελληνικό κοινοβούλιο με 264.

0: υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε στείλει και ένα ενιασέλιδο υπόμνημα με το οποίο ξεκαθάριζε ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία του αποδίδουν για το Qatar Gate, αλλά και για την απόπειρα αποφυγής του εμπλοκή με τη δικαιοσύνη. Οπότε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μετράει αντίστροφα πια για να ξεκαθαρίσει το θέμα στη δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει στην πολύκροτη αυτή υπόθεση. Τώρα, πάμε στο αμυγός πολιτικό σκέλος και στο ΠΑΣΟΚ. Μία συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τηλεόραση του Sky, όπου υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να επιφέρει πολιτική αλλαγή, κυβερνητική αλλαγή, επιχειρώντας να καταστήσει σαφές ότι μπορεί να λειτουργεί αποφασιστικά ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην ώρα που φαίνεται να πιέζεται δημοσκοπικά από το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, όπως είπε και στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι η επόμενη μέρα των εκλογών. Και με αυτή τη λογική φαίνεται ότι κινείται από εδώ και στο εξής. Ταυτόχρονα όμως επιχειρεί να οριοθετήσει το κόμμα του από το νέο συνυπό που διαμορφώνεται στον προοδευτικό χώρο με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την ακρίβεια και την οικονομία μέχρι και τους θεσμούς στη συνταγματική αναθεώρηση, σε αυτή την τηλεοπτική του συνέντευξη επιχείρησε να χτίσει ακόμη ένα κομμάτι στο πάζλ του πολιτικού του αφηγήματος για την πολιτική αλλαγή την οποία διεκδικεί μέσω της πρωτιάς του κόμματός του στις εκλογές. Έθεσε το επίκεντρο την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, υποστηρίζοντας ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης η χώρα χρειάζεται διαφορετική οικονομική πολιτική. Υπερασπίστηκε την κοστολόγηση των μέτρων που παρουσίασε στη ΔΕΘ, λέγοντας ότι το καθαρό δημοσιονομικό κόστος ξεκινά από το 1,2 δις τον πρώτο χρόνο και φτάνει στα 3,1 δις τον τέταρτο. Επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια. Απέριψε τα κυβερνητικά διλήμματα περί Μητσοτάκη ή Χάους, θέτοντας το ερώτημα ποια είναι η ελπίδα για τους πολίτες όταν, όπως είπε, παραμένουν τα προβλήματα στα ενίκια, την υγεία, την παιδεία και την αγοραστική δύναμη. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη λειτουργία του κράτους. Συνέδεσε τις ζωονόσους και τους ελέγχους στις ιδιωτικές δομές υγείας με την ανάγκη ισχυρών και αποτελεσματικών ελεκτικών μηχανισμών. Ενώ στο θεσμικό πεδίο υπερασπίστηκε τη στάση του ΠΑΣΟΚ στη συνταγματική αναθεώρηση με εχμές για το άρθρο 86 και τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τέλος ήταν και ένα ξεκάθαρο για τους ίδιους και για τον κύριο Ανδρουλάκη πολιτικό μήνυμα. Επανέλαβε ότι διεκδικεί την πρωτιά για το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή και κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα να σου πω ότι από το στόχαστρο του δεν ξέφυγε και η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι μία αναμέτρηση της Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να επιστρέψει σε μία σύγκριση με το παρελθόν. Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλο, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες, τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουν συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα, η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα, στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο ΠΑΣΟΚ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
1: Συνεχής είναι οι συσκέψεις και οι διαβουλεύσεις στο κόμμα Ελλάς αναφορικά με το πώς θα εισέλθουν στο νέο πολιτικό φορέα παλαιότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία κρατούν μια πολύ καλή προσωπική και πολιτική επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις μπορεί να κατοχυρώνουν στον Αλέξη Τσίπρα και το νεοσύστατο κόμμα του τη δεύτερη θέση, όμως δείχνουν ένα ταβάνι ως προς το της επιρροής του, γεγονός το οποίο το επιτελείο της Αμαλίας επεξεργάζεται για να μπορέσει να ξεφύγει από τη μέγενη Έφη Μπαρμπάτση του στασιμοπληθωρισμού που καταγράφεται αυτή την ώρα.
3: Εκεί ούτως ή άλλως και ο Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει ως βασικό στόχο την πρώτη θέση, δηλαδή αν ξεκινήσουμε από αυτό, έχει πει ότι δεν επέστρεψα για να είμαι δεύτερος, έχω επιστρέψει για να μπορέσω να διεκδικήσω και πάλι και να πάρω το τιμόνι της χώρας, να διεκδικήσω με την ψήφο, να κερδίσω και να είμαι πρώτο κόμμα στις εκλογές.

0: Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή η μάχη των μαχών θα δοθεί ανάμεσα στο κόμμα Ελλάς και στο Πασόκ.
1: Βεβαίως. Εννοείται. Αυτό παρατηρούμε και
0: μπορεί
1: με τα δημοσκοπικά
0: εμπρήματα. Μπορεί να πυροβολούν προς την κυβέρνηση και λογικό είναι, γιατί ο καθένας για τον εαυτό του θέλει να είναι ο φορέας της πολιτικής αλλαγής, της κυβερνητικής αλλαγής. Όμως η μάχη θα δοθεί μετά και την κέντρο δεξιά στροφή του κυρίου Τσίπρα. Θα δοθεί στο χώρο του κέντρου και εκεί έχει μεγαλύτερο μέρος. Το Πασόκ.
1: Και δεν είναι και τυχαίο όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει τη μονομέτωπη επίθεση προς την κυβέρνηση, διότι πολύ απλά θέλει να δείξει ότι είναι ο άλλος πόλος. Αυτό και στην ομιλία του το ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη και στην συνέντευξη τύπου, ότι θεωρεί ότι και στη δημοκρατία πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι δύο πόλοι που πλέον δεν υπάρχουν. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και επί της ουσίας αυτό που είπε και είδαμε και τις κατηγορίες από τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι διέλυσε την αντιπολίτευση, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία να μπει στη διαδικασία.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το χθεσινό άρθρο του Θανάση Καρτερού, στενού συνεργάτη επί δεκαετίες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ουσιαστικά προσπαθεί να δημιουργήσει γέφυρες προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αυτά που τα τοποθέτησε στον εξώστη.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, διότι χτες είχαμε και μία συνέντευξη της Όλγας Γεροβασίλη στην Όλγα Τρέμη, η οποία επί της ουσίας είπε ότι θα ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ότι στηρίζει το νέο πολιτικό εγχείρημα και ότι βλέπει τον εαυτό της μέσα στην Ελλάς. Όμως νομίζω ότι είναι πολύ βασικό ότι αυτό που εκκρεμεί και θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό είναι να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι καταλαβαίνουμε ότι η Όλγα Γεροβασίλη είναι πολύ στενό, ένα πρόσωπο πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και στο παρελθόν και ως υπουργός τον έβγαλε, θα έλεγα, και πολλές φορές και από τη δύσκολη θέση. Ήταν ένας άνθρωπος ειδικών αποστολών. Προφανώς δεν πρόκειται με το ότι είναι εγγραφή μέλους και απλώς έρχομαι στην Ελλάς. Άρα καταλαβαίνω ότι, και όπως είπε και η ίδια, δεν αρνούμε και τη σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι συμπορευθήκαμε πολλά χρόνια μαζί, θυμίζοντας ότι εξελέγηκε για πρώτη φορά βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ το 2012, όταν ο πρόεδρος του κόμματος ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και είχε και μετά και τρεις υπουργικές θέσεις. Εξακολουθώ σήμερα λοιπόν να βλέπω τον εαυτό μου, είπε η κυρία Γεροβασίλη, την πολιτική μου αντίληψη μέσα στο σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της Ελλάς. Τα παρακάτω θα τα δούμε. Στηρίζω λοιπόν αυτό το εγχείρημα. Όμως μένει, όπως είπα, αυτή η συζήτηση, η οποία δεν είναι κάτι μικρό, διότι είναι και άλλοι βουλευτές περιμένουν, και ο κύριος Ζαμπάρας και ο κύριος Μεϊκόπουλος και ο κύριος Μαμουλάκης, και πρόσωπα ενώ που έχουν πολύ καλή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και πρόσωπα τα οποία προήρθαν και από το άνοιγμα που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν τη σφραγίδα του παλιού αποτυπώματος ή όλων όσων ήθελε να ξεπεράσει δημιουργώντας την Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως είναι αγκάθι. Το πρώτον, αυτό που αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός, ότι κανένας δεν έρχεται με ένα συγκεκριμένο ρόλο και θέση. Και δεύτερον, η παρέτηση από τη βουλευτική του έδρα και ειδικά από τόσο νωρίς. Θεωρώ λοιπόν ότι για κάποια πρόσωπα, όπως είναι η π.χ. η κυρία Γεροβασίλη, σίγουρα είναι πρωτοστατούντος της Όλγας Γεροβασίλη, θα γίνουν αυτά. Η κυρία Γεροβασίλη προφανώς θα έχει μια συζήτηση και ίσως και κάποια από αυτά τα πρόσωπα που είναι ανεξάρτητοι βουλευτές, που θα συζητήσουν βάσει τη δυναμική που έχουν και στι περιφέρειε. Βέβαια, έχουμε πει, δεν σημαίνει κάτι και για όσου έχουν παραιτηθεί. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όποιο παραιτήθηκε από βουλευτή θα έχει και θέση στο ψηφοδέλτιο τη Έλα. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Όμω, από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι πυκνώνουν και τα βέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ προ τον Αλέξη Τσίπρα. Είδαμε και τον Νίκο Παπά τι προηγούμενε μέρε. Έχουμε δει ξανά λοιπόν ότι είχε αλλάξει λίγο η ρητορική από τη στιγμή που έφυγε και ο Σοκράτης Φάμελος και από τη στιγμή που κόπηκαν όλε οι γέφυρε. Βλέπουμε λοιπόν να αντιμετωπίζουν τον Αλέξη Τσίπρα όχι ω αντίπαλο, αλλά ω έναν πολιτικό ανταγωνιστή, όπω είχε αναφέρει ο Αλέξη Τσίπρα, παραδείγματο χάρη, να δανειστώ τον όρο για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα λοιπόν η κυρία Δούρου, που ήταν στο Open σε συνέντευξη, είπε ότι δεν φτάνει ένα rebranding και ένα σλόγγαν για να πάρεις το μήνυμα ότι κάτι δεν έκανες καλά. Έχω ιερή υποχρέωση, ανέφερε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος απέναντι στους συντρόφους μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι στην επόμενη βουλή. Άφησε λοιπόν εχμές εναντίον του κυρίου Τσίπρα, τόσο για τη ζημιά που προκάλεσε, όπως είπε, στο χώρο της αριστεράς, όσο και για τις προτάσεις που παρουσιάζει στο δημόσιο διάλογο ο φορέας που ηγείται. Έχουμε δει ότι τον έχει κατηγορήσει τόσο και για τη 13ο μισθό, 13η σύνταξη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν δηλαδή σημεία έτσι τριβής. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα είναι όλες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς και στο τέλος τι συμμαχίες θα δημιουργηθούν και πού θα δούμε τελικά να βρίσκουν ρόλο και θέση βουλευτές οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και αν αυτό θα προσδώσει έτσι μια δυναμική και στην Ελλάς, γιατί έχουμε πει και εδώ στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ότι πολλά στελέχη του οργανωτικού τομέα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στην Ελλάς καταγγέλουν, να το πούμε έτσι, στους βουλευτές ή και στο δημόσιο διάλογο ότι κανένας δεν τους έχει προσεγγίσει και ένα κόμμα χρειάζεται οργανωτικές δομές. Δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο ή κάποια στελέχη τα οποία ο κόσμος τα βλέπει και τα εμπιστεύεται. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός από πίσω, γι' αυτό και άλλωστε λέγονται κόμματα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση. Τη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την ακρίβεια, τη φορολογία και το κόστος του οικονομικού της προγράμματος ανέπτυξε ο τομέαρχης οικονομικών του κόμματος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, μιλώντας στον Νίκο Παναγιατόπουλο και στον Alpha Radio 989. Ο κ. Κουτεντάκης ξεκαθάρισε ότι η πρόταση της Ελλάδας δεν περιλαμβάνει μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά εστιάζει στη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.
2: Δεν ακούσαμε καμία συγκεκριμένη πρόταση, καμία ουσιαστική παρέμβαση, πέρα φυσικά από τα γενικόλογα ότι η ανάπτυξη, τα εισοδήματα κτλ. Θα λύσουν από μόνα τους το πρόβλημα. Το δεύτερο που είναι πιο συγκεκριμένο έχει να κάνει με την άρνηση, πιστεύω, αυτής της κυβέρνησης να παρέμβει στην αγορά και στις τιμές με αποτελεσματικό τρόπο. Είδαμε από τον Μάρτιο, έτσι, που ξεκίνησε το τελευταίο κύμα των αυξήσεων στα καύσιμα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, είδαμε μια προσπάθεια της κυβέρνησης η οποία εξελίχθηκε σε φιάσκο. Και μιλάω για το πλαφόν που εισήγαγε το Μάρτιο και στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα, το οποίο πρώτα απ' όλα ήταν ένα πλαφόν που ίσχυε για την μεταφορά και την εμπορία καυσίμων, αλλά όχι για τα δηληστήρια, που είναι το πρώτο στάδιο, όπως ξέρουμε, της παραγωγής καυσίμων. Εκεί δεν έβαλε κανένα πλαφόν, άρα επέτρεψε στα δηληστήρια να αυξήσουν τις αρχικές τιμές, χωρίς τελικά αυτό να καταλήξει σε έλεγχο των τιμών των καυσίμων, ή δεν φτάσαμε. Και στη συνέχεια είδαμε κάτι ακόμα χειρότερο. Είδαμε την κυβέρνηση τον Ιούνιο να αφήνει το πλαφόν να λήξει, χωρίς καμία άλλη παρέμβαση. Το δικό μας πρόγραμμα και στις δικές μας προτάσεις υπάρχει η μείωση του ΦΠΑ, αλλά όχι στα καύσιμα. Πολλές προτάσεις θα μπορούσαν να ειδωθούν επί της αρχής ως θετικές, μια μείωση των φόρων ενδεχομένως και υπό τις προϋποθέσεις που είπαμε να έχει μια επίπτωση στην τιμή, αλλά έχει ταυτόχρονα και ένα δημοσιονομικό κόστος. Τα δημοσιονομικά μεγέθη είναι ετήσια. Οποιαδήποτε δημοσιονομική αναφορά δει κανείς του Υπουργείου Οικονομικών. Θα δει ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη αποτυπώνονται σε έτος. Υπάρχει σωρευτικό δημοσιονομικό μέγεθος. Το 2030, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας, η δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων που παρουσίασε φτάνει τα 7,5 δις. Το σωρευτικό μέγεθος είναι μια επινόηση των επικοινωνιολόγων της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών αυτοί οι άνθρωποι. Τα 7,5 δις είναι σταδιακά. Δεν θα πάει από το πρώτο έτος τα 7,5 δις.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά τα ξημερώματα όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
2: Όλα συνέβησαν, λένε, και διευθυντικοί τα ξημερώματα στην πόλη της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυτσού στο ρεύμα προς Αθήνα, υπό συνθήκες που ακόμα διερευνούνται στο όχημα το οποίο οδεύαιναν πέντε νέοι εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Μέσα από τα συντρίμια, οι διασώστες ανέστεγαν και τα πέντε άτομα τραυματισμένα, τα οποία διακομίστηκαν στο ασφυτείο της Βούλας. Δυστυχώς, τρία από αυτά κατέληξαν και λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 26χρονο Λίνα, έναν 23χρονο, ενώ το τρίτο θύμα ήταν μόλις 18 ετών. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες, άλλοι δύο 18χρονοι, ο ένας είναι πάρα πολύ σοβαρά, δίνει μάχη στο παιδί για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, Λίνα.
1: Μάλιστα. Πάμε. Δυστυχώς θέλει προσοχή ασφαλτός. Και δεν βλέπω να υπάρχει προσοχή και μετρούμε θύματα και θρηνούμε την απώλεια νέων ανθρώπων. Τώρα, μια ενδεχόμενη τραγωδία φαίνεται πως απετράπη την τελευταία στιγμή χθες το μεσημέρι στη Νέα Σμύρνη, χάρη στην έμεγερη επέμβαση της αστυνομίας, όταν μια γυναίκα από τη Γεωργία κάλεσε έντρομη την άμεση δράση, καταγγέλλοντας ότι ο σύζυγός της προσπαθεί να σπάσει την πόρτα και να μπει με τη βία στην πολυκατοικία της.
2: Και ευτυχώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, έφτασαν πολύ έγκαιρα οι αστυνομικοί στο σημείο μέρα με τη μέρη και εντόπισαν τον επίσης Γεωργιανό σύζυγό της, ο οποίος τον είδαν να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τον κορμό ενός δέντρου, Λίνα, και είχε καρφωμένο το βλέμμα του στην είσοδο της πολυκατοικίας και στον μπαλκόνι της σύζυγου του. Τώρα, οι άνδρες της αστυνομίας τον προσέγγισαν αμέσως, τον ακινητοποίησαν και σε σωματικό έλεγχο που του έκαναν, κάτω από το πουκάμισό του βρισκόταν, έκρυβε ένα ταντάκι που περιείχε ένα περίστροφο έτοιμο για χρήση, Λίνα, με 6 σφαίρες στο μήλο. Επιπλέον βρέθηκαν και 11 φυσίγια πάνω μέσα στο τσαντάκι του. Ο δράστης φυσικά συνελήφθη επί τόπου, καθώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Μεταφέρθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα της ενδοοικογενειακής μητρίας, στη Νέα Σμύρνη, και τώρα οδηγείται φυσικά με βαριά δικογραφία στον εισαγγελέα Λίνα.
1: Ευτυχώς. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Ατυχή χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος την απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 3,75 με 4% παρά τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για μείωσή τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σε ανάρτησή του άμεση και δραστική μείωση των επιτοκίων, εκτιμώντας ότι τα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι στο 1% ή και λιγότερα. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την επιβολή νέων φόρων στις κινέζικες πλατφόρμες. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Νέους κανόνες λοιπόν στο ηλεκτρονικό εμπόριο βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να περιορίσει ακόμη περισσότερο το κύμα των φθηνών προϊόντων από τρίτες χώρες και να ενισχύσει τους ελέγχους για την ασφάλεια και την νομιμότητα των εισαγωγών, κυρίως από την Κίνα, για να είμαστε ειλικρινείς. Από την 1η Ιουλίου, θυμίζω, έχει ήδη καταργηθεί η απαλλαγή από τελωνιακούς δασμούς για ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ. Πλέον επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ, ο οποίος υπολογίζεται ανακατηγορία προϊόντος μέσα στο δέμα και θα ισχύει ως την 1η Ιουλίου του 2028. Τώρα, το επόμενο βήμα έρχεται πότε? Την 1η Νοεμβρίου, με ένα νέο τέλος διεκπεραίωσης για τα προϊόντα που αγοράζονται διαδικτυακά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να εισπράττουν το αργότερο από την 1η Νοεμβρίου. Το ύψος του δεν έχει ακόμη καθοριστεί και θα οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, από τότε καθίστανται υποχρεωτική η ειδική κωδική αναγνώρισης προϊόντων, αυτά τα banners που έχουν πάνω τα κουτιά, ώστε οι τελωνιακές αρχές να γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τι ακριβώς περιέχει κάθε αποστολή. Δηλαδή, μια γενική απλώς περιγραφή του προϊόντος πάνω στο κουτί δεν θα αρκεί πλέον. Θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτού που η Ευρώπη αποκαλεί ευρύτερη τελωνιακή μεταρρύθμιση, αλλάζει και η φιλοσοφία του συστήματος. Γιατί, Σταύρο? Γιατί οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες περνούν σταδιακά, θα έλεγα, στην πρώτη γραμμή της ευθύνης ως εισαγωγής. Τι θα κάνουν? Θα είναι υπεύθυνες για την ορθή δήλωση των προϊόντων, για την καταβολή των δασμών, για την καταβολή του ΦΠΑ και για τη συμμόρφωσή τους με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Με λίγα λόγια, επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν τα κράτη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τους πάντες, κάνουν υπεύθυνες τις πλατφόρμες, τις μεγάλες πλατφόρμες από τις οποίες δίνονται οι παραγγελίες, ακόμη και οι δυτικές, οι ευρωπαϊκές, οι ελληνικές, γιατί έχουμε και εμείς δικές μας, να έχουν την ευθύνη για όλα αυτά. Στόχος είναι ο καταναλωτής να γνωρίζει μεν το τελικό κόστος κατά την αγορά χωρίς απρόβλεπτες χρεώσεις κατά την παραλαβή, αλλά και το σύστημα όλο, το ευρωπαϊκό, να γνωρίζει τι μπαίνει, τι βγαίνει και τι πρέπει να εισπράξει ο κρατικός κορβανάς. Η Κομισιόν επικαλείται και το τεράστιο μέγεθος αυτού του εμπορίου. Δεν έχει άδικο, αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 2025 εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν, κρατηθείτε, 5,9 δισεκατομμύρια προϊόντα χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες, κυρίως την Κίνα, ενώ ευρωπαϊκοί έλεγχοι σε συγκεκριμένες κατηγορίες διαπίστωσαν προβλήματα συμμόρφωσης, και εδώ κρατηθείτε, σε πάνω από το 60% των προϊόντων που ελέγχθηκαν.
1: Το 3,7% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Αντιστοίχως, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Αύγουστο, από 3% τον Ιούλιο. Υπηρεσίες, η ενέργεια, τα μη ενεργειακά, βιομηχανικά αγαθά, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είχαν ανωδική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Κατά 10 ευρώ αναμένονται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και αντίστροφα, με την τιμή να διαμορφώνεται από 40 σε 50 ευρώ, ενώ θα υπάρξει αύξηση και στην αναμονή αναώρα από τα 15 στα 20 ευρώ. Πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σημειώνουν ότι η βασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Στην Αθήνα προγραμματίζεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από στελέχη του State Department, καθώς και από 2 υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας. Στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας αλλά και ευρύτερα στρατηγικά ζητήματα των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών, καθώς και η ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια. Μια είδηση που προκαλεί αίσθηση που αστυνομικό κλειό βρίσκεται από χθες η πολεοδομία Μυκόνου λόγω εισαγγελικής παραγγελίας. Το κτίριο αποκλείστηκε και θα παραμείνει απροσπέλαστο στη Δευτέρα, όπου αναμένεται κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως μου περιέγραψαν άνθρωποι που ήταν μπροστά στις 7 η ώρα σήμερα το πρωί, όταν οι εργαζόμενοι πήγαν όπως κάθε μέρα στο κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου και επιχείρησαν να ανοίξουν τα γραφεία τους, έξω τους περίμεναν αστυνομικοί, η παρουσία μάλιστα και του διοικητή του αστυνομικού τμήματος, και τους ενημέρωσαν ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει η υπηρεσία. Τους άφησαν, τους είπαν ότι μπορούν να μπουν στο κτίριο μόνο και μόνο για να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, και στη συνέχεια τους ζήτησαν να αποχωρήσουν, καθώς το κτίριο θα παραμείνει κλειστό και υπό αστυνομική φρούρηση. Πρόκειται για εισαγγελική εντολή. Η έρευνα έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Κυκλάδων και αφορά τη λειτουργία της πολεοδομίας Μυκόνου. Η εντολή είναι σαφής: να φυλάσσεται ο χώρος, τα αρχεία να παραμείνουν ασφαλή μέχρι να γίνει ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες την Δευτέρα.
1: Τι φοβούνται οι αρχές, οι εισαγγελικές αρχές, ότι έχουν κρατήσει καταγγελίες για πολεοδομικές παραβάσεις, τις κρατούν κλειστές στα συρτάρια και έτσι προχωρούν τα έργα και ολοκληρώνονται έτσι, και ώστε να αποφύγουν ενδεχομένως προβλήματα ή γκρεμίσματα?
4: Ακριβώς αυτό είναι Ελίνα, υπάρχουν σύμφωνα με πληροφορίες εισαγγελικές παραγγελίες προς την πολεοδομία Μυκόνου, οι οποίες δεν εκτελέστηκαν. Έμειναν σε εκκρεμότητα και η υπηρεσία δεν έχει απαντήσει. Και τώρα η δικαιοσύνη θέλει να μάθει τι έγινε. Ποιοι φάκελοι, πότε έφτασαν στην πολεοδομία, τι ενέργειες έγιναν, αν έγιναν οι έλεγχοι, αν δεν έγιναν, για ποιο λόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολεοδομία είχε δεχτεί πολλές εντολές για ελέγχους και παραβάσεις για αυθαίρετες εργασίες. Όμως δεν ανταποκρινόταν. Η δικαιολογία, να το πούμε, η απάντηση που είχε δοθεί ήταν ότι υπήρχε έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και αδυναμία να ανταποκριθεί στον όγκο των υποθέσεων. Όμως τώρα η δικαιοσύνη φαίνεται ότι θέλει να δει την υπόθεση μία προς μία και αν όντως είναι διοικητική η αδυναμία ή για κάποιους άλλους ελέγχους δεν προχώρησαν οι εισαγγελικές παραγγελίες. Μάλιστα, έχουμε και κάποιο στοιχείο ότι σε παλιότερο οχτάμινο, από τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2024, η αστυνομία είχε κάνει 197 ελέγχους για πολεοδομικές αυθαιρεσίες στο νησί. Σε 160 περιπτώσεις είχε στείλει έτοιμα στην πολεοδομία να γίνουν οι ενέργειες. Όμως με τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί τότε, είχε κάνει μόνο 4 αυτοψίες. Ο Δήμαρχος, μίλησαμε και με τον Δήμαρχο της Μυκόνου, ο οποίος μας είπε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση πέρα από το ότι θα κλείσει το κτίριο. Οπότε περιμένουμε και μάλιστα δεν αποκλείεται να ερευνηθεί αν υπάρχει και κάποια σύνδεση με τη μεγάλη υπόθεση διαφθοράς της πολεοδομίας που είχε αποκαλυφθεί πριν από λίγους μήνες, Λίνα, όπως θυμάστε, στην οποία είχε εμπλακεί η υπηρεσία δόμησης του Αμαρουσία, και αυτό το λέμε με επιφύλαξη, στο Μαρούσι, το λέμε με επιφύλαξη. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση, όμως υπάρχει ένα στοιχείο που προκαλεί εύλογο ενδιαφέρον, ότι στη συγκεκριμένη έρευνα των εσωτερικών υποθέσεων για το κύκλωμα των πολεοδομιών, η δικογραφία δεν περιοριζόταν, αν θυμάσαι, στην Αττική. Είχε ένα σκέλος που έφτανε μέχρι τη Μύκονο με υπόθεση πολεοδομικής φύσης στο νησί και αφορούσε, υπήρχαν αναφορές μέσα στη δικογραφία, σε υπάλληλο της πολεοδομίας της Μυκόνου. Άρα είναι ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Βέβαια, αυτό μένει να φανεί από την εξέλιξη της εισαγγελικής έρευνας, Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Λένη Λαζάρου. Ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες πλήττουν τις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη Βαρκελόνη αφού το αυτοκίνητο που οδηγούσε παρασύρθηκε από χήμαρο. Η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίησεις για έντονα φαινόμενα στην Ανατολική Ισπανία, θέτοντας τη Βαρκελόνη σε κόκκινο συναγερμό. Ρωσικά πλήγματα τη νύχτα στην Ουκρανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς να χτυπούν Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 3 παιδιά. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε να χορηγήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θεώρηση διαβατηρίου στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, προκειμένου να μπορέσει να λάβει μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σημειώνει ότι επεκτείνονται κυρώσεις βίζας εναντίον αξιωματούχων της Παλαιστίνης, κατηγορώντας τους ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους στην ειρηνευτική διαδικασία. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
5: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στην επίσπευση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μίλησε νωρίτερα στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Όπως είπε, στόχος είναι να μειωθεί έως τα τέλη του 2027 ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης στις 600 με 650 μέρες, στο μισό δηλαδή, και ακόμη λιγότερο από τις περίπου 1500 που απαιτούνται σήμερα. Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Αύγουστο, από 3% τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες, η ενέργεια, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είχαν ανωδική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, αφού 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Στο σχολείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνη σε κρίσιμη κατάσταση. Τραγωδία στην άσφαλτο, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνου στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο 18χρονοι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της αντιπροσωπείας του στο Καστελόριζο. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελορίζου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, είναι ασυμβίβαστες με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Το τουρκικό Υπουργείο σημειώνει ότι παρακολούθησε στενά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας το επιχείρημα ότι το Καστελόριζο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947 με την προϋπόθεση ότι θα είχε μη στρατιωτικό καθεστώς. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου για να εξελίξει δικαστικές τους υποθέσεις, με δημοσιογράφο στην πρώτη περίπτωση και με αίτημα των βελγικών αρχών για το Qatar Gate στη δεύτερη. Μικρή ανάσα για τις τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες ημέρες να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό East-West, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Ο αγωγός, που αποτελεί σημαντική εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ, έχει υποστεί ζημιές από επιθέωσεις με drones. Νέα παράταση δίνεται στην υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η έναρξη του μέτρου μεταφέρεται για την 1η Ιουλίου του 2027. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από σήμερα 5η μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται εκ νέου υποβολή ετοιμάτων για στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας. Με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρήσει πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου EU Kids Act, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Η λεωφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Είμαστε εδώ με τους Δωδεκανήσιους φοιτητές και τους φοιτητές από την Κρήτη. Παιδιά, πείτε μας τι σας αρέσει αυτό το μαγευτικό νησί. Μύκονος! Κορίτσια, καλησπέρα. Μύκονος! Τι σας αρέσει αυτό το μαγευτικό νησί. Μύκονος!
4: Πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στην πολεοδομία Μυκόνου. Θα φρουρείται το κτίριο μέχρι τη Δευτέρα. Γιατί? Η εισαγγελία ζήτησε από την αστυνομία να πάει περιπολικό στο κτίριο, εκεί όπου στεγάζεται η πολεοδομία. Γιατί? Για να φρουρεί το χώρος μέχρι τη Δευτέρα. Είναι αστυνομικές δυνάμεις αυτήν την ώρα που μιλάμε. Έξω από την πολεοδομία Μυκόνου. Τότε αναμένεται να μεταβεί κλιμάκι από την πολεοδομία τη Δευτέρα, από την πολεοδομία Σύρου, που είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας ή υπερεσίας, όπως λένε οι καταβλακιώτες. Καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί ως τις 4, στη ρύθμιση των ήχων Σταμάτης Καρλούτσος. Τώρα είναι η αλλαγή της κιτάλης, έρχεται ο Κωνσταντίνος Ρέκα και φεύγει ο άρχοντας της κονσόλας, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Λένω Βασιλάκου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Είναι σήμερα 5η, 17 Σεπτεμβρίου, σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδας. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Έτσι είναι τα πράγματα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα. Όλα εν σοφία επίησε. Χρόνια πολλά στη σοφία, στην πίστη. Είναι καλό να υπάρχει πίστη, αλλά είναι καλό να υπάρχει και έρευνα. Και αυτό κάνουν οι δημοσιογράφοι όταν τους αφήνουν, όταν μπορούν, όταν επαρκούν. Και ας τους βρίζουν όλοι, έτσι. Έχουν όλοι να πούν μια κακή κουβέντα, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να ελέγχονται οι εξουσίες, οι εκάστοτε εξουσίες. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε, με ποιες ειδήσεις θα ξεκινήσουμε σήμερα. Έχουμε τον μπλόκο στην πρόσβαση των κάτω των 13 ετών στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε ένα θέμα το οποίο θα το δούμε έτσι. Υπάρχει ένας ενιαίος ευρωπαϊκός μοχλός πίεσης, ένα όριο για την πρόσβαση των παιδιών, των εφήβων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θεσπίζονται αυστηροί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο ψηφιακές πλατφόρμες θα απευθύνονται στους ανηλίκους και μάλιστα κάτω των 13 ετών γενικό απαγορευτικό. Στη θεωρία είναι καλό αυτό, στην πράξη δεν ξέρω πώς θα γίνει, γιατί και τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύονται, αλλά βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο ατυχήματα. Επίσης, υπάρχουν τα στοιχεία από τη Eurostat, πριν από λίγο βγήκαν, σύμφωνα με τα οποία το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Παρότι γύρισαν ηλιοκαμένοι από τις διακοπές, όλοι οι Έλληνες, ένας στους δύο πήγε διακοπές μιας εβδομάδας, αλλά τέλος πάντων, είναι δείκτης ευμάρειας το ηλιοκαμένο δέρμα. Έτσι προσπαθούν να μας πείσουν. Η Eurostat όμως λέει αυτό. Το 87%. Κάντε το εικόνα στους 100 ή 87. Δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Και τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά ζητήματα, πολύ ψηλά στην ατζέντα. Υπάρχει νέα κλιμάκωση από τη γειτονική μας χώρα για τα νησιά. Η Άγκυρα συντηρεί αυτή την ρητορική, αυτή την επιθετική ρητορική και με μικρά κινέζικα βηματάκια κλιμακώνει. Στόχος της είναι να αναδεικνύει τα τουρκικά επιχειρήματα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Υπάρχει μία σαφέστατη ενόχληση, όχι μόνο για την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας, για τα εξοπλιστικά, αλλά και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Και η γειτονική μας χώρα υποστηρίζει πως δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Και από την άλλη έχουμε το πετρέλαιο, το ντίζελ κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφει αυξητικές τάσεις. Έχουμε τη βενζίνη να έχει πάρει την ανιούσα και πάλι. Φεύγουν τα ευρώ, είναι απίστευτο αυτό, δηλαδή το να γεμίσεις το ρεζερβουάρ στο αυτοκίνητο είναι, εντάξει, όνειρο θερινής νυχτός. Όχι για όλους, προφανώς όχι για όλους. Για κάποιους δεν υπάρχει αυτή η πίεση, δεν υπάρχει αυτό το άγχος. Έχουν εργαστεί σκληρά και έχουν πετύχει, είναι πιο έξυπνοι, γιατί τώρα και με αφορμή και την τραγωδία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι, το πώς χάθηκε, είναι συγκλονιστικό αυτό το πώς χάθηκε αυτός ο άνθρωπος και πώς τώρα όλοι πετάει ο ένας τον μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον. Μία βολική έτσι εξήγηση είναι να πούμε, άμορε, οι άνθρωποι τώρα τους εξαπάτησαν, είναι εύκολο αυτό, να ρίχνουμε την ευθύνη στο θύμα. Στις οργανωμένες κοινωνίες υπάρχουν θεσμοί, νόμοι, κανόνες και οφείλουμε να προστατεύουμε τον άνθρωπο που δεν είναι Αϊνστάιν. Τι να κάνουμε. Είναι το πιο ευάλωτο, το πιο αδύναμο οικονομικά. Σε αυτόν θα δώσεις το επίδομα. Δεν θα το δώσεις οριζόντια σε όλους. Είναι προφανές αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός που οι νόμοι να προστατεύουν κυρίως τους αδύναμους ανθρώπους, αυτούς που έχουν ανάγκη της προστασίας. Οι άλλοι, οι πιο ισχυροί, δεν έχουν άλλα όπλα να αμυνθούν, νόμιμα όπλα εννοώ. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά και θα αναζητήσουμε. Είναι θέματα που δεν είναι, άντε να είχαμε να λέγαμε, τα συζητάμε σήμερα και μετά ξεφουσκώνει το θέμα, γιατί καταναλώνουμε και ειδήσεις και θέαμα. Και την ίδια ώρα που είμαστε απορροφημένοι σε ειδήσεις τραγικές ή σε ειδήσεις έτσι στα πιο ευτράπηλα, στα πιο αστεία, συμβαίνουν πράγματα που τα χάνουμε. Σκεφτείτε το αυτό λίγο. Και θέλω λίγο να καταλαβαίνω, υπάρχει η ατομική ευθύνη, το μάθαμε πολύ καλά αυτό, το μάθημα στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά υπάρχει η ευθύνη, έχει ακολουθεί και μία ιεραρχία. Αυτό που λένε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όσο υψηλότερη θέση έχεις, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχεις. Δεν είναι μόνο φωτογραφίσεις και εγγένεια, είναι και ανάληψη ευθύνης για όλα αυτά που συμβαίνουν, για να μπορεί κάποιος να αισθάνεται ότι οι μηχανισμοί λειτουργούν και ότι μπορούμε να προλάβουμε κάποια πράγματα, να υπάρχει πρόληψη. Όχι καταστολή, όχι θεραπεία εκ των υστέρων. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε εμείς εδώ και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σου άποψη. Θα ήθελα να μου πεις εσύ πώς το σκέφτεσαι. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι το 212-214-800. Το Viber είναι 6947-989-989. Εκεί μπορείτε να μας γράψετε μήνυμα, γραπτό μόνο, όχι κλήση παρακαλώ. Το mail του σταθμού onerpapakialfaradio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alfaradio989.gr.

0: Η Κομισιόν λοιπόν ενέκρινε την πρόταση νόμου με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των εφήβων, των παιδιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση απαγορεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Μάλιστα καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Η πιο σημαντική αλλαγή στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με την ευθύνη των εταιριών, καθώς οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς ήδη από το σχεδιασμό τους για να είναι προσβάσιμες σε παιδιά. Τώρα κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, γιατί είδατε και η δίκη που έγινε, τα λέγαμε αυτά, τέλη Αυγούστου με τη δίκη της ΜΕΤΑ, μα από το σχεδιασμό τους είναι οι πλατφόρμες αυτές εξαιρετικά εθιστικές. Είναι, ο στόχος είναι αυτός. Είναι ελκυστικές ακριβώς για αυτό το λόγο. Εδώ κολλάνε οι ενήλικες που δεν έχουν, οι άνθρωποι που δεν έχουν μεγαλώσει με τέτοια εξοικείωση με την τεχνολογία, με το διαδίκτυο. Δεν υπήρχε διαδίκτυο και βλέπεις ότι κάποιος που είναι μεσόκοπος ας πούμε σκρολάρει όλη την ώρα, είναι με το κινητό στο χέρι. Και θα προστατεύσουμε με τα παιδιά πώς βάζοντας ουσιαστικά θα επιρρύψουμε ευθύνες στις εταιρείες να αποδεικνύουν σε άλλες πλατφόρμες, θα σχεδιαστούν άλλες πλατφόρμες. Από εδώ και πέρα θα μπει τάξη, θα μπουν κανόνες σε μέσα που είναι ούτως ή άλλως εξαιρετικά δημοφιλή, μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοώ. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί όλο αυτό. Θέλω να πάμε και σε όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Είπε ότι αναφέρθηκε στην επίσπευση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης. Μία άλλη παθογένεια, το πότε απονέμεται η δικαιοσύνη. Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχει η σύνδεση της πράξης με την ποινή. Αυτά που έλεγε την εποχή του διαφωτισμού, έτσι, να είναι, δεν έχει τόσο σημασία η σκληρότητα της ποινής όσο να εφαρμόζεται. Και δεν είναι μόνο, ο στόχος δεν είναι μόνο να σοφρονιστεί ο εγκληματίας, ο δράστης, αυτός που έκανε ένα αδίκημα, αλλά είναι να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι. Όταν απονέμεται δικαιοσύνη χρόνια μετά και έχουμε ποινές χάδι, δεν ξέρω τι σύνδεση υπάρχει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
7: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
6: Περιμένω να φορά.
7: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν το πλήθη.
6: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
7: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
6: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
7: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
6: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
7: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
6: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
7: Αυτό είναι το διακριτικά.
8: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
7: Μισό. Και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
9: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 3 και 23 πρώτα λεπτά και θα καλωσορίσω στο στούντιο του Αλφα Radio 989 τον Βίκτορα Σαμουήλ, ο οποίος έχει να μας δώσει χρηστικές πληροφορίες και στη συνέχεια θα ρίξουμε και μία ματιά στους δρόμους του Λεκανοπεδίου προκειμένου να δούμε πού εντοπίζονται αυτήν την ώρα τα πιο σημαντικά προβλήματα. Βίκτορα, με τι θέλεις να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τις χρηστικές πληροφορίες που έχεις συλλέξει για σήμερα. Καταρχάς έχουμε και τις ρυθμίσεις, τους ειρμούς.
13: Ας ξεκινήσουμε με αυτό, Λένα. Βεβαίως, καλό μεσημέρι. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές και όσους χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς ότι στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό της γραμμής 3 από Ελαιώνας, Μοναστηράκη και Κεραμικός. Αυτοί οι τρεις σταθμοί και για σήμερα, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών, λόγω εργασιών δηλαδή, δεν θα μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί από αυτούς τους τρεις σταθμούς.
0: Άρα επομένως, δεν είναι σαν να γίνει κυκλοφορία εκείνη την ώρα, πρέπει γρήγορα να φύγεις γιατί μετά πάει.
13: Ακριβώς.
0: Ό,τι προλάβεις.
13: Η κυκλοφορία από Δημοτικό Θέατρο έως Εγάλεο και φυσικά από Σύνταγμα έως Δουκίσης Πλακεντίας και αντίστοιχα αεροδρόμιο.
0: Ναι.
13: Αυτή είναι η κυκλοφορία των σειρμών έως και σήμερα. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για τις επόμενες μέρες.
0: Ασφαλώς.
13: Να συνεχίσουμε με τις χρηστικές πληροφορίες.
0: Βεβαίως.
13: Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την παράταση που δίνεται στην υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς έχει καταστεί υποχρεωτικό.
0: Ναι, ναι, είχαμε πληρώνουμε... παράταση. Αυτή είναι νέα παράταση.
13: Νέα
0: τώρα.
13: Παράταση. Α, είναι νέα μάλιστα. Παράταση. Γιατί έλυγε. Οπότε τώρα έχουμε έναρξη του μέτρου για την 1η Ιουλίου του 2027. Επομένως, τότε θα καταστεί υποχρεωτικό για όλους τους ενοικιαστές και να πληρώνουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Βεβαίως.
13: Το ενοίκιο τους. Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας για τους φοιτητές ανακοίνωσε ότι από σήμερα μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους για το στεγαστικό επίδομα έτους 2025-2026.
0: Για την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά δηλαδή ουσιαστικά.
13: Ναι. Για όσους δεν την υπέβαλαν εντός της προηγούμενης προθεσμίας που είχε τεθεί.
0: Οπότε δίνεται μία παράταση έτσι ώστε να είναι μία σημαντική βοήθεια αυτή για τους, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
13: Ακριβώς, Λένα. Να πάμε και στην περιφέρεια. Έχουμε μία φωτιά σε εξέλιξη στον Δήμο Παλαμά Καρδίτσας.
0: Είναι... Τι έκταση φλέγεται εκεί?
13: Χαμηλή βλάστηση.
0: Χαμηλή βλάστηση.
13: Ναι. Είναι... σε εξέλιξη προς το παρόν. Mm-hmm. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 8 οχήματα και 4 αεροσκάφη.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως μας ανέφερες για την κίνηση νωρίτερα στους δρόμους. Να πούμε και η τροχιά υφιστά την προσοχή των οδηγών και είναι σημαντικό να όταν πιάνει κάποιος το τιμόνι να έχει
13: σίγουρα
0: υπομονή. Και να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Είναι σοβαρή υπόθεση η οδήγηση.
13: Πέρα από τη δική μας ζωή που φυσικά κρέμεται από αυτό, είναι και ζωές άλλων ανθρώπων.
0: Ακριβώς.
13: Οι οποίοι είναι στο δρόμο.
0: Ακριβώς, και βλέπουμε το κινητό, τηλέφωνο. Δεν είναι.
13: Αυτά οι νόμοι υπάρχουν. Και για μία είδηση,
0: ναι,
13: Λένα.
0: Οι νόμοι υπάρχουν. Το θέμα είναι να τηρούμε και τους νόμους. Εγώ δεν το λέω σε σχέση με την ειδησιογραφία. Το λέω γιατί το ζούμε καθημερινά. Όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο να έχει άλλη ταχύτητα από αυτή που. Δηλαδή, βλέπεις ότι μηχανές, δεν είναι συντονισμένος ο οδηγός.
13: Και μηχανές σε πολλές
0: περιπτώσεις. Ναι, πολύ
13: συχνά. Πέρα των διανομέων υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι η ταχύτητα τους εξητάρει πάρα πολύ και δυστυχώς αυτό μπορεί να καταστεί πολύ σοβαρό για την υγεία τους, για την υγεία των υπόλοιπων ανθρώπων.
0: Ακριβώς. Και δεν υπάρχει αυτό. Είναι όσο έμπειρος οδηγός και να είναι κάποιος, είναι σημαντικό να έχει την προσοχή του τα αντανακλαστικά του στο 100%.
13: Ακόμα και έμπειροι οδηγοί μπορεί να υπερεκτιμήσουν τη δυνατότητά τους. Ακριβώς. Και να καταλήξουν σε κάποιο τροχαίο.
0: Γενικότερα κάποιοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και έχουμε αυτά που έχουμε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, Κωνσταντίνε.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. Και με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή με σούπερ παροχές. Και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Για το ΔΕΗ My Home for Students θα είστε συντονισμένοι, αν είσαι φοιτητής θα μπεις στο dei.gr και θα έχεις όλα τα ωφέλη. Επίσης, Regency Casino Montparnasse. Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Εμπειρία χωρίς ταξίδι γίνεται? Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και θέλουμε, συζητούσαμε νωρίτερα για την υπευθυνότητα που πρέπει να δείχνει κανείς όταν κινείται στους δρόμους, κυρίως στα αστικά κέντρα. Είχαμε αυτή την συγκλονιστική πάλι είδηση με άλλη μία τραγωδία στην άσφαλτο, με νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και 2-3 νεκροί και 2 τραυματίες. Το αυτοκίνητο τους εξετράπει της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα, στην Ποσειδόνο, στη Γλυφάδα. Τα ξημερώματα έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Οι 5 επιβαίνοντες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο της Βούλας. Οι 3 υπέκυψαν στα πολλαπλά τραύματά τους και είναι, μιλάμε για ανθρώπους, για παιδιά ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία 2 18χρονοι τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Τώρα θα περάσουμε στο θέμα της ενέργειας, γιατί υπάρχει μία μικρή ανάσα για τις τιμές του πετρελαίου μετά την επιλογή της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία με αργό πετρέλαιο προς την Ασία μέσω του Ομάν, αλλά η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό Ανατολή-Δύση, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή του μέσα σε διάστημα περίπου 6 εβδομάδων. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου, καθώς παρακάμπτονται τα ασθενά του Ορμούς. Έχει υποστεί ζημιές από επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, με drones. Και να δούμε τι θα γίνει. Παράλληλα εντωμεταξύ, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα τον Αύγουστο εκτινάχθηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο. Αυτά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Αύγουστο από 3% τον Ιούλιο, ενώ οι υπηρεσίες, η ενέργεια και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, τα τρόφιμα, τα υνοπνευματώδη και ο καπνός είχαν ανωδική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Τώρα, στον Alpha Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη μίλησε ο ενεργειακός αναλυτής Μάκης Παπαγεωργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην δραστηριοποίηση των ανταρτών Χούτι, σημείωσε πως είναι κάτι καινούριο μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία εκεί στην περιοχή και υπογράμμισε πως είμαστε ακόμη σε ένα περιβάλλον ευμετάβλητο.
1: Πιστεύω ότι είμαστε ακόμη σε μετάβλητο περιβάλλον και αυτό γιατί αφενός μεν στη Μέση Ανατολή η δραστηριοποίηση που είναι κάτι καινούριο μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία εκεί.
2: Οι επιθέσεις που έχει κάνει η Ουκρανία προς τις ρωσικές ενεργειακές μονάδες έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο δίζελ και γενικότερα στη μείωση πετρελαίου που υπάρχει στη διεθνή αγορά. Και επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει γρήγορη αποκλιμάκωση αυτών των στοιχείων, γι' αυτό και λέω ότι δύσκολα τους επόμενους 2-3 μήνες να έχουμε μεγάλες μεταβολές. Εκεί που υπάρχει μια ανησυχία μεγάλη στον κόσμο είναι με το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί πράγματι όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί αυτές τις συνθήκες.

0: Δεν ευθύνη των δηληστηρίων ή των εταιριών όταν έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα το πώς η κάθε χώρα αντιμετωπίζει τις κρίσεις. Τι σχέδιο έχει. Εγώ φιλοσοφικά, αν θέλετε, είμαι εναντίον των επιδομάτων, διότι δεν λύνουν προβλήματα, είναι απλά μια προσωρινή λύση. Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε κάποια μείωση σημαντική στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή στο ΦΠΑ. Είναι οριζόντιο μέτρο, είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί προς όλους και δεν μπορούμε να βάζουμε όρια σε αυτά, οικονομικά όρια, διότι αφορά την οικονομία συνολικά, το εμπόριο, τις μεταφορές, που ναι μεν είναι με βάση η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά έχουμε το περιθώριο να κινηθούμε από 35 λεπτά μέχρι 75 επιβάρυνση στην τιμή. Τι θα μειωθεί από την άλλη πλευρά η κατανάλωση από τους απλούς καταναλωτές, θα ακριβήνουν τα προϊόντα, θα έχει άλλου είδους επιπτώσεις στην οικονομία. Πρέπει να βρίσκονται τρόποι, λύσεις που φέρνουν ισορροπία.
1: Μάλιστα, αυτή η ισορροπία είναι το ζητούμενο και σε αυτό το κλίμα οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο, στη συνεδρίαση του Eurogroup με επικεφαλής τον Κυριάκο Πιερακάκη, θα αναζητήσουν μια γραμμή άμυνας έναντι της ενεργειακής αναταραχής, αλλά και για όλες αυτές τις αλυσιδωτές αντιδράσεις σε καύσιμα, σε προϊόντα, σε υπηρεσίες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε είπε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μία προσωρινή μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από το 19% σήμερα στο 7%. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης, του ντίζελ δηλαδή στη Γερμανία, έφτασε στα 2,453 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, είναι η μέση τιμή. Το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, ως απόρρια, ακούσαμε και την ανάλυση νωρίτερα, ως απόρρια των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και η διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολή-Δύση, East Med, επί το αγγλικότερο, του σαουδοαραβικού αγωγού, αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική οδό για τις εξαγωγές πετρελαίου και ανεβάζει, συμβάλλει τα μέγιστα στην άνοδο των τιμών του καυσίμου. Η ελληνική πλευρά θα προσέλθει στο αυριανό Eurogroup έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα των δυνατοτήτων για πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον ελληνικό κουμπαρά υπάρχουν διαθέσιμα 130 με 150 εκατομμύρια ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα είναι στα 2,17 ευρώ ανά λίτρο. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης επίσης πάνω από τα 2 ευρώ. Απίστευτο αυτό. Και οι αυξήσεις είναι ακόμη πιο μεγάλες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι Κυκλάδες παραδοσιακά κρατούν τα σκύπτρα της ακρίβειας στις τιμές των καυσίμων. Και εκεί καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές. Ενώ ετοιμαστείτε και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατά 77% σε σχέση με πέρσι καταγράφεται αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία εν ώψη της έναρξης της περίοδου διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου.
2: Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα, το πετρέλαιο.
1: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Βέβαια, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, μίλησε σήμερα στο Earth News και είπε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση. Όταν χρειαστεί, θα κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, περιέγραψε το εναλλακτικό, το διαφορετικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με σκοπό την αύξηση της παραγωγής πλούτου στη χώρα και κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει, όπως είπε, πας και ρουσφέτια. Σκληρές κατηγορίες.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μία είδηση μας ήρθε μόλις τώρα στο στούντιο. Την ακύρωση της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων και την συνέχιση της προσωρινής κράτησης του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα ζήτησε ο σύζυγος της Βασιλικής Καμπαρδόνη, μίας εκ των 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο των Τρικάλων τον περασμένο Ιανουάριο. Με την αίτηση που υπέβαλαν σήμερα στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορίας ζήτησαν να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, με το οποίο αντικαταστάθηκε η προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη, του κατηγορημένου ιδιοκτήτη, με περιοριστικούς όρους. Στην αίτηση, μάλιστα, αναφέρεται ότι το βούλευμα πρέπει να εφεσιβληθεί για 4 βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η ελλιπής αντιφατική και μη ειδική αιτιολογία ως προς την άρση κινδύνου τέλεσης νέων εγκλημάτων. Ο δεύτερος, η ανύπαρκτη αιτιολογία ως προς τον παρόντα κίνδυνο αλλίωσης κρίσιμων αποδεκτικών στοιχείων από τον κατηγορούμενο, εφόσον αφαιθεί ελεύθερος. Ο τρίτος λόγος, η απουσία οποιασδήποτε αναφορά στον κίνδυνο αλλίωσης ή επηρεασμού του αποδεικτικού υλικού λόγω της ηγετικής θέσης του κατηγορουμένου και της οικογενειακής συγκρότησης της διοίκησης. Ιδίως, ενώ οι ανακριτικές πράξεις και το στάδιο της ανάκρισης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Και ο τέταρτος και τελευταίος λόγο, σύμφωνα με τους συνηγόρους, είναι η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και της αρχής της αναγκαιότητας. Εξερχόμενος του δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, η δικηγόρος, η κυρία Βάσο Πανταζή, η μία εκ των δύο συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, είπε ότι ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης επέστρεψε στο εργοστάσιο που οι βασικοί μάρτυρες στην υπόθεση εξακολουθούν να έχουν εργασιακή σχέση μαζί του και τόνισε ότι θα προσκομίσουν στις ανακριτικές αρχές στα Τρίκαλα νέα στοιχεία, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτή είναι μία είδηση που πραγματικά δηλαδή μας έχει, το θυμάστε αυτό, το πώς έβγαιναν τα στοιχεία, είναι μια δικαστική υπόθεση που είναι σε εξέλιξη και βεβαίως γίνονται τώρα αυτές οι κινήσεις έτσι ώστε να θα ζητηθεί και η αναβάθμιση σύμφωνα με την συνήγορο, με την κυρία Πανταζή. Τώρα, θέλω να περάσουμε τώρα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Ο Ανδρέας Στοιμενίδης μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Γιατί η χώρα μας βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στο εργασιακό άγχος, στην κατάθλιψη και στο στρες.
6: Είναι μια έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, η οποία αφορά σε ερωτήσεις που έγιναν σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη. Άρα είμαστε πρώτοι, επειδή έτσι απάντησαν οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι. Φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι πλήρως αναμενόμενο για εμάς. Επειδή έχουμε τις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη, έχουμε τη χαμηλότερη κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έχουμε τους χειρότερους δείκτες στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Και ξέρετε, αν κάποιος πηγαίνει στη δουλειά για να δουλέψει τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη από τους άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους του και αμείβεται με έναν από τους χαμηλότερους μισθούς, έχοντας τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, δεν μπορεί να είναι ούτε χαρούμενος, ούτε ευτυχισμένος, ούτε στον εργασιακό του χώρο, ούτε στην κοινωνική του ζωή. Τρέχει μια έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του ILO, παράλληλα με την έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, η οποία είναι σε στάδιο να ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την οποία κοντά στο μισό εκατομμύριο άνθρωποι χάνουν την ζωή τους κάθε χρόνο σε όλο το κόσμο από καρδιακιακές νόσους, αυτοάνοσα ή ψυχικές νόσους, που είναι αποτελέσματα της ψυχικής ανισορροπίας και της πίεσης μέσα στη δουλειά. Το καταλαβαίνουμε και από τον κοινωνικό μας κύκλο. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δουλειά, που υποφέρουν από διάφορες νόσους, αποτέλεσμα του burnout, της ψυχικής, δηλαδή πνευματικής, συναισθηματικής και
0: σωματικής
6: εξουθένωσης που προκύπτει στη δουλειά.
5: Αυτό ακριβώς ακούσαμε τον κύριο Στοιμενίδη. Μίλησε στους συναδέλφους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου σήμερα το πρωί. Και θέλω λίγο να πάμε στην ενότητα με τις προτάσεις, με θεάματα, άρτος και θεάματα, με ελεύθερη είσοδο. Γιατί το λέγαμε και παλιά, ο Γκέτε λέει ότι πρέπει να διαβάζουμε κάθε μέρα ένα καλό ποίημα, να ακούμε ένα ωραίο τραγούδι, να βλέπουμε μια όμορφη εικόνα και αν είναι δυνατόν να λέμε και μερικές λογικές κουβέντες. Έτσι ώστε να μην χάνουμε την αίσθηση του ωραίου, να μην χάνουμε την επαφή μας με το ωραίο. Ο Θεός φύτεψε το ωραίο στην ανθρώπινη ψυχή, έλεγε ο Γκέτε. Και έχουμε ωραίες ιδέες για σήμερα. Η Μαρία Κουτσουρλή σας προσκαλεί απόψε για μία βραδιά με όσα μας έφεραν κοντά αυτό το καλοκαίρι, που στο Παλαιό Φάληρο, στο Μπάτι, για μία βραδιά με νησιώτικους προορισμούς, με μελωδίες, στην κιθάρα ο Δημήτρης Στασινός, η είσοδος ελεύθερη. Live at the beach. Έτσι, μία συναυλία στην παραλία. Πάρτε μαζί σας ψάθες, μπύρες, ό,τι θέλετε. Και τραγούδια και καλή παρέα να έχετε και όλα καλά θα πάνε. Άλλη συναυλία, ο Πασχάλης. Με μία μεγάλη μουσική αναδρομή στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής στις 9 απόψε. Α, για τη Μαρία Κουτσουρλή στο Παλαιό Φάληρο στις 8 είναι η ώρα έναρξης της συναυλίας, γιατί αύριο είναι και εργάσιμη ημέρα. Λοιπόν, στις 9 στην πλατεία Αγίας Παρασκευής Πασχάλης θα ξεσηκώσει εκεί πέρα νέους και μεγαλύτερους, για όλη την οικογένεια η συναυλία. Θα σας ξυπνήσει όμορφες αναμνήσεις και θα περάσετε όμορφα, με ενέργεια, με συνέστημα, με μελωδίες. Τα ξέρετε τα τραγούδια, θα τα σιγοτραγουδήσετε. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης, όλα αυτά. Λοιπόν, είναι το πενθήμερο εκδηλώσεων, ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης, 13 χρόνια συμπληρώνονται από την δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, και είναι οι εκδηλώσεις στα Λοιπάσματα στις 18:30 σήμερα στο χώρο του Σιλό. Η κεντρική συναυλία για τον Παύλο Φίσα. Στη σκηνή θα ανέβουν μεταξύ άλλων Κωνσταντής Πιτσιόλης στο Ακριοκάτσικο, Πάνος Βλάχος, Παντελής Θαλασσινός, Σοκράτης Μάλαμας, Ρουμπαγιάτ και άλλοι πολλοί. Θα είναι το μνημόσυνο στον Παύλο Φίσα. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν αύριο, η μέρα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα από τους Χρυσαυγίτες, με συγκέντρωση στις 5:30 στο μνημείο, στην οδό Παύλου Φίσα 60, στην Αμφιάλη, και θα γίνει καθιερωμένη πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς, με κατάληξη στο σταθμό του μετρό Νίκαια. Αυτά λοιπόν, σήμερα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας, 6:30 αρχίζει η συναυλία. Στον Άγιο Δημήτριο τώρα θα πάμε, 8 απόψε, πλατεία Δέγλερη, στο προάβλιο του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Ο Καραγκιόζης Σούπερ Ήρωας, στο πλαίσιο του φεστιβάλ της πόλης, η είσοδος ελεύθερη, αντί εισιτηρίου, όσες και όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να προσφέρετε ήδη πρώτης ανάγκης, στηρίζοντας τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Στα Αυριλίσια, το Συνεδράση συνεχίζει τις προβολές του στις 8 απόψε. Προβολή της ταινίας «Δεν είμαι μάγισσα». Μία εξαιρετικά πρωτότυπη και αισθητικά φρέσκια ταινία. Είναι το ντεμπούντο της νεαρής γεννημένης στη Ζάμπια και τώρα ουαλή σκηνοθέτηδας, η οποία εντυπωσίασε στο τμήμα Directors Fortnite των Κανών και ουσιαστικά δείχνει, είναι ένα κοινωνικό σχόλιο πάνω στην μαγεία, στη θέση της γυναίκας. Ουσιαστικά είναι η αφήγηση μιας ιστορίας που αφορά σε ένα κορίτσι από την Αφρική, το οποίο εξορίζεται από το χωριό του γιατί το κατηγορούν για μαγεία. Η αφήγηση θυμίζει λίγο παραμύθι και συνδυάζει το χιούμορ με στοιχεία έτσι, με μία εικαστική προσέγγιση, με μία ομορφιά, απίστευτη φωτογραφία και απρόσμενες μουσικές επιλογές. Στις 8 και 4 στο Τιπέτ, στο Συνέδραση, η ταινία λοιπόν «Δεν είμαι μάγισσα», μία ταινία, μία κοινωνική σάτιρα. Και θα είναι καλό, αν μπορέσετε να καταφέρετε να το δείτε, αξίζει τον κόπο πραγματικά. Τώρα, στη Γλυφάδα, η Αντιγόνη έρχεται στο φεστιβάλ της πόλης απόψε για να σας ξεσηκώσει, αφού εκπροσώπησε την Κύπρο στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Έρχεται απόψε κοντά σας στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας για να περάσετε όμορφα. 8:30 απόψε στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας. Και έχουμε και εδώ στην Κηφισιά, στο έθριο του Δημαρχείου της Κηφισιάς, τη θεατρική παράσταση «Εύθυμες Κυράδες». Είναι η παράσταση που ήταν εχθές στο Γέρακα και σήμερα μεταφέρεται στην Κηφισιά. Διονύσου και Μυρσίνης είναι η διεύθυνση. Μάλιστα, από εκεί και πέρα έχουμε και στο Ινστιτούτο Γκέτε την έκθεση «Αρχαιολογίας του Μέλλοντος». Είναι μια έκθεση με έργα 10 δημιουργών και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκέτε. Έχετε τη δυνατότητα μέχρι τις 7 το απόγευμα. Καθημερινά είναι Δευτέρα και Πέμπτη 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Τρίτη και Τετάρτη μέχρι τις 6 και Παρασκευή 7 με 4 είναι το ωράριο λειτουργίας. Και κάπου εδώ είναι η ώρα να κλείσουμε, είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Στο στούντιο έχει έλθει ο Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων. Πολύ ωραία. Και έχουμε, ναι, 5 νεκρές εργάτριες, ο Γιώργης. Τώρα πάω στα μηνύματά σας, είναι και ο Βίκτορ εδώ, ετοιμοπόλεμος. Α, φοβήθηκα, είδα ότι δεν κρατούσες το τηλέφωνο και λέω θα πει το δελτίο από το τηλέφωνο, τόσο μπροστά αυτό το αγόρι.
7: Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, ναι. Αλλά θέλουμε και το χαρτί παραδοσιακά.
5: Α, θέλεις και το χαρτί.
7: Ναι, εντάξει, όχι από το κινητό δελτίο.
5: Έτσι, έτσι.
7: Το χαρτί μας παραδοσιακά.
5: Λοιπόν, άνα και ο Βαρκάρης από τον Αχαίροντα, αφού το είπε ο Γκέτε, ναι, μα είναι φιλέλληνας. Είχα και μία φίλη Βαρκάρη στον Αχαίροντα που έλεγε Γκέτε, όχι Γκέτε, το έλεγε με διόρθαμε. Λοιπόν, α, και μάλιστα, ωραία, λοιπόν, εντάξει. Ποτέ δεν είμαστε καλοί με αυτό, με τα μηνύματα δεν ξέρω. Τι να κάνουμε, να ξεκινάμε την εκπομπή διαβάζοντας τα μηνύματα. Δεν είμαι συνεφής. Λοιπόν, Φωτεινή Πιπηλή ακολουθεί αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια. Τώρα, Βίκτορ Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέας, στη Λεφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Στην επίσπευση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μίλησε νωρίτερα στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του. Όπως είπε, στόχος είναι να μειωθεί έως τα τέλη του 2027 ο χρόνος έκδοσης μίας δικαστικής απόφασης στις 600 με 650 μέρες, στο μισό δηλαδή, από τις περίπου 1.500 που απαιτούνται σήμερα. Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Αύγουστο, από 3% τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες, η ενέργεια, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είχαν ανωδική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Τραγωδία στην άσφαλτο, με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπει της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο 18χρονοι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της αντιπροσωπείας του στο Καστελόριζο. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, είναι ασυμβίβαστες με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Το τουρκικό Υπουργείο σημειώνει ότι παρακολούθησε στενά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας το επιχείρημα ότι το Καστελόριζο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα είχε μη στρατιωτικό καθεστώς. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου για να εξελίξει δικαστικές τους υποθέσεις, με δημοσιογράφο στην πρώτη περίπτωση και με αίτημα των βελγικών αρχών για το Qatar Gate στη δεύτερη. Μικρή ανάσα για τις τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες ημέρες να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό East-West, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Νέα παράταση δίνεται στην υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η έναρξη του μέτρου μεταφέρεται για την 1η Ιουλίου του 2027. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από σήμερα 5η μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται εκ νέου η υποβολή αιτημάτων για στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου EU Kids Act, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση όφη Χάφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το κυπέλλο Ελλάδος, στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Και τώρα παίρνω φόρα, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάω, γιατί ό,τι σας πω το έχω ζήσει η ίδια. Είχα ανακατευθεί, όπως πάντα, κάπως αιρετική, όπως συνήθιζα με τη βουλευτική μου ιδιότητα, αλλά δεν μπορώ να μην δημοσιοποιήσω αυτόν τον εξευτελισμό της πολιτικής ζωής της Ελλάδος, ειδικότερα την περίοδο των μνημονίων. Οπωσδήποτε δεν θα ήθελα ποτέ και δεν θα ήθελα για κανέναν άλλον εμπλεκόμενο με τη δημόσια διοίκηση να βρεθεί στη θέση του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, του κυρίου Ανδρέα Γεωργίου. Άνθρωπος κατακρεουργήθηκε από μερίδα πολύ σημαντική του πολιτικού κόσμου εκείνης της περίοδου του 2010. Τσαλακώθηκε, κομματιάστηκε, καταστράφηκε οικονομικά. Δεν ξέρω ψυχικά σε ποια κατάσταση είναι. Και έπρεπε να περάσουν 9 χρόνια από την έναρξη της δικαστικής του περιπέτειας επιτέλους για να αθωωθεί πανηγυρικά με τη χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο Ανδρέας Γεωργίου ήταν ένας τεχνοκράτης που ζούσε στην Αμερική. Ήρθε λοιπόν ως επικεφαλής το 2009-2010 αρχές, ήρθε ως επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, της περίφημης, η οποία ΕΛΣΤΑΤ είναι υποχρεωμένη, αφού είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να στέλνει όλα τα οικονομικά στοιχεία της χώρας εκεί που πρέπει, δηλαδή στις Βρυξέλλες. Με το που ανέλαβε ο Ανδρέας Γεωργίου, έκανε το καθήκον του ως τεχνοκράτης και ως ανώτατος έτσι διοικητικός στέλεχος και έστειλε τα οικονομικά στοιχεία του 2009 και εκεί της περίοδου στις Βρυξέλλες, όπου εκεί τι διαπίστωσαν οι Βρυξέλλες, αυτό που διαπιστώσαμε εμείς αμέσως μετά, οι πολίτες στο πολιτικό σύστημα, ήρθαν τα μνημόνια. Όπου το πολιτικό σύστημα που είχε κυβερνήσει τη χώρα, εννοείται ότι ειδικότερα η τελευταία οικονομική περίοδος του τότε πολιτικού συστήματος, δεν μπορούσε να δεχθεί ότι τα δικά μας εσωτερικά στοιχεία που έδινε εδώ, ας πούμε, ήταν η περιραούσα ατμόσφαιρα, δεν ήταν τόσο χάλια όσο τα χάλια στοιχεία που έστειλε ο Ανδρέας Γεωργίου στις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα να σηκωθεί θύελλα ο κακός χαμός και να τον στήσουν στο απόσπασμα. Και επειδή η θανατική ποινή απαγορεύεται, τον στήσανε μεν στο απόσπασμα δικαστικά, όπου τον καταταλαιπώρησαν με καταδικαστικές αποφάσεις από τα ελληνικά δικαστήρια ότι είπε ψέματα, και το πολιτικό σύστημα ακούμπησε πάνω σε αυτή την περίπτωση και του έριξε όλο το βάρος ότι αυτός θέλει που ήρθε ο Τόμψεν και η Τρόικα και τα μνημόνια, διότι δεν είχε πει τα πραγματικά στοιχεία στις Βρυξέλλες, τα είχε φουσκώσει και παρουσίασε μια Ελλάδα που θεωρούνταν αυτοί που τον κυνήγησαν ότι ήταν εύρωστη οικονομικά, και έτσι μπήκαμε στη χρεοκοπία. Και επειδή έχετε διαπιστώσει ότι δεν κρύβομαι και τονίζω, εγώ τα έχω ζήσει ως βουλευτής όλα αυτά, γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που χθες με απόφαση του οριστική ο Άριος Πάγος ακύρωσε την καταδίκη εις βάρος του Ανδρέα Γεωργίου για τα όσα είχε αποκαλύψει το 2010 για τα πραγματικά στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος της χώρας.
Αφού βεβαίως είχε προηγηθεί το Μάρτιο του 23 η ομόφωνη καταδίκη της Ελλάδας, δηλαδή πληρώσαμε και από πάνω αυτούς που τον κυνήγησαν και στήσαν όλο αυτό το σκηνικό της πλεκτάνης και της διαπόμπευσης, αφού είχε προηγηθεί το Μάρτιο του 23 η ομόφωνη καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παραβίαση του δικαιώματος του Ανδρέα Γεωργίου σε μια δίκαιη δίκη. Πιο μολυσμένη πολιτική συμπεριφορά από αυτή που επέδειξε μεγάλο κομμάτι, επαναλαμβάνω, του πολιτικού συστήματος εναντίον του Ανδρέα Γεωργίου δεν έχει υπάρξει. Η Νοβάρτης δηλαδή, εντάξει, ήταν και η Νοβάρτης, αλλά τώρα η αφορμή, η επικαιρότητα με οδηγεί να αναφερθώ στην ιστορία, την καταδίκη, την καταστροφή ενός τεχνοκράτη και στο τέλος, μετά από 9 ολόκληρα χρόνια δικαστικής περιπέτειας, να δικαιωθεί και να αθωθεί από τον Άριο Πάγο. Και όταν αναφέρομαι στο μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος, όπως σας συνηθίζω, θα σας πω και ονόματα. Όλη αυτή η περιπέτεια ξεκίνησε από το γνωστό συνδυασμό λαϊκής δεξιάς με πρωταγωνιστή τον Νικήτα Κακλαμάνη. Τα λέμε ομά γιατί ήταν γνωστές οι απόψεις του και οι δηλώσεις του. Προκόπη Παυλόπουλου, Αλέξη Τσίπρα μετά, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας μετά θυμήθηκε το 2018 να πει ότι δεν έπρεπε να κυνηγηθεί ο Ανδρέας Γεωργίου, γιατί όλο αυτό ήταν ένα πολιτικό συνονθήλευμα ανθρώπων οι οποίοι παρασύρθηκαν από την κατεξοχήν πρώτη πρωταγωνίστρια σε αυτή την αισχρή ιστορία που στήθηκε για τον Ανδρέα Γεωργίου, που ήταν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τότε της Ελστάτ, η οποία αυτή ξεκίνησε να καταγγέλει ότι είχε δώσει παραπάνω στοιχεία από ό,τι έπρεπε για τα οικονομικά της χώρας, η οποία λοιπόν με την ιδιότητα της, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελστάτ ήταν λογικό να πάρει κεφάλι σε αυτά που είπε, στο θέατρο του παραλόγου δηλαδή που στήχηθηκε. Αυτή λοιπόν ήταν εν συνεχή, αποκαλύφθηκε και στέλεχος των ΑΝΕΛ, γιατί εννοείται ότι και ο Πάνος Καμένος και οι ΑΝΕΛΙΤΕΣ και η λαϊκή δεξιά εκείνης της εποχής ήταν έξαλλοι που ήρθε ο Τόμψεν, γιατί φαίνεται δεν είχαμε καμία ευθύνη όλοι. Αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, τώρα το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, ψάχνω να βρω τώρα το όνομά της γιατί δεν το είχα σημειώσει δυστυχώς, θα το βρω όμως, γιατί μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται έτσι ομά με το βάρος της αλήθειας. Είναι μία ιστορία θεάτρου του παραλόγου στην οποία μετήχαν, επαναλαμβάνω, πολλά στελέχη υψηλόβαθμα του πολιτικού τότε συστήματος και οι οποίοι, να δούμε, θα ζητήσουν συγγνώμη τώρα από τον Ανδρέα Γεωργίου, γιατί καταλαβαίνετε και οικονομικά ο άνθρωπος για να στηρίξει όλα αυτά τα δικαστήρια Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, θα έχει υποστεί και αυτού του είδους τις συνέπειες. Βάλε ένα πρώτο τραγούδι και θα συνεχίσω.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόοπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Ολοκληρώνω την αναφορά μου, γιατί είμαι υποχρεωμένη, ακριβώς επειδή είναι βίωμά μου από τη βουλευτική μου ιδιότητα, η αθώος, η οριστική μετά από 9 ολόκληρα χρόνια περιπέτειας και πολύ περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, του Ανδρέα Γεωργίου, του πρώην επικεφαλής της Ελστάτ, ενθυμούμενη, γιατί είχε σταματήσει το μυαλό μου, τη θυμάμαι σαν τώρα αυτή, η κυρία Ζωή Γεωργαντά, που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εστάτ, ήταν η ηγερία του αγώνα εναντίον του Ανδρέα Γεωργίου, με την κατηγορία ότι είχε φουσκώσει τα χρέη και τα ελλείμματα του ελληνικού κράτους και τα είχε στείλει στις Βρυξέλλες κακώς. Η Ζωή Γεωργαντά λοιπόν τότε δεν ήταν πολιτικός, είχε μία εμφάνιση και συμπεριφορά, τη θυμάμαι τότε στα κανάλια, πόπο σαν εισαγγελέας, αυστηρή εισαγγελέας. Ήταν λοιπόν η Ζωή Γεωργαντά από τα πρόσωπα που έκαναν τις πιο έντονες καταγγελίες εναντίον του Γεωργίου, υποστηρίζοντας ακριβώς ότι το έλλειμμα του 2009 διωγγώθηκε. Και οι καταγγελίες αυτής της μετέπειτα στελέχους των ΑΝΕΛ του Πάνου Καμένου αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της πολιτικής και δικαστικής αντιπαράθεσης. Σας είπα, η λαϊκή δεξιά από κοινού με τους τότε ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ που ήταν όχι πολύ μεγάλη σε δύναμη αλλά πολύ έτσι φωνακλάδες όπως εξακολουθούν να είναι, μαζί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και άλλους εκπροσώπους της κρατεάς λαϊκής δεξιάς, συμμετείχανε σε όλο αυτό το κατάντημα της πολιτικής ζωής και γι' αυτό έδωσα χρόνο, γιατί τέτοια πράγματα πρέπει να δημοσιοποιούνται, να τα θυμούνται οι παλαιότεροι αλλά και να τα μαθαίνουν οι νεότεροι, που αν δούμε βέβαια και σε επίπεδο νεότερων βουλευτών, αυτό το κλίμα το οποίο κρατεί στη Βουλή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, που εκχυδαίζει το δημοκρατικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα, συνεχίζεται και μόνο αυτά που διημήφθησαν στη Βουλή των Ελλήνων μεταξύ του νέου στελέχους του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Δουδονή και του κυρίου εναντίον, του επιτέθηκε εναντίον του κυρίου Φλωρίδη, του Γιώργου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης. Θα τα ακούσετε για να κάνω ένα μικρό σχόλιο μετά.
11: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία. Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ, σκοτείτε και φύγετε. Δεν έχετε καμία θέση στην αίθουσα αυτή. Είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στον κανονισμό της Βουλής και αντίθετη στο πολίτευμα η παρουσία σας. Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής. Ούτε ως βουλευτής. Δεν μπορεί να δικαιολογείτε. Τι, παρακαλώ. Σας ανεχθήκαμε, αλλά ήσασταν προκλητικός. Γιατί την προηγούμενη φορά θέλατε να κλείσετε τη συζήτηση σαν να είναι νομοσχέδιο να την κλείσει ο Υπουργός. Λάθρα! Ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα και ζητήσατε και πήρατε το λόγο αντίθετα στον κανονισμό της Βουλής και μάλιστα θελήσατε να το κάνετε στο τέλος της συζήτησης. Συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε το λόγο, πρέπει να αποχωρήσετε. Σιγά με φοβίζετε εσείς, κύριε Βορύδη. Εσείς, δεν είναι δυνατόν να με φοβήσει κάποιος ο οποίος θεωρεί και λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε
12: τους
11: απέναντι. Δεν είναι δυνατόν να με φοβίζει κάποιος τόσο θρασίδηλος σε σχέση με την έκφραση της λαϊκής νομιμοποίησης στις επόμενες εθνικές εκλογές.
12: Λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριε Δονή,
11: είναι
12: γιατί
11: αντικανονική.
12: Ωραία, θέσατε ένα θέμα που αφορά
11: και η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης,
12: είπα,
11: ο οποίος δεν είναι βουλευτής.
12: Ωραία.
11: Στη συζήτηση της αναθεώρησης συντάγματος, δεδομένου ότι έλαβε το λόγο
12: επιτρέψτε
11: την προηγούμενη φορά.
10: Είχαμε όμως και υποβολέα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που σου λέει, όπα, θα μιλάει μόνο ο Δουδονής και δεν θα ακούγομαι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο κύριος Δουδονής είναι ένας πάρα πολύ υψηλού επιστημονικού επίπεδου νέος βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Δουδονής λοιπόν είναι και δόκτωρος στην Οξφόρδη, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Δουδονής μπορούσε να πει αυτό το νομικού και κοινοβουλευτικού περιεχομένου χωρίς να το στολίσει με χιδέες, όπως και να το κάνουμε, προσφωνήσεις προς τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο μούγκα δεν τον ακούσαμε εν πάση περιπτώσει, όπου τώρα έχει αρχίσει καινούριο πάρτι, διότι η δημοσιογραφική έτσι εμπειρία και γνώση και μνήμη θυμίζει ότι και οι δύο προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Ο Φέρλιπτης τότε συνταγματολόγος πολύ νεαρός, ο διακριθής έτσι για τη νεαρή του ηλικία ταυτόχρονα με την επιστημονική του παιδεία, ο κύριος Δουδονής, ήταν δεξί χέρι και δημιούργημα του Ευάγγελου Βενιζέλου, του τότε προέδρου του ΠΑΣΟ και στο παρελθόν συγκυβερνήτη με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης ήταν επί σειρά ετών γέρο Πασόκος, όχι σε ηλικία, γερός Πασόκος, δηλαδή πολύ Πασόκ, που παραιτήθηκε από την έδρα του, νομίζω στο Κιλκής ήταν βουλευτής, το 2011, την παρέδωσε την έδρα, την παρέδωσε στο Πασόκ. Δεν την πήρε μαζί του όπως την παίρνουν η πλειοψηφία των σημερινών που φεύγουν από τα κόμματα αλλά κρατάνε τις έδρες. Εν πάση περιπτώσει και θυμήθηκαν όλοι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, πρώτον ότι ο κύριος Δουδονής στην περίοδο 19, εκεί 19-20-21-22,5, ήταν ένθερμος οπαδός και υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά κάτι έγινε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς έγινε, πήγε στο Πασόκ. Ο κύριος Φλωρίδης που ήταν ένθερμος οπαδός και βουλευτής χρόνια του Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ, έμεινε εκτός πολιτικής, είναι η αλήθεια, ο κύριος Φλωρίδης πολλά χρόνια, και τώρα έχει επιστρέψει τρανός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή υπάρχει και μια πλευρά πανηγυριού σε όλα αυτά. Βάλε το και μισή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
10: Κύριε, είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καρουλάνη, στη συνεργασία ο Βίκτορ Σαμουήλ. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο του Alpha Radio 989. 6947-989-989 ο αριθμός Viber. Το mail του σταθμού ONER, παπάκι alpharadio 989, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή. Και μισό λεπτό, κάτι ήθελα να πω.

Ήταν επί πάρα πολλά χρόνια πολύ δραστήριος, ενεργός και επιτυχημένος στη δράση του αυτή. Μέλος εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου επειδή συνυπηρετήσαμε πολλά χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης, μου έκανε εντύπωση η επιμονή του σε κρίσιμα συζητήσεις στην Ολομέλεια ή στις επιτροπές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης να στηρίζει με θέρμη αλλά κυρίως με επιχειρήματα το περίφημο Κυπριακό, να αναφέρεται σε αυτό το έσχος της κατεχόμενης Κύπρου, να καταγγέλει το ψευδοκράτος και την πολιτική του Ερντογάν. Όμως ο κύριος Νίκος Τορναρίτης ήταν βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού και όχι του κόμματος του νυν Προέδρου. Άρα υποψιάζομαι ότι όντως θα γίνεται μεγάλη φασαρία στην Κύπρο, σαν αυτά που λέγαμε πριν που ο κύριος Δουδονής ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά έγινε βουλευτής υπηκρατείας του ΠΑΣΟΚ. Ένα τέτοιο πράγμα, παρόλα αυτά, είναι μεγάλης αξίας ο Νίκος Τορναρίτης και πάρα πολύ έμπειρος και θα είναι και πάρα πολύ, έτσι, θα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός, ακριβώς επειδή δεν είναι μόνο Κύπριος. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει και μάχεται για το Κυπριακό και την επίλυσή του επί δεκαετίες. Λοιπόν, να σου πω, είναι ο Γιώργος Ανδρής στο τηλέφωνο. Καλά, να βάλουμε ένα τραγούδι, βάλε ένα τραγούδι, θα του αρέσει του Γιώργου, γιατί μετά πάμε σε βαριά, επίκαιρα και δυστυχώς για μια ακόμα φορά τραγικά. Αναφέρομαι σε αυτό το πράγμα πάλι που έγινε το πρωί στην περιοχή της Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, δεν ξέρω πού ακριβώς, όπου χάθηκαν, παιδί μου, πάλι 3 18χρονοι, δηλαδή μιλάμε για σφαγείο.

0: in a one-way direction.
1: Γιώργο Ανδρή, ήθελα να το πάμε πιο ελαφρά, τουλάχιστον στην αρχή της εκπομπής, για να μας δώσεις τα στατιστικά στοιχεία από την ακραία θετική αποδοχή από την πλευρά των οδηγών των Πατινιών στη νέα νομοθεσία. Έπεσε όμως το τραγικό πάλι με τα 3-18χρονα και λες για όνομα του Θεού. Ο Γιώργος Ανδρής είναι από τους πιο έμπειρους δημοσιογράφους αυτοκινήτου στο έγκριτο Car & Motor. Σε ακούμε.
2: Καταρχήν, να πούμε σε επιτυχία στις οικογένειές τους.
1: Άστο.
2: Να το πω για ακόμα μια φορά ότι το όχημα δεν φταίει σε καμία περίπτωση. Πάντα ο οδηγός ξύνεται για κάτι τόσο σοβαρό.
1: 5 άτομα νεαρά, ίδιας ηλικίας περίπου, οι 3 επιτόπου, στην κυριολεξία επιτόπου.
2: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο διαλυμένο, ο ένας χαροπαλεύει, ο άλλος δεν ξέρω εγώ τι. Τι να πεις τώρα, για πες μου, πόσα έτρεχε, γιατί δεν μπορεί
2: ότι
1: να διαλύεται.
2: Σκοτώνει.
1: Έλα, πες το, δεν είναι μόνο ότι φταίει ο οδηγός, φταίει ο οδηγός μαζί με την ταχύτητα.
2: Με την ταχύτητα και την, θα έλεγα, μάλλον από ό,τι ακούγεται, με την αφηρημάδα και ότι, από το γεγονός ότι τραβάγανε κάποιο βίντεο μέσα από το αυτοκίνητο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Τι έκαναν.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, γιατί ήμουν πριν σε ένα κανάλι και βγει ο κύριος Μπαλάσκας και είπε ότι
1: τον κύριο Μπαλάσκα που είχε βγει, σε παρακαλώ, μη μου αναφέρεις τώρα τον κάθε αστυνομικούλη που βγαίνει και παριστάνει το ρεπόρτερ, σε παρακαλώ πολύ. Για πες εσύ τι έμαθες.
2: Πληροφορίες λένε ότι τραβάγανε τα παιδιά κάποιο TikTok ζωντανά μέσα από το αυτοκίνητο.
1: Επιδεικνύοντας σίγουρα την ταχύτητα μάλλον.
2: Η ταχύτητα ήταν, απόσπαση προσοχής ήταν, ένας Θεός. Ο Θεός μάλλον δεν ήταν μαζί με τα παιδιά.
1: Ο Θεός δεν φταίει καθόλου σε τίποτα. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Ναι. Δυστυχώς είναι ένα από τα τραγικά συμβάντα που καταγράφονται συχνά το τελευταίο καιρό, δυστυχώς το λέω. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, για νέα παιδιά, όπως είπες και εσύ.
1: Μισό λεπτό, Γιώργο μου. Η αλήθεια είναι, η πραγματικότητα, ότι ό,τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως κυρίως, η κυβέρνηση αλλάζοντας και αυστηροποιώντας την νομοθεσία, άλλα υπουργεία τοποθετώντας κάμερες επιτέλους έστω και μετά από 15-20 χρόνια, και βλέπουμε ότι οι νόμοι βγαίνουν. Η αστυνομία, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, η τροχέα ειδικά, κάνει συνέχεια ελέγχους, αλλά δεν επαρκεί.
2: Δεν επαρκούν, δεν μπορεί να είναι παντού η τροχέα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, έχουμε μια κατακόρυφη πτώση των ατυφόρων τροχαίων και μάλιστα τα στατιστικά αυτό δείχνουν, πέραν των κρουσμάτων που είχαμε τις τελευταίες ημέρες.
1: Των ακραίων κρουσμάτων.
2: Ναι, τα στατιστικά δείχνουν μεγάλη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα μας και μάλιστα σε ποσοστό που είναι πολύ ψηλότερο από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, να τονίσουμε ότι όλο αυτό έχει συμβάλει, σε όλο αυτό τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων έχει συμβάλει σίγουρα η αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και μάλιστα πολλά πολιτικά πρόσωπα από το κυβερνών κόμμα διατυμπανίζει και λένε παντού ότι θα τους κοστίσει πάρα πολύ στις επερχόμενες εκλογές.
1: Ναι, γιατί ο άλλος θέλει να οδηγεί τύφλα, να τρέχει με 150 εκεί που το όριο είναι 40 και μετά να λέει το άτιμο το κράτος και κυβέρνηση μαύρο στις εκλογές. Ωραία, πολύ ωραία λογική αυτή.
2: Που το ξέρεις πάρα πολύ καλύτερα από όλους μας αυτό, ότι έχει πλέον σταματήσει το σβήσιμο των κλήσεων.
1: Το έχω πει εγώ ότι είναι η κύρια τροφοδοσία των βουλευτικών γραφείων. Τα έχω πει εγώ γιατί τα έχω ζήσει ήδη. Εγώ τα απέφυγα ολοκληρωτικά, αλλά η πλειοψηφία είχε πελάτες.
2: Έχουμε βέβαια και ακραία περιστατικά που μας τα λένε και οι αστυνομικοί. Κοπάνε μεροκαματιάριδες άνθρωποι. Ένας, ας πούμε, είχε βγάλει, δεν φορούσε το κράνος του και παίρνει 700 ευρώ, θα το αναγκάσει να πληρώσει 350 ευρώ και να σταματήσει, να μην μπορεί να οδηγήσει για ένα μήνα. Ναι. Και βέβαια το γεγονός ότι υπάρχει και το καθεστώς της υποτροπής που ισχύει για 5 χρόνια, που πολλαπλασιάζει τα πρόστιμα και την αφαίρεση άδειας οδήγησης, είναι τρομερά αύστηρος ο νέος Κοκ. Τρομερά αύστηρος.
1: Απέδωσε όμως, λες, γιατί εσύ είναι η ειδικευσή σου ως δημοσιογράφος, άρα ξέρεις τα στοιχεία, τα παρακολουθείς νυχθημερών.
2: Ναι.
1: Αφενός μειώθηκαν μεν κατά πολύ τα θανατηφόρα, αλλά έρχονται οι τρελές εξαιρέσεις, καλή ώρα αυτό που συνέβη το πρωί. Και όχι μόνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πολλά τέτοια. Προχτές ένας οδηγός ηλεκτρικού πατινίου που το είδαμε και σε βίντεο και όλα στα social media, που εμβόλησε οδηγό μοτοσυκλέτα.
1: Το πατίνι.
2: Το πατίνι. Κυριολεκτικά το εμβόλησε. Και σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας.
1: Τον συνέλαβαν.
2: Ναι, τον συνέλαβαν. Ήταν ένας άλλος βαπός.
1: Καλά, και Έλληνας θα ήταν, το ίδιο είναι.
2: Ναι, όχι, όχι. Ήταν ένας άλλος βαπός. Άλλο θέλω να πω ότι το πατίνι, η ταχύτητα που είχε αναπτύξει.
1: Πω, να εμβολήσει μοτοσυκλέτα. Ναι, ναι, και σωματική. Ο Δαβίδ και Γολιάθ, ας πούμε.
2: Ναι, δηλαδή τι να πω. Δεν ξέρω τι είχαν κάνει στο πατίνι και πήγαινε σαν το τρελό έτσι.
1: Ναι.
2: Η κατάσταση είναι αυτή.
1: Κάτσε Γιώργο μισό λεπτό να βάλουμε το διαφημιστικό για την ώρα του, σε παρακαλώ πολύ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Ανδρής από το Karen Motor και έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον ακροατή. Καλά τα οικονομικά, καλές και οι κομματικές ίντριγες, αλλά δεν άκουσα κανένα να μιλάει για την αντιμετώπιση της γενοκτονίας που συντελείται καθημερινά στην άσφαλτο. Άλλα 3 νέα παιδιά νεκρά και ένας βαριά τραυματισμένος σήμερα. Η οδική παιδεία ανύπαρκτη, η τροχέα λέει ανύπαρκτη. Διαφωνούμε οριζοντίως καθέτως και ξαπλωτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, αν ακούτε την εκπομπή. Όλοι στα κάγκελα στο δρόμο. Η οικονομία μιας χώρας χρειάζεται και πολίτες όπως και η άμυνα. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος το έστειλε το μήνυμα πριν ακούσει, εν πάση περιπτώσει, τη συζήτηση. Η τροχέα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το παραδέχεται ο Γιώργος Ανδρής, αλλά και εγώ που παρακολουθώ πάρα πολύ στενά τα όσα συμβαίνουν. Συνέχισε, Γιώργο.
13: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν στην αστυνόμευση δεν είναι τόσο στις μεγάλες πόλεις, δηλαδή Αττική, Θεσσαλονίκη, όσο στην περιφέρεια. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Εκεί πέρα βλέπουμε και είδαμε όλοι μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θέλω να πιστεύω, ηλεκτρικά πατίνια να κινούνται παντού.
12: Και με παιδιά τραυματίες και νεκρά.
13: Με 2 και 3 άτομα επάνω να κινούνται, ναι, στα ηλεκτρικά πατίνια, χωρίς φώτα, χωρίς κράνη, χωρίς γυλαίκα. Αλλά καταλαμβάνομαι, όπως και όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται, ότι η η αστυνομία και η τροχέα στην επαρχία είναι πολύ περιορισμένη δυναμικότητά του, οπότε πού να πρωτοπάει.
12: Ναι, όλα αυτά συμβαίνει και σε μικρές.
13: Πολύ έντονη η παρουσία της. Πώς?
12: Λοιπόν, στην επαρχία που λέγαμε παλιά, στην περιφέρεια που λέμε τώρα, για
13: ναι.
12: να μην παρεξηγούνται, κατάλαβες τι εννοώ, ναι.
13: Εν
12: πάση περιπτώσει, εκεί την κύρια ευθύνη την έχουν και οι ίδιες οι μικρές τοπικές κοινωνίες με κορυφαίους τους γονείς. Διότι ένα παιδί, όταν του κάνεις δώρο ηλεκτρικό πατίνι και είναι 12, 13, 15 χρονών, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν θα μπορεί να ελέγξει, γιατί δεν ξέρει τα βασικά. Και το ηλεκτρικό πατίνι είναι ταχύτατο εκ των πραγμάτων, δεν είναι το παλιό πατίνι της δικιάς μας
13: γενιάς. Εγώ πιστεύω ότι στην επαρχία εξακολουθεί να διατηρείται αυτό το πατροπαράδοτο, ότι ο πιτσιρικάς ή η πιτσιρίκα οδηγούν όχι πατίνι μόνο,
12: τρακτέρ,
13: αλλά και μοτοσυκλέτα και τρακτέρ.
12: Ποιο ρε, τρακτέρ.
13: Από το γυμνάσιο. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
12: Ποιο γυμνάσιο, ξέρω περιπτώσεις από δημοτικό, άστο. Άστο.
13: Άστο.
12: Κυκλοφορούμε κι εμείς. Κυκλοφορούμε κι εμείς σε χωριά. Κατάλαβες τι εννοώ. Και βλέπουμε. Και λέμε, μα τι κάνεις. Άστο, λέει, από μικρό πρέπει να μάθει. Και λες, μα συγγνώμη, το τρακτέρ. Είμαι εγώ από πίσω, μη σε νοιάζει.
13: Ναι, ένα όχημα κάτι τόνων είναι από πίσω, δεν νομίζω να μπορέσει να προλάβει να κάνει κάτι. Τέλος πάντων.
12: Λοιπόν,
13: όλα αυτά λοιπόν.
12: Συνδελούμε... με τα στοιχεία, με τα πατίνια, πόσα προστήματα έχουν πέσει.
13: Κάθε εβδομάδα καταγράφονται πάνω από 600 πρόστιμα στα ηλεκτρικά πατίνια.
12: Πόσα?
13: Κάθε εβδομάδα. Ναι. Έχει μετατοπιστεί το βάρος, θα έλεγα, από τη μη χρήση κράνους στους δικηχριστές, στη μη χρήση κράνους στα πατίνια.
12: Η αλήθεια είναι ότι ειδικά στις κεντρικές λεωφόρους δεν βλέπεις πια μοτοσυκλετιστή χωρίς κράνος.
13: Δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί
12: εκεί πραγματικά.
13: Δεν το κάνουν τόσο για θέμα της ασφάλειάς τους.
12: Όχι βέβαια, δεν τους νοιάζει η ασφάλειά τους.
13: Για το φόβο του προστίμου και της αφαίρεσης άδειας οδήγηση ένα μήνα.
12: Ναι, αλλά είδες, λειτουργεί. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, που λέει ο λαός.
13: Δυστυχώς, αργήσαμε πάρα πολύ για να εφαρμόσουμε το δικό μας κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ όπως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, όταν ο Έλληνας βγαίνει σε άλλο κράτος μέλος, τηρεί ευλαβικά τον κώδικα όλων. 30 λέει θα πάει με 30, 20 λέει θα πάει με 20.
12: Το θέμα τώρα της ταχύτητας δεν το υπολογίζουν γνωρίζοντας, γιατί τα νέα παιδιά μπορεί να μην βλέπουν τηλεόραση, μπορεί να μην ακούν ραδιόφωνο, είναι όλη μέρα κρεμασμένα στην οθόνη του κινητού. Αποκλείεται να μην γνωρίζουν ότι πλέον υπάρχουν και κάμερες. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
13: Το γνωρίζουν, θα έλεγα ότι εν μέρει αδιαφορούν για τις κάμερες. Το θέμα είναι ότι, όπως συνέβη και τώρα, ένας νέος οδηγός δεν έχει την ικανότητα επαναφοράς του αυτοκινήτου σε περίπτωση που το αυτοκίνητο του γλιστρήσει.
12: Α, για εξήγησέ το, εσύ που είσαι έμπειρος,
13: εδώ πέρα,
12: για
13: λοιπόν,
12: πες το. Ναι,
13: εδώ
12: για
13: πέρα
12: πες
13: λοιπόν
12: αυτό.
13: Πρέπει να τεθεί επιτάπητος όλο το σύστημα των διπλωμάτων οδήγηση και της ύλη που πάνε και δίνουν τα παιδιά. Δηλαδή, έχουμε ακόμα το απαρχαιωμένο σύστημα της οπισθογονίας και δεν
12: είναι
13: έχουμε...
12: Αυτό.
13: Να κάνει ο οδηγός οπισθογωνία με μηδενική ταχύτητα, να μπορέσει να κάνει οπισθογωνία με το αυτοκίνητό του.
12: Που και τα δεν σύγχρονα υπάρχει... έχουν και οθόνες που σε, και ηλίθιος να είσαι όπως εγώ οδηγός, θα με βόηθαγε. Κατάλαβες τι εννοώ.
13: Τέλος πάντων, και τα περισσότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων έχει κάμερες πλέον. Οπότε βλέπεις περιμετρικά τα πάντα. Αλλά πέραν αυτού, δεν υπάρχει οδήγηση τη νύχτα, δεν υπάρχει οδήγηση στην εθνική οδό, δεν υπάρχει οδήγηση σε ολισθηρό έδαφος, δηλαδή σε βρεγμένη άσφαλτο, να πάνε σε μια πίστα να δοκιμάσουν τα παιδιά και να δούνε πώς αντιδράσουν το αυτοκίνητο όταν πηγαίνεις σε ένα ολισθηρό οδόστρωμα. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, δυστυχώς, και όπως καταλαβαίνεις, όταν ο νέος οδηγός αισθανθεί ότι του φεύγει το αυτοκίνητο, του γλιστράει ή αλλάζει πορεία απότομα, δεν ξέρει τι να κάνει για να το επαναφέρει, και ούτε υπάρχει πουθενά στην ύλη του κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτομάτως έχουμε τροχαίο ατύχημα, μισό δυστύχημα, αναλόγως με την ταχύτητα που κινείται ο νέος οδηγός. Γιατί δεν έχει ιδέα τι να κάνει το παιδί. Όλα αυτά
12: θέτει
13: λοιπόν
12: σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή κάνεις τα απλά μαθήματα με τον οδηγό δίπλα, οπότε έχεις ασφάλεια. Μετά σε πάει ο μπαμπάς ή η μαμά, πάλι έχεις ασφάλεια. Αλλά δεν μαθαίνεις τα δύσκολα του αυτοκινήτου, που είναι αυτά που επισήμανες, Γιώργο Ανδρή.
13: Ας πάνε σε μια μεγάλη Ελλάδα να τρέξουν τα παιδιά, να πάνε με 100-120 χιλιόμετρα, να τους στρίψουν το τιμόνι, να δουν τι είναι φεύγει το αυτοκίνητο. Να το βιώσουν, να το νιώσουν μαζί με το δάσκαλο. Αλλά αυτά δυστυχώς δεν γίνονται πουθενά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οπότε ο άλλος από τη στιγμή που θα πάρει το δίπλωμα θα πάει και με 100 και με 120 και με 200. Δεν έχει όμως την αντίληψη ούτε την επίγνωση τι μπορεί να πάθει κινούμενος με αυτά χιλιόμετρα.
12: Νομίζω έθεσε ένα καινούργιο έτσι, τομέα για την εκπαίδευση εν πάση περιπτώσει ή τη συνειδητοποίηση των πραγμάτων που είπες. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Ανδρή.
13: Εγώ ευχαριστώ.
12: Θα ξαναπούμε. Κρίμα τα παλικάρια, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Οι οικογένειές τους πάνω απ' όλα, κρίμα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο Κηφισό, στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στην Αλίμου Κατεχαγή προς Καρέα, στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Στην επίσπευση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μίλησε νωρίτερα στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Όπως είπε, στόχος είναι να μειωθεί ως τα τέλη του 2027 ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης στις 600 με 650 μέρες, το μισό δηλαδή, και ακόμη λιγότερο από τις περίπου 1.500 που απαιτούνται σήμερα. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της Αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Αύγουστο, από 3% τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες, η ενέργεια, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είχαν ανωδική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Τραγωδία στην άσφαλτο, με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στην Γλυφάδα τα ξημερώματα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο 18χρονοι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Απίστευτο περιστατικό χθες το μεσημέρι στα Χανιά. Ξέχασαν παιδιά νηπιαγωγείου σε σχολικό λεωφορείο. Πρόκειται για δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών, τα οποία αφέθηκαν σε λεωφορείο κτέλ με αποτέλεσμα να τα αναζητήσουν οι γονείς τους και ο οδηγός να τα εντοπίζει σε τραγική κατάσταση, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Παραμένει σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Πάλαμα Καρδίτσας. Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Καρδίτσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της αντιπροσωπείας του στο Καστελόριζο. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, είναι ασυμβίβαστες με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Το τουρκικό Υπουργείο σημειώνει ότι παρακολούθησε στενά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας το επιχείρημα ότι το Καστελόριζο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947 με την προϋπόθεση ότι θα είχε μη στρατιωτικό καθεστώς. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου για να εξελίξει δικαστικές τους υποθέσεις με δημοσιογράφο στην πρώτη περίπτωση και με αίτημα των βελγικών αρχών και το Qatar Gate στη δεύτερη. Μικρή ανάσα για τις τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες ημέρες να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό East-West, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Ο αγωγός, που αποτελεί σημαντική εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, έχει υποστεί ζημιές από επιθέσεις με drones. Νέα παράταση δίνεται στην υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η έναρξη του μέτρου μεταφέρεται για την 1η Ιουλίου του 2027. Με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπών των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρήσει πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ενώ για το κύπελλο Ελλάδος, εξέλιξε ο αγώνας Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Η Λιοφάνεια περιμένει μαύρο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα για τους νέους ακροατές και τις ακροάτριες. Λοιπόν, συμπληρώνονται μία εβδομάδα από την τραγική περίπτωση του θανάτου του Γιώργου, του αγαπητού, εν πάση περιπτώσει, του δημοφιλέστατου του Μαζονάκη, και όλα αυτά τα τραγικά που αποκαλύφθηκαν από πλευράς ιατρικής, έτσι, παρακολούθησης. Προφυλακισμένοι λοιπόν και οι δύο γιατροί στον Κορυδαλό, και έχει βγει το σύμπαν άπαν της επιστημονικής κοινότητας, το οποίο πριν το δηλώσει και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Όπου ακούτε δε κάτι ολιστικά και κάτι εναλλακτικά, μακριά. Το λένε οι κατεξοχήν αρμόδιοι που είναι οι καθηγητές από τα διάφορα πανεπιστήμια, τα ελληνικά, τα διεθνή, τα ευρωπαϊκά κλπ. Λέω λοιπόν, είπα στον εαυτό μου, λέω τώρα ζημιά. Άντε όλοι αυτοί που διαφημίζονταν μέσω του Instagram, του διαδικτύου γενικότερα, ως κβαντικοί γιατροί, ως ολιστικοί γιατροί, ως ομοιοπαθητικοί, ως εναλλακτικοί, τώρα θα πρέπει, γιατί έχει διαταχθεί και από το Υπουργείο Υγείας ενδελεχής έρευνα για το ποιοι διαφημίζονται, άρα παρασέρνουν κόσμο μέσω των ιστοσελίδων και άλλων τρόπων του διαδικτύου. Τώρα αυτοί, λέω, θα πρέπει να αποσύρουν, τουλάχιστον, ρε παιδί μου, για να μην μπουν σε διαδικασία ελέγχων, πιάσω και κούρευτο που λέει ο λόγος μετά τι θα συμβεί, θα έχουν κατεβάσει αυτές τις προσωπικές διαφημίσεις στις προσωπικές σελίδες. Αν δε, κάθισα λοιπόν από το πρωί και έψαξα και βρήκα αρκετούς οι οποίοι, σαν να μην τους απασχολεί όλος αυτός ο επιστημονικός άλλος και ο αντιεπιστημονικός που μεσολάβησε μετά την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη από μια αντίστοιχη περίπτωση κβαντικής ιατρού κλπ. Να πει κάποιος τη Μαρία Καριστιανού, τα έχω πει και άλλες φορές, επειδή είναι πολιτικό πρόσωπο και αυτή θέλει να σώσει την Ελλάδα, ρε παιδί μου, και να υπάρχει διαφάνεια και δικαιοσύνη και ασφάλεια, να την κατεβάσει την ιστοσελίδα, γιατί ακόμα ως παιδίατρος στην ιστοσελίδα της παρουσιάζεται ως ολιστική παιδίατρος και αναφέρει μεταξύ άλλων κουβαντική ιατρική, γνωστική ομοιοπαθητική, functional medicine και νευροανάδραση. Στη δε σελίδα της για την κβαντική ιατρική αναφέρει ότι τα κύτταρα εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα και ότι μπορούν να επανεκπαιδευτούν τα κύτταρα, δηλαδή, ώστε να μεταδίδουν λειτουργικές συχνότητες. Αμνάτανε μόνο η Καρισιανού, απλώς επειδή είναι πολιτικός προέταξα στον κατάλογο. Έχουμε άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ιστοσελίδα με τίτλο «Κβαντική ιατρική» και αναφέρει ως πεδίο αντιμετώπισης της κβαντικής ιατρικής την ιγμωρίτιδα, την οτίτιδα, την αρθρίτιδα, τη χρόνια αμυγδαλίτιδα, τις αθλητικές μυϊκές κακώσεις, την οστεοαρθρίτιδα, τη χονδροπάθεια. Υπάρχει μία περίπτωση δε, η οποία είναι με επώνυμο, τηλέφωνο, κατάλογο, η οποία, δεν θα πω ονόματα όπως καταλαβαίνετε, μία η οποία είναι κβαντική κι αυτή και παρουσιάζεται ως θεραπεύτρια κβαντικής βιοιατρικής βιοανάδρασης και μεταπτυχιακό και σπουδές στην παραδοσιακή φυσικοπαθητική και κβαντική θεραπεία. Μία άλλη είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και είναι ειδική για όλες τις ψυχοσωματικές διαταραχές, αλλά δεν είναι γιατρός, το δηλώνει, δεν είναι γιατρός αυτή, απλώς παριστάνει τη γιατρό. Είναι μία άλλη η οποία δεν είναι ιατρός, γράφει στο σελίδα της, και δεν ασκεί ιατρική, αλλά αναφέρεται ως επαγγελματίας υγείας στη μοριακή βιολογία, ολιστική διατροφή και κβαντική βιοανάδραση, είναι μία άλλη με ξενικό όνομα, ειδικότητα αναισθησιολογίας εντατικής θεραπείας με ομοιοπαθητική κβαντική ιατρική ανθοθεραπεία Μπαχ, πώς λέμε τον μουσουργό, και οικογενειακές αναπαραστάσεις. Έχουμε, λοιπόν, εγώ δημοσιογραφικά την έκανα τη δουλειά μου, σας ενημέρωσα. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με έναν εκλεκτό συνάδελφο, πολιτικό συντάκτη πολύ έμπειρο της εφημερίδας Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φωτεινή.
0: Μου είπε σε πολλή δουλειά, έψαχνα να βρω, δεν τα έχουν κατεβάσει ακόμα.
1: Έκανες όμως αναλυτική ενημέρωση, έτσι. Και...
0: πήδηξα μερικά, γιατί περίμενες, πήδηξα, είχα κι άλλα μαζέψει από την έρευνα.
1: Έκανες ένα σχόλιο που μου άρεσε πάρα πολύ. Μία ημέρα πριν συμβεί το τραγικό γεγονός με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έγραφα στην Καθημερινή, άσχετο με τον Μαζονάκη, γιατί δεν είχε συμβεί ακόμα το περιστατικό, αναφερόμουν στους πολιτικούς ότι όπου ακούτε ολιστική πολιτική που θα αλλάξει τα πάντα, μακριά.
0: Το διάβασα και
1: ολιστική.
0: Έχουμε το ολιστική, μπράβο.
1: Η ολιστική ιατρική, δεν το ξέραμε τότε ακόμα, γιατί δεν είχε γίνει το περιστατικό για να δούμε ότι οι γιατροί στους οποίους, στα χέρια των οποίων έχασε, ας πούμε, τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, γράφανε, διαφημίζανε ολιστική ιατρική και τα λοιπά, αλλά αυτό ισχύει και στην πολιτική, για να πάω στο πολιτικό, ότι ακούμε πολλοί συχνά πολιτικούς να λένε ένα ολιστικό σχέδιο το οποίο θα αλλάξει τα πάντα.
0: Όπως και η Μαρία Καριστιανού το χρησιμοποιεί, όπως και τη λέξη όραμα δεν πρέπει να απαγορευτεί στους πολιτικούς. Η λέξη όραμα. Όλοι μιλάνε για όραμα και ολιστική αναπροσαρμογή κλπ.
1: Ναι.
0: Σε κάλεσα επειδή παρακολούθησες με μεγάλη προσοχή, λόγω της ειδικότητάς σου, τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και σου είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι θέλω να μας κάνεις μία σύνοψη και τα δικά σου να δημοσιοποιήσεις τα συμπεράσματά σου.
1: Ναι, τώρα Φωτεινή υπάρχει πλήρης εικόνα, γιατί ακούσαμε και εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη που ήταν πρώτος, δεύτερος, την πρώτη τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα, ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ακούσαμε και το επίσημο δεύτερο του κύριου Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτός ο οποίος πέρασε αρκετά κάτω από τον πύχη που περιμέναμε στη ΔΕΘ είναι ο κύριος Τσίπρας. Το γεγονός ότι είπε πράγματα τα οποία είναι σε πολλές περιπτώσεις αντιφατικά, δημιουργούν επιπλέον σύγχυση στους πολίτες για το τι ισχύει πραγματικά, αλλά και το αλαλούμ, επίτρεψέ μου τη λέξη, το οποίο υπάρχει στο στελεχιακό του δυναμικό, γιατί ακούω, βλέπουμε ότι ανά δύο ημέρες, τρεις, κάποιος στέλεχος της Ελλάς βγαίνει και λέει πράγματα τα οποία αναγκάζονται μετά, είτε κεντρικά είτε άλλα στελέχη, να διαψεύσουν. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας πέρασε αρκετά κάτω από τον πύχη. Θα σου έλεγα ότι η συνολική αποτίμηση που κάνω πλέον με την πάροδο των ημερών που έχουν επέλθει στον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι πήγε συμπαθητικά, δεν κέρδισε κάτι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά ούτε έχασε. Δηλαδή περίπου είδαμε τον Μητσοτάκη, τον οποίο ξέραμε σε γενικές γραμμές ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος θα πει κάποια πράγματα μετρημένα. Δεν θεωρώ ότι απευθύνθηκε σε πολύ μεγαλύτερα κοινά, έπεισε μάλλον πολύ μεγαλύτερα κοινά από ότι πριν δεν τα είχε, δεν έκανε το breakthrough, να το πω με έναν αγγλικό όρο, αλλά εν πάση περιπτώσει σε καμία περίπτωση δεν έχασε, έδειξε ότι, και το λέω αυτό έχοντας και κάποια γνώση των μετρήσεων που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, έδειξε ότι υπάρχουν κάποιοι πολίτες, αυτό τον τίτλο θα έβαζα στον κύριο Μητσοτάκη, που τον ακούνε ακόμα. Τώρα αν αυτοί οι πολίτες που τον ακούνε θα πάνε και στην κάλπη να τον ψηφίσουν, είναι άλλο πράγμα. Αλλά δεν έχει χάσει εν πάση περιπτώσει την δυνατότητα να μιλάει σε κάποια κοινά τα οποία τον παρακολουθούν τι λέει. Και θα σου έλεγα ότι πηγαίνω γύρω Ανδρουλάκη, ο οποίος θα έπρεπε ίσως να τον πω δεύτερο, γιατί τυπικά είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά μάλλον παρασύρθηκα από τις μετρήσεις που βγάζουν δεύτερο τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Πηγαίνοντας τον κύριο Ανδρουλάκη, θα σου έλεγα ότι η παρουσία του δεν ήταν κακή στη ΔΕ. Και φαίνεται αυτό καταγράφεται στις μετρήσεις, ότι δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ τελευταία τσιμπάει κάτι παραπάνω στις, στις μετρήσεις που έχουν γίνει. Το μόνιμο πρόβλημα, αν θέλουμε να δούμε το ευρύτερο πλαίσιο το οποίο έχει ο κύριος Ανδρουλάκης και στο οποίο παρεμπιπτόντως απάντησε για πρώτη φορά και ο ίδιος στη ΔΕ, είναι ότι ως πρόσωπο αρκετοί θεωρούν ότι δεν είναι ιδιαίτερα θελεκτικός, ότι δεν είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο μιλάει και πείθει, όπως έκανε την περασμένη δεκαετία σαφέστατα ο κύριος Τσίπρας που βγήκε πρωθυπουργός, όπως έκανε από το 19 και το 23 ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έπειθε. Στον κύριο Ανδρουλάκη πιστώνουν το γεγονός ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μιλάει με έναν τρόπο που δεν πείθει ευρύτερα κοινά. Και για να σου πω και αυτό το οποίο σχολίασα, ότι ερωτήθηκε ο ίδιος, του το έπανε στη ΔΕ, του είπαν ότι θεωρείσαι ένα πρόσωπο το οποίο δεν είσαι λαμπερό, δεν μιλάς πολύ εύκολα σε ευρύτερα κοινά να σε ακούσουν. Και απάντησε ότι εγώ δεν είμαι ούτε λέω ψέματα όπως ο κύριος Τσίπρας, ούτε κακοποιώ τους θεσμούς και τη δημόσια πολιτική όπως το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ, για να κάνω και τη σούμα που είπες και εσύ, ότι είμαστε σε μία περίοδο αμέσως μετά τη ΔΕ που ακούσαμε τι λένε οι πολιτικοί αρχηγοί, μετριούνται αυτά, έδωσα και μία εικόνα για το ποια είναι η μέτρηση, λίγο πάνω το ΠΑΣΟΚ, μία φορά μικρή στασιμότητα με φθορά ο κύριος Τσίπρας και περίπου μία μονάδα πάνω η Νέα Δημοκρατία. Παρεπιπτόντως, ίδια ακριβώς άνοδο είχε σημειώσει η Νέα Δημοκρατία και στην περσινή ΔΕ. Μετά την περσινή ΔΕ, οι πρώτες μετρήσεις έδειχναν άνοδο μίας μονάδας στη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό είπα ότι περίπου από τον κύριο Μητσοτάκη είδαμε και ακούσαμε αυτά που ξέραμε. Δεν έγινε κάτι ούτε προς το καλύτερο ούτε προς το χειρότερο εκπληκτικό. Άρα είμαστε στην αρχή της χρονιάς, της πολιτικής χρονιάς. Αυτά είναι τα δεδομένα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα ξεδιπλώσουν τα κόμματα την πολιτική του στρατηγική. Δηλαδή,
0: να σου διακόψω εδώ,
1: βεβαίως,
0: γιατί έχω να σου κάνω επ' αυτού και μία ερώτηση για το επέκεινο της ιστορίας. Να βάλουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, Σταύρο Παπαντονίου.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
5: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
6: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί. Στο Star.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Σταύρος Παπαντονίου, πολιτικός συντάκτης αναλυτής στην εφημερίδα Καθημερινή. Ήθελα να σου θέσω το εξής ερώτημα, τοποθέτηση. Όπως προηγουμένως μίλησες και ορθά πριν την τραγωδία με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ότι πρέπει να απαγορευτεί στους πολιτικούς να αναφέρονται στη λέξη ολιστική πολιτική, θα παρακαλούσα να τους προτείνεις να μας ξεκαθαρίσουν και τι σημαίνει ακριβώς, στο καθένα ξεχωριστά να το στείλει στο μήνυμα στα κινητά, τι σημαίνει ακριβώς αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Μας το λένε, το ξαναλένε, αλλά δεν μας το ερμηνεύουν.
10: Σωστή παρατήρηση.
9: Να πω και στους ακροατές. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής έχω παρακαλέσει τη διευθύντρια της επικοινωνίας της Ελληνικός Χρυσός, που είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις αξίας συνολικά 3 δις στη Χαλκιδική, στα μεταλλεία. Που θυμάστε τον κακό χαμό που είχε γίνει. Ωραία. Όπου να μας πούν πώς ο καθένας θεωρεί ότι προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, για να το καταλάβουμε και εμείς. Να μας πούν, για παράδειγμα, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα ορυκτά, θα πρέπει να κάνουμε αυτό. Δεν μας λένε, πετάνε ένα αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και τελειώσαμε.
10: Να. Και επίσης ότι γίνεται πρέπει να γίνεται με ενσυναίσθηση, έτσι, και άλλη λέξη.
9: Α, οπωσδήποτε, και όραμα και ενσυναίσθηση είναι της μόδας και αυτή, ναι.
10: Και αυτή η λέξη είναι της μόδας εδώ και πολύ καιρό. Λέξεις που, εν πάση περιπτώσει, έχεις απόλυτο δίκιο, Φωτεινή, έχουν χάσει και τη βαρύτητά τους και το περιεχόμενό τους και στο τέλος της μέρας δεν λένε και τίποτα ουσιαστικό. Το είπες πάρα πολύ σωστά. Παραγωγικό μοντέλο, πες μας. Τι θέλεις ακριβώς να αλλάξεις? Αλλιώς, τι εννοούμε?
9: Τι εννοούμε? Γεωργία, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Δηλαδή, το μπαμπάκι παραμένει να στερεί τους υδροφόρους ορίζοντες. Να τα λέμε ομά, δηλαδή, τώρα, έτσι. Παραμένει το μπαμπάκι. Τα πορτοκάλια στη Μεσσηνία και στη Λακωνία τα πετάνε χαμέ, γιατί δεν συμφέρει η τιμή. Ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο?
10: Ναι, και έχεις απόλυτο δίκιο, και δεν είναι μόνο ο αγροτικός τομέας. Δηλαδή, άμα πάρεις ανατομέα τι έχει γίνει, τι προβλήματα υπάρχουν, είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε αυτό, και είναι κάτι το οποίο θέλω να έρθω και στη δημοσκοπήση που σου είπα πριν, ότι η εικόνα που έχω από τις δημοσκοπήσεις παίζει μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι υπάρχει πλέον κόπωση. Η κυβέρνηση είναι στον 7ο χρόνο, οι πολίτες έχουν κουραστεί αρκετά, το ξέρουμε και από την κουλτούρα, εν πάση περιπτώσει, των Ελλήνων, από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, ότι κουράζονται, βαριούνται, και αυτό επιτείνει αυτή την δυσαρέσκεια, αυτή την κόπωση, και πρέπει η κυβέρνηση να βρει ένα αντίδοτο σε αυτό το πράγμα.
9: Συν αυτό το ατελέφτητο διάστημα προεκλογικής περίοδου, 1,5 χρόνο είναι προεκλογική περίοδος. Δηλαδή τρελαίνε το άλλο.
10: Έχουν κουράσει πρόσωπα τα οποία βλέπουν συνέχεια στα μίντια να βγαίνουν και να τσακώνονται ή να υπερασπίζονται με ένα μονότονο τρόπο την κυβέρνηση. Έχουν κουράσει. Είναι προβλήματα τα οποία είναι λογικό να αντιμετωπίζει μια κυβέρνηση στον 7ο χρόνο. Και αναζητείται αντίδοτο.
9: Ναι. Το οποίο δεν μπορούμε να το βρούμε εμείς. Εμείς μπορούμε να το σχολιάσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε.
10: Εγώ
9: γιατί
10: πολύ,
9: θα ξεκινήσω. Σου λέω, κάνω σήμερα την αρχή με τα μεταλλεία χρυσού στην Κασάνδρα. Για το αποδεδειγμένο σε αλλαγή παραγωγικό μοντέλο με σύγχρονες προδιαγραφές, δεν είναι τα παλιά ανθρωποκτόνα μεταλλεία, ή εν πάση περιπτώσει το θέμα της ενέργειας και της αύξησης εγκατάστασης στον ΑΠΕ, είναι αλλαγή παραγωγικού μοντέλου αντί να κρεμιόμαστε από τον Πούτιν και τον Τραμπ και τους Χούθη. Σωστά. Έχουμε και τους Χούθη τώρα να μας κυβερνάνε.
10: Σωστά.
9: Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Εγώ
9: και θα
10: ευχαριστώ
9: δώσω πάλι. Ευχαριστώ, και πριν πάμε στην ανάκρουση της ώρας με αυτό το ηχητικό, να υπενθυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής 212-212-4800, 6947-989-89-89, ο αριθμός Viber, και το email του σταθμού oner@alpharadio989, και συνεχίζει ο ακρατής που συμμετείχε με μήνυμα στη συζήτηση με τον Γιώργο Ανδρύπου, του είπαμε και οι δύο ότι η τροχέα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, γενικότερα η αστυνομία, να βάλουμε τα αλκοτέστ μόνο, σάρωσε, μειώθηκε στο ελάχιστο η οδήγηση με αλκοτέστ από τους εντελεχείς και συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους. Λέει, είμαι επαγγελματίας οδηγός, κάθε μέρα 8 ώρες στο δρόμο, η τροχέα είναι ανύπαρκτη. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πήγα στην Άρτα και επέστρεψα με τη μηχανή μου, η τροχέα πουθενά περιπολεί. Παλιά, λέει, υπήρχε η ομάδα Ζήτα που ήταν ο φόβος και ο τρόμος για οδηγούς, τώρα δεν υπάρχει. Το είπαμε και οι δύο, ότι στην επαρχία δεν υπάρχει επαρχής τροχονομική παρακολούθηση. Αυτό το είπαμε. Στην Αττική αντιθέτως, γιατί εμείς όπως και να το κάνουμε, η μεγάλη ζωή, καλώς κακώς είναι εδώ στο λεκανοπέδιο, η τροχέα πλέον αποδίδει. Για την επαρχία έχετε και εσείς δίκιο, αλλά το παραδεχτήκαμε και εμείς. Βάλε το ηχητικό σηματάκι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση των μεταλλίων της Ελληνικός Χρυσός, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, κυρίως ανθρωποκεντρικά, για το τι προσφέρει αυτή η τεράστια ξένη επένδυση στη βορειοανατολική Χαλκιδική.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Από τη ΔΕΗ, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά για τη ΔΕΗ. Οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Μάθετε περισσότερα στο dei.gr. Όπως σας έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, από το δεύτερο μέρος της δίωρης εκπομπής, θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως για μια τεράστια επένδυση, την οποία την είχαμε ξεχάσει, αλλά αυτή προχώρησε πολύ, την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, με καλεσμένη την κυρία Έρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Eldorado Gold για την Ελλάδα. Αλλά προηγουμένως πρέπει να της κάνω και μία ανάλογη μουσική υποδοχή της κυρίας Ξερουχάκη, που είναι σχετική με το θέμα μας.

Να πω εγώ τα δικά μου, για όσους γνωρίζουμε ιστορία, ότι τα μεταλλεία της Κασάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική, να θυμηθούμε ότι διανύουν 25 αιώνες, έτσι, από τον 6ο π.Χ. αιώνα. Έχουμε διαβάσει για το χρυσό, για όλα αυτά τα ορυκτά που πλούτησαν εκεί τις μεγάλες πολιτείες που συμμετείχαν με τα χρήματα στους νικηφόρους πολέμους εναντίον των εχθρών μας, τότε ήτανε οι Πέρσες.

0: Συγκλονιστική μουσική από τον μοναδικό Ένιο Μωρικόνε. Καλησπέρα κυρία Ξηρουχάκη.
1: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα.
0: Το καλωσόρισμα ήταν σχετικό γιατί όλοι έχουμε θαυμάσει αυτές τις υπέροχες ταινίες του Σέρτζιο Λεόνε. Μας παραπέμπουν σε κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή τεχνολογία στον ορυκτό πλούτο. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το κατόρθωμα, γιατί δεχτήκατε τρομερό πόλεμο κυριολεκτικό. Τα έχω ζήσει ως βουλευτής όλα αυτά, τα έχω ζήσει. Και αναρωτιόμουν πως είναι δυνατόν να πλακώνονται ντόπιοι με ντόπιους, εργαζόμενοι που βγάζαν ένα κομμάτι ψωμί, καλό κομμάτι ψωμί, με κάποιους εκεί ντόπιους που δεν ήθελαν την επένδυση γιατί θα γίνει καφέ η θάλασσα της Χαλκιδικής. Λειτουργεί τόσα χρόνια το μεταλλείο και όλοι οι τουρίστες πάνε στα νερά της Χαλκιδικής που εξακολουθούν να είναι κάτι μεταξύ τουρκουάζ και μπλε, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Σημασία έχει να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν και τι προοπτική έχουμε μπροστά μας. Ακριβώς όπως το περιγράφετε. Η επένδυση αυτή κατάφερε και προχώρησε την τελευταία πενταετία και πλέον μπορούμε και μιλάμε για την ολοκλήρωσή της, αφού πολύ πολύ σύντομα ξεκινάμε και την παραγωγή στο μεταλλείο των Σκουριών, αυτό το πολύ μεγάλο έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα που θα δίνει χρυσό αλλά και χαλκό. Ένα μέταλλο το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε παραγωγή στη χώρα μας.
0: Ενώ στην αρχαιότητα είχε.
1: Στην αρχαιότητα είχε και το αποδεικνύουν και τα ευρήματα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια από τις ανασκαφές και από την κατασκευαστική δραστηριότητα που είχαμε αυτά τα χρόνια. Η ομάδα αρχαιολόγων που ήταν στο πεδίο διαρκώς έβρισκε ευρήματα, μάλιστα είναι

0: κάποιας αξίας που κάποια στιγμή θέλουμε να τα εκθέσουμε και να είναι διαθέσιμα και προς το ευρύ κοινό.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, αυτή η επένδυση θα είπατε θα παράγει χρυσό και χαλκό, που ο χαλκός είναι κάτι πάρα πολύ πολύτιμο, δηλαδή εισάξιο του χρυσού. Ο χρυσός είναι για συγκεκριμένες δουλειές, ο χαλκός είναι για τη βασική οικονομία, δηλαδή μέσω της βιομηχανίας.
0: Ναι, μπορούμε να πούμε μάλλον ότι ο χαλκός είναι ο νέος χρυσός πλέον, έτσι, με τη ζήτηση που έχει και...
1: Ναι.
0: Με τη ζήτηση που προβλέπεται να έχει, η οποία προβλέπεται να διπλασιαστεί μέσα στην επόμενη 15ετία, γιατί οι εφαρμογές του πλέον στη σύγχρονη κοινωνία με το AI και τα data centers που είναι απαραίτητος, με την ηλεκτροκίνηση, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλες αυτές οι μορφές ψηφιακής ενεργειακής μετάβασης, βασίζονται πάνω στο μέταλλο του χαλκού. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μας να μπορεί να το παράγει, αλλά βέβαια και για την Ευρώπη που πλέον έχει αφυπνιστεί και έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να βασίζεται σε τρίτους. Πρέπει να έχει σε δικό της ευρωπαϊκό έδαφος μεταλλεία να μπορούν να φέρνουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα μέταλλα που χαρακτηρίζονται κρίσιμα και στρατηγικά. Όπως είναι ο χαλκός.
1: Να θυμίσουμε εδώ πριν από 1,5 χρόνο, 2 περίπου, τι είχε γίνει παγκοσμίως ανησυχία με τις απειλές του Τραμπ για τις σπάνιες γαίες. Ψάχναμε να βρούμε που τις είχε τις πιο πολλές η Κίνα, μετά ότι τις έχει η χώρα που ο Παγετώνας, η Γρυλανδία. Και εδώ δηλαδή έχουμε πραγματικά υλικό που μπορεί να είναι πρώτα απ' όλα χρήσιμο για τη δική μας οικονομία, πόσο μάλλον για εξαγωγές που έχουμε ανάγκη να ισοσκελίσουμε το εισαγωγές-εξαγωγές.
0: Πολύ σωστά. Είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η νέα εξέλιξη για τη χώρα σε όλα τα επίπεδα που αναφέρατε, για τις εξαγωγές, οι οποίες θα έρθουν περίπου στα 18 δις μέσα στην επόμενη 20ετία μόνο από την εξαγωγική μας δραστηριότητα με τη λειτουργία των σκουριών, αλλά και τα κρατικά έσοδα, τα τοπικά έσοδα, την ενίσχυση δηλαδή των ταμείων του Δήμου Αριστοτέλη από τη φορολογία που έρχεται από τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Είναι πραγματικά πολλά εκατομμύρια τα οποία έρχονται και καταλήγουν στα κρατικά ταμεία, αλλά και στο τέλος στον πολίτη και πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερη σημασία στις τοπικές κοινωνίες, εκεί στα 17-18 χωριά του Δήμου Αριστοτέλη.
1: Να μιλήσουμε με αριθμούς, επειδή είναι μεγάλος ο κατάλογος.
0: Βέβαια,
1: πρώτα απ' όλα, τι αξίας είναι αυτή η επένδυση?
0: Η επένδυση συνολικά στα μεταλλεία Κασάνδρας, και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, τα μεταλλεία Κασάνδρας δεν είναι μόνο το μεταλλείο των σκουριών που ξεκινάει τώρα την παραγωγή του, είναι και το μεταλλείο της Ολυμπιάδας που λειτουργεί πολλά χρόνια τώρα, μας δίνει ήδη χρυσό, ασήμι, μόλυβδο και ψευδάργυρο. Εξίσου σημαντικά μέταλλα, βασικά μέταλλα και πολύτιμα βέβαια, ο χρυσός και ο άργυρος. Άρα λοιπόν συνολικά η επένδυση αυτή, η οποία έφερε τον εξυγχρονισμό των μεταλλίων, την αναβάθμισή τους, την είσοδο των σκουριών σε λειτουργία, ξεπερνάει τα 3 δις δολάρια σήμερα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Μόνο το έργο των σκουριών είναι περί τα 2 δις. Άρα λοιπόν αυτό είναι αυτή είναι η συνολική επένδυση, και βέβαια και όλες οι επενδύσεις που θα γίνονται στην πορεία για νέες τεχνολογίες. Είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην καινοτομία. Τα μεταλλεία μας έχουν πολλούς αυτοματισμούς, έχουν τηλεχειρισμό. Μπορούν οι εργαζόμενοι μας να τα λειτουργούν υπόγεια, αλλά οι ίδιοι να βρίσκονται στην επιφάνεια. Όλα αυτά είναι επενδύσεις που γίνονται από την εταιρεία μας, και αυτό το οφείλουμε και σε εμάς, αλλά και στους ανθρώπους μας, και στο περιβάλλον και στις κοινωνίες, γιατί όλα αυτά ενισχύουν την ασφάλεια, την υγεία, όλα τα στάνταρ με τα οποία λειτουργούμε.
1: Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που φανταζόμασταν ή ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες αναφορικά με τις υπόγειες σοές, την καταστροφή του περιβάλλοντος. Να τα βάλουμε όμως σε τάξη και σειρά, να συνεχίσουμε για το οικονομικό όφελος. Να ξεκινήσουμε. Πόσους εργαζόμενους αξιοποιεί αυτή τη στιγμή η επένδυση και ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον?
0: Φτάσαμε να έχουμε περί τους 5.200, αν θυμάμαι καλά, εργαζόμενους τώρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. ένας τεράστιος αριθμός, ο οποίος βέβαια είχε και κατασκευαστικό προσωπικό. Στη λειτουργία του στα μεταλλεία Κασάνδρας μέσα στην επόμενη 20ετία θα απασχολούν περίπου 3.000 ανθρώπους. Η προτεραιότητά μας είναι ασφαλώς οι άνθρωποι αυτοί να προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες και με κριτήρια τα οποία έχουμε φροντίζουμε να το επιτυγχάνουμε αυτό. Και βέβαια να προσφέρουμε μισθούς αρκετά υψηλούς, σταθερές θέσεις εργασίας που δίνουν μία ασφάλεια και μία προοπτική για τους ανθρώπους. Και οι μισθοί είναι ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο για τον τόπο. Θα ξεπεράσουν τα 2 δις μέσα στην επόμενη 20ετία.
1: Είναι υψηλότερη του μέσου όρου από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι και διαφορετικοί οι κανόνες εργασίας.
0: Είναι υψηλά, είναι ψηλά. Είναι προφανώς ένα απαιτητικό επάγγελμα, θέλει πολύ μεγάλη εξειδίκευση, δεν είναι κάτι που εύκολα μπορεί κάποιος να το κάνει με απλές γνώσεις, οπότε επενδύουμε στη γνώση των ανθρώπων μας. Έχουμε μάλιστα ιδρύσει και στην περιοχή μια ακαδημία, το Προμηθέας Mining Academy. Είναι μια ακαδημία με προσωμιωτές τελευταίας τεχνολογίας που εκπαιδεύουμε εκεί τον κόσμο μας για να μπορεί να λειτουργεί πλέον και στις σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν, άρα πρέπει να περνάει νέα στάδια εκπαίδευσης για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες, τις ψηφιακές πλέον.
1: Τα κριτήρια για την πρόσληψη εργατικού ή επιστημονικού ή τεχνολογικού προσωπικού ποια είναι? Πρώτα απ' όλα προέχει να είναι στο εργατικό δυναμικό οι ντόπιοι.
0: Βέβαια, είναι βασικό κριτήριο αυτό. Πρέπει να συνυπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Ο ένας είναι αυτός, ο οποίος βέβαια πρέπει να συνυπάρχει και με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και προδιαγραφές του εκάστοτε ρόλου, γιατί είναι αρκετά εξειδικευμένες οι θέσεις εργασίας και οι ρόλοι που απαιτούνται σε ένα μεταλλείο. Άρα είναι σημαντικό να μπορούμε να βρούμε και αυτή τη βεντάλια των δεξιοτήτων που χρειάζονται και των ικανοτήτων που χρειάζονται σε κάθε ρόλο. Και προφανώς είναι μετά και τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία προσμετρώνται σε αυτό.
1: Άρα είναι πολύ σοβαρή η ενίσχυση στο τοπικό εργατικό δυναμικό και τις οικογένειές τους.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντική, αυτό το βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, και βέβαια σε αυτό το επίπεδο των τοπικών κοινοτήτων δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί στην καθημερινότητά τους οι ίδιοι άνθρωποι βρίσκονται στα χωριά, βρίσκονται στις πλατείες, στα σχολεία, στους δρόμους. Πρέπει εδώ να θυμίσουμε και το υπόλοιπο κοινωνικό έργο που γίνεται, γιατί γίνονται εξαιρετικά σημαντικές επενδύσεις στον τόπο, με νούμερα
1: να
0: μιλώντας όπως το ζητήσατε,
1: ένα λεπτό. Να μου επιτρέψει, επειδή παρακαλώ. Έχει ενδιαφέρον πιο πολύ αυτό που λέμε, δηλαδή την κοινωνική παροχή, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Ξηρουχάκη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Και πάμε τώρα στην ουσία όσον αφορά τα κέρδη για την τοπική κοινωνία, για την ελληνική κοινωνία, με οικονομία. Τα είπαμε στο προηγούμενο μέρος, στη συνέχιση της συζήτησης με τη Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων Eldorado Gold, την κυρία Έρικα Ξηρουχάκη, αναφορικά με την τεράστια επένδυση του ελληνικού χρυσού στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Είπατε λοιπόν ότι κάνετε και έργα τοπικής μεγάλης σημασίας για να είναι ακόμα καλύτερες οι συνθήκες της οικογένειας πια των εργαζομένων.
9: Σωστά, σωστά. Αναφέρομαι σε ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθούμε να συνδιαμορφώνουμε με το Δήμο Αριστοτέλη, προκειμένου να έχει αξία και για τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών. Σε βάθος χρόνου αυτό το πρόγραμμα ανέρχεται σε αξία περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια. Είναι δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στην επόμενη 20ετία σε πάρα πολλούς άξονες, ξεκινώντας από την εκπαίδευση, κάτι το οποίο έχει αφήσει ήδη το αποτύπωμά του στην περιοχή. Οι μικροί μαθητές του Δήμου παρακολουθούν μαθήματα ρομποτικής, πολύ δυνατά προγράμματα τα οποία τους βοηθούν να έρθουν σε επαφή με δεξιότητες και προγράμματα τα οποία δεν έχουν εύκολα την πρόσβαση και να έχουν και διαφορετικά πλέον ερεθίσματα. Σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανακαινίζονται διαρκώς, αποκτούν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα σχολεία των μεγαλών πόλεων. Στο κομμάτι της υγείας δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, εξαιρετικά σημαντικό για την περιφέρεια, καθότι τα κέντρα υγείας είναι συνήθως μικρά, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κατοίκων, και εκεί η σύνδρομή μας είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο με εξοπλισμό αλλά και με ανακαινήσεις των κέντρων υγείας και συνεισφορά μεγάλη στα τοπικά νοσοκομεία και της Χαλκιδικής αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Και μπορώ να συνεχίσω με πολλά άλλα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με το οδικό δίκτυο, με τις πλατείες και τις παιδικές χαρές, με την έμφυλη ισότητα και την ενίσχυση των κατοίκων και των γυναικών στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και με ένα δίκτυο τοπικής επιχειρηματικότητας. Αυτή είναι μια νέα πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε για να μπορούμε να δίνουμε συμβουλευτική και να βοηθάμε τις ιδέες των ντόπιων να γίνονται πράξη.
8: για να κρατηθεί και το τοπικό. Βέβαια, όχι, γενικά για να κρατηθεί το τοπικό στοιχείο στα μέρη του, που είναι το τεράστιο ζητούμενο. Βέβαια.
9: Ακριβώς. Και να μην έχει να κάνει απαραίτητα με τη μεταλλευτική. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Κάποια στιγμή, πολλά χρόνια από τώρα, θα πάψει να υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα. Ο κόσμος όμως θα πρέπει να μπορεί να παραμένει στον τόπο του και οι επόμενες γενιές και να συνεχίσουν να έχουν μια οικονομική δραστηριότητα εξίσου μεγάλης αξίας. Άρα προσπαθούμε αυτό να το αφυπνίσουμε, να το ενισχύσουμε όσο μπορούμε.
8: Εκείνο που άφησα για το τέλος είναι όλη εκείνη η μυθολογία περί της καταστροφής του περιβάλλοντος. Βεβαίως, όσοι γνωρίζουμε από παλαιότερες γενιές, όντως ένα μεταλλείο είναι ένα κακό σπυρί από πλευράς περιβαλλοντικής έτσι, ισορροπίας. Αλλά έχουμε δει και εργοστάσια στο εξωτερικό αντίστοιχα, όπου με δυσκολία καταλαβαίνεις ότι γίνεται αυτό που γίνεται, εκεί που γίνεται, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν έχετε επενδύσει και πακτολό χρημάτων στην προστασία του περιβάλλοντος, που είναι η πρώτη στη φροντίδα, υποψιάζομαι.
9: Κοιτάξτε, όπως το λέτε, δεν υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα που δεν έχει κάποιο αποτύπωμα πάσης φύσεως. Πολλά δε μάλλον μια μεταλλευτική δραστηριότητα που κουβαλάει έτσι και μια... Και ένα στίγμα, όπως σωστά το θέσατε. Σημασία έχει πλέον τι άλματα έχει κάνει ο μεταλλευτικός κλάδος στο να εξυγχρονιστεί και στο να ενσωματώσει πρότυπα βιωσιμότητα στον τρόπο που λειτουργεί καθ' όλη την αλυσίδα της λειτουργίας του, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία έχει μητρική την Eldorado Gold, μια καναδική εταιρεία. Ο Καναδάς είναι μια χώρα πρωτοπόρος στη μεταλλευτική δραστηριότητα, οπότε μπορούμε και φέρνουμε στη χώρα μας πολύ σημαντικές μεθόδους, οι οποίες είναι διεθνώς αναγνωρισμένες, πιστοποιημένες από τους παγκόσμιους οργανισμούς, σε οποιαδήποτε σκέλος της δραστηριότητάς μας, το πώς λειτουργούμε τα νερά, πώς διαχειριζόμαστε τα ύδατα, δηλαδή το πώς διαχειριζόμαστε τα απόβλητα από τη δραστηριότητα, το πώς παρακολουθούμε το περιβάλλον εντός και εκτός των εγκαταστάσεών μας προληπτικά. Είναι πάρα πολλά τα ψηφιακά συστήματα και προγράμματα που εφαρμόζουμε, ώστε να διασφαλίζουμε ότι κάθε κρίκος αυτής της παραγωγικής αλυσίδας γίνεται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Και αυτό πλέον αποδεικνύεται τα τελευταία χρόνια από όλες
8: φαίνεται και από τα γυρίσματα των drones αυτό. Περιμένεις να δεις μια ανοιχτή πληγή, αλλά δεν τη βλέπεις. Δηλαδή, και λες, τι έγινε. Κάνετε συνεχείς δεδροφυτεύσεις, ασχολείστε και με αυτό το τομέα.
9: Αυτό σχετίζεται με το έργο αποκατάστασης που κάνουμε. Αυτό το οποίο γίνεται στην περιοχή είναι ότι κάθε κομμάτι της εξόρυξης, το οποίο ολοκληρώνεται, μπαίνουμε σε διαδικασία να επανέλθει η γη στην πρώτερη της κατάσταση. Με μία πολύ συγκεκριμένη προφανώς διαδικασία, δεν είναι απλές δεντροφυτεύσεις που έχουμε έτσι στο μυαλό μας ως πολίτες, αλλά με τρόπο μελετημένο σωστά. Αυτό αφορά τις όποιες υπέργειες παρεμβάσεις. Υπόγεια προφανώς, το υπόγειο μεταλλείο, και εκεί κλείνονται οι στοές στην πορεία του έργου, με έναν τρόπο που βοηθάει και στην ανακύκλωση των αποβλήτων μας. Οπότε ουσιαστικά κάνουμε ένα πολύ μεγάλο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης, γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή, όπως είπατε και στο ξεκίνημα της εκπομπής σας, υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα από την αρχαιότητα, φροντίζουμε να αποκαθιστούμε το περιβάλλον και να το φέρνουμε στην πρώτερη του κατάσταση, ακόμα και από τις αποθέσεις αποβλήτων, τις οποίες βρήκαμε και εμείς στην περιοχή από δεκαετίες πριν, και οφείλουμε ως υπεύθυνη εταιρεία που λειτουργούμε στην περιοχή να καθαρίζουμε την περιοχή και να μεταφέρουμε τις όποιες αυτές αποθέσεις στους ασφαλείς χώρους στους οποίους λειτουργούμε. Άρα θέλω να πω ότι πέραν από τη σύγχρονη αποκατάσταση του δικού μας έργου,
8: κάνουμε και ένα έργο
9: αποκατάστασης πολλών δεκαετιών πίσω, το οποίο είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο έργο πολλών δεκάδων εκατομμυρίων και το οποίο βαίνει προς την ολοκληρώσή του.
8: Εγώ είχα επισκεφθεί ως νεαρή ρεπόρτερ της ΕΡΤ και είχα κάνει ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ τη δεκαετία του 70, μόλις είχα πρωτοξεκινήσει, πολύ νεαρή, και θυμάμαι τις συνθήκες εργασίας τότε που πραγματικά ήταν για ντοκιμαντέρ και για ταινίες. Δηλαδή καμία σχέση, Ναι, έχω βάλει.
9: Έχω... και τώρα είναι για ντοκιμαντέρ και για ταινίες, αλλά για τον αντίθετο ακριβώς λόγο.
8: Ακριβώς. Λέω πώς έχει αλλάξει η τεχνολογία ακόμα και στο πιο βαρύ είδος βιομηχανικής επεξεργασίας που είναι η εξόρυξη. Κυρία Ξηρουχάκη, σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμη η επικοινωνία.
9: Εγώ ευχαριστώ
8: μας.
9: Για την πρόσκληση, κυρία Πιπίλη.
8: Να είστε καλά, γεια σας.
9: Καλό απόγευμα, γεια σας.
8: Και πριν τελειώσουμε, για καλό σκοπό, έχω πει θα βοηθήσω με αφορμή την 20ετή δραστηριότητα του Εθελοντικού Σωματείου για την προστασία και την περίθαλψη των τραυματισμένων και κακοποιημένων υποειδών, ότι γίνεται συναυλία του Στέφανου Κορκολή και της Σοφίας Μανουσάκη στο κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα Αττικής στις 24 Σεπτεμβρίου στις 9, εισιτήρια στο ticketservices.gr, αλλά το κυριότερο, τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο σύλλογο. Είναι αυτός ο σύλλογος που σας είπα ότι ο ύμνηστος Γιώργος Μαζονάκης είχε υιοθετήσει και έδινε μηνιαίως για πολλά χρόνια τα έξοδα, υιοθετώντας 5 από τα κακοποιημένα γέρικα ταλαιπωρημένα υποειδή που φιλοξενούνται στο σύλλογο αυτό. Ακολουθεί ο Βίκτορ Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Θα τα πούμε από τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στην Αλίμου Κατεχακή προς Καρέα, στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λιμνή Κουμουνδούρου, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως και το Παλαιό Φάλιρο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Κάντζα έως Μαραθώνος, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Με το λίτο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντιεισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν διαπραχθεί το έγκλημα, το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στην επίσπευση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μίλησε σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Όπως είπε, στόχος είναι να μειωθεί έως τα τέλη του 2017 ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης στο μισό. Στα 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Αύγουστο, από 3% τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες, η ενέργεια, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είχαν ανωδική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Σοβαρά προβλήματα εγείρει το περιστατικό στα Χανιά με τα δύο νήπια που τα ξέχασαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο επί 5 ολόκληρες ώρες. Πρόκειται για δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών, τα οποία αφέθηκαν σε λεωφορείο κτέλ που εξυπηρετεί δημόσιο νηπιαγωγείο. Τα αναζητούσαν οι γονείς τους, αφού ενημερώθηκαν ότι δεν έφτασαν το πρωί στο σχολείο και εν τέλει κατάφερε να τεντοποιήσει ο οδηγός του λεωφορείου σε τραγική κατάσταση, σύμφωνα με μαρτυρίες και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το κτέλ Χανίων Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι η σχολική σύνοδος απολύθηκε, καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας. Τόσο η σύνοδος όσο και ο οδηγός του λεωφορείου αναζητούνται από τις αρχές για να καταθέσουν. Τραγωδία στην άσφαλτο, με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο 18χρονοι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Παραμένει σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Πάλαμα, Καρδίτσας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου για ενεξέλιξη δικαστικές τους υποθέσεις, με δημοσιογράφο στην πρώτη περίπτωση και με αίτημα των βελγικών αρχών για το Qatar Gate στη δεύτερη. Μικρή ανάσα για τις τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτιαργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες ημέρες να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό East-West, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Νέα παράταση δίνεται στην υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η έναρξη του μέτρου μεταφέρεται για την 1η Ιουλίου του 2027. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από σήμερα μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται εκ νέου η υποβολή αιτημάτων για στεγαστικό επίδομα καθημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου EU Kids Act, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελλο Ελλάδος, εξέλιξη είναι οι αγώνες Καλαμάτα Λάρισα και ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Πέμπτη σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη. Καβατζάραμε το μισό, πάμε για το άλλο μισό. Και όπως καταλαβαίνετε, ενώ περιμέναμε εντάξει, να τελειώσει η ΔΕΘ, να είμαστε πιο χαλαροί κτλ., έχουμε μπλέξει με διάφορες υποθέσεις που λέμε, οι οποίες είναι έτσι, χρήζουν περαιτέρω διερευνήσεων, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι οποίες όμως πραγματικά δεν ξέρεις αν πρέπει να κλάψεις ή να γελάσεις. Ερευνώνται τώρα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι δύο γιατροί ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντελή του Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η ιστορία έχει πάρα πολύ βάθος, όπως διαπίστωσα και από τις απαντήσεις που έδωσε και από άλλες που δεν έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος ο Μαρινάκης, σχετικά και με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, με τον κύριο Πλεύρη, τον πρώην Υπουργό Υγείας, και με ποιον άλλον, θα το βρω και τον άλλον. Α, και με τον κύριο Πατούλη, το οποίο λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα, η δικαιοσύνη κτλ. Σήμερα κάπου διάβασα τον αντίστοιχο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου του Πειραιά. Λοιπόν, ο οποίος έκανε ορισμένες καταγγελίες, θα βρω και το site που το διάβασα, γιατί έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και δείχνει το καθεστώς που επικρατεί και επικρατούσε σε όλα αυτά τα ιατρία, να τα πεις, κέντρα ευεξίας να τα πεις, πώς να τα πεις, δεν ξέρω πραγματικά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω θα πηγαίνουμε για αρκετές μέρες, θα βγαίνει στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, θα αρχίσουν και οι έρευνες τώρα και θα καταλάβουμε τι γίνεται. Τώρα στα υπόλοιπα έτσι μεγάλα θέματα τα πολιτικά μας, έχει πάλι μια αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ με την κυρία Βρετού, είναι η κυρία Ρόζα Βρετού από τον τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, η οποία αποχώρησε και πάει προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Υπάρχει έτσι μια οργίλη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν λέει να εσυχάσει, από μέρα σε μέρα όλο και κάτι γίνεται και είναι σε ένα διαρκή αναβρασμό, παρά την καλή εικόνα που είχε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κτλ., παρά τις καλές εμφανίσεις και του κυρίου Ανδρουλάκη και στη Βουλή και γενικότερα καλά πηγαίνει, αλλά το θέμα είναι όταν δεν έχεις μία πολιτική γραμμή την οποία μπορείς να την περάσεις, και δεν μπορείς να την περάσεις για πάρα πολλούς λόγους, είτε γιατί έχεις ορισμένες αιμονές, δεν ελύσεσαι, δεν προσαρμόζεσαι στις εξελίξεις, δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχεις καθαρό στίγμα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτά παθαίνεις και κάθε μέρα είσαι στη σέντρα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εμείς γύρω στις 6.30. Έχουμε έτσι καλέσει να συζητήσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, για να μας τα πει και αυτός έτσι ένα χεράκι τι γίνεται και τα λοιπά. Κάποια δημοσιεύματα τα οποία τα επιβεβαιώνει και με αναρτήσεις του ο Παύλος ο Πολάκης, λένε για τον κύριο Πατούλη ότι διαφήμιζε ή και συμμετείχε σε κάποιες εταιρείες όσον αφορά αυτά τα κέντρα, και μάλιστα ότι εμφανιζόταν και σε μια εταιρεία ιατρικού τουρισμού και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν παίρνουμε τις μετρητής κάθε τι που γράφεται, το επισημαίνουμε, θα δούμε αν πώς το λένε, αν ευσταθεί και πόσο κοντά ή μακριά στην αλήθεια είναι. Βλέπω απέναντι τώρα στον κύριο Βαγγελάτο την κυρία Νίκη Κεραμέως, προφανώς είναι για το περίφημο επίδομα ανεργίας, με το οποίο έχει μπλέξει εδώ και από τη Δευτέρα, είναι σήμερα Πέμπτη, έχει μπλέξει από τη Δευτέρα η κυβέρνηση. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, γιατί τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Όταν κάνει αυτή τη δήλωση ο Παύλος ο Μαρινάκης και λέει εγώ και προεκλογικά θα το βάλω αυτό το θέμα και θα δώσω τη μάχη μετεκλογικά να είναι και θέση της κυβέρνησης,
ποιο θέμα δηλαδή, να μειωθεί το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Εκείνη τη στιγμή προφανώς δεν έχεις συνονοηθεί με την Υπουργό Εργασίας της κυβέρνησής σου. Δηλαδή, αν αυτό δεν λέγεται άδειασμα προς τον Υπουργό, τι λέγεται? Η οποία βέβαια μετά από 24 ώρες απάντησε ότι δεν πρόκειται να τίθεται τέτοιο θέμα και τα λοιπά και το ένα και το άλλο μάλιστα. Αλλά όταν βάζεις τέτοιο θέμα ξαφνικά και σε τελική ευθεία εκλογών, μετά μην έχεις παράπονα για όλο αυτό το μπάχαλο που έχει γίνει. Λοιπόν, τώρα για να γεμίσετε αισιοδοξία, πληρώνουμε τη βενζίνη 14% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, σύμφωνα με αναλυτικούς πίνακες οι οποίοι έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Προσέξτε τώρα, εμείς πληρώνουμε 14% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν χώρες, ενδεχομένως και λίγο ακριβότερες από εμάς, μάλιστα, αλλά τα εισοδήματα είναι διπλάσια και τριπλάσια της Ελλάδας, έτσι, τα εισοδήματα των πολιτών. Οπότε βάλτε τα κάτω τώρα. Και να δούμε ποια μέτρα, γιατί είναι βέβαιο 100% θα πάρει κάποια μέτρα η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να βγάλει το Σεπτέμβρη και τις αρχές Οκτώβρη χωρίς κάποια μέτρα. Έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί αν μείνει σε αυτά, πραγματικά θα είναι έτσι μια, όχι απλώς δύσκολη, μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τα νοικοκυριά, για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους, δηλαδή όλους μας, για να πάνε στη δουλειά τους, να γυρίσουν. Και βέβαια επιβαρύνουν και μια σειρά, μάλλον επιβαρύνουν όλη την οικονομία, ακόμα και τις τιμές που βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ, είναι που είναι τσιμπημένες, να το πω χαριτωμένα, θα τσιμπηθούν ακόμα πιο πολύ.

Και μια και μιλάμε για τα καύσιμα, υπάρχει τώρα ανταπόκριση σε όλα τα διεθνή πρακτορία ότι οι ανεξέλεγκτες τιμές προκαλούν παγκόσμια οργή. Έχουμε διαδηλώσεις από τη Συρία έως τη Γαλλία. Δηλαδή, διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους σε όλο τον κόσμο για να εκφράσουν την οργή τους για το ενεργειακό κόστος και τα ελλειπή κρατικά μέτρα στήριξης. Φαντάσου, τώρα βγαίνουν στη Γαλλία, τι να πούμε εμείς. Με τη διαφορά ότι υπάρχουν, πώς το λέγανε παλιά, ενεργοί πολίτες στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καταναλωτικό κίνημα, δεν υπάρχει συνδικαλιστικό κίνημα, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά τα έχουμε διαγράψει, ας πούμε, ως περιτά. Δεν υπάρχει λόγος. Και βριζόμαστε μεταξύ μας το τι έχει γίνει, γιατί ψήφισες αυτούς εκεί πέρα, γιατί... Εσύ γιατί δεν ψήφισες τους άλλους όταν έπρεπε, καφενειακές συζητήσεις και καθόμαστε και πληρώνουμε όλοι τα σπασμένα. Λοιπόν, να σας διαβάσω κάτι χαρακτηριστικό. Λέει, η απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων το Σαββατοκύριακο που πέρασε προκάλεσε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Συρία, πρόσεχε τη Συρία, στις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στη χώρα από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ πριν από 2 χρόνια.

0: Για επειδή δεν τα μαθαίνουμε νωρίς, τα μαθαίνουμε αργά, να δείτε τι έγινε στην Πορτογαλία το περασμένο Σαββατοκύριακο με αφορμή την άνοδο των τιμών στα καύσιμα και το αυξημένο κόστος ζωής. 80.000 διαδηλωτές μόνο σε πολύ μεγάλες πόλεις και τοπικοί επιχειρηματίες κατέβηκαν στους δρόμους και έφτασαν μέχρι την κατοικία του Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας, του Λουίς Μοντενέγκρο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, το πράγμα θα ξεφεύγει ήδη, και αν δεν πάρθουν μέτρα, να δω τι θα γίνει σε όλη την Ευρώπη. Πάει κατά διαόλου, πάει σε ύφεση και θα πάει ακόμα πιο γρήγορα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και στη Γαλλία αλλοίς τώρα απέκλεισαν μεγάλο κέντρο διανομής καυσίμων στη νότια γαλλική πόλη Φόσιρμερ. Διαμαρτυρών μεταξύ άλλων για την άνοδο του δημοτικού καυσίμων. Ο αποκλεισμός διήρκησε αρκετές ώρες και οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν και με την αστυνομία. Τέλεια. Εδώ αρχίσατε εσείς, μην ακούσετε καύσιμα, αρχίσατε τα μηνύματα. Λέει η κυβέρνηση θα μπορούσε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και να το ισοβαρύσει με την αύξηση κατανάλωσης. Απλά δεν θέλει, γιατί δεν θέλει, θέλει υπερπλεονάσματα και μετά να μας δίνει ψίχουλα. Μάλιστα. Ο Πάτροκλος είναι σε ίστρο, μου λέει πληρώνουμε φόρο από το μισθό μας, πληρώνουμε φόρο για τα χρήματα που ξοδεύουμε, πληρώνουμε φόρους για τα πράγματα που έχουμε, τους οποίους αγοράσαμε με χρήματα για τα οποία αυτά που αγοράσαμε, ναι, με χρήματα τα οποία είχαμε πληρώσει φόρους, έτσι είναι. Ωραίο, σήμερα είσαι σε φόρμα, Πάτροκλε, μπράβο. Μπράβο, παιδί μου. Βάλε διαφημίσεις, να πας και πληρωθούμε κι εμείς τίποτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
0: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ. Αναφέρθηκε στο θέμα των Έλληνο-Τουρκικών και τον πόλεμο ανακοινώσεων με την Τουρκία που έχει προηγηθεί. Ερωτηθεί τώρα σχετικά με το αν πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εκλογής του νέου Γενικού Γραμματέα στον ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν έχει προλευθεί κάτι τέτοιο, αλλά είπε ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και μιας πιθανής συνάντησης. Τώρα, για το γνωστό θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε πως σύντομα, όπως τόνισε, θα ξεκινήσει το έργο και υπογράμμισε πως υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για την υλοποίηση της διασύνδεσης. Άρα, οπότε, θα έχουμε μπροστά μας και αυτό το θέμα που δεν είναι ποτέ δεύτερο, αλλά τέλος πάντων πρέπει να έχουμε την προσοχή μας και εκεί το τι θα γίνει. Έχουμε, όπως λέγανε οι πιτσιρικάδες, έχουμε ένα μπιφ το λένε, μεταξύ τώρα της Ντόρας Μπακογιάννη και του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Μπήκε και η Ντόρα στο χώρο. Λοιπόν, πρέπει να προσέχει πιο πολύ. Το μάλωσε η Ντόρα τον Παύλο. Πρέπει να προσέχει πιο πολύ. Απάντηση όμως. Έχω αποδείξει, λέει, αν προσέχω, είπε ο Μαρινάκης. Ωραία κατάσταση. Μια χαρά. Έχω και μια δήλωση του Στέφανου Κασελάκη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν σας λέει κάτι το όνομα. Στέφανος Κασελάκης. Λέει, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, έτσι έχει ονομαστεί το κόμμα τώρα, είναι σαν τα, πώς το λένε, κάποιες ταβέρνες, κάποια μαγαζιά βραδινά και τα λοιπά που αλλάζουν, ξέρεις. Λέει ξημερώματα, μετά λέει άστο, δειλινά. Αυτό καταλάβεις, κάπως έτσι. Λέει οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο θα κατέβουν αυτόνομα στις εκλογές. Αυτό τώρα νομίζω σε επόμενες δημοσκοπήσεις πρέπει να τεθεί ως ερώτημα αν συμφωνεί ο κόσμος ή αν διαφωνεί. Και να δούμε τι θα λέει. Λοιπόν, να πάρουμε μισή μουσική ανάσα για να έχουμε μετά χρόνο με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, να μας πει για όλα αυτά που γίνονται και να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Τι θέλει από τη ζωή μας το Πασόκ. Του πάει του Πασόκ αυτό το τραγούδι, δεν χωράει πουθενά.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Τώρα θα έχουμε σε ένα λεπτάκι τον κύριο Τσουκαλά. Να πω προηγουμένως ότι η παρέμβαση του Ντόρα Μπακογιάννη στον Αντένα έγινε το πρωί. Έχει μια είδηση που αυτή πρέπει να μας ενδιαφέρει, ότι είναι δεδομένο, το προανήγγειλε, ότι θα παρέμβει ο Πρωθυπουργός για το επίδομα ανεργίας. Καιρός ήταν. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσουμε πρώτα, γιατί είχατε μια πολύ μεγάλη κόντρα με τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Πολύ μεγάλη, μην υπερβάλλουμε κιόλας.
0: Εγώ ήταν, διαβάζω τις ανακοινώσεις και τα ρεπορτάζ, νομίζω...
1: Δεν είναι προσωπική κόντρα, δεν είναι προσωπική κόντρα, πολιτική είναι.
0: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Πολιτική κόντρα, πολιτική διαφορά.
0: Ναι, εντάξει, δεν είπα ότι ήρθατε στα χέρια, ναι, για πολιτική κόντρα μιλάμε, αλλά είναι σε πολύ υψηλούς τόνους. Τώρα, ότι επιχείρησε μια πρωτοφανή πολιτική λαθροχειρία όσον αφορά πολλαπλασιάζει το δημοσιονομικό κόστος, να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή τώρα τι έχει γίνει.
1: Μα λέει ο κύριος Μαρινάκης, προσέξτε, ναι. Κύριος Μαρινάκης μετράει τα δισεκατομμύρια χωρίς να λέει πώς τα μετράει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ το έκανα ένα απλό ερώτημα. Άρα τα 2,2 δισεκατομμύρια που η Νέα Δημοκρατία τώρα πρότεινε δεν είναι 8,8 δις στα 4 χρόνια? Θα τα κόψουν του χρόνου? Ο κύριος Πρωθυπουργός, τα 2,2 δις τι είναι?
0: Το πλεόνασμα, αυτό που λέει.
1: Είναι, και τι είναι? Η μείωση προκαταβολής φόρου.
0: Ναι.
1: Ο μηδενισμός φορολογίας στους αγρότες. Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Η αλλαγή στα τεκμήρια.
0: Όλα αυτά μας κάνουν 2,2 δις.
1: Τα ρωτάω λοιπόν. Άρα η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει αυτά το 28 να καταργήσει? Γιατί αν δεν...

0: συνομικού χώρου.
1: Μα γιατί... αυτό έχουμε πει εμείς. Εμείς έχουμε πάει.
0: Ναι, αλλά έχετε βάλει κάποια μέτρα τα οποία θα είναι έτσι και αλλιώς και κάποια μέτρα τα οποία θα
1: πάρθουν. Εμείς είπαμε, αν... εμάς το πρόγραμμά μας
0: ναι.
1: φτάνει στα 3,8 δις στο τέλος τετραετίας και έχουμε επιλέξει αυτά τα μέτρα που λέμε ότι είναι τα σίγουρα μέτρα με βάση την πορεία του δημοσιονομικού χώρου αν τη δούμε στατικά. Και λέμε, εμείς θεωρούμε ότι με την πολιτική μας θα έχουμε μεγαλύτερη αύξηση του πλούτου, άρα θα μπορούμε να πάρουμε και άλλα μέτρα. Αλλά αυτά που δεσμευόμαστε είναι αυτά με τις ρυθμίσεις που ήδη υπάρχουν τις εργοστασιακές της οικονομίας.
0: Μάλιστα. Με αυτό το πλαίσιο που υπάρχει σήμερα λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Το 3,8 δις όμως τώρα εσείς το λέτε για την τετραετία? Όχι.
1: Ναι. Στα 4 χρόνια φτάνει. Το 4ο χρόνο φτάνει να είναι 3,8 δις. Μισή δαπάνη. 3,2.
0: Από πού ξεκινάει?
1: Την πρώτη χρονιά 1,23 δις καθαρή δαπάνη, 1,38 μεικτή.
0: Μάλιστα. Και φτάνει στα 4, τον 4ο χρόνο φτάνει τα 3,8 δις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εντάξει, σας λέει, αυτό είναι μάλλον, σας λέει ότι τον 4ο χρόνο είσαστε πάνω από το 2,2 δις. Αλλά εσείς λέτε ότι εφόσον θα αποδώσει η οικονομία εσύ, μπορούμε να είμαστε.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει κανένα άλλο μέτρο τα επόμενα 4 χρόνια. Και άμα κερδίσει τα επόμενα 4 χρόνια δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω ελάφρυση ή αύξηση δήματος. Αν λέει αυτό, να το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να το πει ανοιχτά.
0: Ωραία.
1: Να πει ανοιχτά ότι εγώ θεωρώ ότι η οικονομία θα σταματήσει να αποδίδει πλέον του προπολογισμού.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα μπούμε σε μια διαδικασία ή σταθεροποίησης ή ύφεσης, να το ξέρει ο ελληνικός λαός και δεν θα μπορώ να κάνω άλλες πολιτικές. Mm-hmm. Θα το πει.
0: Τώρα, υπάρχει και ένα θέμα, είχαμε και παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη σήμερα και μάλιστα προανήγγειλε και παρέμβαση του Πρωθυπουργού και εγώ πιστεύω μέχρι την αύριο Παρασκευή θα έχει ή ίσως και τώρα στη συνέντευξη που δίνει στην ΕΡΤ μπορεί να αναφερθεί στο θέμα του επιδόματος ανεργίας. Τώρα, εσείς βλέπετε ένα σχεδιασμό ή ο κύριος Μαρινάκης όντως είπε κάτι, μια σκέψη του ας πούμε, που θα τη βάλει στο κόμμα του και θα συζητηθεί?
1: Θα σου πω. Ο κύριος Μαρινάκης είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είναι πολύπειρος. Είναι σε μια πολύ νευραλγική θέση.
0: Ναι.
1: Σε κάθε κυβέρνηση είναι μια πολύ σημαντική θέση και είναι 3,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 2 μήνες ή 3 μήνες. Είναι ένας πολιτικός πολύ εμπειρότερος σε μου, με φοιτεία, προέδρου της ΟΝΕΔ, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικού εκπροσώπου. Δηλαδή, αυτό το οποίο, αν και είναι νέος σε ηλικία, έχει διανύσει ένα πολύ μεγάλο δρόμο από νευραλγικές θέσεις. Είναι δυνατόν μία φορά τα 3,5 χρόνια κάτι που λέει να μην είναι συνεννοημένο? Αλλά εγώ θα πω για την οικονομία του χρόνου ότι δεν ήταν συνεννοημένο.
0: Γιατί το είπε ως προσωπική του άποψη όμως?
1: Πάμε. Δεν τον έχω ξανακούσει να λέει προσωπική άποψη. Πάμε να πούμε ότι είναι προσωπική του άποψη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λέει την άποψη του. Βγαίνει και ο κύριος Πανάκης και λέει, αυτά λέει η αγορά. Βγαίνει και ο κύριος Βορύδης και λέει, καλώς το ανοίγει το θέμα, πρέπει να γίνει αναμόρφωση του επιδόματος. Βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει, καλή ιδέα. Βγαίνει ο κύριος Νικολακόπουλος και συμφωνεί. Βγαίνει ο κύριος Οικονόμου και λέει, δεν είναι ιερόδη σκοπότερο Ταμείο Ανεργίας. Εσείς καταλαβαίνετε ότι είναι μια προσωπική άποψη ή ότι βγαίνουν συγκεκριμένοι?
0: Μπορεί να πει κάποιος ότι ακούσανε και αυτή πρώτη φορά την προσωπική άποψη και λένε καλή είναι.
1: Αν λοιπόν τόσα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν την ίδια άποψη, ξέρετε, και το 13ωρο ως προσωπική άποψη έγινε, ξεκίνησε. Αλλά έγινε νόμος του κράτους. Και οι πληστηριασμοί προς κατοικίας ως προσωπική άποψη ξεκίνησαν. Αλλά έγινε νόμος και πραγματικότητα για χιλιάδες οικοκυριά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε σειρά προσωπικών απόψεων που κάποτε έγιναν κεντρική άποψη. Πάντα έτσι ξεκινάει.
0: Εντάξει. Εσείς τι θα κάνετε στο θέμα της ανεργίας τώρα, μια και το είμαστε εδώ? Δηλαδή,
1: εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να
0: συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Έχουμε ένα επίδομα το οποίο είναι χαμηλό. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι κανένα υπέρογκο, ούτε αποτρέπει κάποιους. Δηλαδή να λένε, ας κάτσουμε στα λεφτά του ΟΑΕΔ. Πού να κάτσει τα λεφτά του ΟΑΕΔ με ένα 500 άρικο για να μην πιάσουμε δουλειά? Νομίζω Δεν υπάρχει λογική σκέψη τέτοια.

0: Ταυτόχρονα έχουμε όμως το εξής. Έχουμε χαμηλούς μισθούς με αποτέλεσμα η μερική απασχόληση που αφορά μία στις δύο καινούργιες θέσεις εργασίας, είδα τα στοιχεία του Εργάνη και το λέω, να είναι περίπου στα 525 καθαρά. Δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά, μεικτά συγγνώμη, δεν είναι πολύ μακριά από το επίδομα.
1: Γι' αυτό εμείς λέμε στις λογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά του δικαίωματος μονομερής προσφυγής στη διαιτησία, ακριβώς για να έχουμε καλύτερους μισθούς.
0: Ναι, αλλά ένα λεπτάκι. Δεν θα σηκωθεί πολύ η μερική απασχόληση τετράωρη ακόμα και με αυτά τα μέτρα που λέτε. Δηλαδή, πόσο να πάει?
1: Αν έχεις ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις, μπορεί να σηκωθεί η πλήρης απασχόληση. Αν έχεις μια οικονομία πιο υψηλής έντασης, πιο παραγωγική, μπορεί να αυξηθεί. Αν έχεις πιο πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ψηφιακά εργαλεία, άρα πιο ανταγωνιστικές που μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενες αξίες, θα δίνουν και καλύτερους μισθούς.
0: Εγώ να πάρω το κακό σενάριο, δηλαδή ότι κάτι έχει στο μυαλό της Νέα Δημοκρατία, αβιάστηκε και το είπε ο κύριος Μαρινάκης κτλ. Αν το πάρουμε αυτό το σενάριο, ότι είναι ένα ακριβό σχέδιο, πού θα πάει αυτά τα, πού θα πάνε δηλαδή αυτά τα χρήματα, γιατί είναι χρήματα που τα δίνουν οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι.
1: Είναι ανταποδοτικό.
0: Ανταποδοτικό, είναι περίπου 1,1 δις το χρόνο αυτός ο λογαριασμός μέσω των κρατήσεων, εκεί τόσα είναι τα χρήματα αυτά. Αν τα δώσεις μόνο για 2 μήνες τα επιδόματα, άρα εξοικονομείς τουλάχιστον 800, λέω εγώ, 800 εκατομμύρια.
1: Θα πάνε, αυτό θα το ρωτήσετε τον κύριο Μαρινάκη, που είναι η άποψή του, δηλαδή, και εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ λέω να παραμείνουν στο επίδομα ανεργίας. Άρα
0: όχι,
1: δεν είναι
0: λέω
1: η ερώτηση.
0: Και, θεσμικά, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις κάπου
1: αλλού. Δεν μπορεί
0: αλλού
1: να γίνει αυτή. Η άποψη Μαρινάκη είναι μια ακραία, αντικοινωνική, νεοφιλελεύθερη άποψη στα όρια της ιδεοληψίας.
0: Μάλιστα.
1: Και του φανατισμού, του νεοφιλελεύθερου φανατισμού και των αιμονών απέναντι στον κόσμο της εργασίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε και λίγο, έχει περάσει χρόνος από τη ΔΕΘ, ακούστηκαν οι προτάσεις σας. Νομίζω ότι κάνει και καλές εμφανίσεις, αρκετά καλύτερες εμφανίσεις τελευταία κ. Ανδρουλάκης. Δεν λέω ότι ήταν, δεν ήταν καλός, απλώς φαίνεται, πώς να το πω, μαζεύει και καλύτερες κριτικές πια και τα λοιπά και το ένα και τ' άλλο. Απ' την άλλη όμως, βρίσκει τρόπους, να το πω εγώ έτσι όπως το βλέπω, σας τριμώχνει η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα λοιπά, ότι ταυτίζεστε ας πούμε με τον Τσίπρα τη μία λέει, εσείς παθαίνετε κάτι σαν αναφυλαξία μας, ας πούμε, ταυτίζεστε με τον Τσίπρα, ξέρω εγώ, είναι περίπου το ίδιο χειρότερο να σου πει κάποιος ταυτίζεστε με τον Ερντογάν. Λοιπόν, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τέλος πάντων. Και έκανε και τις δηλώσεις αυτές ο κύριος Πάνας. Υπάρχει δηλαδή πάλι μια σύγχυση γύρω-γύρω στο τι θα κάνουμε.
1: Μια σύγχυση δεν υπάρχει. Το Πασόκ διεκδικεί τη νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο αντίπαλός του είναι η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς, όπου υπάρχει σύμπτωση απόψεων μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας, όπως σε μια σειρά ζητημάτων, θα το αναδεικνύουμε.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτάκι τώρα. Εντάξει, υπάρχει σύμπτωση απόψεων μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας. Βγήκατε πριν 15 μέρες και είπατε ότι υπάρχει, ας πούμε, όχι σύμπτωση απόψεων, αλλά έχει αντιγράψει ο Τσίπρας 80% του...
1: Σε ακρίβεια, στέγαση, ενέργεια, πράγματι φαίνεται να έχει κάνει ένα copy-paste με την εξαίρεση ότι δεν θέλει την φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου σε επίπεδο υπερκερδών των ολιγοπολίων και το στρέφει κυρίως στα φυσικά πρόσωπα, κάτι που είναι και ανεφάρμοστο, αλλά και μπορεί να υποκρύπτει μια διάθεση φορολόγησης μεσαίας τάξης. Στο θέμα όμως, για παράδειγμα, πολύ σημαντικών ζητημάτων, όπως είναι για εμάς η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός, η επαναφορά της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, η κατάργηση του 13ωρου. Εκεί δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Τσίπρα να έχει θέσεις μετά στις δικές μας.
0: Συγγνώμη, η 13η σύνταξη που θα δώσετε εσείς σταδιακά. Έτσι. Το 28, λέω εγώ. Πηγαίνονται εκλογές το 27 και κερδίζετε. Το 28, πόσο θα μπουν στην τσέπη του συνταξιούχου?
1: Εμείς λέμε ότι θα φτάνει το συνολικό επίπεδο δαπάνη στην πρώτη χρονιά.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Στην τσέπη του συνταξιούχου.
1: Μα εμείς δεν δίνουμε επίδομα σε όλους το ίδιο. Εμείς λέμε 13η σύνταξη, κύριε Πετρόπουλε.
0: Ολόκληρη.
1: Είστε πολύ έμπειρος. Λέμε σε δύο δόσεις μία δόση την πρώτη χρονιά, μία την τρίτη με άλλα 840, 13. Εκείνος ο οποίος.
0: Άρα την πάτε παίρνει... τμήματικά.
1: Προφανώς, το έχουμε πει.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ και ο Μητσοτάκης δίνει 400 ευρώ.
1: Συμφωνούμε.
0: Ωραία. Άρα εσείς μετά από δύο χρόνια, αν το καταλαβαίνω σωστά, μπορεί να κάνω λάθος. Θα δώσετε 800 μετά από δύο χρόνια όμως.
1: Εμείς θα ολοκληρωθεί η καταβολή της 14ης σύνταξης το 2029.
0: Ναι.
1: Το 29 με το δικό μας πρόγραμμα θα λαμβάνουν όλοι μια ολόκληρη 13η σύνταξη.
0: Ναι.
1: Στο πρόγραμμα του κ. Τσίπρα δεν υπάρχει αυτό. Και ρωτήθηκε νομίζω μάλιστα. Και καταλάβαμε ότι δεν μπορούσε. Και μάλιστα ενώ υπήρχε το 23. Είναι το παράδοξο. Το 23 ο κ. Τσίπρας ήταν αρχηγός αντιπολίτευσης.
0: Και το 19 υπήρχε.
1: Το 19 έδωσε ένα μερίδιο, ένα μέρος.
0: Ναι, ένα μέρος.
1: Ολόκληρο, ναι. Ένα μέρος προεκλογικά. Ωραία. Καλώς το έδωσε, κατά τη γνώμη μου. Ωραία. Ναι. Το 23 είναι το εντυπωσιακό. Ενώ το 23 με μια οικονομία με χειρότερη απόδοση δημοσιονομική θεωρούσε ότι μπορεί να δώσει 13η, το 27 με μια οικονομία με καλύτερη δημοσιονομική απόδοση δεν μπορεί. Άρα είναι θέμα προτεραιότητων.
0: Ναι, έχει τον κύριο Τσίπρα. Θα πει κάποιος έχει προτεραιότητα τους γιατρούς, τους υγειονομικούς, τους δασκάλους, καθηγητές.
1: Λοιπόν, όλο το δημόσιο, δεν έχει όλο το δημόσιο. Έχει γιατρούς υγειονομικούς. Το σέβομαι.
0: Ναι,
1: αλλά εμείς λέμε σε όλο το δημόσιο.
0: Μισό λεπτάκι, δεν υπάρχει ανάγκη σε αυτές τις κατηγορίες. Εδώ οι άνθρωποι πάνε με 750 ευρώ στην Πάρο και θέλουν 500.
1: Να πάρουν και οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί να πάρουν 13ο μισθό. Αλλά να πάρουν και οι υπόλοιποι δημοσιοπαλλήλοι.
0: Εσείς θεωρείτε ότι λύνεται με ένα 13ο μισθό το θέμα των γιατρών και των καθηγητών?
1: Δεν θεωρώ ότι λύνεται. Θεωρώ ότι βοηθάει όμως σε κάθε περίπτωση.
0: Εντάξει, και τα 500 ευρώ βοηθάνε ακόμα καλύτερα.
1: Οι υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, ναι.
0: Ναι.
1: Τους υπόλοιπους, το μηδέν που τους δίνει, όχι.
0: Τελευταία κουβέντα τώρα. Σήμερα...
1: Α, ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ελλάς, ένα κόμμα που θέλει να λέγεται αριστερό, δεν θέλει προστασία προς κατοικίας. Δεν το έχω καταλάβει.
0: Δηλαδή τι είναι, υπέρ των πληστηριασμών?
1: Αυτό θα το ρωτήσετε την Ελλάς, όχι εμένα.
0: Εσύ τι έχετε καταλάβει, λέω. Ναι.
1: Εγώ έχω καταλάβει ότι δεν θέλει την επαναφορά της δικαστικής προστασίας προς κατοικίας. Δεν το έχω καταλάβει εγώ, το έχω καταλάβει όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα το μόνο που λέει για τους δανειολήπτες στο πρόγραμμά της ποιο είναι, και θα σας πω το είδα και μου κάνει και εντύπωση. Λέει για εκείνες που έχουν χάσει ακίνητα λόγω οφειλών δανείων, ασφαλιστική φορολογική ενημερώτα. Τι να την κάνουν να έχουν χάσει όλα? Ασφαλιστική φορολογική ενημερώτα, αν δεν έχω ακίνητο, μπορώ να βγάλω και κάνοντας μία αρρύθμιση και παίρνοντας μία δόση.
0: Μάλιστα.
1: Μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Τελευταία ερώτηση και μια πολύ σύντομη απάντηση. Έχουμε βγει και λίγο εκτός χρόνου. Με την κυρία Ρόζα Βρετού τι έχει γίνει? Εγώ διάβασα. Η
1: Βρετού έχει αποχωρήσει μήνες τώρα από το Πασόκ.
0: Ναι, αλλά γιατί
1: για ποιο λόγο αποφάσισε σήμερα να δημοσιοποιήσει την αποχώρησή της? Προφανώς είναι στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού.
0: Ναι, εγώ δεν είχα. Δεν έχω διαβάσει άλλη φορά δήλωση του Πασόκ για την κυρία Βρετού. Σήμερα βγάλατε. Επειδή
1: η κυρία Βρετού, μπορείτε να πάτε σε διάφορα site και πριν 4 μήνες και πριν 5 μήνες, ότι έχει από το Πασόκ φεύγει η κυρία Ρόζα Βρετού. Η κυρία Ρόζα Βρετού ήταν εξ οφίτσιο σύνεδρο στο συνέδριο του Μαρτίου και δεν ήρθε στο συνέδριο.
0: Αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας.
1: Ναι, και δεν ήρθε στο συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν κάποιος είναι εξ οφίτσιο σύνεδρο και δεν έρχεται σε ένα συνέδριο, σημαίνει ότι έχει αποχωρήσει ήδη το Μάρτιο του 26.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα έχουμε Σεπτέμβριο. Και απλά μου έκανε και μια εντύπωση, ξέρετε, η επιστολή, διότι λέει ότι το Πασόκ έχει θέμα λειτουργίας, ένα ακόμα με συνέδρια δημοκρατικά, αποφάσεις, όργανα και τομείς. Και είναι παράδοξο αυτό να γίνεται όταν μιλάμε ότι το κόμμα στο οποίο ακούγεται ότι μπορεί να πάει, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Είναι υποκατασκευή.
1: Ξέρω ότι μέχρι στιγμής έχει διορισμένα όργανα.
0: Ναι, είναι. Ναι.
1: Άλλο, δεν το λέω. Δικαιωμάτως δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Εντάξει. Ωραία. Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που
1: είχαμε. Να είστε καλά, χαιρετώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
6: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, να σας πω τα νεότερα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που συνεχίζεται στην ΕΡΤ. Θα ληφθούν έκτακτα μέτρα για το πετρέλαιο, ειδικότερα για το θέμα της ακρίβειας που ανήγγειλε μεγάλη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είπε πως η τιμή του πετρελαίου θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως εγώ 1,10 ήταν πέρσι. Ενώ δεσμεύτηκε για οριζόντια αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι εξαγγελίες θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί, έκτατης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Νομίζω λογικό είναι αυτό, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Είπε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια υπουργεία. Λοιπόν, ακριβώς τώρα, γιατί βρήκα μότα μου που λένε, τι είπε: αν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Τον Απρίλιο έκλεισε περίπου στο 1,75. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες. Θα υπάρξει σημαντική στήριξη και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια και θα ανοίξει πολύ πιο χαμηλά από το 1,75. Πολύ πιο χαμηλά, μάλιστα. Θα υπάρξει οριζόντια σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Τελικά θα είναι στις εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια. Θα τα ακούσετε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα στηρίξουμε την κοινωνία. Θα υπάρξει επέκταση και στο θέμα του ντίζελ για τον Οκτώβριο. Είναι σαφές ότι δεν αρκεί μόνο η ελληνική αντίδραση. Όταν έχουμε μια τόσο έκτακτη κρίση, πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Τώρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είπε ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός, αλλά αν είχαμε ειδική άδεια από την Ευρώπη, βεβαίως και θα το κάνουμε. Είπε ότι θα το έκανε έκτακτα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για όσο κρατάει η κρίση. Εθνική παρέμβαση για το πετρελαιό θέρμανση κάτω από το 1,75 και πάλι, και τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη, προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση. Δεν έχουν να πούμε κάτι ακόμα όμως η ευκρίνης. Είπε και για το επίδομα ανεργίας. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος. Οπότε έχουμε παρεμβάσεις και για το θέμα των καυσίμων. Έχουμε και την κατηγορηματική δήλωση ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στο επίδομα ανεργίας. Και ακόμα συνεχίζεται η συνέντευξη, θα έχουμε και άλλες ειδήσεις αργότερα.

Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 7 να σας πω για τον Ευρωολυμπιακό σταθμό του Αγίου Θεοδόρου που άνοιξε τις πόρτες και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά προσφέροντας ένα σύγχρονο ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motorola έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ σε 3 λεπτά. Εμείς θα είμαστε σε λίγο πίσω να συνεχίσουμε εδώ την ωραία μας εκπομπή.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 7. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι το Νέο Ψυχικό, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στην Αττική Οδό άνω των 20 λεπτών από τη Μεταμόρφωση ως την Πεντέλη, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στις εξόδους Γελαμία και Πειραιά, όπως και από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σημαντική παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πακέτο στήριξης με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των δηληστηρίων. Όπως ανέφερε, θα υπάρξει σημαντική στήριξη ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου να είναι χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ, επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρσι. Παράλληλα, ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και για τον Οκτώβριο. Στο πεδίο των Ελληνοτουρκικών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά η κατεύθυνσή μας είναι αμυντική, προσθέτοντας ότι δεν δεχόμαστε ωστόσο κανέναν να μας απειλεί. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Για το ενδεχόμενο συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, χωρίς παρόλα αυτά να την αποκλείει. Σοβαρά ερωτήματα γύρει το περιστατικό στα Χανιά με τα δύο νήπια που τα ξέχασαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο επί 5 ολόκληρες ώρες. Πρόκειται για δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών, τα οποία φέθηκαν σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εξυπηρετεί δημόσιο νηπιαγωγείο. Τα αναζητήσαν οι γονείς τους, αφού ενημερώθηκαν ότι δεν έφτασαν το πρωί στο σχολείο και εν τέλει κατάφερε να τα εντοπίσει ο οδηγός του λεωφορείου σε τραγική κατάσταση, σύμφωνα με μαρτυρίες και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνο εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι η σχολική σύνοδος απολύθηκε, καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας. Τόσο η σύνοδος όσο και ο οδηγός του λεωφορείου αναζητούνται από τις αρχές για να καταθέσουν. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στο 3,7% πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Τραγωδία στην άσφαλτο με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Οι 5 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑ στο Σκληπείο Βούλας, όπου 3 εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Παραμένει σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Παλαμά στην Καρδίτσα. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Νέα παράταση δίνεται στην υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η έναρξη του μέτρου μεταφέρεται για την 1η Ιουλίου του 2027. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από σήμερα μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται εκ νέου η υποβολή αιτημάτων για στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δικαιούχους δεν υπέβαλαν την αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου EU Kids Act, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφι Χόφενχμαν για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδας εξέλιξη είναι οι αγώνες Καλαμάτα Λάρισα και ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουν μαύρο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 βοφόρου στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7, λαϊκή απογευματινή ημέρα δεύτερον, και πάμε κατευθείαν σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί έχουμε και πιο αναλυτικά τώρα τη θέση για το επίδομα ενεργείας. Είπα για τα καύσιμα και τι θα γίνει. Είπε λοιπόν, δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ενεργείας. Έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση. Σκοπός δεν είναι να κρατήσουμε τους πολίτες στην ανεργία, αλλά να τους βοηθήσουμε να βρουν εργασία. Θα ενισχύσουμε το επίδομα ενεργείας, θα το κάνουμε ακόμα πιο ανταποδοτικό. Τώρα, έσπευσε λέει να στηρίξει και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικό, που είναι σε μια ιδιαίτερη θέση διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρα ότι είναι προσωπική του άποψη, τον περιβάλλον με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το συνολικό του έργο. Αυτά. Μάλιστα. Κλείνει και το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Καλά, θα κλείνει, δεν υπήρχε περίπτωση τι να γίνει, θα γινόταν δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων κλείνει η κουβέντα που είχαμε 4 μέρες τώρα και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τα λοιπά. Θυμίζω ότι η βασική δήλωση όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει κάτω από τα 1,75 και ενδεχομένως να πάρθουν και άλλα μέτρα, μη αφήνοντας και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά το συνέδεσε με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Και λες και πώς να το πω, καλά τώρα πήγαμε στο μαντίο των αδελφών που λένε, αλλά καταλαβαίναμε όλες αυτές τις μέρες έτσι όπως πάει το πράγμα θα υπάρχει παρέμβαση. Τώρα λογικά μιλώντας, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, γιατί Σεπτέμβρης είναι, αλλά στη μισή Βόρεια Ελλάδα από Οκτώβρη βάζουν σόμπες και καλοριφέρα. Έτσι. Η σόμπα θέλει κανένα ξύλο, βέβαια. Εντάξει. Δεν ξέρω τα ξύλα πόσο πάνε, έχουν αυξηθεί λογικά. Εννοείται. Βέβαια έχουν δικά τους εκεί, κάτι βουνά, κάτι ωραία. Τα πελεκάνε τα παλιά και τη βγάζουν κάπως καθαρή. Λοιπόν, είπε και για το Φλωρίδι όμως. Λοιπόν, είπε για τις κινδυνολογικές δηλώσεις του Φλωρίδι περί ντου της Τουρκίας στη χώρα σε περίπτωση που δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση σε εκλογές. Είπε, ο κύριος Φλωρίδης είπε με τον τρόπο του κάτι που έχω πει και εγώ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μετά τις εκλογές κυβέρνηση και σταθερή κυβέρνηση. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση για κυβέρνηση είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αποκλείσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας. Τώρα, συγγνώμη τώρα, λέει ο Φλωρίδης είπε με τον τρόπο του κάτι που έχω πει και εγώ. Δεν θυμάμαι να έχει πει ο Μητσοτάκης ότι κινδυνεύουμε από το Ερντογάν ή από την Τουρκία αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων. Αντιμετωπίζουμε όλες τις εκλογές με σεμνότητα, πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο της αυτοδυναμίας. Φτάσαμε 2 φορές στην αυτοδυναμία και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, αλλά τολμώ να πω και η μόνη επιλογή. Όσον αφορά τώρα το δίλημα που έθεσε, ελπίδα ή περιπέτειες, είπε συνέντευξη ότι ήθελα να πω ότι το να μας εμπιστευτούν οι Έλληνες συνδυάζεται και πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε ένα ασταθή κόσμο. Εδώ εγώ το συνδέω με τη δήλωση του Φλωρίδη. Άρα, μάλιστα. Τέλος πάντων, αλλά αν τα βρει η υπηρεσία αυτά. Λοιπόν, για το πετρέλαιο τα είπαμε, δεν βλέπω κάτι άλλο που πρώτης προτεραιότητας που λέμε από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Θα δούμε και αργότερα τι θα βγει, δεν την έχουμε δει και ολόκληρη, ούτε έχουμε κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη αυτή και θα δούμε, ναι, μου στέλνετε εδώ πέρα πολλά μηνύματα, παιδιά, θα τα διαβάσω, λοιπόν, αν ήταν μαγνητοσκοπημένη η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, λογικά μπορεί να ήταν και να προβλήθηκε τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Πώς την παλεύεις, μου λέει εδώ ο Βαρκάρης στον Αχαίροντα. Την παλεύω παλεύοντας.
Λοιπόν, ο Ηρακλής εδώ πέρα λέει, ο Παύλος Μαρινάκης, μόνο τυχαία δεν έκανε τις γλώσσες για τη σύντμηση του χρόνου ισχύως των επιδόματων ανεργίας. Πρέπει να εξασφαλιστούν κονδύλια για το πολεμικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Το κλείσαμε όμως, Ηρακλή. Τώρα είπε δεν θα μειωθεί κανένα επίδομα. Κάτσε κι εσύ. Λοιπόν, ωραία. Για πάμε παρακάτω να δούμε τώρα τι συμβαίνει.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί έρεται η ασυλία που λέτε Αβραμόπουλου και Κωνσταντοπούλου. Είχαμε και την κόντρα με τον κύριο Κερίδη. Έχουμε ένα κύριο Κερίδη εμείς, δεν έχουμε ένα κύριο Κερίδη εμείς από το πρωί? Για ποιο θέμα είναι, για βάλε μας. Για τους φόρους, αμάν.
1: Η δουλειά του σωστού κυβερνήτη, του σοβαρού, είναι όλη τη δίνει, να το δίνει με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι δανειζόμενος από το μέλλον των παιδιών μας και υποθηκεύοντας το μέλλον τους, όπως κάναμε προηγουμένως και το πληρώσαμε. Κοιτάξτε, η δικιά μας, να το πούμε αυτό, είναι η αδικημένη γενιά. Δεν είναι πολλές χώρες που έχουν υψηλότερη βενζίνη από εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαστε και η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος. Ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς. Καταρχάς, είμαστε εναντίον των φόρων. Γι' αυτό και τους μειώσαμε και τους μειώνουμε. Στους έμεσους φόρους έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή και είπαμε ότι δεν θα ελαφρύνουμε το βάρος για τον Γερμανό τουρίστα. Είχαμε 15 εκατομμύρια, πήγαν 40 εκατομμύρια. Από κάπου πρέπει να βρεθούν. Η κυβέρνηση μελετάει. Όμως, με βάση το γεγονός ότι έχει πάει στα 110 δολάρια το βαρέλι και δεν ξέρουμε πού θα πάει, χρειάζεται η ελληνική οικονομία να διατηρήσει αντοχές. Εάν δεν πέσει η ζήτηση παγκοσμίως, η τιμή του πετρελαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται. Σε βάθος χρόνου πρέπει να ξαναπιάσουμε, αρκεί η οικονομία πάντοτε να αναπτύσσεται με αυτούς τους ρυθμούς, ο Μητσοτάκης να είναι σταθερός και ακλόνητος. Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα των έμεσων φόρων και γενικά της φορολογίας. Είναι μέρος της φιλοσοφίας μας η μείωση των φορολογικών βαρών.
2: Όχι, βάζετε και τους έμεσους.
1: Ξεκινήσαμε από την εργασία σε μια κοινωνία με τόσο μεγάλο πρόβλημα ενεργείας, όπου καταστήσαμε την εργασία πολύ ακριβή. Διότι, όπως ξέρετε, τα μισά χρήματα που πληρώνει ο εργοδότης δεν πάνε στον εργαζόμενο. Το 40% ασφαλιστική εισφορά που πήγε 34% είναι μια τεράστια μείωση αυτές οι 6 μονάδες, έτσι δεν είναι? Η οποία μπορεί να μην είναι μείωση φορολογικών συντελεστών, αλλά είναι αύξηση στο εισόδημα και στην ελάφρυνση του κόστους εργασίας. Έχουμε από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά κόστη στην εργασία, ακριβώς γιατί έχουμε τις αμαρτίες τις παλιές του ασφαλιστικού.
0: Λοιπόν, θέλει λίγο διόρθωση σε ορισμένα σημεία, κατά τη γνώμη μου τώρα. Δεν μπορείς να λες ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στους έμεσους φόρους. Οι έμεσοι φόροι είναι ο πιο άδικος φόρος. Γιατί τον πληρώνει από τον υπερπλούσιο μέχρι τον υπερφτωχό, να το πω έτσι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, και πληρώνοντας όλοι μαζί, μάλλον αν δεν θες να μειώσεις για να μην, να μην πληρώνουν περισσότερο οι Γερμανοί τουρίστες. Τώρα είναι σοβαρό επιχείρημα αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα το κάνω και στις άλλες χώρες που έχουν. Δηλαδή, τι να πει η Ισπανία που έχει, μόνο η Βαρκελόνη έχει το συνολικό τουρισμό που έχει η Ελλάδα. Μόνο η Βαρκελόνη. Μόνο. Και δεύτερον, τώρα, υπάρχει μια συζήτηση και είναι σοβαρή για το μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Έτσι. Αυτό δεν το επιβάρυνε κανένα ασφαλιστικό. Δεν το επιβάρυνε κανένα ασφαλιστικό το μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Όταν βουλιάξαν τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν βουλιάξανε γιατί. Μάλλον βουλιάξανε λόγω κακής διαχείρισης. Έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά στο δυτικό κόσμο εργασία χωρίς εισφορές, ασφάλισης, ανεργίας. Δεν υπάρχει πουθενά. Και αν δεν είναι ακριβώς το συγκεκριμένο μοντέλο, είναι μέσω φορολογίας, είναι ένα άλλο μοντέλο, αλλά πάλι εκεί καταλήγει. Δεν καταλήγει πουθενά άλλου. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό τώρα εμείς ξαφνικά ότι το μη μισθολογικό κόστος είναι βραχνάς για την ελληνική οικονομία, σοβαρά. Έχουμε κάνει 750 μειώσεις. Ευτυχώς έχει πέσει η ανεργία και δεν χρειάζονται αυτά τα λεφτά. Έχει πέσει η ανεργία. Όταν πέφτει η ανεργία, προστατεύεις όλο και λιγότερους. Έτσι, και σου μένουν κάποια χρήματα. Δεν μπορεί να πει όμως όταν πέφτει η ανεργία πρέπει να πέφτουν κατακόρυφα και οι εισφορές για το μη μισθολογικό κόστος που πάνε εκεί, ας πούμε. Γιατί αν χτυπάς ξύλα, ας πούμε, λες να μας συμβεί. Αν λοιπόν περάσουμε μια κρίση αντίστοιχη του 10 και πάει καμιά ανεργία στο 25%, τότε τι θα κάνεις? Και δεν έχεις εισφορές και για τα ταμεία να πάνε και για το και στον ΟΑΕΔ να πάνε και τα λοιπά. Εντάξει, τα βλέπουμε όλα τα πράγματα συγκυριακά. Εντελώς συγκυριακά. Και στο φινάλε, οι επιχειρήσεις, έτσι, αρκετές επιχειρήσεις, πρέπει να επενδύσουν, να κάνουν κάτι. Έτσι. Και βέβαια χρειάζονται και χρηματοδότηση οι άνθρωποι από τις τράπεζες. Αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν είναι να πάμε σε μια φτηνή εργασία που να έχει στο χέρι του εργαζόμενου 800 ή 820 ευρώ και να μιλάμε σοβαρά τώρα. Και ότι δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις αύξηση. Αν έχεις μια επιχείρηση που δουλεύει με 800 συνέχεια και δεν θα αντέξει, ας πούμε, μια αύξηση των 50 ευρώ, θα βρεθεί κάποιος άλλος στον ίδιο κλάδο να το κάνει καλύτερα και να απορροφήσει και τους εργαζόμενους. Λοιπόν, οι νόμοι της αγοράς δεν μπορούμε να τις παίρνουμε μονόπλευρα, έτσι, έχουν και την άλλη πλευρά.

0: Λοιπόν, αυτά είπε και ο κύριος Κερίδης. Μήπως πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, ήρθε η ώρα. Άντε, πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
6: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
7: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
6: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
8: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
6: Έλα.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 7, μια και πιάσαμε την οικονομία, ακούσαμε και τον Κερίδη, ακούσαμε τον Τζουκαλά, τον Κερίδη. Βάλε μας και ένα κουτεντάκι να δούμε που... είπαμε για τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη. Για βάλε και ένα κουτεντάκι από την Ελλάς που μίλησε το πρωί εδώ πέρα, νομίζω στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, να έχουμε μια πλήρη εικόνα.
11: Δεν ακούσαμε καμία συγκεκριμένη πρόταση, καμία ουσιαστική παρέμβαση, πέρα φυσικά από τα γενικόλογα ότι η ανάπτυξη, τα εισοδήματα κτλ. Θα λύσουν από μόνα τους το πρόβλημα. Το δεύτερο που είναι πιο συγκεκριμένο έχει να κάνει με την άρνηση, πιστεύω, αυτής της κυβέρνησης να παρέμβει στην αγορά και στις τιμές με αποτελεσματικό τρόπο. Είδαμε από τον Μάρτιο, έτσι, που ξεκίνησε το τελευταίο κύμα των αυξήσεων στα καύσιμα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, είδαμε μια προσπάθεια της κυβέρνησης η οποία εξελίχθηκε σε φιάσκο. Και μιλάω για το πλαφόν που εισήγαγε το Μάρτιο και στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα, το οποίο πρώτα απ' όλα ήταν ένα πλαφόν που ίσχυε για την μεταφορά και την εμπορία καυσίμων, αλλά όχι για τα ρεγιστήρια, που είναι το πρώτο στάδιο, όπως ξέρουμε, της παραγωγής καυσίμων. Εκεί δεν έβαλε κανένα πλαφόν, άρα επέτρεψε στα ρεγιστήρια να αυξήσουν τις αρχικές τιμές, χωρίς τελικά αυτό να καταλήξει σε έλεγχο των τιμών των καυσίμων, ή δεν φτάσαμε. Και στη συνέχεια είδαμε κάτι ακόμα χειρότερο, ήταν την κυβέρνηση τον Ιούνιο να αφήνει το πλαφόν να λήξει χωρίς καμία άλλη παρέμβαση. Το δικό μας πρόγραμμα και στις δικές μας προτάσεις υπάρχει η μείωση του ΦΠΑ, αλλά όχι στα καύσιμα. Πολλές προτάσεις θα μπορούσαν να ειδωθούν επί της αρχής ως θετικές, μια μείωση των φόρων ενδεχομένως και υπό τις προϋποθέσεις που είπαμε να έχει μια επίπτωση στην τιμή, αλλά έχει ταυτόχρονα και ένα δημοσιονομικό κόστος. Τα δημοσιονομικά μεγέθη είναι ετήσια. Οποιαδήποτε δημοσιονομική αναφορά δει κανείς στο Υπουργείο Οικονομικών, θα δει ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη αποτυπώνονται σε έτος. Υπάρχει σορευτικό δημοσιονομικό μέγεθος. Το 2030, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας, η δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων που παρουσίασε φτάνει τα 7,5 δις. Το σορευτικό μέγεθος είναι μια επινόηση των επικοινωνιολόγων της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών αυτοί οι άνθρωποι. Τα 7,5 δις είναι σταδιακά. Δεν θα πάει από το πρώτο έτος στα 7,5 δις.

Αυτά λοιπόν βγάλετε, δεν ξέρω τι συμπεράσματα βγάλετε εσείς. Νομίζω σε ορισμένα πράγματα έχουν ταυτόσιμες θέσεις, αλλά υπογραμμίζουν ίδιες ενδεχομένως, έστω με παραλλαγές, αλλά πάντα υπερτονίζονται οι διαφορές. Λοιπόν, ο καθένας ψάχνει να βρει το δίκαιο του. Πόπι μου, ψάχνει να βρεις.

0: Λέω το τρίπτυχο των εξαγγελιών Μητσοτάκη και για να το επεδώσετε και για όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα. Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75. Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και τι άλλο, κανένα μέτρο για το, καμία αλλαγή στο επίδομα ανεργίας. Ψάχνω να βρω τώρα κάτι πρέπει να έπαιγε για το Σαμαρά, πρέπει να ρωτήθηκε. Για το Φλωρίδι τα πάμε, τα λινοτικά τα πάμε. Έχει ενδιαφέρον τα 12 ναυτικά μίλια, λέει. Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο. Θα το χρησιμοποιήσουμε όποτε κρίνουμε. Για το Καστελόριζο ανέφερε ότι η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι η ενίσχυση των ακρήτων. Μάλιστα. Για το Σαμαρά, ό,τι ήταν να πω το είπα, να με ξαναρωτήσετε αν κάνει κόμμα. Θα επανέλθουμε. Αφού είναι σίγουρο θα κάνει κόμμα. Κάντε και εσύ το κόμμα να ξεμπερδεύουμε, να έχουμε να ρωτάμε και τον Πρωθυπουργό και τους άλλους, να είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που είμαστε, να κάνεις και εσύ κόμμα. Θα γίνει χαμός. Χαμός θα γίνει. Βάλε σηματάκι γιατί θα πάμε στο αριστεροχώρι τώρα. Θα έχουμε σε λίγο την πολύ καλή συνάδελφο, την ακούτε εδώ και στην τηλεόραση του Α, την Εύη την Μπαρμπάτση.
1: Α Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, 7.30 ακριβώς η ώρα. Τι, αν διαιρέσετε τον πλούτο ορισμένων υπουργών ή βουλευτών με τους μισθούς τους, θα διαπιστώσετε ότι ζουν αρκετά χιλιάδες χρόνια. Μεγάλη σοφία, είπε εδώ ο φίλος μας ο Πάτροκλος. Έχουμε την Έφη την Μπαρμπά στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Έφη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω, ή καλά πάντα πράγματα, δεν έχουμε μεγάλες φασαρίες σε αυτό που
1: όχι
0: λέμε
1: καλά,
0: από Ελλάς μέχρι ΣΥΡΙΖΑ μέχρι Νέα Αριστερά κτλ. Ή δεν κουνιέται φύλλο ή κάτι άλλο γίνεται.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν θα σπαστώ τόσο την άποψή σου για το αν πάρε καλά τα πράγματα, διότι πολύ απλά έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια πολεμική ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς, και τι θέλω να πω με αυτό.
0: Α, ναι,
1: παλαιότερα, αυτή, ναι, αν θυμάστε και πριν τον Σοκράτη Φάμελο και λίγο μετά αφού το ανέλαβε ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η Ρένα Δούρου, ήταν ιδιαίτερα προσεκτική στο πώς απευθύνονταν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μην ξεχνάμε, και το πόσο στήριζαν το αφήγημα για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πόσες επιτυχίες κτλ. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, και ειδικά έτσι και μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε δει τόσο από τον Νίκο Παπά, που είναι ο γραμματέας του κόμματος, και επί της ουσίας η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς είναι πλέον η συλλογική ηγεσία. Ο Παύλος Πολάκης έχει κάνει τουλάχιστον ένα βήμα πίσω και θα δούμε εκεί, να κρατήσουμε αυτόν τον αστερίσκο, τι θα συμβεί στο τέλος. Βλέπουμε όμως να κριτικάρουν αρκετά και το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, και ειδικά το κομμάτι για την 13η σύνταξη, 13ο μισθό και το κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έχουμε δει δηλαδή αρκετές φορές να γίνεται αναφορά. Αλλά και σήμερα η Ρένα Δούρου στη συνέντευξή της στο Open άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και για το γεγονός ότι ένα rebranding, όπως είπε, δεν σημαίνει ότι είναι και αναγνώριση των λαθών που έχουν γίνει, αλλά και στο κομμάτι βεβαίως ότι καταλαβαίνουμε ότι έχει να κάνει και με την πολιτική της επιβίωση, διότι πάρα πολύ απλά για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή χρειάζεται ένα 3%, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει στις δημοσκοπήσεις, και σίγουρα το να πηγαίνουν, να το έλεγα έτσι, να μην έχουν καθόλου μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα, σίγουρα δεν τους βοηθά. Τώρα, το αν θα έπρεπε να είναι σε τόσο έντονη ρητορική ή όχι, είναι μια απόφαση που φαίνεται ότι έχει πάρθει, αλλά ακόμη και αυτή η απόφαση δεν ικανοποιεί ιδιαίτερα τον Παύλο Πολάκη. Θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχουν περάσει την αντεπίθεση και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ακόμη πιο έντονα. Ωστόσο, υπάρχει μια κινητικότητα. Υπάρχει μια κινητικότητα, διότι έχουμε πει ότι υπάρχουν αυτοί οι ανεξάρτητοι βουλευτές, κυρίως οι ανεξάρτητοι, αλλά και όσοι έχουν παραιτηθεί, που περιμένουν έτσι στο προθάλαμο της Ελλάς για να δουν ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, αν και νομίζω ότι είναι σαν να μην λαμβάνουν το μήνυμα, διότι ο πρώην Πρωθυπουργός και στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΦ είπε, επέμενε ότι θα πρέπει να παραιτηθούν τις έδρες και δεν θα υπάρχουν συγκεκριμένα προνόμια. Άρα έχει στείλει ένα μήνυμα. Όμως.
0: Γίνεται μέλη και βλέπουμε, τους λέει.
1: Ακριβώς. Αλλά κάποια στελέχη, όπως παραδείγματος χάρη ο Λιόγερο Βασίλη, δεν θα μπορούσε ποτέ να μπει στην ίδια σειρά με άλλους βουλευτές. Για ποιο λόγο το λέω αυτό?
0: Είναι οι εξαιρέσεις του κανόνα.
1: Ναι, εκλέγεται από το 2012. Έχει γίνει τρεις φορές, ήταν υπουργός σε θέσεις, σε κρίσιμα υπουργεία, και μάλιστα ήταν και ο άνθρωπος ειδικών αποστολών του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν, σε μια συνέντευξή της στην Όλγα Τρέμη, είπε ότι θεωρεί ότι ανήκει στην Ελλάς, όμως περιμένει και μένει σε εκκρεμότητα η επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ίσως λοιπόν, Ανδρέα, η Όλγα Γεροβασίλη ανοίξει το δρόμο για κάποιους βουλευτές που ανήκουν και στο δικό της προφίλ.
0: Θα σου έλεγα ότι δίνει και τη γραμμή πώς πάμε προς τον Τσίπρα. Με αυτά που είπε στην Τρέμη, έδειξε και τον οδικό χάρτη, ότι θέλει πολύ υπομονή,
1: βέβαια,
0: προσευχή και νηστεία.
1: Ο δικός της, διότι όπως και να το κάνουμε, μπορεί να είναι η αφετηρία, ο τερματισμός είναι το να

0: Ζαμπάρας.
1: Λέω παράδειγμα, ο κύριος Μαϊκόπουλος, ο κύριος Ζαμπάρας, ο κύριος Μαμουλάκης. Είναι πρόσωπα τα οποία είναι ανεξάρτητοι, άρα δεν πληρούν την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί της βουλευτικής έδρας. Ωστόσο, είχαν πολύ καλή σχέση με τον Αλεξίπα και έχουν και δυναμική στην περιφέρειά τους, γιατί θα μετρήσουν και αυτά. Είναι λίγο δούνε και λαβήν.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Μαϊκόπουλος και ο Ζαμπάρας είναι. Είναι με το ένα πόδι μέσα, να το πω έτσι σχηματικά. Δηλαδή υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις, πώς να το πω.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι θέλουν, αλλά για το ότι θέλουν δεν αρκεί. Είναι αυτό που λέμε, σαν θέλει νύπη και ο γαμπρός είναι. Δεν γίνεται
0: ναι,
1: μόνο
0: αλλά
1: ένα.
0: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι off the record ήδη μιλάνε. Και τους συστήνεται και ένα, πώς να σου πω, και μια διαδικασία και αυτοί συμφωνούν, δηλαδή εμείς οι δημοσιογράφοι, εντάξει, το καλά κάνουμε και σωστά και λέμε ότι ο Τσίπρας είπε 1, 2, 3, 4 και
1: αν... Η διαβλή είναι ανοιχτή, αλλά δεν είναι επίσης ανοιχτή, όπως το ξέρεις και εσύ πολύ καλά από το ρεπορτάζ, με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν 2-3 πρόσωπα ειδικών αποστολών, ναι, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία και συζητούν. Όμως, καταλαβαίνεις ότι κανένα από αυτά τα πρόσωπα δεν μπορεί να εγγυηθεί στο βαθμό που θα ήταν μια συζήτηση απευθείας με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, ναι, αυτή η απευθείας, ναι, συζήτηση. Ναι. Άρα, δεν πρόκειται να παραιτηθεί κάποιος από τους ανεξάρτητους βουλευτές από τη βουλευτική τους έδρα, δηλαδή να χάσουν και την ιδιότητά τους όπως απευθύνονται στον κόσμο, μόνο και μόνο επειδή κάποιος από την Ελλάδα του λέει: πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα σας επιλέξει και θα είναι κοντά σας. Άρα, γι' αυτό θα το δούμε να εξελίσσεται στο επόμενο διάστημα και όσο φτάνουμε πιο κοντά στις εκλογές και όταν υπάρχει η κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Εκεί θα δούμε που θα κάτσει τίγια. Μέχρι τότε και ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει δημόσια σε αυτό και οι παρασκηνιακές συζητήσεις υπάρχουν και οι ζυμώσεις υπάρχουν, αλλά πρέπει να τα δούμε όλα αυτό πώς θα αποτυπωθούν στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας.
0: Δύο θεματάκια τώρα. Καταλαβαίνω το θέμα του Πολάκη είναι δύσκολο. Είναι απρόβλεπτος, έτσι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ήδη εργάζεται. Τώρα σε ποια κατεύθυνση δεν ξέρω. Εργάζεται...
1: Μπορεί να πηγαίνει και για δήμαρχος Χανίων, δεν ξέρει κανείς. Γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο.
0: Μ' αρέσεις. Λοιπόν, δήμαρχος Χανίων.
1: Δηλαδή αν δεν μείνει στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν παραλάβει έναν ρόλο πολύ πιο ενεργό, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο σποτ ήταν μαζί με τη Ρένα Δούρ και τον Νίκο Παπά ως συλλογική ηγεσία και μετά απομακρύνθηκε μόνος του, ενώ δεν τον απομάκρυνε κάποιος, αυτός επέλεξε, ναι, και θεωρεί ότι δεν τον εκφράζει στο βαθμό που θα ήθελε όλο το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Το άλλο σενάριο λοιπόν που ακούγεται είναι ότι θα μπορούσε να κατέβει και για δήμαρχος Χανίων. Άρα ακόμη ο Πάνος Πολάκης κρατάει κλειστά τα χαρτιά του, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Οι εθνικές θα προηγηθούν τον, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, δείχνει όμως πάντα ο Παύλος Πολάκης, όσο και να είναι απρόβλεπτος, μην ξεχνάμε, για να διαβάζουμε και τα γεγονότα, ότι δείχνει ψυχραιμία σε κρίσιμες στιγμές. Ναι. Οπότε θα δούμε αν αυτή τη στιγμή θα τη διατηρήσει την ψυχραιμία του ή όχι.
0: Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, βλέπεις καμιά κινητικότητα με ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, γύρω-γύρω εκεί πέρα να μπορεί να συμβεί κάτι?
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι αυτό που θα, ο καθοριστικός παράγοντας θα είναι τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή αν μείνουν πολλοί βουλευτές οι οποίοι μείνουν στον αέρα,
0: άστεγη,
1: εκεί θα δούμε και άλλες συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Ή αν κουραστούν να περιμένουν, εκεί θα δούμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Σωστά
1: δεν
0: το
1: είναι
0: λες.
1: Δηλαδή κάτι που μπορεί,
0: δηλαδή,
1: να το
0: λες
1: κάτι.
0: Ότι μπορούμε να πάμε σε μια αναδιάταξη του σκηνικού σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, φυσικά και θα υπάρξει, κοίταξε, ναι, όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια γραμμικότητα στα γεγονότα που περιμένουμε να συμβούν. Επομένως, καταρχάς δεν υπάρχει πια ο λόγος που έφυγε η Νέα Αριστερά και οι βουλευτές από τη Νέα Αριστερά που διασπάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Κασελάκης, που πλέον δεν υπάρχει. Ωστόσο και επί Φάμελου που ήθελε ο Κάτης Φάμελος δεν υπήρξε συμφωνία για να έρθουν πιο κοντά. Άρα είδαμε την απομάκρυση αυτών των βουλευτών που ήταν στη Νέα Αριστερά. Αυτοί οι βουλευτές έχουν ταχθεί υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, όμως. Επειδή ακριβώς και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς κάνουν μια άλλη προσπάθεια καινούρια στον ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι βουλευτές, εάν δεν βρουν, και δεν έχει να κάνει ότι θα πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν τους δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι έτσι όπως, ναι, τώρα εμείς μιλάμε λίγο πιο λαϊκά και λίγο πιο απλά.
0: Για να καταλάβει και ο κόσμος, καλά κάνουμε.
1: Ναι, αν δηλαδή δεν καταλήξουν σε κάποια συμφωνία με την έννοια ότι να δουν τις θέσεις, να κάτσουν να τα αναλύσουν, γιατί δεν είναι ότι είναι όλα ταυτόσημα. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ.

0: Ελλάς και Νέα Αριστερά έχουν το ίδιο πρόγραμμα με μικρές αποκλίσεις. Mm-hmm. Δεν είναι mm-hmm. έτσι. Θα κάτσουν να δουν λοιπόν αν συμφωνούν και δεν συμφωνούν κάπου. Mm-hmm. Μπορεί να βάλει νερό στο κρασί τους και κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να έχουν έτσι μια μεγαλύτερη δυναμική. Γιατί προφανώς και παίζει ρόλο το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Mm-hmm. Άρα να δούμε και άλλες συνέργειες και να δούμε και άλλες συνεργασίες ή να δούμε ότι. Γιατί ούτως ή άλλως τώρα αυτά τα στελέχη θα είναι μόνο αν θα μπουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σαν προστίκαινο, γιατί η Νέα Αριστερά δεν υφίσταται πλέον και έχουν φύγει. Όποια στελέχη σκέφτονται να ακολουθήσουν ή το ΣΥΡΙΖΑ ή την Ελλάς. Κυρίως την Ελλάς βεβαίως. Mm-hmm. Οπότε θα μένει να δούμε στο τέλος τις αποφάσεις που θα πάρουν και βάσει προγράμματος και βάσει κινήσεων. Μην νομίζεις το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα Ελλάς αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί που έτσι καχύποπτα λένε ότι επί της ουσίας δεν είναι κόμμα, είναι ένας μηχανισμός προσώπων, ένα πρόσωπο λαμπερό, mm-hmm. πρώην πρωθυπουργός με διάφορα στελέχη, με τη δική τους αξία και επιστήμονες και ακαδημαϊκοί. Αλλά δεν υπάρχουν οργανώσεις, δεν υπάρχουν δομές. Ναι, μεν υπάρχει δομή, το συμβούλιο και τα λοιπά που έχει φτιαχτεί, αλλά δεν υπάρχουν οι δομές στο βαθμό που θα ήθελαν κάποιοι να έχει δηλαδή έτσι μια συγκεκριμένα, είναι έτσι πιο πολύ κόμμα, να το πω πολύ απλά, και όχι ένας φορέας. Αυτό δυσαρεστεί κάποιους και υπάρχει και καχυποψία. Άρα πολλά θα μετρήσουν στο τέλος για το αν κάποιος πάει στην Ελλάς ή όχι. Βέβαια θεωρώ όμως ότι το πιο βασικό ρόλο είναι ότι πώς θα τους αντιμετωπίσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι και αυτό θα παίξει.
1: Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Ξέρω τελείωσε και από το κανάλι. Έτσι.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Γεια. Μαργαρίτη. Λοιπόν, έτσι παιδιά τα πράγματα. Άλλοι έχουν για άλλες στοχεύσεις, άλλοι έχουν πώς το λένε, άλλους προβληματισμούς. Το θέμα είναι να μην έχεις αυταπάτες και απάτες.

μετράνε. Σε φάση μεταφύσικη τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

12 λεπτά πριν από τις 8. Εδώ είμαστε. Ακούσαμε και τα της αριστεράς τι γίνεται. Θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα, γιατί οι εκλογές θα γίνουν, πόσο, τι έχουμε τώρα, Σεπτέμβρη. Έχουμε ένα εξάμηνο, εφτάμηνο γεμάτο. Οπότε ό,τι αρχίσει να τρέχει, θα τρέχει, πιστεύω, από τον καινούριο χρόνο, όταν θα παραμπούμε στην τελική ευθεία. Εξάλλου, Μητσοτάκης, και αν υπήρχαν κάποιοι λίγοι ενδιασμοί ότι μήπως γίνουν πριν το Χριστούγεννα εκλογές και το ένα και τ' άλλο, το ξέκοψε. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πισωγύρισμα τώρα και να πάμε σε άλλα πράγματα. Οπότε και εκεί θα έχουν το χρόνο να τσακώνται με την άνεσή τους, να πλακώνται επίσης πάρα πολύ ωραία, να συζητάνε και λίγο που και που, στα διαλύματα εκεί που πλακώνονται, συζητάνε και λίγο, εκεί στο μέτρο του πολιτικού πολιτισμού, πώς το λέμε αυτό, έτσι, πολιτικός πολιτισμός να υπάρχει και όλα τα άλλα διορθώνονται, παιδιά. Λοιπόν, Χανιά Λίπος ξέχασαν τα δύο νήπια κλειδωμένα στο σχολικό για 5 ώρες. Απολύθηκε συνοδός. Ρε, τι γίνεται, ρε, φοβερό, ρε. Ξεχάσαν 2 παιδάκια 3 χρονών, ας πούμε, κλειδωμένα στο σχολικό για 5 ώρες. Τι απίθανη τύπη είναι αυτή, δεν ξέρω. Πραγματικά, τέλος πάντων. Έτσι, για να μην λέτε ότι ασχολούμαι όλο με τα πολιτικά και δεν ενδιαφέρουν τα άλλα θέματα. Λοιπόν, συνήθως δεν ασχολούμαι, πραγματικά, έτσι, επίτηδες. Γιατί δεν μπορώ, δηλαδή, τα 5 παιδιά τώρα το πρωί στη Γλυφάδα, από 17, 18 έως 25. Φύγανε, με ξέρω και εγώ πόσο τρέχανε, 200, πέσαν σε μια μάντρα. Έχουνε πεθάνει 2. Ήταν επί τόπου νεκροί, άλλοι 2 χαροπαλεύουν. Είναι φοβερό πράγμα, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Αν μου πεις δεν γινόντουσαν αυτά παλιότερα, ρε. Εντάξει, γινόντουσαν, αλλά τέλος πάντων, όσο περνά τα χρόνια, λες, προσέξτε, ρε παιδιά, τώρα δεν έχουμε χάσει τόσο κόσμο στους δρόμους, δηλαδή. Τέλος πάντων, οι πιτσιρικάδες στο μαξί δεν το καταλαβαίνουν. Ξέρεις, πρέπει να περάσεις και μια ηλικία για να καταλάβεις ότι πρέπει να σκέφτεσαι και λίγο αλλιώς τα πράγματα, τουλάχιστον να συγκρατήσεις, δηλαδή, γιατί αυτά και με τα θέματα αυτά. Τώρα, μου λέει ένας φίλος ότι δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τον Απόστολο τον Μπάνα. Ρε παιδιά, τι να έχει γίνει? Ο Ανδρουλάκης έκανε σαν να μην τ' άκουσε. Δεν μπορούσε να άνοιξει θέμα τώρα. Τι θέλατε, να το διαγράψει? Αν το διέγραφε τον Μπάνα για αυτό που είπε, ότι είναι περίπου, είπε, είναι συγγενής, πολιτική δύναμη, πιο κοντά μας από όλους ο Τσίπρας, και όταν είναι μια τέτοια πολιτική δύναμη, πάντα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο κάποια στιγμή να συνεργαστούμε κτλ. Αυτό είπε. Τώρα δεν ανακάλυψε και τον τροχό και ο Πάνας, αλλά και οι άλλοι τώρα είναι σε δύσκολη θέση και δεν θέλουν να δώσουν συνέχεια, γιατί θα γίνει χαμός ή να παίρναν κάποια μέτρα ενάντια στο βουλευτή, τέλος πάντων, είτε να ανοίγαν ένα άλλο θέμα κτλ. Βέβαια τώρα, να σας πω κάτι. Και με την παρέτηση της κυρίας Βρετού, της κυρίας Ρόζας Βρετού, και με την προσχώρησή της σήμερα στο κόμμα του Τσίπρα, δείχνει ότι υπάρχει μια κινητικότητα στελεχών από την πλευρά του Πασόκ, που παρά το Πασόκ κάνει κάποιες προσπάθειες, θεωρούν ότι μάλλον αληθωρίζουν προς τον Τσίπρα. Ταυτόχρονα υπάρχει μια σειρά στελεχών του παλιού ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται δεν τους χωράει κανένας άλλος καινούριος σχηματισμός και τα λοιπά, ή να μείνουν στο χώρο τους και αυτά, και πάνε προς το Πασόκ. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και δεν τα έχουμε δει πρώτη φορά. Συνήθως έτσι γίνεται όταν διαλύονται πολιτικοί χώροι. Κάποιοι άλλοι αλλάζουν πολιτική στέγη, τα έχουμε δει. Βέβαια τώρα μου πεις, αν έχεις γυρίσει 3 κόμματα σε 2 χρόνια, ρε φίλε, 4, τι αξιοπιστία μετά να έχεις, πού να σε πάρω εγώ σοβαρά? Αν έφυγες από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγες στον Κασελάκη, από τον Κασελάκη έγινες ανεξάρτητος, από ανεξάρτητος έγινες Πασόκ, και θα έρθεις να με βρεις και ας μου πεις θα με ψηφίσεις? Δεν θέλω να πω δημοσίως θα σου πω, αλλά τέλος πάντων δικαίωμά σου είναι, κάνε ό,τι νομίζεις.
Εδώ μου γράφει ο φίλος ο Γιώργης, μου λέει πώς ξεχνάς, μου λέει, δύο παιδάκια. Και όσο και το τραγικό δυστύχημα με τους τρεις νέους νεκρούς στην οικογένειά μου, έχω δύο τέτοια περιστατικά. Δεν θες να ξέρεις τη διαχρονική συμπεριφορά των μανάδων του. Η μία τρελάθηκε και η άλλη πέθανε πολύ νέα. Το ξέρω, όλα αυτά τα πράγματα, παιδιά. Λοιπόν, μη σου τύχει, μην το πάθεις που λένε. Λοιπόν, να σας πω για την ξεχωριστή εμπειρία στη φύση που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μάθητες των ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας μέσα από ένα νέο πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον συμμετέχοντας στο καθένα με το δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο φυσικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας, όπως και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Και βέβαια μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή Πράσινο Λάδι App προκειμένου να προγραμματίσετε την ανακύκλωση του τηγανέλαιού σας. Η εφαρμογή συλλογής του οικιακού τηγανελού από την Πράσινο Λάδι είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προγραμματίσετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Λοιπόν, καλά τα πήγαμε μέχρι εδώ, αλλά ήρθε η ώρα να σας πούμε γεια. Για θα είμαστε αύριο 6 και 5. Αύριο θα έχουμε την ώρα του λαού. Σας θέλω έτοιμους με το τηλέφωνο στο χέρι. 7 και 5 ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές μετά το δελτίο ειδήσεων των 7. Να τα πούμε. Έχουμε καθιερώσει την Παρασκευή. Πώς είναι η επερώτηση που κάνουν στον Πρωθυπουργό κάθε Παρασκευή τα κόμματα. Εσείς θα κάνετε επερωτήσεις εδώ στην εκπομπή. Θα σας τα απαντάμε όλα. Θα δίνουμε pass, επιδόματα. Θα σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Τι άλλο θέλετε. Έρχεται Βίκτορ Σαμούιλ για το δελτίο ειδήσεων των 8, ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 8. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σημαντική παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πακέτο στήριξης με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των διελιστηρίων. Όπως ανέφερε, θα υπάρξει στήριξη και η τιμή θα είναι χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ, επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρσι. Παράλληλα, ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και για τον Οκτώβριο. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφεστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά η κατεύθυνσή μας είναι αμυντική. Προσθέτοντας ότι δεν δεχόμαστε ωστόσο κανέναν να μας απειλεί. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Για το ενδεχόμενο συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ΕΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, χωρίς παρόλα αυτά να την αποκλείει. Κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ πραγματοποιήθηκε στη Μεσόγειο με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων. Στόχος της άσκησης ήταν η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια της, οι συμμετέχουσες μονάδες εκπαιδεύτηκαν σε διάφορα επιχειρησιακά σενάρια, μεταξύ άλλων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σοβαρά ερωτήματα γύρει το περιστατικό στα Χανιά, όπου δύο νήπια ξεχάστηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο επί 5 ολόκληρες ώρες. Πρόκειται για δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών, τα οποία αφέθηκαν σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εξυπηρετεί δημόσιο νηπιαγωγείο. Τα αναζήτησαν οι γονείς τους, αφού ενημερώθηκαν ότι δεν έφτασαν το πρωί στο σχολείο και εν τέλει κατάφερε να τα εντοπίσει ο οδηγός του λεωφορείου σε τραγική κατάσταση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνων εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι η σχολική σύνοδος απολύθηκε, καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας. Τόσο η σύνοδος όσο και ο οδηγός του λεωφορείου αναζητούνται από τις αρχές για να καταθέσουν. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στο 3,7% πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% από 3% τον Ιούλιο. Τραγωδία στην άσφαλτο, με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Οι 5 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Σκληπιοβούλας, όπου 3 εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία 2 18χρονοι τραυματίες. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου για ενεξελίξει δικαστικές τους υποθέσεις με δημοσιογράφο στην πρώτη περίπτωση και με αίτημα των βελγικών αρχών για το Qatar Gate στη δεύτερη. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου EU Kids Act, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας άνδρας πραγματοποίησε πριν λίγη ώρα εμπριστική επίθεση στη συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας στο Βούπερταλ της Γερμανίας και στη συνέχεια συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά κατασβέστηκε μέσα σε λίγα λεπτά και κανείς δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League για το κύπελλο Ελλάδας. Με το εκοφαντικό 8-1 κέρδισε η ΑΕΚ τον Πανσεραϊκό, ενώ ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουν μαύρο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε κτλ. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

ξεκάθαρες οι διαθέσεις μας για σήμερα από το πρώτο τραγούδι. La Shadow Puppets, the time has come again. Και ναι, 8 και 8. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Κωνσταντίνος Ρέκα κάθεται μπροστά στην οθόνη και δεν μπορώ να δω τίποτα. Αλλά είναι γιατί είναι στη ρύθμιση του ήχου, οπότε πρέπει να τα φροντίζει όλα και να τσεκάρει τις στάθμες. Ο Βίκτορ Σαμουράι Σαμουήλ είναι μπροστά μου μια κάμερα και τραβάει βίντεο, γιατί είναι αυτά τα νέα παιδιά που κάνουν. Αν δεν το κάνεις, αν δεν είναι βίντεο, τέλος πάντων δεν υπάρχει λόγος να υπάρχεις αν δεν το δείξεις κιόλας. Έφαγα πολύ ξύλο, Βίκτορα, να ξέρεις, με το βιντεάκι που ανέβασες χθες, ότι σου κάνω bullying, που έλεγε ειδής, και μετά το σκέφτηκα και εγώ ότι δεν ήταν καθόλου σωστό, αλλά όλοι γελάσανε, οπότε εντάξει, και εσύ νομίζω, αφού μόνος το ανέβασες. Ωραία, κλείνει και αυτή η παρένθεση. Βραδάκι Πέμπτης, με νύχτα σε νύχτα, νύχτωσε έπρεπε να ξεκινήσω, γιατί κάθε μέρα, κάθε βράδυ είναι όλο και πιο σκοτεινά εκεί έξω. Δρόσισε, εδώ η κάτω Κηφισιά είναι στους 22 βαθμούς. Ωραία, ωραίο βράδυ με ένα μικρό φεγγαράκι. Εκείνη η ώρα πια που μπορείτε, νομίζω, λίγο να κατεβάσετε ρολά, λίγο να αφήσετε το μυαλό σας να ξεκουραστεί και τα αυτιά σας κυρίως. Αυτά τα περνάνε όλα, φασαρία, όλα αυτά που ακούνε, εκτός της μουσικής, και δεν και λίγα. Νομίζω αυτή η εβδομάδα ήταν σαν τρεις εβδομάδες μαζί και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, ως τις 10, 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9 για τα μηνύματά σας στο Viber.

The time has come again, time after time. Είναι αυτή η ώρα που συναντιόμαστε για να χαλαρώσουμε, για αποσυμπίεση. Διάφορα ωραία έχετε πει για αυτή την ώρα και για αυτό το τετράωρο. Και πολύ σας ευχαριστούμε που το βλέπετε έτσι. Και εμείς νιώθουμε ότι είμαστε λίγο σαν προστατευόμενα ήδη. 8, 10, 10, 12. Ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει αυτό. Γιατί ποτέ δεν ξέρει. Time after time. Βράδυ Πέμπτη. Εξοντωμένοι νομίζω είμαστε όλοι. Δεν ξεκίνησε και ωραία ούτε αυτή η μέρα. Με πολύ στεναχωρές ειδήσεις. Με αυτά τα νέα παιδιά που πήγαν και καρφώθηκαν σε ένα τοίχο κάνοντας live στο TikTok. Είστε junkies των ειδήσεων, σίγουρα τα έχετε ακούσει όλα αυτά. Όσοι δεν είστε, υπόσχομαι ότι θα κάνω full επιδέξιο σλάλομ σήμερα. Γιατί νομίζω δεν χωράει τίποτα άλλο πια. Τίποτα άλλο δηλαδή. Τίποτα άλλο. Έχουμε να βγάλουμε και χειμώνα, παιδιά, και δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Αλλά εμείς εδώ, κανονικά στο σήμα μας, αισιόδοξοι. Έχεις άλλη επιλογή? Όχι. Κάτι πάντα γίνεται στο τέλος και τη λιτώνουμε. Τώρα τι θα είναι, δεν ξέρω. Γενικότερα μιλάω από το παγκόσμιο κράχ που περιμένουν μέχρι κάτι που δεν μπορώ να σας πω. Είναι Steel Corners, ταξιδάκι κατευθείαν στο Innsbruck Pie στην Αυστρία, στο φίλο μας τον Γιώργο, τον οδηγό. Χθες νομίζω ήταν πάλι Ολλανδία. Σε χάνω, με μπερδεύεις, να σου πω που ήσουν. Ναι, Ολλανδία ήταν χθες, Μπρέντα. Σήμερα Innsbruck. Και φυσικά να οδηγείς χωρίς μουσική δεν γίνεται.

0: εντάξει, όποιος πει ότι λίγο δεν είναι, λίγο καλύτερα από πριν. Μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Steel Corners, το Trip, που είναι κανονικό ταξιδάκι. Λέγαμε ότι πώς γίνεται και οδηγούν κάποιοι άνθρωποι χωρίς μουσική. Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα ήδη. Δεν σας προλαβαίνω, ειδικά στην αρχή, βομβαρδίζεται. Κάπως πρέπει να το βρούμε αυτό. Πού είναι αυτό που έλεγε ότι εγώ λέει πιο πιθανό είναι να είμαι στο αυτοκίνητο και να ακούω μουσική παρά να οδηγώ. Το βρήκα, η Ιωάννα το λέει. Ναι ρε παιδί μου, πώς οδηγούν χωρίς μουσική? Έχω πιο πιθανό να είμαι στο αμάξι και να παίζει μουσική χωρίς να οδηγώ παρά να οδηγώ χωρίς να ακούω. Ταξιδιάρικο διάλειμμα στη σκληρή καθημερινότητα. Πώς τα λες, πώς τα λες, η Μαρία. Ναι παιδιά, το έχουμε ανάγκη. Όλοι. Και γίνεται αυτό το μαγικό, μπαίνω εδώ, κλείνει η πόρτα και ταξιδεύουμε μαζί και αρχίζει και η χαλάρωση. Κάνουμε όμως και λίγο σλάλομ και μιλάμε για ό,τι ζεις. Και τι ζεις τώρα Σεπτέμβριο μήνα, το οποίο πάντα σε εντυπωσιάζει και μετά λες να θυμηθώ του χρόνου, ότι κάθε Σεπτέμβριο ζορίζομαι πάρα πολύ, φτάνω στα ώρα της κατάθλιψης κλπ. Και λέει τώρα ο Όμαρ Ταρίφ, που όπως όλοι ξέρουμε οι άνθρωποι οδηγοί των ταξί είναι οι άνθρωποι που μας ακούν όλους μας τους πόνους και εμείς τους δικούς τους καμιά φορά, αλλά τέλος πάντων και τις γνώσεις τους που είναι βαθιές. No offense, Όμαρ, αλλά λέει τώρα, έχω διαπιστώσει ότι το τρίμηνο Ιούνιος-Αύγουστο οι περισσότεροι επιβάτες ήταν λαλίστατοι. Εδώ και ένα δεκαήμερο, άστα. Λίγοι γεμίσανε μπαταρίες. Ελπίζω να είναι το διάστημα προσαρμογής. Παίζει και αυτό. Είναι και όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και λες, πού πάω, τι κάνω. Δηλαδή, αν δεν προβληματίζεσαι με όλο αυτό που συμβαίνει, όλα, όλα, βάλ' τα όλα μέσα, και ειδικά στη χώρα που ζεις, κάτι δεν πάει καλά. Ή πες μας πώς το κάνεις.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το ότι είχαμε κάποτε χιούμορ δεν σημαίνει ότι έχουμε και τώρα. Και αν το χάσαμε, να γίνεται και ένας προληπτικός έλεγχος. Πώς ελέγχουμε τη χοληστερίνη, το σίδηρο, το σάκχαρο? Να ελέγξουμε και το χιούμορ μας.

The Way You Love Me. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Είναι η Archive. Και δεν τους φαίνεται. Στον αέρα το Alpha Radio 989. 8 και 26 πρώτα λεπτά. Πάρα πολλά ασθενοφόρα σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί και πάρα πολλά ατυχήματα. Γενικώς ζόρικη, ζόρικη μέρα. Οπότε είναι μονόδρομος το να ξεφύγουμε λιγάκι. Να πάμε στη άλλη μεριά, στη χαρά της ζωής. Και τη χαρά που απλώνεται σήμερα το βράδυ σε αυτή την πόλη. Και αυτό το πρώτο μπαρ, σίνεμα, μπαρ, πες το όπως θες, το μπαρ 2046. Ένα ολοκένουριο μπαρ μέσα στο όπερα, στο συνόμπο όπερα, τον κινηματογράφο. Και αρχίζει, σήμερα είναι τα εγγένεια, με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Θα έχει διάφορα και ποτά, μουσικές, βινίλια, guest DJ sets και τέτοια. Ένα ωραίο μπαρ κινηματογραφικό, παιδί μου, το θέλαμε. Και ειδικά εκεί που βρίσκεται, συν ότι διαβάζω, αυτό δεν είναι, το ρεπορτάζ δεν είναι διαφημιστικό. Διαβάζω ότι το μενού και οι μουσικές επιλογές έρχονται κατευθείαν από το Burger, από το Disco Burger, Burger Disco, όπως λέγεται, Burger Disco Club του Συντάγματος, που επίσης γίνεται της κακομοίρας εκεί. Μα της κακομοίρας, δηλαδή υπάρχει μια ζωή γύρω μας που κάπως πρέπει να την ανακαλύψουμε. Εδώ τώρα εντάξει, σε ενημερωτικό ραδιόφωνο δεν το συνηθίζουν, αλλά τι δεν έχουν ζωή αυτοί οι άνθρωποι, μόνο με την πολιτική ασχολούνται. Δεν θα βγουν να πιούν από το.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πείτε μας για τη συναυλία.
2: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
1: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο Γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
2: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση.
3: Θέατρο.
1: Τι θέατρο?
2: Έχω έρθει να δω το Μια Αλυθίβα.

Μην πετάγομαι, για καλό είναι. Σε 9 μέρες, ακόμα και ο ίδιος μετράει αντίστροφα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Παύλος Παυλίδης θα είναι στο Θέατρο Γης, εκεί που πάει και η φίλη μας, για να δει το Μια Αλυθίβα. Τώρα αυτή τη φορά θα έχει Παύλο Παυλίδη. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε και στα φυσικά σημεία, δεν είναι ακόμα sold out γιατί παίζουν και αυτά. Και θα είναι μαζί του ένα κορίτσι που το έχουμε χάσει, έχει εξαφανιστεί, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Κάποια στιγμή έκανε παιδί, νομίζω θα επανέλθει όμως τώρα. Γιατί κάποια στιγμή, ξέρεις, δεν γίνεται, μεγαλώνει και το παιδί σιγά σιγά και ξαναβρίσκεις τις παλιές σου αγάπες. Το έχει συμβεί σε όλους. Η Ειρήνη Σκυλακάκη θα είναι μαζί του. Θυμάστε το clock.

0: hand in Emma's child's eyes. But the clock kept going tick.
1: Ακούσατε λοιπόν, αν είστε στη Θεσσαλονίκη ή κάπου κοντά, τέλος πάντων, και μπορείς να πεταχτείς 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης, ο Παύλος Παυλίδης και η Ειρήνη Σκυλακάκη. Ζηλεύεις λίγο, αλλά 25, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και εδώ στο Λυκαβητό παραφορκούβα. Τέλος πάντων, έχουμε ξαναμπεί τώρα στο συναυλιακό φθινόπωρο. Ναι. Θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και μεγάλα live. Έχουμε και τις μεγάλες συναυλίες που έρχονται και στο ΆΚΑ και τα sold out. Χαμός θα γίνει. Καλησπέρα στη Φωτεινή. Ο Λονίδα, συγγνώμη γιατί το είδα πριν που λέγαμε για τα ταξί, ότι μιλάς στο ταξί, τέλος πάντων συζητάς θες δεν θες. Πού το τώρα? Ωραίο βράδυ για κρασάκι στο μπαλκόνι. Συμφωνώ με αυτή τη δροσούλα, μια χαρά. Να το. Ποιος μιλάει, λέει, σε ταξί? Μόνο ακούς. Ούτε να διακόψεις δεν τολμάς. Διέκοψε ποτέ κανείς το Σοκράτη? Τέτοιοι διάλογοι υπάρχουν εδώ στο chat. Καλησπέρα στο Γιάννη, στο Νίκο, Λεωνίδας, yes, Φυσούνα. Όλοι εδώ, πρώτη μέρα στο γραφείο μετά από 100 χρόνια θα ρω και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όμως συνειδητοποιώ πως έχω αλλάξει εγώ και δεν με νοιάζει τίποτα πλέον. Ελπίζω να κρατήσω αυτή τη διάθεση. Σου το ευχόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ξαφνικά να γίνεται ένα κλικ και να είναι όλα πιο διασκεδαστικά έστω.

0: Just don't ask me what it was. Ούτε που μας παίρνει από το μυαλό τότε. Γιατί μιλούσε η Σουζάν Βέγκα με αυτό το τραγούδι. Αργότερα μάθαμε και το ζούμε πλέον σαν καθημερινότητα. Ένα παιδάκι που μένει από πάνω και το κακοποιούσαν οι γονείς του. Σκεφτείτε πόσα πόσα χρόνια πριν, Σουζάν Βέγκα και Λούκα. Είπαμε όμως σήμερα θέλουμε λίγο βουτιά στη χαρά, στην ανεμελιά. Αν σας παίρνει, η Λιδία έδωσε την ιδέα. Στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής θα εμφανιστεί σε λίγο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πολυπολιτισμού 2026 ο Πασχάλης, ένας και μοναδικός Πασχάλης. Οπότε 9 η ώρα είναι αυτό και θα είναι με πιτσιρίκια, χαμός και Πασχάλης και τραγούδια και λίγο έξω καρδιά και κυρίως δωρεάν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μπρο, τι σημαίνει!

τον ήθελε το Nick Cave του αυτό το βράδυ Πέμπτης. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ακούμε ό,τι έχεις ακούσει και ό,τι πρόκειται να ακούσει. Ψάχνουμε κάθε βράδυ να δούμε τι ταιριάζει στο σβήσιμο άλλης μιας δύσκολης μέρα. Δύσκολης μέρας. Έλα σίγμα. Και ένα όλε στη Μέρη, φίλη μας, που ετοιμάζει βαλίτσες, γιατί μαζί με τον γιο της τον Περικλή φεύγουν αύριο για Ιωάννινα, για το Ιωάννινα Lake Run. Μια τρομερή διοργάνωση. Σας λέγαμε πριν κάνα μήνα για τις συμμετοχές. Τέλος τώρα. Και λέει γιατί με κινητήρια δύναμη το γιο της, τώρα στα γεράματα η Μέρη, έγινε δρομέας. Ξεκίνησε το τρέξιμο πέρσι, στα 46. Είσαι ηρωίδα μας για σήμερα. Έχω να σας πω ότι αν θέλετε να περάσετε καλό χειμώνα, συγγνώμη τώρα που θα γίνω λίγο με το δάχτυλο. Και για ντάκ. Για το καλό σας είναι. Βάλτε κίνηση στη ζωή σας. Τρέξιμο, περπάτημα, γιόγκα, πιλάτες, κολύμβηση, κάτι. Και όχι, δεν προλαβαίνω, προτεραιότητα. Ιεραρχήστε προτεραιότητες, λέει για Ντάκ, και έχει απόλυτο δίκιο. Άλλο ένα όλο λοιπόν για τον άνθρωπο που εμπνέει τη Μέρη, όσο κανένας άλλος, λέει, το γυμναστή του σχολείου μας. Γιατί ναι, υπάρχουν και αυτοί οι δάσκαλοι. Έχει απόλυτο δίκιο. Και δεν είναι σωστό να τσουβαλιάζουμε. Βέβαια καλό θα ήταν να μην είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, αλλά να ήταν αυτός ο κανόνας. Δάσκαλοι σαν τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Το χόντρινε, ναι. Τέτοιους θα βρείτε στο Διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο, στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφοιτούς. Το πρώτο φροντιστήριο Διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των φροντιστήριων Διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές τους, αλλά και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site διακρότημα.gr. Και όλα αυτά τα είπαμε για να σας πούμε επίσης ότι τρέχει ένας διαγωνισμός, μια κλήρωση ουσιαστικά που θα γίνει την Παρασκευή και σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε μια υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ στο Διακρότημα. Οπότε αν έχετε παιδί σε φάση Διακρότημα, μια υποτροφία 1.000 ευρώ σας περιμένει, τη διεκδικείτε με μήνυμα στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό Διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο, χρέωση 0,34 ευρώ, ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, και όροι και προϋποθέσεις στο site μας alpharadio989.gr. Ένα και με το τόσο μπιριμπίρι, χάδι απ' τα λίγα.

Νομίζω πήρε τις περισσότερες καρδούλες δικαίως. 1000 Kisses Deep στο νέο το Alpha Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, εδώ που συναντιόμαστε τα βράδια για να χαλαρώσουμε, να αποσυμπιεστούμε, να κάνουμε παρέα, να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Και στο σημείο αυτό να σας πω ότι είναι μαζί μας και η ΒΕΗ. Και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Αυτός που μπήκε έκανε είσοδο και ακούστηκε παντού σαν special effect ήταν ο Βίκτορ Σαμουήλ, ο οποίος θα είναι μαζί σας σε ένα λεπτό ακριβώς με το δελτίο ειδήσεων των 9 και μετά πάλι μαζί.

0: Τώρα είμαι σαν ΑΕΚ προπονητικής.
1: Σε ποιο σπορ?
0: Στην Κολύμβηση.
1: Κολύμβηση,
0: ναι.
1: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια Κολύμβησης.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ κολυμπάς?
0: Όχι, εγώ τένις παίζω.
1: Και πού κολλάει το κολύμβι?
0: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εξειδίκευση του μέτρου αλλά και οι σχετικές εξαγγελίες αναμένονται για την επόμενη εβδομάδα από τα συναρμόδια Υπουργεία. Στόχος είναι, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ, αντίστοιχο επίπεδο δηλαδή με πέρσι. Ακόμη ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Ανοιχτό άφησε ωστόσο το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά μόνο ως έκτακτο και χρονικώς περιορισμένο μέτρο και αν το επιτρέψουν οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας. Σε πρώτο πλάνο και τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, καθώς και τα προγράμματα των δύο δεν συμπίπτουν, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κάτι την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα ούτε απειλεί, ούτε δέχεται όμως απειλές, ενώ χαρακτήρισε τη διακήρυξη των Αθηνών ένα χρήσιμο εργαλείο διαλόγου. Κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ πραγματοποιήθηκε στη Μεσόγειο με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλών πυρακαυλάτων. Στόχος της άσκησης ήταν η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια της, οι συμμετέχουσες μονάδες εκπαιδεύτηκαν σε διάφορα επιχειρησιακά σενάρια, μεταξύ άλλων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον 54χρονο που έπεσε από μεγάλο ύψος στο Ηράκλειο δίνουν οι γιατροί του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή του να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας υπέστη ανακοπή. Ωστόσο, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Ο 54χρονος παραμένει διασωληνωμένος, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για τη σταθεροποίησή του, καθώς φέρει πολλαπλά και ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα από την πτώση. Σοβαρά ερωτήματα γύρει το περιστατικό στα Χανιά, όπου δύο νήπια ξεχάστηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο επί 5 ολόκληρες ώρες. Πρόκειται για δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών, τα οποία φέθηκαν σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εξυπηρετεί δημόσιο νηπιαγωγείο. Το αναζήτησαν οι γονείς τους, αφού ενημερώθηκαν ότι δεν έφτασαν το πρωί στο σχολείο και εν τέλει κατάφερε να τα εντοπίσει ο οδηγός του λεωφορείου σε τραγική κατάσταση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η σύνοδος και ο οδηγός του λεωφορείου αναζητούνται από τις αρχές για να καταθέσουν. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντισεγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στο 3,7% πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Ένας άνδρας πραγματοποίησε πριν λίγη ώρα εμπριστική επίθεση στη συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας στο Βούπερταλ της Γερμανίας και στη συνέχεια συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά κατασβέστηκε μέσα σε λίγα λεπτά και κανείς δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, με το εκοφαντικό 8-1 κέρδισε η ΑΕΚ τον Πανσεραϊκό, ενώ ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες ένα υπερσυντέλικο, 40 άτομα.

Billy Holiday και Speak Low. Ποιο λόδι γίνεται. Εδώ στη γωνίτσα μου να μην ενοχλώ. Τώρα που επιτέλους αρχίζετε λίγο να χαλαρώνετε. Χαλάρωσε και το πλυντήριο μου, νομίζεις. Το ένα μετά το άλλο. Κάθαρση. Το σιδέρωμα να δεις τη χαλάρωση είναι με μουσική. Εντάξει, πετάχτηκα τώρα, σας τις πάω, ε. Αλλά τι να κάνω, παιδιά, με αυτό μου πληρώνω, μιλάω. Αλλιώς σας έλεγα. Ο Μάρτα Ρίφ μου θυμίζει και έχει δίκιο, αλλά τον έχει επηρεάσει μάλλον και εκείνον η μέρα, γιατί μου γράφει ένα μήνυμα μέσα στην αγάπη και τη λύκα. Σοφία, αγάπη και ελπίδα, εκπέμπεις, λέει, λόγω της ημέρας. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την αγάπη, την ελπίδα και την πίστη. Και υπέροχα ονόματα και υπέροχες έννοιες. Χωρίς αυτές δεν γίνεται επίσης. 311 Porters, Around Me With Your Love. 21 βαθμοί αυτή την ώρα, 21 βαθμοί αυτή την ώρα εδώ στην Κάτω Κηφισιά. Θα πέσει κι άλλο. Από τα θερινά τα νέα λένε ότι κάπως λίγο έχει μαζευτεί ο κόσμος σπίτι. Από χτες είχε περισσότερο κρύο. Για όχι ακόμα, έχουμε καιρό. Αν και βλέπω ότι με τα τριαντάρια ξεμπλέξαμε. Δεν έχει ξανά. Το είπα λίγο απότομα. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, 6947989889 για τα μηνύματά σας στο Viber και mail στο onair@alpharadio989.gr.

0: Αλφα Radio 989. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε, συνδεθήκατε. Γιατί μπορείτε να μας ακούτε και από το site, από όποια εφαρμογή θέλετε επίσης. Αν και το Radio Player είναι η καλύτερη φωλίτσα που ανεβαίνουν και οι εκπομπές εκεί μετά. Και έχει και όλα τα ραδιόφωνα. Αλλού θέλω τώρα να σας πάω στο Lenny Kravitz. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Έγινε λοιπόν και μετά τον LeBron James, έγινε και ο Lenny Kravitz. Ken. Ξέρεις τι είναι ο Ken? Όχι. Εδώ δεν είσαι εδώ, εντάξει, δεν είσαι εδώ. Δεν είναι εδώ. Δεν ξέρει και τι είναι ο Ken, βέβαια. Ο Ken είναι ο άντρας της Barbie. Okay. Ο Ken. Και ο Lenny Kravitz, λοιπόν, μετά τον LeBron James, έγινε και αυτός Ken, κανονικό, ομοίωμα. Η κούκλα Lenny Kravitz. Πρέπει να μπείτε να το δείτε. Ψάχνω τώρα γιατί έχει κολλήσει και δεν γυρίζει. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερο Lenny Kravitz. Αριστούργημα είναι. Αν κάποιος μπορεί και θέλει να μας την κάνει δώρο, θα είναι στην καρδιά μας για πάντα.
1: Mírame, Pancho, tres meses sin aparecer y yo llorando pensando que te había atropellado un carro. ¿Y con qué me sales? Con 12 chamacos gatunos. ¿Qué no te da vergüenza?
2: Ma, yo no...
1: ¡Ni me contestes!
3: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
5: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
4: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
5: Σε περνά στην κορυφή.
4: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
6: Γιατί όποιος γυρίζει...
7: Κερδίζει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
9: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
8: Η βαρεμάρα είναι που σταματάει.
9: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω... Δεν μπορώ. Βαριέμαι.
0: Απόλυτη ταύτιση. Τα φιλιά και τους χαιρετισμούς στις φιλενάδες που ταυτίζονται επίσης. Lenny Kravitz, έρωτας μεγάλος, τώρα πια και Ken, ο οποίος λέει: όταν ήμουν παιδί και μεγάλωνα μαζί με τα μικρότερα ξαδέρφια μου, υπήρχαν παντού Barbie, G.I. Joe, Ken και όλα αυτά, είπε στο People. Και λέει: σε βάζει να σκέφτεσαι. Οπότε όταν ήμουν παιδί, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα τη δική μου φιγούρα.

Λοιπόν, γαργαλιστικές λεπτομέρειες. Από το πρώτο θέμα διαβάζω για την κούκλα Ken, επιτέλους. Με τη μορφή του Lenny Kravitz και τα ρούχα του Lenny Kravitz. Φοράει ένα μπρονζέ δικτυωτό top με ντραπέ λαιμόκοψη, τζιν παντελόνι καμπάνα, ζώνη με τρούξ, μπότες και γυαλιά ηλίου, όλα εμπνευσμένα από τις εμφανίσεις του Kravitz στην πρόσφατη παγκόσμια περιοδία του Blue Electric Light. Και ίδιος λέει, περιοδεύω εδώ και 2,5 χρόνια με αυτό το άλμπουμ. Τώρα φτάνουμε στο τέλος. Η κούκλα σηματοδοτεί αυτή την περίοδο και αυτή την περιοδία που ήταν πραγματικά απίστευτη για μένα. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη περιοδία της καριέρας μου και αισθάνομαι καλύτερα από ποτέ. Δουλεύει σκληρά για να φτάσει σε εκείνο το σημείο, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή, όπου όλα ενώνονται και νιώθεις καλά. Νιώθεις έμπνευση, πείνα, ενέργεια και πάνω απ' όλα ευγνωμοσύνη. Well done, Lenny. Well done.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου βιολά θυμίζουν.

0: Σταματήστε τι κάνετε. Έχουμε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Όλο μαζί πες το. Όχι, πρέπει να το περιγράψεις όλο. Γιατί εγώ θα γίνω πλούσια από αυτό.
1: Με το που είπε
0: ο Φιτικάνη.
1: Ο Φιτικάνη σκόραρε μόλις. Το δεύτερο του γκολ. Στο 83ο λεπτό.
0: Ο Όφη του Χρήστου Κόντι μας έχει τρελάνει. Πάρα πολύ περήφανη. Ξέρω αυτόν τον ωραίο τύπο και όλη την οικογένεια. Δεν είναι καθόλου τυχαίος. Σεμνός, ταπεινός, low key. Και να κάνει θαύματα. Πες και το άλλο. Στη διαπίστωσή σου.
1: Πραγματικά, παιδιά, κάθε φορά που λέει κάτι η Αφροδίτη στο μικρόφωνο ή γενικότερα με ρωτάει για κάτι, πέφτει μέσα. Σε δευτερόλεπτα όμως.
0: Ευχαριστώ. Ξέρετε που θα με βρείτε, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να το κουράζουμε. Τώρα που και τα medium και οι υπνοτιστές. Κάνεις υπνοσκόπηση, λέει. Ό,τι κολονοσκόπηση, ξέρει, υπνοσκόπηση, δεν ξέρω. Πάντως ακούγεται πιο promising από την κολονοσκόπηση. Λίγο ακόμα καλοκαίρι, λένε τα sites. Και μετά φθινόπωρο. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό με λιακάδα. Αλλά βλέπω βροχούλες την άλλη εβδομάδα. Μακάρι, Παναγίτσα, μακάρι, αμήν.

0: Derek Fine και Sam και διαβάζω κάτι και λες πόσο κρίμα, πόσο κρίμα. Θα έπρεπε να το δει, θα έπρεπε να το... Καλά έτσι κι αλλιώς, από πού να το πιάσεις δεν έχει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέκτησε τη θέση 40 στα παγκόσμια charts του Spotify με τα τραγούδια του να συγκεντρώνουν εκατομμύρια streams μετά το θάνατό του και όλοι έχουν εντυπωσιαστεί και λένε ότι αυτό το πετυχαίνουν μόνο, έχει συμβεί δηλαδή μόνο σε θανάτους καλλιτεχνών τύπου ο Ζιός μπορούν, ας πούμε, και πόσο μάλλον με τραγούδια που έχουν, είναι ελληνόφωνα δηλαδή, τρομερό, τρομερό και πόσο κρίμα που δεν θα το μάθει ποτέ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Μπρο, τι συμβαίνει!

ξυπνάς την Παρασκευή με ένα χαμόγελο να... Ο νέος κόσμος έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Τα φιλιά μας, αν μας ακούτε από εκεί. Έχει γίνει το νέο Παγκράτη. Πριν όμως να στείλω το Miss Daisy May στην Αργυρό, στην Go, που λέει ότι χωρίς μουσική δεν γίνεται σίδερο επίσης. Πραγματικά είναι, μπορεί να γίνει πολύ απολαυστικό το σίδερο. Σαν να σιώνει τη σκέψη σου λίγο. Αρκεί να είναι προετοιμασμένα σωστά τα ρούχα, μην είναι τώρα τίποτα ξερά τελείως. Χτες λέγαμε για πλυντήριο σε πόσους βαθμούς πλένει το πάπλωμα. Δίνει στολή νοικοκυρεύει, παιδιά. Είμαστε για όλη την οικογένεια, μαμάδες, παιδιά, φοιτητές. Και στους φοιτητές σταματάμε για λίγο, γιατί είναι μαζί μας η ΔΕΗ και το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Για να μάθετε περισσότερα μπαίνετε στο day.gr. Την ευγνωμοσύνη δεν ξεχνάμε, έτσι. Στα σώσεις της ημέρας, κάθε μέρας. Be thankful for what you've got.

Ξεχαστήκαμε με τους Massive Attack. Λέγαμε πριν για το νέο κόσμο και διαβάζω στο News 24/7. Από χτες το είχα αυτό, αλλά νομίζω σήμερα έχει γίνει και από τα viral της ημέρας. Και λογικό ότι το Time Out που κάθε χρόνο ανακοινώνει τις πιο cool γειτανιές του πλανήτη, και κάποια στιγμή ήταν το Παγκράτη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω στη δεκάδα, δεν ξέρω σε ποια θέση ήταν. Τώρα λοιπόν, spoiler, στην τρίτη θέση ο νέος κόσμος. Τρομερό. Και διαβάζω εδώ, ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αθηναγή Ριβιέρα, ο νέος κόσμος εξελίχθηκε αθόρυβα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γειτονιές της Αθήνας, διατηρώντας ακέραια την αυθεντικότητά του. Πραγματικά ο νέος κόσμος είναι ένας νέος κόσμος και ένα, το χρωστάει και σε μεγάλο βαθμό στη στέγη που είναι εκεί και δίνει παλμό κανονικά. Είναι και το Πάντιο, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή. Και εδώ λέει παράλληλα στα σοκάκια θα βρει κανείς από παραδοσιακά ταβέρνες μέχρι δημιουργικά νέα εστιατόρια, αλλά και προσεγμένα καφέ, μπαράκια και συνοικιακούς φούρνους που αρκούν για να γεμίσουν μέρες ολόκληρες με βόλτες, φαγητό και ποτό. Είναι αυτό, είναι η περιοχή του Τετάρτου, δηλαδή αυτό που μπορείς να τα κάνεις όλα σε ένα τέταρτο. Εδώ σε πέντε λεπτά είσαι στην Ακρόπολη, ας πούμε. Νέος κόσμος, rules πλέον. Και είναι τρομερό πώς αλλάζουν οι περιοχές.

0: Όταν βλέπεις ανθρώπους με στόμφο, μακριά τους. Δεν ξέρουν. Κρύβουν την άγνοια πίσω από το στόμφο και το ύφος. Όταν βλέπεις ανθρώπους με ανοιχτή αγκαλιά και χαμόγελο, ξέρεις ότι ξέρουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κότα.
2: Κότα.
1: Κότα.
2: Δηλαδή, κότα.
1: Κατάκοτα.

νανούρισμα εντελώς. Λέγαμε πριν για το νέο κόσμο που σύμφωνα με το Time Out είναι στις πιο cool περιοχές του πλανήτη πλέον. Και έχει ξεκινήσει εδώ κουβεντούλα. Πνίγηκε ο Στέφανος με αυτό που έγραφε στο News 24/7 για το νέο κόσμο ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Έλα, αλήθεια λέει, δεν λέει ψέματα. Εντάξει, λίγο αλλιώς, λίγο ωραιοποιημένη η αλήθεια. Είναι και ΑΕΚ ο νέος κόσμος, μας λέει ο Νίκος. Έχει κάποια ενδιαφέροντα στέκια, αλλά είναι ακόμα στριμωγμένα. Ό,τι μπήκε.

έβαλε κομμάτι για να ζητήσουμε λογαριασμό, λέει ο Λεωνίδας. Αλλά μην είσαι τέτοιος. Tracy Thorn, Everything But The Girl, Time After Time. Του κλέψαν την παράσταση εδώ του επόμενου. Γιατί όφι αφού πήγε και έβαλε αυτά τα δύο γκολάκια και τους τρέλανε όλους και τα 8 της ΑΕΚ περνάνε λίγο ντούκου. Καλά δεν είναι και λίγο αυτό που συνέβη. Όπως καταλάβατε μπήκε, ήρθε, οπότε κάποιος άλλος φεύγει. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρυθμίση του ήχου, Φροντίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ο Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες, αλλά πριν στις 10 ακριβώς, Βίκτορ Σαμουήλ, η Σαμουράι και Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα λέμε πάλι αύριο. Γεια, καλό βράδυ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε με συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εξειδίκευση του μέτρου αλλά και οι σχετικές εξαγγελίες αναμένονται για την επόμενη εβδομάδα από τα συναρμόδια Υπουργεία. Στόχος είναι, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η τιμή κίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ, αντίστοιχο επίπεδο δηλαδή με πέρσι. Ακόμη ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Ανοιχτό άφησε ωστόσο το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά μόνος έκτακτο και χρονικώς περιορισμένο μέτρο και αν το επιτρέψουν οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας. Σε πρώτο πλάνο και τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, καθώς και τα προγράμματα των δύο δεν συμπίπτουν, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κάτι την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα ούτε απειλεί ούτε δέχεται όμως απειλές, ενώ χαρακτήρισε τη διακήρυξη των Αθηνών ένα χρήσιμο εργαλείο διαλόγου. Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, μέσα σε λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια. Υποστηρίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι τομείς ενέργειας και οικονομικών του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι από τη μία ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ουσιαστική πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και από την άλλη, όταν ρωτήθηκε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, απάντησε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο μέτρο, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα πρέπει να επιστρέφουν απευθείαν στους καταναλωτές. Η αντίφαση είναι προφανής. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπεκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει, σχολιάζουν από το ΠΑΣΟΚ. Κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ πραγματοποιήθηκε στη Μεσόγειο με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων. Στόχος της άσκησης ήταν η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια της, οι συμμετέχουσες μονάδες εκπαιδεύτηκαν σε διάφορα επιχειρησιακά σενάρια, μεταξύ άλλων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον 54χρονο που έπεσε από μεγάλο ύψος στο Ηράκλειο δίνουν οι γιατροί του Βενιζέλη νοσοκομείου, με την κατάστασή του να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας υπέστη ανακοπή. Ωστόσο, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Ο 54χρονος παραμένει διασωληνωμένος, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για τη σταθεροποίησή του, καθώς φέρει πολλαπλά και ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα από την πτώση. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. 13 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τον θάνατο του Παύλου Φίσα. Απόψε η μεγάλη συναυλία στον χώρο των Λοιπασμάτων και αύριο στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η τροχία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου EU Kids Act, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας άνδρας πραγματοποίησε νωρίτερα εμπριστική επίθεση στη συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας στο Βούπερταλ της Γερμανίας και στη συνέχεια συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά κατασβέστηκε μέσα σε λίγα λεπτά και κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρεμιέρα με νίκη στη League Phase του Europa League για τον Όφη που κέρδισε με 2-0 τη Hoffenheim. Για το κύπελλο Ελλάδος, με το εκοφαντικό 8-1 κέρδισε η ΑΕΚ τον Πανσεραϊκό, ενώ ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ. Η εθνική Ελλάδας επικράτησε με 3-1 σε τη Σλοβακία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατράφυλλα. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέιντιο 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Η Λιοφάνε περιμένουν μαύρο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: I love you, honey bunny.
4: Everybody be cool, this is a robbery!
5: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

Λοιπόν. Εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι σε έναν υποδέστερο αντίπαλο, βέβαια, από τη δεύτερη εθνική κατηγορία, τη β' εθνική που λέμε. 8 γκολ, 8-1 κέρδισε η ΑΕΚ τον Πανσεραϊκό, αλλά εξαφανίστηκε από την ειδησιογραφική, από τα ειδησιογραφικά πρωτοσέλιδα των site και πασών των ειδήσεων που λέμε, έτσι, διότι ο απίστευτος Όφη σε αυτό το φίδι του Ηρακλείου, ο όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου, έκανε κάτι το απόλυτο. Τι να πω, δηλαδή, δεν βρίσκω λόγια. Όχι εντυπωσιακό, ένα εξωφρενικό, εξωπραγματικό πράγμα. Έπαιζε με μια ισχυρή γερμανική ομάδα. Μια γερμανική ομάδα που τρώνε σίδερα, παίζουν στο μισό γήπεδο. Εντυπωσιακή ανάπτυξη, ξέρω εγώ. Έκανε 35 επιθέσεις. Όφη σχεδόν έπαιζε στο μισό γήπεδο. Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα έπαιζε στο μισό γήπεδο. Είχε εξοντοτική εδαφική υπεροχή, κατοχή μπάλας που λέμε. Η Hoffenheim, η γερμανική αυτή ομάδα, που δεν είναι η πρωτοκλασάτη, δεν είναι στις 5 καλύτερες Γερμανίας, ούτε στις 7 καλύτερες, αλλά είναι μια σπουδαία γερμανική ομάδα που στην εποχή μας, τώρα δηλαδή σε αυτή τη σεζόν, παίζει στο Europa League κανονικά ως μία από τις μεγάλες ομάδες. Και έχει χάσει κάποιες ευκαιρίες, όχι σπουδαίες, παίζοντας τον Όφη στο μισό γήπεδο. Και ο Όφη με μία, αυτό το κριτικό φίδι, με μία εντυπωσιακή εμφάνιση, κράτησε όλο το παιχνίδι στον έλεγχό του, Όφη, και κόλλησε στους Γερμανούς δύο μπαλάκια που θα τα έχουν και θα τα θυμούνται. Δηλαδή δύο και να καίνε, που λέμε. Πώς λέγαμε παλιά, ένα και να καίει. Δύο και να καίνε. Το πρώτο γκολ από τον Αϊτόρ, το δεύτερο με κεφαλιά από τον Κανελόπουλο. Δύο υπέροχα γκολ. Έκανε 5-6 αντεπιθέσεις Όφη και έβαλε αυτά τα δύο καταπληκτικά γκολ, κερδίζοντας τη Hoffenheim 2-0 στο Παγκρίτιο, στην Κρήτη. Στην έδρα του βέβαια, αλλά κέρδισε μια σκληρή γερμανική ομάδα που είναι σε σχέση με τον Όφη, είναι δύο κλάσεις ανώτερη ομάδα ως budget, χρήματα, παίκτες κτλ. Αξία ομάδας, δύο κλάσεις καλύτερη από τον Όφη, και ο Όφη τους διέλυσε 2-0. Όχι 3-2 και 1-1 και ισοπαλία που λέγαμε, άντε και ισοπαλία καλή θα είναι. Όλοι λέγαμε, άντε και ισοπαλία να πάρει Όφη, καλά θα είναι. Και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης, ο εκπληκτικός Χρήστος Κόντης, που έστησε την ομάδα μαεστρικά, αυτός λοιπόν ο μαέστρος Χρήστος Κόντης, έλεγε ότι εντάξει, θα το παλέψουμε, και σχεδόν το είπε, ότι και με την ισοπαλία ευχαριστημένοι θα είμαστε. Και δεν πιστεύω στα μάτια μου να βλέπω το παιχνίδι και να κερδίζει Όφη 2-0. Ο οποίος δεν έκανε ένα τίναγμα ξαφνικά και κέρδισε μια σπουδαία γερμανική ομάδα 2-0. Έτσι. Ενώ ήταν, ούτε outsider δεν ήταν, δεν τον υπολόγιζε κανένας. Αν κάποιος έπαιζε τον Όφη ότι θα κερδίσει, μπορεί να κέρδιζε πολλά λεφτά. Το διπλό της Hoffenheim με έδινε ένα 50, ένα 53, κάτι τέτοιο. Αστεία, ήταν σαφές φαβορή η γερμανική ομάδα και σιγουράτζα. Δηλαδή ήταν απολύτως σίγουροι όλοι ότι θα κερδίσει η Hoffenheim, ότι θα πάρει διπλό στην Κρήτη. Μάλιστα, αυτό ήταν το λογικό. Ρε φίλε, ούτε ισοπαλία δεν πήραν οι γερμαναράδες. 2-0. Ο Όφης, ο κατηραμένος, ο οποίος Όφη δεν το έκανε, ξαναλέω, αυτό ένα ξεπέταγμα ξαφνικά. Είχε προειδοποιήσει. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Κέρδισε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και σήκωσε το κύπελο, το Super Cup. Κέρδισε τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκι 1-0.
Ο Όφη μέσα στο Καραϊσκάκι 0-1, κέρδισε 1-0, πήρε διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι. Τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που είναι 15 φορές καλύτερη από τον Όφη, έτσι. Θεωρητικά μιλάμε, έτσι, όταν μετράμε χρήματα, παίκτες, budget, ιδιοκτήτες, ξέρω, ιδιοκτησίες και τα λοιπά, ιστορία και τα ρέστα, όπως και να το πεις. Τον πάτησε κάτω, κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκι. Και πάτησε κάτω τον ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου. Πάτησε στο Super Cup κάτω την ΑΕΚ και την κέρδισε και πήρε το Super Cup. Και τώρα παίζει πρώτο παιχνίδι στην ιστορία του στο Europa League, στη League Phase, και κερδίζει 2-0 τους Γερμανούς. Τι να πω δηλαδή. Μπράβο ρε ο Φάρα. Μπράβο. Χρήστο Κόντι, να σε καλά παλικάρι μου. Μαγιά σου. Και μαγιά όλων των παιδιών βέβαια, Ελλήνων και ξένων, που έκαναν αυτό το απίστευτο αποτέλεσμα. Και όταν θα βγει η βαθμολογία τώρα της League Phase του Europa League, θα είναι στις πρώτες θέσεις. Ο Ολυμπιακός με την ηρωική ανατροπή που έκανε χθες, ενώ έχανε 1-0 και ακόμα και οι Ολυμπιακοί τον είχαν σχεδόν, άντε να πάρουν την ισοπαλία, έκανε την ανατροπή, κέρδισε 2-1, πήρε τους 3 βαθμούς. Ο Όφη κέρδισε σήμερα 2-0, πήρε και αυτός τους 3 βαθμούς και στη League Phase του UEFA, του Europa League, θα είναι στους νικητές με 3 βαθμούς, θα είναι στην πρώτη θέση και ο Όφη και ο Ολυμπιακός, φίλε μου. Στην πρώτη θέση, στην League Phase του Champions League, είναι και η ΑΕΚ, με τη νίκη που έκανε στην LASK, απέναντι στη LASK, την Αυστριακή. Αυτά είναι για πρώτη φορά δηλαδή που όλες οι ελληνικές ομάδες προχωράνε με νίκη. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Μπράβο. Φτού, φτού, φτού, να μην βασκαθούμε. 3-4 βαθμούς ακόμα να πάρουμε. Μάλιστα, αν πάρουμε και μερικούς ανέλπιστους σαν τους σημερινούς του Όφη, θα περάσουμε και τους Τσέχους και τους Τούρκους και μπορεί να μπούμε και στη δεκάδα. Στις 10 καλύτερες χώρες της Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Αυτά είχα να σας πω. Εντάξει, ξεκουραστείτε, χαλαρό.

0: κοριτσάκι και ο λύκος. Ένα απόγευμα, ένας μεγάλος λύκος περίμενε σε ένα σκοτεινό δάσος ένα κοριτσάκι να περάσει, κρατώντας ένα καλάθι με φαγητό για τη γιαγιά της. Τέλος, ένα κοριτσάκι πράγματι φάνηκε και κρατούσε ένα καλάθι με φαγητό για τη γιαγιά του. «Αυτό το καλάθι το πας στη γιαγιά σου?» τη ρώτησε ο λύκος. Το κοριτσάκι είπε «Ναι, στη γιαγιά της το πήγαινε». Τότε ο λύκος τη ρώτησε «Πού έμενε η γιαγιά της?» και το κοριτσάκι του είπε «Πού έμενε η γιαγιά της?» και ο λύκος χάθηκε μες στο δάσος. Όταν το κοριτσάκι έφτασε στο σπίτι της γιαγιάς και άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της γιαγιάς του, είδε ότι στο κρεβάτι υπήρχε κάποιος που φόραγε νυχτικό και σκούφο. Δεν είχε πλησιάσει περισσότερο από 7 μέτρα όταν είδε ότι στο κρεβάτι δεν ήταν η γιαγιά της, αλλά ο λύκος. Γιατί ακόμα και με νυχτικό, ένας λύκος δεν μοιάζει ιδιαίτερα με τη γιαγιά σας, όπως δεν μοιάζει ιδιαίτερα το λιοντάρι της Μέτρο Γκόλντουιν Μάγερ με τον Μωρί Σεβαλιέ. Έτσι, το κοριτσάκι έβγαλε ένα πολυβόλο από το καλάθι του και γάζωσε το λύκο. Επιμήθειον, δεν είναι τόσο εύκολο να ξεγελάς κοριτσάκια την σήμερον ημέραν όσοι το παλαιότερον. Το κοριτσάκι απόψε, αυτή η δευτεράτζα κοκκινοσκουφίτσα, απόψε το κοριτσάκι με το πολυβόλο ήτανε ο Όφη. Και ο λύκος, ο καημενούλης, ήταν η Χόφενχάιμ. Το παραμύθι «Το κοριτσάκι ο λύκος» από τους υπέροχους μύθους για την εποχή μας του James Thurber. Ο James Thurber είναι ένας Αμερικάνος, γεννήθηκε στο Οχάιο πριν από 130 χρόνια, το 1894, πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1961. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν εντελώς τυφλός, αφού από 6 χρονών ήταν μονόφθαλμος, γιατί ο αδερφός του με ένα βελάκι του είχε βγάλει το μάτι, έβλεπε θολά από το ένα μάτι και επιδεινωνόταν συνέχεια και η όραση και η υγεία του γενικώς, και στα τελευταία 40-50 χρόνια που έζησε ήταν εντελώς τυφλός και έγραφε παραμύθια και υπέροχες ιστορίες χωρίς να βλέπει τίποτα, δεν τον ένοιαζε κιόλας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σας άρεσε το παραμυθάκι του James Thurber?
2: Ναι, βλέπω.
0: Βροχή τα μηνύματα βλέπω. Έχετε εντυπωσιαστεί έτσι? Μάλιστα, δύο σύντροφοι από όλους σας που λένε «Αχ, τι ωραίο, υπέροχο, καταπληκτικό, καλησπέρα, τέλειο και τα ρέστα». Οι δύο από τους 35 που είχατε στείλει μηνύματα εντυπωσιάστηκαν με τι? Με τη διάσταση που είχε το δωμάτιο της γιαγιάς. Δεν ήταν ένα απλό καλυβάκι, όπως περιγράφει την εικόνα, την σκηνή ο James Herbert, όταν έφτασε ο λύκος, όταν έφτασε το κοριτσάκι και είδε το λύκο με την σκούφια τζιαγιά σκεπασμένο στο κρεβάτι, αυτό το είδε σε απόσταση 7 μέτρων, το κατάλαβε. Και ένας σύντροφος λέει, καλά η γιαγιά αυτή, η γιαγιά τι γιαγιά ήταν? Είχε 7 μέτρα διάσταση μέσα σε ένα καλύβι στο δάσος. Σε βίλα έμεινε η γιαγιά, σε έπαπλη. Και το λιγότερο, αυτό το λιγότερο από 7 μέτρα είναι υπέροχο πραγματικά. Μόλις έφτασε σε απόσταση λιγότερη από 7 μέτρα. Έχει πλάκα να περιγράφεις διάφορα κουφά πράγματα με μια απόλυτη ακρίβεια, τερατολογώντας μάλιστα. Είναι, πρέπει να είσαι δυνατός παραμυθάς. Δηλαδή, εντάξει, μόνο ο Τσίπρας μπορεί να σε περάσει. Απλώς όταν λέτε εσείς τα παραμύθια σας αυτά με τις λεπτομέρειες αυτές και τις θερατολογίες, όλοι θα γελάνε. Ενώ όταν τις λέει ο Τσίπρας, όλοι ψηφίζουν και πανηγυρίζουν. Τρελαίνεται ο κόσμος για παρανοϊκά παραμύθια. Με αγρίους και με παύλες πάνω στη θάλασσα νοικιασμένες με 300 δραχμές το χρόνο και με διάφορες έτσι μεγαλειώδεις στιγμές, μπαλκονάτες μάλιστα. Μερικοί πιστεύουν ότι εγώ θα κάνω στροφή. Να μην το πιστεύουν αυτό. Μην περιμένετε από μένα να κάνω στροφή 360 μοιρών. Άλλοτε πήγαινε και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη, άλλοτε μας ενημέρουν ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Μερικές φορές μας έλεγε κατά παράβαση της δέοντος νομοθεσίας. Μόνο κάτι που έλεγε μια αυτιά μου στο χωριό δεν έχει πει ακόμα, που όταν της έλεγες τίποτα, τι θα κάνεις αύριο ρε θιά, να έρθω να μου δώσει λίγη τυρόπιτα, κάνει τέτοιο. Ήταν φουρνάρης αυτή η θιά Βασίλου. Και έλεγε, μπα όχι, δεν θα είμαι στο φούρνο αύριο γιατί έχω μια επίγον δουλειά. Ο Αλέξης δεν το έχει πει ακόμα αυτό. Έχει επίγον δουλειές, αλλά δεν μας το πει. Λοιπόν, 69-47-989-989 το τηλεφωνάκι του Viber για να στέλνει τα μηνύματά σας. Ξεκινήσαμε με τη Μισιρλού, έτσι ακριβώς από το Pulp Fiction, όπως ακούγεται εκεί. Με αυτό το τραγούδι με τη Μισιρλού, όλα τα δυσέγγωνα, τα εγγόνια, τα παιδιά, νύψια, εγγόνια, δυσέγγωνα του Ρουμπάνη, του Νίκου Ρουμπάνη που το έγραψε αυτό το 1925, πότε το έγραψε, θα έχουν γίνει, θα είναι όλοι οι συγγενείς, οι ανιόντες, πως λένε, οι κατιόντες. Οι ανιόντες συγγενείς θα είναι ζάπλουτοι. Ένα τραγούδι έγραψε ο Νίκος Ρουμπάνης, ρε φίλε, τη Μισιρλού. Και έχει τσακίστα, έχει σπάσει τα ταμεία. Και είμαι σε τέτοια φάση τώρα, δηλαδή το σκαλίζω, έχω πάρει εκεί πέρα ένα μηχανηματάκι που έχει τώρα μη φασολασί μαζί με τις διέσεις και σκαλίζω λίγο μήπως βρω μια μελωδιούλα, τα λόγια τα έχω, λίγα λόγια και καλά, λίγα λόγια και πολύ μουσική, και ετοιμάζω ένα κομμάτι μη τυχόν και μου κάτσει και γίνει σαν τη Μισιρλού, έτσι.

Όπως θα έχετε ήδη μάθει, θα έχουμε κάποια οριζόντια ενίσχυση στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά ανήκει, λέει ο Πρωθυπουργός, σήμερα. Αύριο μεθαύριο θα εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα και θα ξέρουμε πόσο θα ενισχυθούμε και πώς για τις τιμές στα καύσιμα και πόσο θα μπορούμε να αγοράσουμε την πρώτη ποσότητα σε πετρέλαιο θέρμανσης πριν μπει ο χειμώνας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε στο 1,75 το λίτρο, 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Από εκεί περίπου θα το ξεκινήσουμε και φέτος και θα το κρατήσουμε εκεί όσο μπορούμε περισσότερο. Αυτά περίπου είπε, αλλά αυτά θα τα μάθουμε αύριο μεθαύριο που θα εξειδικευτούν από τα αρμόδια υπουργεία.

Ένα ιδιαίτερα σκληρό τραγούδι είναι αυτό, το Me and My Monkey, που πάει να πει εγώ και η μαϊμού μου. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς που το τραγουδάει περιγράφει καταστάσεις σκληρής εξάρτησης από ουσίες και η μαϊμού του είναι η πρέζα του. Και σε αυτό αναφέρεται το τραγούδι και έχει μάλιστα αναφορές μέσα σε διάφορους, μεταξύ αυτών και στον Kurt Cobain, τον Nirvana. The monkey was high.

0: κυβέρνηση.
1: Ο Πρωθυπουργός εκτός όλων των άλλων μας είπε στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ ότι θα προσπαθήσουν να κρατήσουν κάπου στο 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά το άλλο που μας είπε είναι ότι η συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι προγραμματισμένη, διότι ο Ερντογάν θα πάει στη Νέα Υόρκη και θα πάει και ο Μητσοτάκης, αλλά θα πάνε χωριστά και δεν αναμένεται να συναντηθούν, εκτός αν γίνει κάτι τελευταία στιγμή, ας πούμε. Αυτά.

0: καλησπέρα και καλά να είμαστε. Έχει αρχίσει και δροσίζει, έτσι. Τα βράδια μας ειδικά είναι αρκετά δροσερά και η μέρα και το μεσημέρι καλά πάει. Αυτές είναι υπέροχες θερμοκρασίες και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να τις κρατήσουμε όσο μπορούμε. Δηλαδή βάλτε τα δυνατά σας και εμείς, θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, τα μαγικά μας, να κρατήσουμε αυτές τις θερμοκρασίες. Αυτό το αεράκι, το δροσερό και χαλαρό και χωρίς πολλά πολλά μπουφόρια και χωρίς πολύ ψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καλά είμαστε. Άμα ρίξει μάλιστα και καμιά βροχούλα, προχθές πήγε να ξεκινήσει, έριξε κάτι ψιλοψυχάλες, αλλά μετά το κόψε. Κανονικά πρέπει να ρίξει μια βροχούλα καλή και να τη ρίχνει σιγά σιγά, λίγο λίγο, αγάλι, δηλαδή για βάς που λέει και ο Ταΐπ, ο Ρετζέπ Ταΐπ, ο κουμπάρος μας. Δηλαδή καλύτερα να βρέχει λίγο και με πρόγραμμα και με σύστημα, παρά να είμαστε στην ξεραέλα και ξαφνικά να ανοίγουν οι ουρανοί και να πνιγόμαστε. Αυτό είναι, εγώ αυτό ψηφίζω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λέει ο σύντροφος, ο Αλέξανδρος. Κάθε σας πω μετά τι λέει.

Ας έρε σύντροφε, λέει. Τι να μάθα μας λες για τον Αλέξη, να πούμε, τον Τσίπρα. Ποιος Τσίπρας, λέει, τα παραμύθια και τα φούμαρα και αυτά τα κουφά που λέει ο Τσίπρας. Δεν έχει καμία σύγκριση, λέει, ούτε με τον Έσοπο, ούτε με τον Βαρόνο Μινχάουζεν, ούτε με τίποτα, με κανένα, ούτε με τον Hans Christian Andersen, με κανένα παραμύθι δεν έχει σχέση. Τους ρίχνει στα αυτιά. Αλλά τα μικρά παιδιά γουστάρουν τα παραμύθια και πανηγυρίζουν πάλι και δηλαδή τη φάγανε μία, τη φάγανε δύο, τη φάγανε τρεις, θα την ξαναφάνε γιατί γουστάρουν να την τρώνε.

δε σε θέλει μπάλα, ε. Ένας τυπάκος λέει τώρα αυτό, τα βλέπω, τα ακούσαμε και ειδήσεις, τα ακούσατε έτσι, αλλά το βλέπω και τώρα και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή χτύπα ξύλο, να μην σου τύχει, φίλε. Ένας τυπάκος λέει ήταν στο μπαλκόνι, ξέρω εγώ, χάζευε και εκεί που ήταν στο μπαλκόνι, σε μεγάλο ύψος, έπαθε ανακοπή και έγειρε και έπεσε από το μπαλκόνι και το μαζέψαν από κάτω και τώρα είναι 54 χρονών ο τυπάκος, παραμένει διασωληνωμένος και το ιατρικό προσωπικό καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Έχει τραυματιστεί, έχει χτυπήσει και έχει ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα από την πτώση και είχε υποστεί και την ανακοπή. Όπως καταλαβαίνετε είναι ζόρικη η κατάσταση, ελπίζουμε να τη βγάλει ο τυπάκος και να του ευχηθούμε κάθε καλό και να το ξεπεράσει αυτό και να προσέχουμε κι εμείς μη...

μακάρι του να είναι καλά εκεί που είναι. Και δεν ξέρω αν μας σκέφτεται, εμείς το σκεφτόμαστε αρκετά συχνά, γιατί ήταν και η πρώτη μεγάλη συναυλία που έγινε στην Αθήνα. Ήταν ο Rory Gallagher που έκανε μεγάλη ανοιχτή συναυλία στη Φιλαδέλφια. Πότε ήταν αυτό τώρα, καλοκαίρι του 78, κάπου εκεί. 76, 77, 78, κάπου εκεί. Καλά, τώρα μα ψάξω θα βρω πότε ήταν ακριβώς. Ήταν η πρώτη μεγάλη ανοιχτή συναυλία. Η πρώτη συναυλία νομίζω ήταν η Πολύς με το Sting στο Sporting, αλλά ήταν κλειστό στο μπάσκετ του Sporting εκεί στα Παθήσια. Η πρώτη μεγάλη ανοιχτή συναυλία ήταν του Rory Gallagher στη Φιλαδέλφεια. Ήθελα να πάω, αλλά δεν είχα γεννηθεί ακόμα, γιατί γεννήθηκα 30 χρόνια μετά.

είσαστε εντάξει, είσαστε για τα μπάζα, έτσι, ο ένας χειρότερος από τον ίδιο. Λοιπόν, ωραίο βράδυ, καλή μουσική, μπράβο, να είσαι καλά, να γιάσεις το όμως, μπράβο, βρέχεις διάφορα, τα 7 μέτρα της γιαγιάς με την κόκκινο σκουφίσα για το λύκο, ναι, έχουμε διάφορα μηνύματα ενδιαφέροντα, αλλά το πιο ωραίο και φρέσκο, φρεσκαδούρα, μας γράφει ο Βιερονάς ένα μήνυμα που είναι υπέροχο, λέει «Σαλόμ, αγαπητέ Γρηγόρη, πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και τους ακροατές, τους συνακροατές μας, ότι έχω ξεκινήσει online εκμάθηση εβραϊκών. Οπότε, πού και πού, θα σου στέλνω και μια λέξη για να τη μαθαίνετε κι εσείς». Και εμείς κι εσείς δηλαδή, εννοεί ο σύντροφος ο Βίρονας. Καλησπέρα λοιπόν, «Σαλόμ, έρευ τόβ». Οκ. Πάντως εγώ σκουφάκι δεν βάζω, σας το λέω. Έτσι να λέμε καμιά ιστορία, να περνάει η ώρα, να διαβάσουμε την ιστορία, να ξέρουμε και να λέμε τις αλήθειες και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και να μην χάφτουμε μύγες με free plastiline και βλακίες τέτοιες. Είμαι μέσα. Αλλά τέτοιο σκουφάκι να μην δεν βάζω. Ούτε φαβορίτες αυτές με τους βοστρίχους που... Αυτοί που παρελάβουν, μωρέ, οι Ορθόδοξοι Εβραίοι στις ταινίες του Woody Allen στη Νέα Υόρκη, όταν σχολάει η συναγωγή που φεύγουν και είναι σαν κουρδιστή με αυτές τις φαβορίτες μέχρι τα γόνατα και το σκουφάκι ή τα μαύρα κουστούμια με τη μαύρη καπελαδούρα. Μωρέ, κρίμα, έχω δει κάτι παιδάκια τέτοια Εβραιόπουλα που τα έχουν ντυμένα στα μαύρα κουστούμια. Είναι 70 πόντους τα παιδάκια, 80 πόντους ύψος. 70, 80, 90, τώρα δεν τα έχω βγάλει να τα μετρήσω κιόλας. Αλλά και έχουν αυτές τις καπελαδούρες. Και δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν λείπει αυτή, λείπει... Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δηλαδή πλάκα έχει, γιατί υπάρχουν και πολλών ειδών θρησκευόμενοι και υπάρχουν και Εβραίοι ή Ισραηλινοί ή Ισραηλίτες. Οι Ισραηλινοί είναι αυτοί που μένουν στο Ισραήλ, οι Ισραηλίτες είναι γενικώς σε όλο τον κόσμο. Έχουν πολύ πλάκα, έχουν χιούμορ, λένε έξυπνα πράγματα, από φράγκα πάνε καλά, ελέγχουν περιοχές ολόκληρες πολύ καλά κτλ. Με τρόπο να τους συλλεύω. Αλλά είναι μερικοί, ρε παιδί μου, που σε πιάνει μαύρη καντίφλα, έτσι, είναι πολύ σκυφλοπλή και συμμαζεμένη και προχωράνε σαν δύο-δύο, ξέρεις, σαν τους τυπών-τυπών από το τεν-τεν, σαν τους

αυτές τις φαβορίτες που έχουν, που κρέμονται οι μπούκλες από τις φαβορίτες τους. Χάλια, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Γενικά δεν μ' αρέσουν οι βαρεμένοι θρησκόληπτοι, ε. Ούτε οι βαρεμένοι χριστιανοί μ' αρέσουν, ούτε οι βαρεμένοι Εβραίοι, ούτε οι βαρεμένοι. Α, οι βουδιστές και οι ινδουιστές, αυτοί δεν με πειράζουν πολύ, γιατί αυτοί φοράνε αυτές τις ρόμπες πορτοκαλί με τα κουδουνάκια και έχουν πλάκα, ας πούμε. Τα περπατάω να πάρω στα βουνά μόνοι τους, ένας πίσω από τον άλλο, καμιά δεκαπενταριά άτομα. Γκλινγκόν, γκλινγκλόν, γκλινγκλόν. Α, εντάξει. Είναι σαν κινούμενα χριστουγεννιάτικα δέντρα κάπως και έχουν πλάκα. Αλλά οι βαρεμένοι, με πολύ βάρος χριστιανοί, με πολύ βάρος Εβραίοι, είναι δύσκολα περιστατικά. Καλά, για τους βαρεμένους μουσουλμάνους δεν τους συζητάω. Δεν θέλω ούτε να το πω, δηλαδή. Δεν θέλω, μη με πιέζετε, δεν θέλω να πω.

0: Λέει ο άλλος, πες. Και λέει, θα είσαι σαν ούφο με αυτό το σκούφο. Μ' αρέσει ρε που είσαστε ποιητές, να πούμε. Γουστάρω. Μπράβο παιδιά, είμαι περήφανος για σας. Θα είσαι σαν UFO με αυτό το σκουεφό. Πες. Όχι, δεν λέω. Πες, μία λέξη μου θυμίζει πρέσπες. Θέλω να σας πω για τη συμφωνία των πρεσπών. Δεν λέω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 69 47 989 989 για τα ηχηρά σας μηνύματα.

μπορείτε να στείλετε όσα ηχηρά μηνύματα θέλετε. Και σε μένα και στην Πόπη, τη Magic of the Spell, εδώ, τη μάγισσα της κονσόλας και των εργαλείων. Και επίσης μπορείτε να στείλετε ηχηρά μηνύματα στο Μητσοτάκη, στον Τραμπ, στον Νετανιάου, στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, στον Κιμ Γιονγκούν, σε όπου θέλετε, ρε παιδί μου. Αρκεί να είναι ηχηρά τα μηνύματα, σαν αυτά που έστελνε ο Πάκης. Πι το παπί. Ο πρόεδρος ο παλιός, Προκόπης Παυλόπουλος, κάθε φορά που έλεγε κάτι έλεγε έχω να μεταφέρω ένα ηχηρό μήνυμα.

Express. Λοιπόν, να το πω να τελειώνουμε, ναι, να μην, δεν θέλω να το έχω βάρος. Αυτή η συμφωνία των Πρεσπών που ήταν καθυπόδειξη του την είχαν στείλει κανονικά έτσι με το Περιστέρι της Ειρήνης. Λέρε εσύ, γιατί δεν λένε το Περιστέρι της Ειρήνης? Τα Περιστέρια είναι πολύ βρωμόπουλα, δεν τα χωνεύω καθόλου. Από πού και σου, ποιος σκέφτηκε ότι το πουλί της Ειρήνης πρέπει να είναι το Περιστέρι? Και τα Περιστέρια και οι Περιστέρες και οι 18ρες, όλα αυτά δεν τα χωνεύω καθόλου. Άσε που χέζουν στα μπαλκόνια και τα κάνουν όλα. Και είναι βρωμερά, είναι υπτάμενα ποντίκια είναι. Είναι υπτάμενοι αρουραίοι. Δεν τα χωνεύω καθόλου. Ποιος ηλίδιος το σκέφτηκε ότι το πουλί της Ειρήνης θα είναι το, πρέπει να είναι το Περιστέρι? Από πού και σπου. Είναι πολύ κακιασμένα πουλιά. Καλύτερα να βάζανε το Κοράκι. Ξέρω εγώ, το ένα άλλο, το πουλί του Σκόμπι που είναι Κόμπι Κόμπι. Ξέρω εγώ, ένα άλλο πουλί. Ποιος είχε την έμπνευση να βαφτίσει, ας πούμε, ως ξέρω εγώ, εξάγγελο της Ειρήνης το Περιστέρι, τα υπτάμενα ποντίκια. Άσε που η θεία μου η Πινελόπη στο κάτω στον Ταύρο στα σφαγεία, κοντά στο γήπεδο του Φωστήρα μου, ρε, κάτω στο ρούφ. Από κάτω από το ρούφ είναι τα σφαγεία που λένε. Ήτανε παλιά σφαγεία εκεί. Στον Ταύρο ήτανε μποστάνια με φτερωτές, στέρνες με νερό και τέτοια. Βοσκάγαν τα πρόβατα εκεί παραπέρα. Ήταν τέτοιες οι περιοχές αυτές. Εκεί λοιπόν η θιά μου η Πινελόπη είχε πάρα πολλά τέτοια κότες, κουνέλια, αυτό, διάφορα τέτοια, γαλοπούλες, γουλ, γουλ, γουλ, γουλ, γουλ, γουλ. Και είχε και Περιστέρια. Και κάθε λίγο μας μαγείρευε Περιστέρια. Δεν μ' αρέσανε καθόλου. Δεν τα χωνεύω τα Περιστέρια. Α, τώρα τι έλεγα όμως. Ναι, α ναι. Τα μηνύματα με τα Περιστέρια που του στείλανε του Πινόκιο για το, για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια μπαρούφα. Λυπάμαι πολύ, θα διαφωνήσω και με φίλους μου κεντροδεξιούς, κεντροαριστερούς, νεοφιλελεύθερους, απλούς φιλελεύθερους, παλαιοκομμουνιστές, νεοκομμουνιστές, σιριζέους, σιριζόνια, τσιπρόνια, γλαρόνια. Θα διαφωνήσω με πολύ κόσμο, αλλά είναι μια μπούρδα. Η σύνθετη ονομασία είναι σωστό. Θα έπρεπε να υπάρχει σύνθετη ονομασία. Γιατί η Μακεδονία δεν είναι μόνο ελληνική, είναι και αυτονόνε, είναι και βουλγάρικη, ένα μικρό κομματάκι της είναι και στην Αλβανία. Η Μακεδονία είναι το 50-52% περίπου ανήκει στην Ελλάδα, ένα γύρω στο 25% είναι στη Βουλγαρία, πολύ λίγο ένα κομματάκι στην Αλβανία και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι γύρω στο 30% πόσο περίπου είναι αυτό που λέγαμε Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία που λέμε τώρα, που είναι μια βλακεία. Η Βόρεια Μακεδονία, η συμφωνία με το όνομα Βόρεια Μακεδονία είναι μια μπούρδα. Η συμφωνία η καλή που δεν τη δεχτήκαμε γιατί είμαστε ηλίθιοι, είμαστε βλάμιοι, χαζοί, αυτοκαταστροφικοί. Είχαμε βγει στους δρόμους κι εγώ και φωνάζαμε το όχι στο «Τη Μακεδονία είναι ελληνική» και βλακίες. Λοιπόν, η καλή συμφωνία ήταν αυτή που είχε κάνει ο παππούς ο Μητσοτάκης με τον Γκλιγκόροφ, τον κύριο Γκλιγκόροφ. Τότε ήμουν στο Φλάς και τα συζητούσαμε αυτά και τα λέγαμε. Ήτανε με την, τότε ήταν στη Λισαβόνα, η συμφωνία της Λισαβόνας που δεν έκατσε. Δεν το δεχτήκαμε εμείς και την πατήσαμε. Γιατί? Γιατί βασιζόταν σε σύνθετη ονομασία, αλλά ήτανε Νέα Μακεδονία. Μάλιστα, Νόβα Μασεντόνια
μία λέξη. Χωρίς Εντόνια. Νόβα Μασεντόνια. Νέα Μακεδονία. Η Νέα Μακεδονία είναι σωστό όνομα. Γιατί Νέα Υόρκη, Νέα Ζηλανδία, Νέα Ελβετία, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Σμύρνη. Είναι, η Νέα είναι κάτι άλλο, τελείως άλλο πράγμα. Οπότε η Νέα Μακεδονία ήταν σωστή συμφωνία και είμαστε πολύ βλάκες που δεν το δεχτήκαμε. Έτσι. Γιατί η Νέα Μακεδονία είναι κάτι τελείως άλλο από την παλιά, την αρχαία, την ενιαία, την ελληνική, την βουλγάρικη, τη σκοπιανή, δεν ξέρω τι κατά πώς και να την πούμε. Είναι Νέα Μακεδονία. Όπως είναι η Νέα Ζηλανδία, όπως είναι η Σμύρνη. Έτσι. Η Νέα Ιωνία. Η Νέα Χλωρίνη. Είναι κάτι άλλο. Η Βόρεια Μακεδονία είναι ύπουλο πράγμα. Γιατί είναι το μισό ενός όλου, που το άλλο μισό είναι η Νότια. Δηλαδή Βόρεια Μακεδονία είναι το μισό από μια Μακεδονία που είναι χωρισμένη σε Βόρεια και Νότια. Όπως το Βόρειο Βιετνάμ και το Νότιο Βιετνάμ, που δεν υπάρχουν πια γιατί ενωθήκανε. Όπως είναι η Βόρεια Κορέα και η Νότια Κορέα. Είναι άλλο πράγμα να λες Νέα Μακεδονία, που είναι τελείως διαφορετικό. Νόβα Μασεντόνια μάλιστα, στα σλαβομακεδόνικα τα λεγόμενα. Και είναι άλλο να λες Βόρεια Μακεδονία. Η Βόρεια Μακεδονία είναι μπανανόφλουδα, είναι παγίδα. Γιατί κρύβει από πίσω αλυτρωτισμό, που είναι η Βόρεια και είναι η άλλη δίπλα είναι η Νότια, και μια μέρα όλο αυτό θα γίνει κάτι ένα άλλο. Αυτά είναι ύπουλα πράγματα. Τα είχαν προσπαθήσει και στον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάποιοι, αλλά ας μην το συζητήσουμε τώρα. Δεν θέλω να κάνω αυτή τη συζήτηση τώρα, ποιοι ήθελαν τη Μακεδονία αλλιώς. Δεν θέλω να την κάνω αυτή τη συζήτηση τώρα, γιατί δεν θέλω να κάνω αυτή τη συζήτηση εις μνήμη του φίλου και αγαπητού μου, αγαπημένου μου Σπύρου Χαλβατζή. Γιατί θα πεταχτεί από εκεί ψηλά που είναι και θα μου ρίξει καμιά σφαλιάρα άμα τα πω όλα. Έτσι κι αλλιώς πλακωνόμασταν στο σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Λοιπόν, η Μακεδονία είναι η μισή ελληνική, 52-54%, 49% δεν έχει σημασία. Είναι γύρω στο 30% είναι των Βρωμοσκοπιανών, η Βόρεια που λέμε. Είναι 25 περίπου η Βουλγάρικη. Και μάλιστα λέγεται Μακεδονία του Πυρήν. Πολύ σωστά το γράφει και ο Γεωργής. Είναι η Μακεδονία του Πυρήν, που είναι πάνω από τη δική μας, ας πούμε, Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, τη Δυτική, την Ανατολική Μακεδονία μας. Είναι από πάνω, από Σέρες, Δράμα, Καβάλα κλπ. Η Βουλγαρία, η Νότια Βουλγαρία είναι η Μακεδονία του Πυρήν. Και ένα μικρό κομμάτι της άλλοτε της θεωρούμενης ενιαίας Μακεδονίας είναι και στην Αλβανία. Οπότε το Νέα Μακεδονία ήταν μια σωστή συμφωνία που έπρεπε να το κρατήσουμε, και όπως έλεγε και ο παππούς Μητσοτάκης, θα είχε τελειώσει αυτό το ζήτημα από τότε. Το είχε πει κιόλας ότι σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεπεράσει. Πονάει μερικούς, αλλά θα το ξεχάσουμε. Και θα πέρναγε καλά ως Νόβα Μασεντόνια, ενώ ως Βόρεια Μακεδονία δεν θα περάσει ποτέ καλά. Θα είναι πάντα πρόβλημα. Άσε που το Βόρεια το έχουν σβήσει αυτοί και είναι σκέτη πια. Αυτό το κόλπο με τη Μακεδονία το είχε κάνει ο Τίτο, ο στρατηγός, στρατάρχης. Ήταν ένα κόλπο του Τίτο και έμεινε έτσι και λοιπά και λοιπά.
Και πιο παλιό κόλπο ήταν μια δικιά μας βλακεία, γιατί στους Βαλκανικούς πολέμους εμείς λέγαμε σε αυτούς τους βόρειους γείτονες, εμείς τους λέγαμε είσαστε Μακεδόνες και μια μέρα θα σας απελευθερώσουμε, καταλαβες. Είχαμε ένα κρυφό αλυτρωτισμό και λέγαμε, εμείς τους βάλαμε την ιδέα ότι είσαστε Μακεδόνες, αδέρφια μας, εσείς οι Σλαβομακεδόνες δηλαδή και οι Βουλγαρομακεδόνες. Και αυτοί το κρατήσανε, σου λέει, ωραία ιδέα, και ο Τίτο το αξιοποίησε και τώρα μετά την ήπιαμε. Αυτή είναι μια σύντομη ανάλυση που, αφού επιμένατε να το κάνουμε, το κάναμε. Και μόνο. Και ένας σύντροφος από τη Μακεδονία, την κανονική Μακεδονία, λέει, άσε μας ρε φίλε, μόνο μπάω. Είμαι φανατικός οπαδός του Γιώργου Κούδα. Φουντουκίδης, Παρίδης, Ασλανίδης, Σαράφης, μεγάλη ομάδα, πάω από το Φορτούλα. Αν και στη Φιλαδέλφια φωνάζουμε Φορτούλα, Φορτούλα, είσαι αδερφούλα. Τα είχαμε αυτά, τα ωραία στα γήπεδα. Θα σας πω μια μέρα κάτι. Ρε, τα μπαόκια φωνάζανε κάτι συνθήματα που άμα σας τα πω τώρα θα σας σηκωθεί η τρίχα. Οπότε δεν τα λέω.

φιλιά και χαιρετίσματα στους φαντάρους, σε όλους τους φαντάρους, μικρούς και μεγάλους. Και όχι μόνο στους απλούς φαντάρους, και στους λοχίες, επιλοχίες, αξιωματικούς και τα λοιπά, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Σε όλα τα στρατόπεδα όπου μας ακούνε, στα λίγα στρατόπεδα που έχουμε. Μακάρι σε λίγο να μην έχουμε, να έχουμε ακόμα λιγότερα και να μην χρειάζονται κιόλας. Αυτά. Φιλιά σε όλους.

0: Λοιπόν, τρώγω με τόση ώρα να σας διαβάσω ένα κειμενάκι, μια κειμενάρα μάλλον, από την Κυριακάτικη Καθημερινή του Ανδρέα Δρυμιώτη. Ένα εξαιρετικό κείμενο που έχει τίτλο «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων». «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων» του Ανδρέα Δρυμιώτη. Από την προχθεσινή Κυριακάτικη Καθημερινή. Κάτσε να το σκεφτώ και αν επιμένετε θα σας το διαβάσω. Κομμάτι, κομμάτι.
1: Αν δεν γεννηθείς αστέρι, ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει.
0: Γεια σου Κατερίνα.
1: Αν δεν γεννηθείς,
0: η κυρία Κατερίνα Κούκα.

Αυτά τα αποτελέσματα της PISA τα είδατε, τα μελετήσατε? Θέλουμε να τα ξεχνάμε αυτά, έτσι? Δεν γουστάρουμε να τα ακούμε. Τι ρόλο παίζουν τα παιδιά μας σχετικά με τα μαθήματα, με τα σχολεία, με τα μαθηματικά, με την κατανόηση κειμένου, με τις γνώσεις γύρω από τη φυσική, από τη χημεία, από τη γεωγραφία. Ξέρουμε τα παιδιά μας? Αν ξέρουν, έχουμε υπόψη μας? Ξέρουμε πώς έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας ως γονείς, ως συγγενείς, ως θείοι, ως θείες, ως δάσκαλοι, ως καθηγητές στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ως καθηγητές του πανεπιστημίου? Καλά, μην πάμε στα πτυχία και στα μεταπτυχιακά, ας κάτσουμε χαμηλά, από το γυμνάσιο και κάτω, ή από το λύκειο και κάτω. Έχουμε υπόψη μας τι ψάρια πιάνουμε? Τα έχετε σημειώσει αυτά, τα έχετε δει, τα έχετε προσέξει, ότι είμαστε τα ρεζίλια των σκυλιών? Έχετε καταλάβει? Ουφ, τώρα τι σας λέω, μωρέ? Ω, καημένε, όρεξη έχεις τώρα? Άστο να πάει στο

Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων. Κάθε τόσο βγαίνει κάποιος λαϊκιστής με το πιασάρικο σύνθημα «Φορολογήστε τους πλουσίους». Το ανερχόμενο αστέρι της Ελλάς, όχι του Χρυσοχοίδη, της άλλης Ελλάς, ο Αντώνης Σαουλίδης, στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνης στον Sky, είπε μεταξύ άλλων την εξής πρόταση, η οποία τον έκανε αμέσως υποψήφιο για τον Νόμπελ Οικονομικών. Υπάρχουν, λέει, 1500 αφημοί που δηλώνουν εισόδημα μεγαλύτερο από 900.000 ευρώ, δηλαδή στο εκατομμύριο και πάνω, και ότι αν τους φορολογήσουμε με επιπλέον φόρο, το κράτος θα εισπράξει περίπου 4 δις, είπε ο τος οικονομολόγος, ο κορυφαίος Αντώνης Σαουλίδης. Κανείς δεν του απάντησε από την τηλεόραση που μίλαγε, και έτσι πέρασε και αυτή η δήλωση χωρίς να σχολιαστεί από κανέναν. Σας έχω επανειλημμένως δηλώσει ότι το μεγαλύτερο μου ελάττωμα, λέει ο Ανδρέας Δερμιώτης, το μεγαλύτερο μου ελάττωμα είναι ότι μόλις ακούω αριθμούς πιάνω το μολύβι. Κάντε τη διαίρεση όπως την έκανα και εγώ. Τέσσερα δις ευρώ. Δια 1500 που είναι τα αφημή, είναι 2.666.666. Προσέξτε, είναι και εξάρια, είναι 666, είναι και ο διάολος εδώ. Δηλαδή σε κάποιον που δηλώνει εισόδημα από 900 χιλιάρικα μέχρι 2.666.666, θα του πάρουμε όλο το εισόδημα και θα μας χρωστάει και από πάνω. Αυτός ο μέγας οικονομολόγος Αντώνης Σαουλίδης, αυτός ο άνθρωπος, μας ζητάει την ψήφο μας για να του εμπιστευτούμε τις τύχες της χώρας μας. Και αυτός ο οικονομολόγος ο μέγας και ο άλλος μέγας Πινόκιο που έλεγε κάποτε ότι το δυνατό μου σημείο είναι τα οικονομικά, το θυμάστε αυτό. Αυτά τα συμπληρώνουμε εμείς. Συνεχίζει ο Ανδρέας Δερμιώτης και λέει, ξέρετε, αυτή η μεθοδολογία δεν είναι τυχαία. Είναι σκόπιμη επιλογή. Πετάμε μια μπαρούφα που μας βολεύει για να κάνουμε αντιπολίτευση, και αν δεν βρεθεί κάποιος που με επιχειρήματα να μας διαψεύσει, τότε ο σκοπός επετεύχθη. Ας πούμε ότι την εκπομπή της ΦΕΗΣ, της ΦΕΗΣ Μαυραγάνη, όπου είπε ο κύριος, ο σύντροφος Σαουλίδης, αυτά που είπαμε για τη φορολογία των πλουσίων για όσους δηλώνουν από το εκατομμύριο και πάνω, ας πούμε ότι στην εκπομπή της ΦΕΗΣ την είδανε 400.000 τηλεθεατές. 400.000 τηλεθεατές, ας πούμε ότι είδαν την εκπομπή. Αρκετοί από αυτούς είναι βέβαιο ότι θα πίστεψαν το Σαουλίδη. Πόσοι από αυτούς θα διαβάσουν το σημερινό μου κείμενο για να καταλάβουν ότι ο Σαουλίδης έλεγε ανοησίες, μπούρδες, μπαρούφες, φούμαρα, για να μην πω και τίποτα άλλο. Ελάχιστοι θα το καταλάβουν, γιατί ελάχιστοι θα διαβάσουν, και από τους ελάχιστους που θα με διαβάσουν, πολύ λίγοι θα καταλάβουν. Μπορεί και κανένας να μην καταλάβει. Ποιος κέρδισε λοιπόν? Ο Σαουλίδης. Με τα λόγω γνώσεως σας πληροφορώ, λέει ο Ανδρέας Δερμιώτης, ότι οι περισσότερες κοτσάνες που λέγονται στα οικονομικά ζητήματα είναι σκόπιμα λανθασμένες, με μοναδικό σκοπό να περάσουν κάποιο μήνυμα ελλείψη αμφισβήτησης. Αφού κανείς δεν απαντάει, δηλαδή, συμπληρώνουμε εμείς, λέμε τις παπαριές μας και όποιος τις χάψει. Γιατί κανείς δεν θα μας πει, τι λες ρε, 1 × 300 επί 325 × 2 × 4 επί 3 κάνει 822. Τι είναι αυτές οι παπαριές που μας λες? Κανείς δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Οπότε λένε αυτοί τις μπαρούφες και από κάτω εμείς τις χάφτουμε μαζί με μύγες, με σφίκες, με πεταλούδες, με 40 ποδαρούσες, με υπτάμενες κατσαρίδες, ενδεχομένως. Έχει και άλλο, αλλά θα το δούμε παρακάτω, άμα θέλετε.

Λοιπόν, όταν για Ελλάς όταν λέμε, έτσι, επειδή κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει, ο Αντώνης Σαουλίδης είναι της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Τσίπ, του Πινόκη, του Μιχάουζε, του Ζήκου. Η άλλη Ελλάς είναι η ελληνική αστυνομία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Και ο άλλος Ελλάς είναι ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Έχουμε τρεις περιπτώσεις με το ακρονίμιον Ελλάς, έτσι, για να ξηγιόμαστε.

0: σύντροφος αυτός που λέμε τώρα, ο Σαουλίδης, σε μια άλλη εκπομπή είπε το απίθανο, γράφει ο Δερμιώτης. Το 90% του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή, είπε ο σύντροφος. Δεν γνωρίζω, λέει, τι σπουδές έχει κάνει ο εν λόγω πολιτικός, αλλά με την αριθμητική δεν τα πάει καθόλου καλά. Θα σας δώσω άλλο ένα εξαιρετικό παράδειγμα σκόπιμης παραπληροφόρησης. Ο Στέφανος Κασελάκης, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε, σε συνέντευξη στη Σία Κοσιόνη, είχε πει στις 2 Απριλίου του 24 συγκεκριμένα, δεν είναι δυνατόν ένα μέρισμα του 1 εκατομμυρίου να φορολογείται λιγότερο ποσοστιαία από ένα εισόδημα ενός μισθωτού των 26.000 ευρώ. Η δημοσιογράφος, η κυρία Κοσιόνη, δεν αντέδρασε, γιατί η δήλωση ακούγεται λογική και δεν περίμενε να ακούσει ανοησίες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον επιφανή Στέφανο Κασελάκη. Οι λέξεις κλειδιά στη δήλωση είναι «φορολογείται λιγότερο ποσοστιαία». Η δήλωση είναι απριόρι σωστή. Πράγματι τα μερίσματα φορολογούνται με μόνο 5%, αλλά πριν αποδοθεί το μέρισμα έχουν ήδη φορολογηθεί τα κέρδη της επιχείρησης με 22%. Ο κόσμος όμως μένει με την εντύπωση ότι κάποιος με εισοδήματα και μερίσματα 1 εκατομμυρίου πληρώνει λιγότερο φόρο από έναν μισθωτό των 26.000 ευρώ, το οποίο είναι και λάθος και απάτη. Λοιπόν, δάσκαλος, λέει, αυτού του Σαουλίδη, γράφει ο Ανδρέας Δρυμιώτης, δάσκαλος αυτού του μαθηματικού οικονομολόγου και κορυφαίου πολιτικού Σαουλίδη είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το Σεπτέμβριο του 26, τώρα πριν από μερικές μέρες, στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για την πατριωτική εισφορά 1% σε όλη την περιουσία. Δηλαδή, σε όλη την περιουσία. Δηλαδή, θα πάρουμε 1% από τους πλούσιους, από όλη τους την περιουσία. Δηλαδή, καταθέσεις, αυτοκίνητα, βίλες, πίνακες, χρυσαφικά, κομπολόγια, μεσόρουχα, ό,τι έχουνε, θα πάρουμε το 1% από το σύνολο. Αλλά κανείς ως τώρα δεν μας έχει πει, αυτά τα λέμε εμείς τώρα, αλλά κανείς από μας δεν μπορεί να βρει πώς θα τα πάρουμε όλα αυτά. Γιατί την ώρα που θα πάμε να τους τα πάρουμε, τα βρακιά, τα κοσμήματα, τους πίνακες, τα χρυσαφικά, τα τέτοια, τα λεφτά από τις τράπεζες, από τις θηρίδες, αυτοί θα τα έχουν πάρει όλοι, θα τα έχουν πάρει αυτά τα λεφτά, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, και θα τα έχουν πάει στο Λιχτενστάιν, στα νησιά Κέιμαν, στο Καρακορούμ, στο Ταμτούμ, και θα κυνηγήσουν μάλιστα και μαζί με μαϊμούδες θα κυνηγάνε και τα δικά μας φαντάσματα που δεν θα ξέρουμε αν μας ανήκουν, δηλαδή. Κατάλαβες, είναι πολύ μπέρδεμα αυτό το πράγμα, να κάθεσαι και να ακούς μπαρούφες από τον ένα και από τον άλλον, χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα, και χωρίς να παίρνεις μια αφορμή για να κάνεις μια ερώτηση. Όταν είσαι ένας έγκριτος δημοσιογράφος, να πεις, ρε κουμπάρε, να σου πω κάτι, τι εννοείς? Θα κάτσουνε οι ζάπλουτοι να πας να τους πάρεις εσύ τα λεφτά? Μαλάκες είναι, δεν θα τα πάνε κάπου αλλού, ε? Ωχ, Παναγίτσα μου, κουράστηκα, αλλά πώς το λέει ο Χατζής, κουράστηκα να ζω με την ελπίδα, το πρόβλημα τη λύση του γυρεύει. Αυτό πρέπει να το βρούμε, το έχουμε αυτό, για να το βρούμε, για να το βρούμε αργότερα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, ένα μικρό διαλυματάκι, ξέρω εγώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
3: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έχουμε, λέει, μια μανία εναντίον των πλουσίων. Όμως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα. Αντί να τους κυνηγάμε, τους πλούσιους, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους πλούσιους στη χώρα μας, γράφει ο Ανδρέας Δρυμιώτης. Εμείς όλοι, οι βαρεμένοι, οι αριστεροί, οι λαϊκιστές, οι άσχετοι, οι ψεκασμένοι, θέλουμε να εξαφανίσουμε τους πλούσιους, ενώ θα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να φέρουμε εδώ όλους τους πλούσιους που υπάρχουν. Αυτό θα ήταν το σωστό. Λέει ο Λένιν, όταν ρωτήθηκε γιατί ταξιδεύει πρώτη θέση με το τρένο, απάντησε: «Μετά την Επανάσταση, σύντροφοι, όλοι θα ταξιδεύετε πρώτη θέση». Ανεξάρτητα το γεγονός ότι τίποτα τέτοιο δεν συνέβη στη λατρεμένη Σοβιετία, η προτροπή του είναι σωστή. Αυτή είναι και η βασική αιτία της κατάρρευσης της Σοβιετίας και του κομμουνισμού. Στην Αμερική το κίνητρο είναι το αμερικάνικο όνειρο. Ενώ στη Σοβιετία και στους κληρονόμους της, ένθεν κακήθεν, είναι να εξαλειφθούν οι ανισότητες, πράγμα αδύνατον. Οπότε αυτό που θέλουν μετατρέπεται στο να γίνουν όλοι φτωχοί, αφού δεν μπορούν να γίνουν όλοι πλούσιοι. Όλοι οι λαϊκιστές εξαγγέλουν και προπαντός εφαρμόζουν μέτρα με προϋπόθεση ότι θα βρουν τα λεφτά φορολογώντας τους πλούσιους. Όταν καταλαβαίνουν ότι δεν βρίσκουν τα λεφτά από τους πλούσιους, αρχίζει η αφέμαξη των μισθωτών και των συνταξιούχων. Το πόσο δύσκολο είναι να φορολογήσει τους πλούσιους θα σας το περιγράψουμε μια άλλη φορά, γιατί εδώ το περιγράφει ο Ανδρέας Δρυμιώτης, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω όλο. Άλλο, δεν θέλω να σας κουράσω. Όχι, δεν θέλω να σας κουράσω όλο, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Επίσης, μιλώντας για επαναστάτες και για αριστερούς και για αυτούς και για πλούσιους και φτωχούς, να πω εδώ ότι τη μεγαλύτερη συλλογή πανάκριβων αυτοκινήτων την είχε ο σύντροφος, Θεός χωρέστον, Φιντελ Κάστρο. Είχε 2.500 πανάκριβα αυτοκίνητα, πανάκριβα του πανακρίβου, έτσι. Τα πιο ακριβά πανάκριβα που υπήρχαν. Όλες τις μάρκες, όλα τα μοντέλα, 2.500 πανάκριβα αυτοκίνητα. Ο μόνος που πέρναγε σε συλλογή, που είχε μεγαλύτερη συλλογή από το Φιντελ Κάστρο, είναι, και ζει αυτός, δεν τα έχει τεινάξει, είναι ο Σουλτάνος του Μπρουνέι. Το Μπρουνέι είναι το 1/3 της Σουμάτρας. Η Σουμάτρα είναι ένα από τα, το μεγαλύτερο, του Βόρνεο, που είναι το μεγαλύτερο νησί στην Ινδονησία. Θα σας πω και άλλες ιστορίες δοθείς ευκαιρίας κάποια στιγμή, αλλά αυτό να το βρείτε το άρθρο του Ανδρέα Δρυμιώτη, για να μην σας κουράσω άλλο και σας το διαβάσω ολόκληρο. Από την Κυριακάτικη Καθημερινή την προχθεσινή, ο τίτλος είναι «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων». Εμείς συμπληρώνουμε «και των δήθεν προοδευτικών και των ψεκασμένων». Αυτά. Τι άλλα, τι νέα, πώς πάει, τι μαθαίνετε?
4: Με το ίδιο μακό και με κέφι κακό φύγαν μέρες.
0: Με το ίδιο μακό και με κέφι κακό,
4: το φεγγάρι απ' τη μια
0: και του κόσμου η ζημιά.

Η υπέροχη μουσική στο τραγούδι αυτό της Ελευθερίας είναι του Αντώνη Μιτζέλου, υπέροχος κιθαρίστας και άλλοτε μέλος του συγκροτήματος Τερμίτες. Τα λόγια, τα παράξενα αυτά μυστήρια και πονηρούτσικα λόγια είναι της Λίνας Νικολακοπούλου βέβαια. Η Λίνα μόνο γράφει τέτοιες πονηριές. Στον ουρανό. Σε χρειάζομαι και το καινούριο παρκέ και τέτοια. Εκεί που κυνηγάει τον Ντεπόν στο Σεντόνι. Και σαν δεσμός με Σκορπιό λογαριάζονται οι πόνοι. Αυτά μόνο η Λίνα τα γράφει.

0: έχουν πέσει με τα μούτρα στο στοίχημα τα παιδιά εδώ και γράφουνε ποιο δίδυμάκι να παίξουμε, να παίξουμε το δίδυμο Νίκος Αλέξης, να παίξουμε το δίδυμο Αλέξης και Ηλίας, όπως είχαν παίξει παλιότερα κάποιοι το δίδυμο Αλέξης Πάνος, να παίξουμε λέει το δίδυμο και άλλα δίδυμα μπορεί να παιχτούνε, αλλά νομίζω ότι όλα τα δίδυμα θα χάσουν. Όσα και να παιχτούν δίδυμα, όλα θα χάσουν, έτσι νομίζω εγώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, για τα παιδιά μας που λέγαμε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα στις στατιστικές της PISA που έκανε στις χώρες του ΟΣΑ, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, και τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου καλά, πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα παιδιά, πάνω από τα μισά, δεν ξέρουν αριθμητική και δεν καταλαβαίνουν. Είναι πάρα πολύ κακοί μαθητές στην κατανόηση κειμένου. Αλλά για όλα αυτά δεν φταίνε τα παιδιά, όπως έχουμε ξαναπεί. Δεν έχουν καμία ευθύνη τα παιδιά, ή μικρά, μεγάλα, δημοτικού, γυμνασίου. Οι μπαμπάδες, οι μαμάδες και οι λοιποί συγγενείς φταίμε, και οι καθηγητάδες μας.

Γιατί την παιδεία και τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς και την υγεία και την πρόνοια και όλα αυτά τα βλέπουμε ως παιχνίδι πελατείας και όχι ως ασκήσεις ή αγώνα πολιτικής. Γιατί δεν είμαστε πολίτες, είμαστε πελάτες. Και οι καθηγητές αυτό διδάσκουν, τον πελατειασ

είναι μέσα στις 5 καλύτερες, για να μην πω στις 3. Καλοκαίρια και χειμώνες.

0: στείλουμε φιλιά και χαιρετίσματα και σε όλο τον κόσμο που πανηγυρίζει, όχι μόνο στην Κρήτη, για τη μεγάλη νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ, όπως είπαμε, και όπως ξέρετε και έχετε ακούσει και θα το έχετε δει κιόλας πολλοί από εσάς, σε όλους τους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανεξαρτήτως συλλογικής συμπάθειας ή οπαδισμού.
1: Πάμε και εδώς που να ρθείς, πάμε και ναι.
0: Και συνήθως μας αρέσει να απευθυνόμαστε σε φιλάθλους και όχι σε οπαδούς, αλλά εμείς θέλουμε χαιρετίσματα και στους φιλάθλους και στους οπαδούς και στους χουλιγκάνους και σε όλους, ας πούμε, και καλά να είμαστε και καλά μυαλά σε όλους επίσης. Τα φιλιά και τα χαιρετίσματα όμως απόψε ειδικά στα παιδιά του Όφη που έκαναν αυτό το απίστευτο που έγινε. Το 2-0 επί της Χόφενχάιμ στην πρώτη παρουσία του Όφη στην League Phase του Europa League.

0: είσαι, δεν είσαι εδώ, συντρόφισσα, θα πρέπει να έχεις καταλάβει ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που τέσσερις ελληνικές ομάδες σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια που έδωσαν για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κέρδισαν και οι τέσσερις. Ο Παναθηναϊκός που κέρδισε τους Τσέχους, ο Ολυμπιακός που κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι του χτες με την ανατροπή στο Καραϊσκάκι, στο Europa League, ο Όφη που κέρδισε σήμερα 2-0 πάλι στο Europa League, στην πρώτη συμμετοχή του σε αυτό το ευρωπαϊκό, σε αυτή την ευρωπαϊκή διοργάνωση, και η ΑΕΚ που κέρδισε 1-0 τη ΛΑΣΚ, ναι, στο Champions League. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που τέσσερις ελληνικές ομάδες σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια που έδωσαν όλες κέρδισαν. Και αν δούμε τον Όφη ειδικά, είχε κερδίσει και τα δύο με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, 3-0 στην Κρήτη και 2-0 στη Σόφια, 5 και 2 που έβαλε σήμερα, 7 στα τρία συνεχόμενα παιχνίδια του Όφη έχει σκορ 7-0 και κέρδισε δύο ομάδες, και μάλιστα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας μέσα έξω, τη βουλγάρικη, με 7-0 και τις τρεις, την ΤΣΣΚΑ μέσα έξω Σόφιας και στην Κρήτη και στην Σόφια, και σήμερα τη Χόφενχάιμ στην Κρήτη. Συνολικό σκορ έχει 7-0, δεν έχει φάει γκολ ακόμα στην Ευρώπη, έτσι. Αν το μετρήσουμε αυτό πραγματικά στην ιστορία, όλο το πακέτο και με τις νίκες του Παναθηναϊκού με τους Τσέχους επίσης μέσα έξω και με την, μάλλον όχι, μέσα έξω ή χι εδώ και νίκη έξω, ναι. Αν μετρήσουμε σερή τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Τσεχία, την νίκη του Ολυμπιακού χτες, την νίκη του Όφη σήμερα και την νίκη της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ, είναι η πρώτη φορά που σε τέσσερις συνεχόμενους αγώνες ελληνικών ομάδων έχουμε τέσσερις νίκες. Έτσι, είναι πρωτοφανές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αυτό είναι ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από ελληνική ταινία, από τον ελληνικό κινηματογράφο, που ήταν στα Αζήτητα, πρώτη εκτέλεση, πρώτη ερμηνεία από την πόλη Πάνου, και το ανέσυρε η Μελίνα Ασλανίδη, παρακαλώ, πριν από αρκετά χρόνια. Τι σου κανά.

0: λοιπόν, ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι που ήταν στα αζήτητα επί δεκαετίες. Γιατί είχε βγει σε ένα δισκάκι 45 στροφών σε μια εταιρεία άγνωστη που δεν ήταν ούτε η Κολούμπια, ούτε η Μήνος, ούτε τίποτα, είναι Σορόρα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, και το είχαν θαμμένο.
1: Πόνοι που σε σφάζουν, πόνοι διπλή για μένα.
0: Στην πρώτη υπέροχη ερμηνεία με την Πολυπάνου κάνει δεύτερες φωνές ένας εξαιρετικός μουσικός, κιθαρίστας, λαϊκός μουσικός, ο Μάριος Κώστογλου. Και αν μας ακούει, γεια σου Μάρη.

άρεσε, είπαμε να το ακούσουμε από τη Μελίνα Σλανίδου. Επιτιμή, ας πούμε, επειδή αυτή το ανέσυρε από τα αζήτητα εδώ και 20 χρόνια περίπου.

Δεν ξέρω αν έχετε πάει βόλτα στο Βόσπορο. Αν δεν έχετε πάει, να πάτε αμέσως, αύριο. Και να κάνετε βόλτες, μεγάλες βόλτες στην Κωνσταντινούπολη, που είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου.

σφαγωθεί λέει με την πίζα και με τα αποτελέσματα και τις στατιστικές που μας βγάζουν τα παιδιά μας πάντους, και τα άλλα παιδιά των Ευρωπαίων είναι και αυτά έχουν πέσει χαμηλά σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Απλώς οι άλλοι πέσανε από τα ψηλά λίγο πιο κάτω. Εμείς πέσαμε από τον πάτο στον παρακάτω πάτο.

0: και όλα αυτά γιατί δεν είμαστε καλοί γονείς, δεν είμαστε και καλοί δάσκαλοι, δεν είμαστε και καλοί καθηγητές. Τα παιδιά δεν φταίνουν. Το λέμε για πολλωστή φορά για να μην νομίζει κανένας εξυπνάκιας ότι κοροϊδεύουμε και λιδωρούμε τα παιδιά μας. Τη μούρη μας στον καθρέφτη κοροϊδεύουμε και λιδωρούμε, αλλά τα παιδιά μας τι φταίνε. Να πούμε ότι το ελληνικό σύστημα παιδείας είναι από τα χειρότερα του κόσμου. Και στα πανεπιστήμια, με εξαιρέσεις, υπάρχουν τμήματα πανεπιστημίων, σχολές κτλ. Που είναι κορυφαίες. Υπάρχουν καθηγητές στο πανεπιστήμιο και στα γυμνάσια και στα λύκεια που είναι κορυφαίοι, που είναι εξαιρετικοί. Μιλάμε πάντα για την πλειοψηφία. Δεν μιλάμε για όλους, δεν είναι όλοι σκουπίδια, ούτε όλοι τέλειοι. Υπάρχουν εξαιρετικοί καθηγητές, πολλοί καθηγητές που είναι εξαιρετικοί, αλλά υπάρχουν πολλοί περισσότεροι που είναι για τα μπάζα. Και καθηγητές, και δάσκαλοι, και γονείς.
1: Ο Αλεξανδρινός, ο καθαρός ο ουρανός.
0: Από τον Αλκίνο και τον Βόσπορο, πάμε στο Γιάννη Κότσιρα και στην Αλεξάνδρεια.

στην Αλεξάνδρεια του Κωνσταντίνου Καβάφη, στην Αλεξάνδρεια του Νίκου Ξηδάκη, στην Αλεξάνδρεια του Δάκη και στην Αλεξάνδρεια όλων των σπουδαίων Ελλήνων Αλεξανδρινών, είτε τους ξέρουμε είτε δεν τους ξέρουμε.

Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που τραγούδησε σε δίσκους και έγινε γνωστό στα ραδιόφωνα το τραγούδι και ο Γιάννης Κότσιρας. Ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδησε ο Γιάννης Κότσιρας. Ένα υπέροχο τραγούδι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη.

0: Αλλά θα πει Αλεξάνδρεια. Και στην Αλεξάνδρεια, άμα δεν έχουμε πάει, να πάμε αύριο και να πάμε όλοι μαζί, γιατί ούτε εγώ έχω πάει. Στην Κωνσταντινούπολη έχω πάει 6-7 φορές. Στην αρχή δεν ήθελα να πάω, αλλά όταν πήγα για πρώτη φορά πριν από αρκετά χρόνια, τρελάθηκα και από τότε όποτε μπορώ πηγαίνω. Μπορούμε να πηγαίνουμε και Σαββατοκύριακα δηλαδή.
1: Χοντρές ψυχάλες πάνω σε χάπια και μπουκάλες.
0: Με τη Μελίνα Κανά θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας καληνυχτήσουμε. Καλή συνέχεια. Να βάλουμε τα μεταξωτά και να φυσάει. Το τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα, έτσι. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.

μπερδευτούμε με τους εργάτες, να πούμε τον πόνο μας στις γάτες και να σας αποχαιρετήσουμε με τη Μελίνα Κανά. Και να σας θυμίσουμε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι από τα χειρότερα που υπάρχουν στον κόσμο. Τα καλύτερα είναι η Νότια Κορέα, η Φιλανδία και η Εσθονία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα το έχει η Εσθονία, που έχει περάσει τη Φιλανδία με διαφορά στήθους. Έτσι. Και το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο είναι της Νότιας Κορέας. Την πεντάδα συμπληρώνουν, είπαμε, Νότια Κορέα, Εσθονία, Φιλανδία, Ισραήλ και Νορβηγία. Εντάξει, άντε, χάρηκα πολύ. Καλά Χριστούγεννα.

0: Καλή συνέχεια, σύντροφοι και συντρόφισσες, να είμαστε καλά με τις ευλογίες μας. Χαιρετισμού στο σπίτι, θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 10. Άντε, μους μους.
1: Η ώρα είναι 12.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air conditioner στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις.

πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλαμίδι στο τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δεις, είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

Μισό μου εαυτό, φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό, άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Υπέρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη και έτσι

0: Carlo.
1: Monte Carlo.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

και σου και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζει.